0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Μια πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

Θοδωρή Πανάγου στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι τις 7. Απέναντί μου ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης. Καλημέρα σας κύριε Παναγιώτη, τι κάνετε, πώς είστε? Σήμερα η θερμοκρασία είναι λίγο καλύτερη σε σχέση με χθες. Νομίζω βέβαια εξακολουθεί να είναι χαμηλά. Μπαίνουμε σιγά σιγά προς το χειμώνα. Αυτά τα φαινόμενα, τα δύσκολα, τα αφήνουμε πίσω μας. Μόνο στην Κρήτη αυτή την ώρα έχει βροχές και κάπως έτσι θα ολοκληρωθεί αυτό το φαινόμενο της κακοκαιρίας, που δυστυχώς άφησε πίσω του και έναν νεκρό εκεί στην Ρόδο και πάρα πολλά προβλήματα και στην Εύβοια. Η Κρήτη λοιπόν δέχεται τις περισσότερες βροχοπτώσεις σήμερα έως το μεσημέρι, αλλά είπαμε, κακοκαιρία δεν έχουμε τελειώσει. Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας από την Παρασκευή. Θα ξεκινήσει αρχικά με τις καλύτερες συνθήκες στις περισσότερες περιοχές. Από το μεσημέρι όμως, κυρίως από τα βόρεια, θα αρχίσει να επηρεάζεται η χώρα με ένα νέο κύμα κακοκαιρίας και το Σάββατο και την Κυριακή. Τοπικές βροχές, καταιγίδες, χιονοπτώσεις στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Και αυτό θα έχει μια μίνι διάρκεια μέχρι και την Κυριακή δηλαδή. Και από τη Δευτέρα δεν φαίνεται έτσι κάποιο καιρικό σύστημα δύσκολο. Πάντως για Οκτώβρης μας έχει δείξει τα δόντια του, να τα λέμε και αυτά.

Αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας έχουμε 16 βαθμούς Κελσίου, 12 βαθμοί στην Θεσσαλονίκη. Χαμηλές θερμοκρασίες σε πολλές περιοχές της χώρας, ακόμη και μονοψήφια νούμερα, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα φυσικά. Στα νησιά του Ιωνίου 15-16 βαθμοί, στις Κυκλάδες παρόμοια θερμοκρασία. Στην Κρήτη που αυτή την ώρα, όπως σας είπα, βρέχει, εκεί έχουμε επίσης 13-14 βαθμούς αυτή την ώρα. Αλλά στην Πελοπόννησο, Αρκαδία κυρίως, εκεί βλέπουμε και 8 και 6 βαθμούς κτλ. Και βεβαίως πιο ψηλά όσο ανεβαίνουμε, Αγρεβενά, Ιωάννινα και πιο ψηλά ακόμα, οι θερμοκρασίες είναι πολύ χαμηλές. 15 Οκτωβρίου σήμερα γιορτάζει ο Λουκιανός. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, σε όσους έχουν γενέθλια ή τέλος πάντων γιορτάζουν μια επέτειο. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου και σε όλους εσάς που μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Καλημέρα και στο φίλο τον Αλέξη. Σήμερα λέει έχει παίξει λέει ένα ξαφνικό ρεπουδάκι, λέει θα κάνουμε μια βόλτα στη γιαγιά και αν βρέξει θα κατέβουμε και φλίσβο να περπατήσουμε στη βροχή, λέει ο φίλος ο Αλέξης. Δεν νομίζω ότι θα έχει βροχή σήμερα, Αλέξη, νομίζω ότι θα την παλέψετε πολύ πιο εύκολα. Η ερώτητα έχει τη Σύνοδο Κορυφής, η οποία θα ξεκινήσει και εκεί αναμένουμε να δούμε τι πρόκειται να συμβεί, αν θα έχουμε κάποια αποτελέσματα σχετικά με τις εξαγγελίες και όλα αυτά που περιμένουμε. Ανακοινώθηκαν βέβαια εδώ τα μέτρα. Ράψτε τσέπες όλοι και τα λοιπά για το επίδομα θέρμανσης. Ψάχνουμε να βρούμε ποιοι είναι οι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης με το κιάλι, όπως καταλαβαίνετε, γιατί τα εισοδηματικά κριτήρια είναι αυτά που περιορίζουν και οι περισσότεροι δεν φαίνεται να είναι δικαιούχοι. Δηλαδή, υπάρχουν αρκετοί τώρα να μην είμαστε έτσι και αφοριστικοί, αλλά η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι αποκλείονται. Διότι φίλε μου Παναγιώτη, αν είσαι μονοπρόσωπο νοικοκυριό και έχεις εισόδημα 16.000 ευρώ και ένα λεπτό, δηλαδή γύρω στα 1.300 ευρώ το μήνα, δεν παίρνεις εισόδημα. Γιατί είσαι και υψηλόμισθος, καταλαβαίνεις, με 1.300 ευρώ το μήνα ή τη 16.000 ευρώ το χρόνο, θεωρείς υψηλόμισθος, γιατί να πάρεις επίδομα, κατάλαβες. Ανεβαίνει λέει το επίδομα όταν είσαι παντρεμένος και έχεις και ένα παιδί, κατά 5.000 ευρώ, αντί για 24 δηλαδή, αντί για 24 πάει γύρω στις 29. Αν έχεις δύο παιδιά πάει στις 34.000 ευρώ, αλλά όπως καταλαβαίνετε, άμα τα συνυπολογίσει κανείς, δεν φαίνεται να είναι πολύ αυτή η δικαιούχη. Αλλά μην παραπονιόμαστε, εντάξει, θα έρθει μια... Είναι μια δύσκολη περίοδος, πώς είπε ο Πρωθυπουργός, λέει, εντάξει, δεν είμαστε γαλατικό χωριό εδώ στην Ελλάδα, δεν μπορούμε να αποκοπούμε από αυτά που συμβαίνουν στην παγκόσμια πραγματικότητα, στα στενά του Ορμούζ, σε όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί στην Ουκρανία, δεν μπορούν να μην μας αφορούν και γι' αυτό βλέπουμε λέει και αυτές τις υψηλές τιμές. Οπότε και σερά, ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Πώς λέγαμε πριν με τον Ηλία, με τον Μπετονάκη, κάπως έτσι. Πάμε σιγά σιγά να διαβάσουμε εφημερίδες. Εφημερίδα απογευματινή. 6.400 σαπάτες με λία 16 εκατομμύρια ευρώ. Προσέξτε. Μιλάμε για ασύλληπτη μπάζα σε 9 μήνες από Ρωμά και θύματα ηλικιωμένους. Στα Ανολιώσια 800.000 ευρώ. Από περιπτώσεις δίθεν υπαλλήλων του ΔΔΕ. Στο Ζεφύρι 1.050.000 ευρώ, όπου έκαναν εκεί τους σωτήρες κάποιοι, επί TV. Στην Κρήτη 140.000 ευρώ ηλία από χρήματα για δίθεν τροχέα και στη Φθιώτιδα 95.000 ευρώ από δίθεν λογιστές. Τελευταία περίπτωση ήταν αυτή με την 89χρονη γυναίκα στο Μαρούσι που της απέσπασαν 220.000 ευρώ σε μετρητά και λίρες. Η γυναίκα αυτή, 220.000 ευρώ, ναι. Ναι, Παναγιώτη, και το περίεργο, έτσι, και το φοβερό είναι ότι αυτή η γυναίκα έκρυβε τις λίρες, χρυσές λίρες και μετρητά, μέσα στον τοίχο, σε ένα δωμάτιο. Πήγαν λοιπόν κάποιοι επιτίδη, προσποιήθηκαν ότι είναι από εταιρεία διαχείρισης
πολυκατοικίας, κοινοχρήστων κτλ. Τις έπιασαν κουβέντα και μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα αυτή τους αποκάλυψε που έχει κρυμμένα τα χρήματα. Δεν δίστασαν μάλιστα να πάρουν και βαριοπούλα να σπάσουν τον τοίχο και να πάρουν τα χρήματα. Κυριάκος Μητσοτάκης αφορολόγητο πετρέλαιο για τους αγρότες στην Αντλία από την 1η Νοεμβρίου. Ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στα εγκαίνια της Αυτόνομης Μονάδας Αποθήκευσης Ενέργειας, τόνισε ότι καμία χώρα δεν είναι γαλατικό χωριό απέναντι στην παγκόσμια καταιγίδα. Τριπλό αλεξικέραυνο της κυβέρνησης στην ενεργειακή καταιγίδα, αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης για 1.200.000 δικαιούχους, παράταση των εκπτώσεων στην Αντλία για ντίζελ και βενζίνη, πρεμιέρα από σήμερα του πετρελαίου θέρμανσης με 1,49 ευρώ το λίτρο μέσω της ΕΚΟ. Μία στην Αθήνα, μία στο Λονδίνο. Το Βρετανικό Μουσείο θέλει το μοίρασμα

Ατάλια ανακαλύφθηκε το αρχαιότερο ναυάγιο ηλικίας 4.700 ετών. Το σκαρί του πλοίου δεν διασώθηκε, αλλά βρέθηκαν πάνω από 30 κεραμικά αγγεία και 3 πέτρινες άγκυρες. Στο Champions League η ΑΕΚ πλήρωσε τα λάθη της και έφυγε με σκυμμένο κεφάλι. Η Ένωση έχασε με 3-1 από τη Σαχτάρ, με το δεύτερο γκολ στο 80 να είναι ομαδική προσφορά στην αντίπαλό της. Εφημερίδα Καθημερινή, στην τελική ευθεία για το καλώδιο. Η γαλλική Nexans υπέβαλε αίτημα για επανέναρξη των ερευνών. Μισθή 16 ετών για αγορά σπιτιού 70 τετραγωνικών στην Αθήνα. Αυτό απαιτείται, διότι το κόστος ξεπερνά τις 4.300 ευρώ το τετραγωνικό. Η αγορά κινήτων της πρωτεύουσας είναι η τρίτη ακριβότερη στην Ευρώπη, με βάση τα εισοδήματα των κατοίκων της. Πιο ακριβή είναι η Αυλώνα στην Αλβανία, όπου απαιτούνται μισθοί 21 ετών, και ακολουθεί δεύτερη θέση η Πράγα στην Τσεχία, με 17 χρόνια μισθών σε σχέση βέβαια με το εισόδημα. Πόλεις οι οποίες παρουσιάζουν αγδαία τουριστική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια.

Κραυγή απόγνωσης για τις συνθήκες στην Ιεράπετρα. Περισσότεροι από 1.000 μετανάστες, υπήκοοι Μπαγκλαντές, Σουδάν και Σομαλίας, παρέμεναν χθες σε έναν υπαίθριο χώρο στο Δήμο Ιεράπετρας, όπου χρησιμοποιείται ως σημείο στάθμευσης των απορριμματοφόρων. Κάνουν λόγο για απάνθρωπες συνθήκες και καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να διαχειριστούν την κρίση οι άνθρωποι εκεί, καθώς τα τελευταία 24 ώρα η περιοχή δέχεται μαζικές αφήξεις.

Εφημερίδα Τα Νέα, κίνηση θέρμανση. Πόσο στοιχίζουν? Πετρέλαιο θέρμανση μείον 40 λεπτά στα 1,55 ευρώ το λίτρο, στα 1,35 για δικιούχους επιδόματος. Δίζελ κίνηση μείον 20 λεπτά στα 2,10 με κρατική επιδότηση και έκπτωση από τα δηληστήρια. Αμόλυβδη μείον 10 λεπτά στα 2,20 το λίτρο με κρατική επιδότηση στην Αντλία. Και επίδομα θέρμανσης συν 30% από 130 ως 1560 ευρώ η ενίσχυση για 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά. Υπόθεση Guilfoyle, τα απόνερα, τα φαβορί και οι αντιδράσεις, τα τρία νέα δημοσιεύματα, οι διαρροές και τους υποψήφιους πρεσβευτές και τα κόμματα που ζητούν εξηγήσεις. Λύση ανάγκης, η επιστροφή του Δαμιανού στη Μονή Σινά, γιατί ο πρώην ηγούμενος αναλαμβάνει ξανά ως μεταβατική λύση.

Στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, πρωτοσέλιδο, διπλή στήριξη για το πετρέλαιο θέρμανσης στα 1,55 το λίτρο με 0,40 επιδότηση από κράτους δηληστήρια, αυξημένο κατά 30% το επίδομα. Τα μέτρα θα ανανεώνονται κάθε 15 μέρες για νοικοκυριά που λαμβάνουν επίδομα θέρμανσης, το τελικό κόστος θα πέσει έως και στο 1,35 ευρώ το λίτρο. Κρυφό μπόνους για 165.000 συντάξεις. Ένας-ένας οι σύντροφοι πάνε από τον ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάς. Μετά από μόλις 4 μήνες καταραίει το αφήγημα Τσίπρα περί νέου κόμματος. Ποιοι έχουν ενταχθεί ήδη και ποιοι θα ακολουθήσουν. Σάρος Ρόδο και έβια η κακοκαιρία. Νεκρός 62χρονος, μεγάλες ζημιές σε οδικό δίκτυο, σπίτια και επιχειρήσεις. Ξεκινάει διαδικασία ερευνών για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου. Έλαβε άδεια το γαλλικό πλοίο. Και στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Πούτιν βομβαρδίζει ενεργειακές μονάδες παρά την εκεχηρία. Στην εφημερίδα Δημοκρατία, στο πρωτοσέλιδο, χάρτινος πύργος στις συμμαχίες της κυβέρνησης Μητσοτάκη, η αποπομπή της Γκιλφόιλ φωτίζει τα πολλαπλά αδιέξοδα. Εν μέσω σύγχυσης στη Χαριλάου Τρικούπη, έπαθε διαμαντοπούλο ο Νίκος Ανδρουλάκης, δήλωσε ότι ο Πρωθυπουργός θα είναι ο πρόεδρος του πρώτου κόμματος, προσφέροντας χείρα βοηθείας στον Κυριάκο.

Ξαναζεσταίνουν το καλώδιο για να αλλάξουν την ατζέντα και μόνο για τα δικά μας χωρικά ύδατα. Οργή και μπλοκ αγροτών παρά τις υποσχέσεις, νέο πακέτο στήριξης και για τους αλείς. Στη δίκη στα Τέμπη μου έκαναν πρόταση εξαγοράς, αποκάλυψε ο Πάνος Ρούτσι. Στην εφημερίδα των συντακτών, μέτρα σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας. 37,5% ακριβότερο σε σχέση με πέρυσι το πετρέλαιο θέρμανσης, παρά την επιδότηση. Στο 1,55 ευρώ το λίτρο η τιμή εκκίνησης. Έως 1,62 ευρώ το λίτρο θα κοστίσει για ποσότητες κάτω από 500 λίτρα, έως 1,72 μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Συγκρουσιακή και χωρίς αποτέλεσμα, στο θέμα της ενέργειας, η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εργαζόμενοι στα ΚΤΕΛ, 24ωρη απεργία για τις συνθήκες γαλέρας. Αιματηρή επίθεση σε μαθητές πρόσφυγες. Γλίτωσε από το ναυάγιο, όχι από το μαχαίρι. Ως μοίρα της ΜΟΥ, στο συμβάν έξω από σχολείο της Αθήνας.

Εφημερίδα Ριζοσπάστη, 40% ακριβότερη θέρμανση για το λαό, 271% πάνω τα κέρδη των δηληστηρίων.

στον τύπο Θεσσαλονίκη έρχονται τα πρώτα πάρκινγκ καρουζέλ στη Θεσσαλονίκη. Συνολικά θα δοθούν 3.846 θέσεις για γύρω ταχύ, μαζί με τις 900 θέσεις δίκυκλων που παραδόθηκαν στο κέντρο. Σως από αρτοποιούς για νέα λουκέτα λόγω ενεργειακού κόστους ζητούν επιδότηση στο ρεύμα. Και στο πρόγραμμα δημογραφικής ανάπτυξης ενίσχυση 10.000 ευρώ για μόνιμη εγκατάσταση σε 10 περιοχές.

Έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θέλεις να κερδίζεις τώρα επιταγές και αμέτρητες προσφορές σε top brands ξανά και ξανά? Τώρα μπορείς, γιατί με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες στην εφαρμογή παντού, διάλεξε τον deal που σου ταιριάζει και μάθε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
4: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.

0: εσένα. Δεν θέλω κανένα αυτό να τους πεις.
1: Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο Λάμπρο από την Αύπακτο. Μια όμορφη, λέει, γλυκιά, αλλά έχει κρύο, λέει, εκεί στην Αύπακτο. Την αγάπη μου στη Ρίτα από τη Θεσσαλονίκη που στέλνει το μήνυμά της. Και φυσικά σε όλους εσάς την Ευαγγελία. Χάνουν βοηθήματα, λέει η Ευαγγελία, και αυτή των οποίων είναι υποθηκευμένη η περιουσία, την οποία ξέρουμε όλοι, λέει, και πρώτα οι νομοθέτες και οι τράπεζες, ότι δεν πωλείται, γιατί όλοι οι ενδιαφερόμενοι περιμένουν, λέει, σαν τα κοράκια να την κατασπαράξουν. Την καλημέρα μου και στο φίλο το Μιχάλη που στέλνει το μήνυμά του.

0: Καλημέρα στο φίλο τον Τάκη από τα Βάγια Βιωτίας, ο φίλος ο Τάκης ο Φούρναρης. Έχει γενέθλια ο Τάκης. Γεια σου Τάκη μου, χρόνια πολλά, να είσαι γερός και δυνατός. Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια, να έχεις τα καλύτερα. Και εσύ και η οικογένειά σου και η δουλειά εκεί με το φούρνο να πηγαίνεις όμορφα. Στα Βάγια Βιωτίας, στο χωριό του Παναγιώτη του Κάτσιου. Παναγιώτη. Του δικού μας, του Παναγιώτη. Να είσαι καλά φίλε μου. Καλημέρα και στη φίλη την Αγγελική που στέλνει το μήνυμά της. Καλημέρα Αγγελική μου. Ναι, οι περισσότεροι από εσάς τα μηνύματά σας αυτό σχολιάζετε, το επίδομα θέρμανσης και κατά πόσο σε αυτό το επίδομα είστε δικαιούχοι. Έτσι και αν αυτά τα εισοδηματικά κριτήρια σας στερούν τη δυνατότητα να έχετε αυτή τη βοήθεια, την όποια βοήθεια. Αναλόγως και στις περιοχές που μένετε. Γιατί τώρα η αλήθεια είναι τα μηνύματά σας έρχονται από διάφορες περιοχές της χώρας. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι σε κάποιες περιοχές τα πράγματα είναι πολύ πιο ζόρικα από ό,τι είναι στις παιδινές περιοχές. Και σε αυτό λίγο το θέμα θέλω να επιμείνουμε. Διότι ανακοινώθηκαν τα μέτρα για το επίδομα θέρμανσης, αυξημένα σε σχέση με πέρσι. Όμως και πάλι και σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν ανισότητες. Και τι εννοώ ανισότητες? Στο κάτω νευροκόπη, όπως γνωρίζουμε όλοι, οι θερμοκρασίες είναι πολλές φορές καθημερινά κάτω από το μηδέν. Θέλω τώρα με τη βοήθεια του Δημάρχου, του κυρίου Λευτέρη Ταμπουρίδη, που έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, αφού τον καλημερίσω, να ρωτήσω κύριε Δήμαρχε, καλημέρα, καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Παναγού.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση τόσο νωρίς το πρωί. Τι θερμοκρασία έχουμε τώρα εκεί στο κάτω νευροκόπη, κύριε Δημαρχέ?
1: Λοιπόν, επειδή ο Δήμαρχος Νευροκοπίου για υπηρεσιακούς λόγους βρίσκεται στις Βρυξέλλες, η πληροφορία που με δώσαν οι αντιδήμαρχοι έχουμε 2 βαθμούς.
0: Ναι, 2 βαθμοί αυτή την ώρα.
1: 2 βαθμοί. Είχαμε την προηγούμενη μέρα την χιονόπτωση στην πέριξη των βουνών του Νευροκοπίου, οπότε τις επόμενες μέρες θα έχουμε και τη χιονόπτωση, την πρώτη χιονόπτωση μέσα στην έδρα του Νευροκοπίου. Δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο για μας. Τις συνθήκες αυτές τις περιμένουμε. Προετοιμάζεται ο κόσμος για το πώς θα βγάλει το χειμώνα του, αλλά φυσικά το αντικείμενο αυτό είναι οικονομικό. Ανάλογα την ενέργεια που θα καταναλώσει για τη θέρμανση στην οικία του. Και όταν λέω οικονομικό, εννοώ ότι υπάρχει μια αδικία αυτή τη στιγμή στο κάτω νευροκόπιο όσο αφορά τον τρόπο υπολογισμού, το επίδομα θέρμανσης και το συντελεστή που έχουν δώσει από το Υπουργείο. Γιατί ο συντελεστής αυτός είναι πάρα πολύ μικρός, είμαστε δηλαδή στην 150η θέση ανάμεταξύ των 300 Δήμων. Και αυτό γίνεται γιατί δεν παίρνουν σωστά στοιχεία, πραγματικά στοιχεία όσο αφορά τις βαθμοημέρες. Παίρνουν στοιχεία από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η οποία έχει εγκαταστήσει ένα σταθμό στην Χρυσούπολη, κοντά στο αεροδρόμιο της Χρυσούπολης, που απέχει 100 και πλέον χιλιόμετρα από το κάτω νευροκόπη, και με έναν μαθηματικό τύπο βγάζουν την βαθμοημέρα, που είναι μεγάλο λάθος. Αυτό που έχουμε τηθεί εμείς είναι να παίρνουν τα πραγματικά στοιχεία από το Εθνικό Αστεροσκοπείο, που έχει εγκαταστημένους 4 σταθμούς παρακαλώ στο κάτω νευροκόπη και δίνει τις πραγματικές βαθμοημέρες κάθε μέρα όλο το 24ωρο. Έχουμε έρθει σε επαφή με πάρα πολλούς, έχουμε πει κιόλας ότι αν είναι θέμα το κόστος εγκατάστασης για την ΕΜΗ στο κάτω νευροκόπη, να αναλάβει και ο Δήμος Νευροκοπείου αυτό εδώ πέρα, που δεν νομίζω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο, ώστε να δίνουμε τις σωστές θερμοκρασίες και να πάρουμε τον επίδομα θέρμανση, το οποίο αντιστοιχεί για το κάτω νευροκόπη. Δεν μπορεί κάθε φορά, κάθε χειμώνα, να ξεκινάμε με το κάτω νευροκόπη, να το γνωρίζουν όλοι και να έχουμε μια τέτοια αντιμετώπιση όσο αφορά το επίδομα της θέρμανσης.
0: Κύριε Δήμαρχε, να ρωτήσω τώρα κάτι. Πόσο είναι το επίδομα που αφορά τη δική σας περιοχή, δηλαδή είναι σε τι πόσο αντιστοιχεί, στους δικαιούχους τουλάχιστον, σε αυτούς που είναι δικαιούχοι?
1: Κυμαίνεται από 400 έως 750 ευρώ. Ανάλογα το δικαιούχο. Να πούμε ότι μια μέση οικογένεια με 100 τετραγωνικά σπίτι χρειάζεται ανάλογα τη μορφή ενέργειας από 3.000 έως και 5.000 ευρώ για να βγάλει το χειμώνα του. Ένα μεγάλο ποσό δυσβάσταχτο για τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Μόνο για τη θέρμανση είναι αυτό.
0: Εσείς κάνετε ένα πολύ μεγάλο αγώνα και εσείς προσωπικά, αλλά και όλοι οι θύνοντες εκεί στην περιοχή, για να αναδείξετε αυτό το θέμα. Το έχετε θίξει πολλές φορές και αυτή τη φορά. Τι σας λένε από το αρμόδιο Υπουργείο? Δηλαδή, ένα πράγμα που έχει να κάνει με ένα μετεωρολογικό σταθμό καθορίζει τώρα κάτι τόσο πολύ σημαντικό?
1: Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε έρθει σε επαφή με την υπηρεσία που δίνει τα δεδομένα αυτά και με το Υπουργείο. Τώρα κάπου εκεί πέρα ενδιάμεσα προσπαθούμε να τους το εξηγήσουν, γιατί η ΕΜΗ λέει εμείς δίνουμε τα στοιχεία αυτά, το ΙΠΕΜ λέει εμείς μας δίνουν τα στοιχεία αυτά και πρέπει τώρα είναι η παροιμία αν η κότα γίνει σε ταυγό ή ταυγό την κότα.
0: Κατάλαβα.
1: Τις επόμενες μέρες πάλι έχουμε ραντεβού με το ΙΠΕΜ για να τους το ξαναεξηγήσουμε και για να αποκατασταθεί αυτή η αδικία απέναντι στην τοπική μας κοινωνία.
0: Τι πληθυσμό έχετε εκεί, κύριε Ταμπουρίδη?
1: Φτάνουμε τους 5.500 δημότες.
0: Από αυτούς τους 5.500 πόσοι είναι οι δικαιούχοι? Έχετε έτσι μια εικόνα πάνω κάτω πόσοι είναι οι δικαιούχοι? Γιατί είναι και τα εισοδηματικά κριτήρια στη μέση.
1: Προφανώς. Είναι περίπου το 60-65% οι δικαιούχοι του επίδομα θέρμανση, το οποίο το παίρνουν κουτσορεμένο και αυτοί. Και να πούμε ότι αφορά η πλειονότητα αυτή συνταξιούχους του ΟΓΑ, δηλαδή 350-550 ευρώ μηνιαίως. Τι να προλάβει να πληρώσει ο άνθρωπος, ο δημότης, τα φάρμακά του, την διατροφή του, τα έξοδα που χρειάζονται για την ηλεκτρική κατανάλωση και τα δημοτικά τέλη, ή να πληρώσει τη θέρμανσή του?
0: Ναι, είναι μια πραγματικότητα πολύ δύσκολη και μάλιστα ίσως και είναι και ένας από τους λόγους. Όταν μας λέτε ότι χρειάζεται μια μέση οικογένεια 3-5.000 ευρώ για να ζεστάνει το σπίτι του, πώς θα γίνει αυτή η αποκέντρωση που επιθυμούν και λένε συνεχώς φύγετε από τα αστικά κέντρα, πηγαίνετε προς τα άλλες περιοχές κτλ. Όταν λοιπόν χρειάζεσαι ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τα βγάλεις πέρα μόνο για να ζεστάνεις το σπίτι σου, πώς αλλιώς μπορεί να γίνει, ας πούμε?
1: Τώρα,
0: ναι, οι κάτοικοι να υποθέσω ότι εκεί προφανώς το πρώτο έξοδο που βγάζουν στην άκρη, δηλαδή από τις οικονομίες τους, είναι να καλύψουν το κομμάτι της θέρμανσης.
1: Προφανώς, και έχει ανακοινωθεί και το επίδομα των 10.000 ευρώ για την μετεγκατάσταση των δημών Ευρωκοπείου. Το πρώτο που συζητάει η τοπική κοινωνία είναι εδώ πέρα ότι από τα 10.000, αν θα πάρει κάποιος, πρέπει την πρώτη χρονιά που θα πάρει τα 5 δηλαδή, να τα δώσει όλα στη θέρμανση. Δηλαδή το κόστος της θέρμανσης είναι ένα αποτρεπτικό στοιχείο για να έρθει στον Ευρωκόπη για να κάνει την μετεγκατάσταση σου εδώ πέρα.
0: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Δήμαρχε, για αυτή την παρέμβαση που κάνατε. Μια τελευταία ερώτηση μόνο. Έχετε υπολογίσει με ποιες άλλες περιοχές έχετε πάνω κάτω το ίδιο επίδομα? Δηλαδή μου λέτε 400 με 750 ευρώ. Σε ποιες άλλες περιοχές δηλαδή είστε το ίδιο? Με το Πήλιο είστε το ίδιο, ας πούμε?
1: Όχι, φυσικά. Εδώ είναι η αδικία μεγάλη. Ότι οι βαθμοημέρες που δίνουν λάθος, και επειδή έχουμε χαμηλό υψόμετρο, κοντά στα 600 μέτρα, εδώ είναι το λάθος, ότι οι βαθμοημέρες που δίνουν με το υψόμετρο που έχουμε είναι μεγάλη αδικία και παίρνουμε το 50% του επιδόματος, ενώ πρέπει να πάρουμε μέσα στην πρώτη πεντάδα στην Ελλάδα, γιατί το Ευρωκόπη είναι το πιο κρύο κατοικήσιμο σημείο στην Ελλάδα. Παίρνουμε επίδομα μέχρι και κάποιες οικίες, κάποια χωριά που το ίδιο παίρνουν και γύρω από την Αθήνα. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, αλλά το είχαμε σχολιάσει ότι τόσο τέτοιο επίδομα παίρνουν και κάποιες κοινότητες γύρω από την Αθήνα.
0: Άρα δηλαδή τα 1500 κάτι ευρώ που ανακοινώθηκε ως επίδομα με την νέα τιμή που δόθηκε, δεν έχει καμία σχέση με εσάς, έτσι? Είναι σε τελείως διαφορετικές περιοχές, αυτό καταλαβαίνουμε.
1: Κοιτάξτε να δείτε, κάτι τελευταίο. Φανταστείτε ένας ηλικιωμένος που δεν μπορεί να κάψει καυσόξυλο, που είναι η πιο φθηνή μορφή ενέργειας, να έχει ως ενέργεια καύση το πετρέλαιο. Θέλει γύρω στους 5.000 λίτρα. Πολλαπλασιάζει το με τι τιμή θα ξεκινήσει το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Μιλάμε για σχεδόν 7-8.000 ευρώ. Είναι τρομερό. Είναι απίστευτο.
1: Αν καταναλώσει το πετρέλαιο, ναι. Δυσβάστακτο, και το σλόγγαν εδώ πέρα στον Ευρωκόπη το ξέρετε, το έχουμε πει σε όλους, ότι χωρίς φαγητό μπορούμε, χωρίς θέρμανση δεν μπορούμε.
0: Σωστά. Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Δήμαρχε, για αυτή την παρέμβαση και που αναδείξαμε φυσικά και αυτή την αδικία. Μιλάμε για πραγματική αδικία. Όλοι γνωρίζουμε ότι το Ευρωκόπη έχει πολύ πολύ χαμηλή θερμοκρασία, αλλά δυστυχώς στην πραγματικότητα τα στοιχεία αυτά από τα επιδόματα αυτό δείχνουν ότι είναι μια αδικημένη η περιοχή.

Τώρα σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως είναι το κάτω Ευρωκόπη, η Φλόρινα, άλλες και άλλες περιοχές που πραγματικά έχουν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, εκεί δεν θα έπρεπε να υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια. Σε καμία περίπτωση. Μιλάμε για έναν μικρό πληθυσμό, 5.500 κάτοικοι εκεί στο κάτω Ευρωκόπη. Θα έπρεπε να είναι όλοι οι δικαιούχοι. Εδώ οι θερμοκρασίες είναι πολικές. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο κάποιες μέρες το χειμώνα. Συμβαίνει από τα τέλη του Σεπτέμβρη μέχρι και το Μάιο οι άνθρωποι έχουν εκεί ανάγκη από θέρμανση. Το πώς βγάζουν τα δεδομένα επίσης είναι αστείο. Δηλαδή την ώρα που γνωρίζουμε όλοι ότι αν μας πει κάποιος, ας πούμε, αν θεωρητικά Παναγιώτη έπεφτε σε ένα quiz, ας πούμε, σε μια ερώτηση, ποιες είναι οι πιο ζεστές πόλεις στη χώρα και ποιες είναι οι πιο, θα έλεγες, οι πιο κρύες είναι το Ευρωκόπη και η Φλόρινα και οι πιο θερμές είναι το Αγρίνιο και η Σπάρτη. Έτσι, αυτό είναι το... και η Λάρισα. Έτσι, σωστά. Αυτά είναι τα λεγόμενα σωσάκια. Πώς γίνεται λοιπόν, ενώ το γνωρίζουμε όλοι, το λέμε όλοι, ότι είναι κάπως έτσι τα πράγματα, πώς γίνεται λοιπόν όταν είναι να πάρουν επίδομα να είναι μέχρι 750 ευρώ. Και αυτό, το ξαναλέω, με εισοδηματικά κριτήρια.

Την καλημέρα μου στο φίλο του Δημήτρη. Λέει οι χαρτογιακάδες στα Υπουργεία, λέει, δεν ξέρουν ακριβώς τι γίνεται, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Να είσαι καλά, Δημήτρη μου. Σε ευχαριστώ για το μήνυμα. Πολύ καλημέρα.

Πάμε να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει. Απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και κάτι ακόμα, αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν, γι' αυτό τώρα είναι η ώρα για Nova. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.

και 48 πρώτα λεπτά, εδώ από τα παραπολιτικά, από τους 90,1. Η Γκράβα, εκεί, οι άνθρωποι, τα παιδιά, κάνουν ακόμα μάθημα με τηλεκπαίδευση. Δεν έχει βρεθεί οριστική λύση εκεί για το σχολείο. Μιλάμε για πάρα πολλούς μαθητές, φυσικά πάρα πολλούς εκπαιδευτικούς και γονείς, οι οποίοι ανησυχούν. Τώρα, τι έχει συμβεί? Ο Δήμος της Αθήνας είχε πει προημερών ότι είχε ζητήσει τη συνδρομή του ΤΕ, του Τεχνικού Επιμελητηρίου, για να πάρει εκείνο την απόφαση το τι ακριβώς συμβαίνει και να βγουν από εκεί οι μελέτες. Ο κύριος Στασινός, τώρα ο πρόεδρος του ΤΕΕ, έκανε μία δήλωση και είπε ότι μόλις μας ζητήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας να γίνει πραγματογνωμοσύνη στο συγκρότημα στην Γκράβα, το ΤΕΕ ανταποκρίθηκε άμεσα και όρισε το Σάββατο, το περασμένο Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ειδικό εξειδικευμένο μηχανικό πραγματογνώμονα για να δει τι ακριβώς συμβαίνει. Ο Δήμος Αθηναίων, λέει, δεν έχει ζητήσει επισήμως κανέναν έλεγχο ή πραγματογνωμοσύνη από το ΤΕΕ. Και μάλιστα ανέφερε στη δήλωσή του ο κ. Στασινός ότι καλύτερα να ασχολείται ο καθένας με αυτά που ξέρει και μπορεί. Ο Δήμος της Αθήνας έχει μηχανικούς, έχει αρμοδιότητα, έχει την ευθύνη, την οποία από διάφορες δηλώσεις αντιλαμβάνομαι, λέει ο κ. Στασινός, ότι προσπαθεί να αποφύγει. Δεν θα ακολουθήσουμε κανέναν σε αυτό το δρόμο, δεν θα μπούμε σε μια διαδικασία δηλώσεων και αντιπαράθεσης. Τώρα, μετά την δήλωση αυτή του κυρίου Στασινού, ήρθε η απάντηση από το Δήμο της Αθήνας. Έβγαλε ανακοίνωση ο Δήμος της Αθήνας με αφορμή τις δηλώσεις του πρόεδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου και μάλιστα τις χαρακτηρίζει τις δηλώσεις αυτές αναλυθείς. Επισημαίνει ότι το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Από τις 6 Οκτωβρίου έχει ζητηθεί από επιστολή που έστειλε ο Χάρης Δούκας και προς την Υπουργό Παιδείας, αλλά ζήτησε τη συνδρομή στο μηχανισμό του ΤΕΕ να συνδράμει για να διαλευκανθεί τι ακριβώς συμβαίνει εκεί με το σχολικό συγκρότημα και την οσμία αερίου. Μάλιστα, επισημαίνεται στην ανακοίνωση ότι ο ίδιος ο Δήμαρχος επικοινώνησε τηλεφωνικά και με τον πρόεδρο του ΤΕΕ και στις 8 Οκτωβρίου και την Παρασκευή 9 και την Κυριακή 11 το Οκτώβριο. Και στις τρεις επικοινωνίες, λέει ο Δήμος Αθήνας, ζητήθηκε επίσημα η συνδρομή του ΤΕΕ. Παρ' όλα αυτά, οι τεχνικοί εμφανίστηκαν μόλις σήμερα, λέει, και με αναφέρεται στην περασμένη Τρίτη. Άρα, θεωρεί, λοιπόν, καταλήγει με ανακοίνωση ότι ο Δήμος και η σχολική κοινότητα αναμένουν το ταχύτερο δυνατό απάντηση από το ΤΕΕ, από πού προήλθε η οσμή, και για το Δήμο της Αθήνας προέχει η ασφάλεια των μαθητών. Οι μέρες περνούν. Δεν γνωρίζει κανείς από τι τελικά προέρχεται αυτή η οσμή. Τα παιδιά συνεχίζουν να βρίσκονται σε τηλεκπαίδευση. 4.000 μαθητές, πάνω από 300 καθηγητές, γονείς. Φανταστείτε τώρα τι συμβαίνει μέσα στα σπίτια των ανθρώπων αυτών, που πραγματικά το ένα παιδί πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε WebEx στο ένα σχολείο, για το ένα σχολείο. Άλλο παιδί μπορεί να είναι στο ίδιο σπίτι σε κάποιο άλλο χώρο. Οι γονείς να πρέπει να πάνε στις δουλειές τους, μέρημνα σοβαρή να μην υπάρχει, και μάλιστα οι γονείς δεν πρόκειται να τα αφήσουν έτσι τα πράγματα, διότι σκέφτονται να κινηθούν μάλιστα και νομικά απέναντι σε όποιον, τέλος πάντων, έχει την ευθύνη και υπάρχει αυτή η κατάσταση, αυτή η ασυνεννοησία.

διαδηλώσεις τώρα, οι φοιτητικές διαδηλώσεις και οι μαθητικές διαδηλώσεις συνεχίζονται σε ευρωπαϊκές πόλεις και χθες πάλι στην γειτονική Αλβανία, στα Τίρανα, οι φοιτητές κατέκαψαν το Υπουργείο Παιδείας. Εκεί η περιοχή μετατράπηκε σε εμπόλεμη ζώνη με φοιτητικές κινητοποιήσεις, άγριες συγκρούσεις και με το κτίριο του Υπουργείου Παιδείας στην Αλβανία να παραδίδεται στις φλόγες. Όλοι οι νέοι βγήκαν στους δρόμους, διεκδίκησαν ανθρώπινες συνθήκες και στα σχολεία και στα πανεπιστήμια και πραγματικά οικονομική στήριξη. Δεν ήταν μόνο οι μαθητές όμως που βγήκαν στους δρόμους, μαζί τους βγήκαν και ηλικιωμένοι, άνθρωποι που διαμαρτυρήθηκαν για τη φτώχεια, για την αδικία και όλες τις ανισότητες εκεί στην γειτονική Αλβανία. Μάλιστα φαίνεται ότι ο πρωθυπουργός εκεί, ο Έντι Ράμα, είναι κοκκινοπανί για πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού. Θεωρείται ότι υπάρχουν πάρα πολλά σκάνδαλα διαφθοράς που πλήττουν το πολιτικό σύστημα εκεί της χώρας. Ως εκ τούτου λοιπόν έγιναν πολύ σοβαρά επεισόδια, δακρυγόνα, χειροβομβίδες κρότου λάμψης και η κατάσταση φυσικά ξέφυγε. Είχαμε πάρα πολλούς τραυματισμούς και μάλιστα έκανε το γύρο του διαδικτύου μια εικόνα ενός παιδιού 19 χρονών με σπασμένο πόδι να σύρεται από την αστυνομία στον δρόμο και αυτό οδήγησε και την αστυνομία να θέσει σε διαθεσιμότητα 5 ένστολους. Οι μαθητές και οι φοιτητές εκεί σκέφτονται να προχωρήσουν, να συνεχίσουν αυτές τις διαδηλώσεις και πραγματικά θυμίζει κάτι από Γαλλία και όλες αυτές τις διαμαρτυρίες που έχουμε τις τελευταίες ημέρες εκεί στο Παρίσι αλλά και σε άλλες γαλλικές πόλεις.

αυτό το πρίσμα λοιπόν, οι εκπαιδευτικοί εδώ στην Ελλάδα θα κάνουν μια 24ωρη απεργία στις 21 του Οκτώβρη. Θα είναι μια πανελλαδική απεργία, μια κοινή απόφαση και της ΔΟΕ αλλά και της ΟΛΜΕ, διότι θεωρούν και εδώ στη χώρα μας ότι ο κλάδος και της πρωτοβάθμιας αλλά και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πλήττεται ευάναυσα. Και διότι η αγοραστική δύναμη των μισθών των εκπαιδευτικών έχει υποστεί πολύ μεγάλη ζημιά, πάνω από 60%, οι μισοί, λέει, καθηγητές αμείβονται με λιγότερα από 1.000 ευρώ. Ζητούν οι εκπαιδευτικοί αξιοπρεπείς μισθούς, αξιοπρεπείς όρους εργασίας και βεβαίως διεκδικούν την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, αλλά και την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Και βέβαια πολύ ψηλά στην διαμαρτυρία των εκπαιδευτικών είναι και όλα αυτά τα χιλιάδες κενά που υπάρχουν ακόμη και σήμερα, τέλη του Οκτώβρη, σε πάρα πολλά σχολεία. Λείπουν πάρα πολλοί καθηγητές και δάσκαλοι. Υπάρχουν συμπτύξεις τμήματων και πολλές σχολικές υποδομές πραγματικά έχουν πρόβλημα. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις, το λέγαμε και νωρίτερα, στο Μεσολόγγι που έπεσε ένα ολόκληρο παράθυρο πάνω σε ένα παλικάρι της πρώτης λυκείου. Και γέμισε με αίματα όλη η τάξη, με το παιδί να φεύγει έφυγε το παράθυρο μαζί με το κάσωμα. Δηλαδή, και δεν είναι ένα περιστατικό αυτό που συνέβη στο Μεσολόγγι. Μιλάμε για 3-4 περιστατικά την τελευταία εβδομάδα. Με σχολικά κτίρια να έχουν πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα. Αλλά και εκεί το μπαλάκι πετιέται στους Δήμους, διότι σου λέει, του Δήμου είναι το σχολείο, ο Δήμος πρέπει να το φτιάξει. Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Θα παραδώσω σκυτάλι μουσικά στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Να ευχαριστήσω πολύ τον Ηλία Σιλιμά και τον Παναγιώτη Χάλαρη που ήταν απέναντί μου στον ήχο, τη Σταυρούλα Γιαννούτσου και την Ελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό κέντρο. Την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που συνδράμουν δημοσιογραφικά στην πρωινή αφετηρία. Και φυσικά το Βασίλη Κρυμπά που βάζει τα όμορφα τραγούδια. Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 12 στο μαγκαζίνο του σταθμού. Και φυσικά αύριο γλυκιά Παρασκευούλα θα ξυπνήσουμε παρέα. Να είστε καλά, να έχετε καλό δρόμο εσείς που πηγαίνετε στη δουλειά σας. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση.

Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Κοινό βηματισμό απέναντι στο ενεργειακό κόστος που πλήττει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Θα αναζητήσουν 27 Ευρωπαίοι ηγέτες της Συνοδοκορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Θα συζητηθούν επίσης ο νέος επταετής προϋπολογισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034, η οικονομική και στρατιωτική στήριξη της Ουκρανίας, η ευρωπαϊκή άμυνα, το μεταναστευτικό και η διεύρυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσέρχεται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με αίτημα τη μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, προκειμένου οι εθνικές κυβερνήσεις να μπορούν να χρηματοδοτήσουν προσωρινές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών. Για την ενεργειακή ακρίβεια, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Απογευματινή, θα τονίσει ότι η προτεραιότητα πρέπει να αποτελεί η μείωση των τιμών και η αναζήτηση τρόπων στοχευμένης και προσωρινής στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Παράλληλα, θα επαναλάβει τη σημασία της ολοκλήρωσης ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και των ενεργειακών διασυνδέσεων. Από σήμερα, η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, η τιμή του οποίου θα διαμορφωθεί περίπου στα 1,55 ευρώ το λίτρο, μετά την επιδότηση 40 λεπτών από κράτους και δηληστήρια στα μεγάλα αστικά κέντρα, θα κινηθεί κάτω από τα 1,5 ευρώ λόγω των προσφορών που ανακοίνωσαν οι εταιρείες εμπορίας. Αυξημένο κατά 30% το επίδομα θέρμανσης, η ενίσχυση θα ξεκινά από τα 130 ευρώ και θα φτάνει ως τα 1560 ευρώ για όσους κατοικούν σε περιοχές της χώρας με δρυμή ψύχος. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει ως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή προγραμματίζεται να καταβληθεί ως τις 23 Δεκεμβρίου. Μία μέση οικογένεια χρειάζεται από 3.000 ως 5.000 ευρώ για τη θέρμανση το χειμώνα και το επίδομα που θα λάβουν οι δικαιούχοι είναι από 400 ως 750 ευρώ, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 ο Δήμαρχος Κάτων Ευρωκοπίου Λευτέρης Ταμπουρίδης. Έκανε λόγο για αδικία στον τρόπο υπολογισμού του επιδόματος θέρμανσης. Σε τροχιά επανεκκίνηση εισέρχεται το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου μετά το αίτημα που υπέβαλε η γαλλική ανάδοχος εταιρεία Nexans για χορήγηση άδειας εργασιών με πλοίο υπό γαλλική σημαία για την έναρξη θαλάσσιων ερευνών. Η τελική έγκριση αναμένεται εντός 15 ημερών. Θα ακολουθήσει η έκδοση της απαιτούμενης Ναύτεξ και οι έρευνες του γαλλικού πλοίου θα εκκινήσουν τέλη Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου. Κλειστά θα είναι σήμερα τα σχολεία σε περιοχές της Εύβοιας και στη Ρόδο, καθώς η κακοκαιρία εξακολουθεί να δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους στις μετακινήσεις και τίθεται ζήτημα για την ασφάλεια των μαθητών. Από σήμερα η καταγραφή των ζημιών που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν δήμους της Εύβοιας και το νησί της Ρόδου. Ο αναπληρωτής επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματικής Αποστολής Τζόσουα Χακ τίθεται επικεφαλής της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα μετά την απομάκρυνση της Κίμπερλι Γκυλφόιλ. Ο Χακ είναι διπλωμάτης με εμπειρία σε ευρωπαϊκά ζητήματα και σε ζητήματα ανατολικής Μεσογείου. Είχε μάλιστα υπηρετήσει ως επιτετραμένος στην Αθήνα πριν από την ανάληψη καθηκόντων από την κυρία Γκυλφόιλ. Στην Πάτρα, φοιτητής έπεσε από δεύτερο όροφο πολυκατοικία στη συμβολή των οδών Νόρμαν και Κατερίνης με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Οι αρχές εξετάζουν και το ενδεχόμενο της αυτοκτονίας. Δύο νεαροί ηλικίας 20 και 18 ετών συνελήφθησαν από αστυνομικούς της ομάδας Δία στη Λυκόβρηση μετά από επεισοδιακή καταδίωξη. Νωρίτερα είχαν αφαιρέσει από ηλικιωμένοι τη μαλφή και μετρητά σε βάρος του. Σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη και απειθία. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 20 νεκροί σε επίθεση τζιχαντιστών σε στρατιωτική βάση στην πολιτεία Μπόρνο στη βορειοανατολική Νιγηρία. Στα αθλητικά, με 3-1 ιτήθηκε η ΑΕΚ από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Λονδίνο για τη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League στο Αλεξάνδριο. Ο Άρης νίκησε με 88-68 την Ντερτόνα για το Eurocup. Παροδικές νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 19 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 18 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Εδώ είμαστε, ήρθαμε, ξημερώνει Πέμπτη, 15 του Οκτώβρη. Το φάγαμε και τον μισό Οκτώβρη. Κοίτα να δεις πως περνάει ο καιρός, ε. Έφυγε ο κακός καιρός, ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε τουλάχιστον για τις επόμενες μέρες έτσι ακραία φαινόμενα, για να ηρεμήσουν λίγο οι άνθρωποι που έχουν δεχθεί τέτοιο χτύπημα από την κακοκαιρία. Σήμερα θα είναι καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Το ελπίζουμε, το ευχόμαστε, το περιμένουμε, διότι έχει ρίξει πάρα πολύ νερό. Δηλαδή στην στενή Ευβοίας μέσα σε δύο μέρες έχει ρίξει 295 χιλιοστά. Δηλαδή μιλάμε για νερό τώρα που ρίχνει σε παραπάνω από ένα μήνα σε κάποιες περιοχές. Στη Ρόδο 280 χιλιοστά, στη Σιμονόπετρα 271, στα Μακρικάτα Ευβοίας 267, στη Σκόπελο 259, στη Σκιάθο 237, στη γλώσσα Σκοπέλη 212, πολύ νερό. Μιλάμε για τόνους νερού σε μια πολύ μικρή περιοχή. Και δεν είναι μόνο ότι δεν έχουμε τα σωστά αντιπλημμυρικά, είναι ότι έχουμε χτίσει και όπως να είναι και όπου να είναι, χωρίς να σκεφτόμαστε ότι το νερό όταν θα έρθει δεν θα ξεχάσει την διαδρομή που έκανε και πριν, και χωρίς να πάρουμε τα μέτρα και χωρίς να αποτρέψουμε αυτούς που θέλουν να χτίσουν εκεί που δεν πρέπει, με αποτέλεσμα να βλέπουμε κάθε φορά απλά το ίδιο σκηνικό. Αλλάζει περιοχή, δεν είναι ότι γίνεται κάτι συγκλονιστικό, πηγαίνει από εδώ εκεί και από εκεί εδώ. Το είδαμε στην Κρήτη το προηγούμενο διάστημα, τώρα το είδαμε στη Ρόδο για παράδειγμα, όπου εκεί δυστυχώς είχαμε και έναν και το θάνατο ενός 62χρονου, ο οποίος πήγε να πάρει το αυτοκίνητό του από εκεί που ήταν παρκαρισμένο, γιατί φοβήθηκε ότι θα του το πάρει η βροχή, και δυστυχώς έχασε τη ζωή του. Και μάλιστα το έκανε σύμφωνα με πληροφορίες λίγα λεπτά μετά, αφού είχε έρθει 112 για το να αποφευθούν οι άσκοπες μετακινήσεις. Είναι αυτό η υπερεκτίμηση των δυνατοτήτων μας, ότι βλέπουμε το χυμαρό αλλά λέμε εντάξει, δεν είναι τίποτα, εγώ θα τα καταφέρω να πάω να πάρω το αυτοκίνητο για να μην μου κάνει ζημιά. Και τελικά δεν ξέρω αν το αυτοκίνητο έπαθε καμιά ζημιά ή όχι, ξέρω ότι ο άνθρωπος έχασε τη ζωή του τόσο άδικα.

όχι μόνο Ρόδος και Εύβοια και άλλες περιοχές και Κρήτη, όπου η Κρήτη έχει ακόμα τα απομεινάρια της προηγούμενης, όπως καταλαβαίνετε, κακοκαιρίας, και δεν είναι εύκολο τώρα όταν έχεις φάει τόσο νερό, όταν έχεις πάθει τις ζημιές, όταν έχουν χτυπηθεί οι υποδομές σου και προφανώς ακόμα δεν έχει γίνει κάτι για να βελτιωθεί η κατάσταση. Είναι πολύ δύσκολο να πεις ότι δέχομαι δεύτερη κακοκαιρία σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Δεύτερο ακραίο φαινόμενο για την ακρίβεια, όχι και απλά κακοκαιρία. Ο καιρός σήμερα αναμένεται να είναι καλύτερος. Προβλέπουν οι ειδικοί ακραία φαινόμενα, τουλάχιστον προς ώρας. Θα παραμείνουν χαμηλές θερμοκρασίες γιατί έχουμε βοριάδες και ανέμους στα πελάγη έως και 8 μποφόρ και τοπικά ακόμα υψηλότεροι, αλλά δεν θα έχει βροχές πολύ έντονες, τουλάχιστον στις περισσότερες περιοχές της χώρας δεν θα βρέξει, αλλά και όπου βρέξει δεν θα δούμε κάτι εξαιρετικά επικίνδυνο. Έρχεται όμως και άλλο φαινόμενο, μπαίνει ο χειμώνας σιγά σιγά, η κακοκαιρία που θα έρθει από Παρασκευή μάλλον, θα είναι 24 έως και 48 ώρες, ακόμα είναι νωρίς για να οριστικοποιήσουν ακριβώς πότε και πώς, αλλά από Παρασκευή μέχρι και Σάββατο μοιάζει ότι θα έρθει ένα ακόμα κύμα. Το νου σας, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα, είναι που και εδώ δεν κάνουμε και τίποτα για να λύσουμε τα προβλήματά μας. Δηλαδή, εκεί που θεωρητικά θα έπρεπε να είναι ποτάμια ή εκεί που θα έπρεπε να είναι κατασκευές για να φεύγει το νερό, εμείς το κάνουμε σκουπιδότοπο και πετάμε τα σκουπίδια μας για να ξεμπερδεύουμε. Σου λέει, πού να τα πάω εγώ τώρα να πληρώνω, να κάνω, ας τα πετάξω στην κήτη του ποταμού και φυσός, ας πούμε. Πόσες φορές έχουμε δει να είναι γεμάτος από σκουπίδια ή να κατεβάζει σκουπίδια τώρα που είχε πάρα πολύ νερό. Χθες φούσκωσε πολύ ο κυφισός, κυκλοφούσαν βίντεο από ανθρώπους που περνούσαν το ποτάμι, όχι από μέσα, απ' έξω, που είχαν σταματήσει και τραβούσαν βίντεο το κυφισό. Φουσκοθαλασσιά κανονική, στα όρια δηλαδή του συναγερμού ήταν χθες το νερό. Και αλλού, δηλαδή και σε ρέματα μικρότερα, στο Χαλάνδρη, στην Πικροδάφνη, λόγια τώρα για την Αττική, έτσι, που θεωρητικά δεν είσαι και στην άκρη του Θεού και δεν σε βλέπει κανένας. Πετάνε σκουπίδια όπου να είναι, και μετά αυτοί που έχουν πετάξει σκουπίδια, πετάνε σκουπίδια όπου να είναι.

όταν είναι φτιαγμένες είτε χωρίς καμία πρόληψη είτε με πρόληψη για άλλου είδους φαινόμενα, άλλης έντασης φαινόμενα. Παρ' όλα αυτά πρέπει να σπεύσουμε, διότι είναι ήδη αργά, δηλαδή είναι στο και πέντε, δεν είμαστε στο παραπέντε, και ο χρόνος περνάει και όσο περνάει ο χρόνος τόσο επιβαρύνει την κατάσταση. Η αλήδηση Guilfoyle που μας άφησε και άφησε ένα τεράστιο κενό πίσω που δύσκολα θα το καλύψει κάποιος, όχι σε επίπεδο διπλωματίας, σε επίπεδο προσωπικότητας, ρε παιδί μου, ήταν έτσι... Όχι, δεν θα ήθελα να το πω. Το πληθωρική είναι πολύ ευγενικό, Παναγιώτη μου. Δηλαδή το πληθωρική το σκέφτηκα και εγώ. Νομίζω ότι την υποτιμούμε αν την πούμε απλά πληθωρική την κυρία Guilfoyle. Είναι πολλά πράγματα μαζί. Δεν θα ήθελα να τα πω γιατί κάποια μπορεί να είναι και ποινικά άμα ακούσουν από το στόμα μου. Εν τω μεταξύ τώρα έχει πολύ πλάκα γιατί κανένας δεν θυμάται ποια ήταν η Guilfoyle. Άμα τους ρωτήσεις ειδικά στην κυβέρνηση και μετά ποια είναι η Guilfoyle. Βοήθησε με λίγο πια είναι η Guilfoyle. Ναι, που επένουσε από το πρωί μέχρι το βράδυ για την Guilfoyle και αυτά και τι καλή που είναι και έτσι και αλλιώς, και στριμωχνόντουσαν να βγουν μια φωτογραφία με την Guilfoyle όπου την πετυχαίνανε, μια selfie, μια φωτογραφία, μια από εδώ, μια από εκεί. Τίποτα, τώρα κάθονται και σκίζουν φωτογραφίες με κλάματα. Έφυγες και μας άφησες πίσω μόνος μας. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι όποιος πέφτει από τα σύννεφα μάλλον δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει κυβέρνηση Τραμπ, τι σημαίνει προεδρία Τραμπ, τι σημαίνουν οι άνθρωποι που έχει επιλέξει ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ σε ολόκληρο τον κόσμο, που δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Σε ολόκληρο τον κόσμο οι πρεσβευτές, οι διπλωμάτες, οι wannabe διπλωμάτες, δηλαδή που τους έχει βαφτίσει γιατί δεν είναι διπλωμάτες, είναι αντίστοιχης κατάστασης, που κάνουν business, που βλέπουν την κατάσταση εντελώς διαφορετικά, τη διπλωματία τη βλέπουν σαν μια λογική εκβιασμών και το ζήτημα να κάνουν business. Και μάλιστα υπάρχουν και κάποιοι που λένε ότι κάνουν business και σε βάρος του Προέδρου, δηλαδή το έχουν τερματίσει κιόλας, κάνουν τα δικά τους παιχνίδια εκεί που πήγαν, γιατί έτσι είναι αυτής της μορφής οι επιχειρηματίες. Δεν υπάρχει κοινό καλό, υπάρχει μόνο το δικό τους καλό, ακόμα και αν θεωρητικά εκεί είναι διορισμένοι για το κοινό καλό. Άντε πες, όχι για το κοινό καλό, για το καλό του Ντόναλντ Τραμπ. Προφανώς και οι επιχειρηματικές κινήσεις που είχαν γίνει και αφορούν τις σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ δεν έχουν να κάνουν μόνο με την Guilfoyle, έχουν να κάνουν με προσπάθειες που γινόντουσαν και πριν από τον Τραμπ και κατά τη διάρκεια του Τραμπ, και πιστέψτε με, θα συνεχίσουν να γίνονται και μετά την αποχώρηση του Τραμπ από τον Λευκό Οίκο. Δοξασμένη η ώρα που θα έρθει αυτή η ώρα της αποχώρησης. Να μου πεις τώρα ποιος θα έρθει μετά. Σωστό και αυτό. Δεν είναι ότι θα φύγει ο Τραμπ και θα έρθει κάτι καλύτερο. Αυτό είναι μια συζήτηση που κανείς δεν μπορεί να την πει με σιγουριά. Αλλά αυτό δεν λέει κάτι για το τι ήταν η Guilfoyle. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι ό,τι ακούμπησε η Guilfoyle είναι βρώμικο, αλλά φαίνεται ότι η ίδια είχε μια τάση έτσι να μπλέκει τα πράγματα. Διαβάζα στη Wall Street Journal ότι η ίδια έλεγε, προσπάθησε να πείσει τον Λευκό Οίκο ότι τα μηνύματα που έχουν κυκλοφορήσει είναι AI. Είναι αυτό που λένε, δεν είναι αυτό που νομίζετε, ή αυτό που λένε εδώ οι δικοί μας πολιτικοί, διαστρεβλώσαν τις απόψεις μας, κοπτοραπτικοί και τέτοια. Αυτά. Εν τω μεταξύ, δοξασμένο το όνομα της Guilfoyle, γνωρίσαμε και την Κέιτι Ζακαράια, διότι μπορεί να αργούσαμε λίγο να την γνωρίσουμε, τη νέα εκπρόσωπο τύπου του Λευκού Οίκου, δηλαδή πραγματικά, πού τα βρίσκει αυτά τα φιντάνια ο Ντόναλντ Τραμπ. Τρεις ερωτήσεις απάντησε και αυτές ο Θεός να τις κάνει απαντήσεις, αυτό που απάντησε. Η τύψα δηλαδή ούτε που ακούμπησε, πέρασε απ' έξω και ούτε που ακούμπησε. Δεν έχει καμία επαφή, ήταν αδιάβαστη, ήταν κακή. Ήδη έχουν πέσει τα στοιχήματα πόσο θα αντέξει. Είναι και προεκλογική περίοδος στην μεταξύ, δηλαδή είναι οι ενδιάμεσες εκλογές σε 15-20 μέρες στις ΗΠΑ, οπότε θα κληθεί να απαντήσει σε πολύ σοβαρά θέματα. Δεν τη βλέπω εγώ την κυρία να μπορεί να απαντήσει. Εδώ μπέρδεψε τον άντρα της με τον

Donald Trump. Να μου πεις και άλλες το κάνουν αυτό. Αλλά ας μην το συζητήσουμε. Αλλά είναι ένα ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα. Γελάσαμε πολύ. Απλά ξέρεις, αυτά τα ωραία αστεία με τις προσωπικότητες που επιλέγει ο Donald Trump στοιχίζουν στην ανθρωπότητα. Αυτό είναι. Αν ήταν απλά σε θίασο, θα κόβαμε και στήρια. Τώρα δεν είναι έτσι. Εδώ συζητάμε για το επίδομα θέρμανσης και, και πώς θα τη βγάλουμε το χειμώνα. Τώρα το καινούριο κόλπο είναι είμαστε πολύ κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης. Άρα τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει σκάστε και κολυμπάτε. Δηλαδή να είστε και ευχαριστημένοι που κάνει 1,55 μετά την μείωση. 1,55 στην Αττική, γιατί στην περιφέρεια, όσο απομακρύνεσαι από το κέντρο, θα τη δεις 1,67, 1,72, 1,85, 1,90 το πετρέλαιο θέρμανσης. Άρα, επειδή Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα που έλεγε και το παλιό σύνθημα, να ξέρετε ότι δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα για τους ανθρώπους στην περιφέρεια για να βάλουν πετρέλαιο. Αυτοί που το έχουν και περισσότερο ανάγκη, γιατί πες εδώ ρε παιδί μου στα Πετράλωνα, στη Νίκαια, στην Γκαλιθέα, στο Ρέντι, στη Νέα Σμύρνη, τη βγάζεις και χωρίς πετρέλαιο θέρμανση. Δηλαδή, ξέρω εγώ, λίγο air condition, λίγο έτσι, λίγο κουβέρτες, λίγο αγκαλιές, λίγο δεν ξέρω, θα τρέχεις γύρω-γύρω στο σαλόνι. Θα ζεσταθείς. Τώρα, στον Ευρωκόπη, στη Φλόρινα, στα ορεινά του Ολύμπου και ξέρω εγώ στην Κιώνα και στον Παρνασσό, δεν ξέρω πώς μπορείς να τη βγάλεις χωρίς θέρμανση. Να μου πεις, θα πάρουν αυτοί οι άνθρωποι, έχουν προβλέψει, θα έχουν ξύλα, θα έχουν τέτοια πράγματα. Όπως και να έχει όμως. Δεν γίνεται να λες ότι θα βάλουν πετρέλαιο με 1,95 που θα είναι και μειωμένη τιμή. Το 1,90 ξέρω και το 1,95 στην περιφέρεια. Διότι αν δεν κάνεις και πολύ μεγάλη παραγγελία, αυξάνεται και το κόστος. Γιατί τους λέει τώρα εγώ να κάνω 30 χιλιόμετρα για να σου φέρω το πετρέλαιο στα Καρπενήσεις πάνω εκεί ψηλά, δεν θα το πάρεις με την κανονική τιμή, θα το πάρεις με λιγότερη τιμή αν δεν παραγγείλεις κάτι πάρα πολύ. Να, είδες. Εγώ προσπαθώ να μειώσω τις τιμές και δεν με αφήνουν. Είπα λιγότερη τιμή, μεγαλύτερη λέει ο Παναγιώτης. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω τι άνθρωποι είστε. Πώς θα να δώσει και αυτός ο Μητσοτάκης, δηλαδή. Πώς θα να δώσει. 40 λεπτά είναι η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά δίνει η κυβέρνηση, 20 λεπτά δίνουν τα δηληστήρια, άρα υπολογίζεται ότι θα είναι κάπου μεταξύ 1,90 με 2 ευρώ η πορεία της τιμής, άρα θα είμαστε γύρω στο 1,50 με 1,60 με 1,55 ξεκινάει η διάθεση, 1,53, 1,54. Υπάρχουν κάποιες εταιρείες που λένε ότι για μεγάλες ποσότητες πετρελαίου, παραγγελία μεγαλύτερες ποσότητες πετρελαίου θα στο δώσει και με 1,49, 1,48, αλλά αυτό σημαίνει για μεγάλη ποσότητα, δηλαδή για πολυκατοικίες που θα βάλουν πολύ πετρέλαιο και τέτοιες περιπτώσεις. Κατά τα λοιπά, το επίδομα θέρμανσης θα αυξηθεί κατά 30%. Ό,τι ξέρετε από πέρυσι, δηλαδή δεν αλλάζουν τα περιουσιακά κριτήρια, δεν αλλάζουν τα εισοδηματικά κριτήρια, δεν αλλάζουν τα υπόλοιπα κριτήρια. Το μόνο που αλλάζει είναι ότι όποιος έπαιρνε 100 θα πάρει 130 και πάει λέγοντας, ανάλογα με το τι χρήματα δικαιούστε. Παραμένει η πρόβλεψη ότι για να πάρεις το επίδομα πρέπει να βάλεις το διπλάσιο πετρέλαιο εσύ, δηλαδή άμα πάρεις 100 πρέπει να βάλεις 200. Δεν στο πληρώνει όλο το κράτος. Όπως επίσης παραμένει το χρονοδιάγραμμα όπως το ξέραμε και πέρυσι, δηλαδή από 10 Νοεμβρίου ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις, όπου μπαίνεις μέσα και σου λέει κιόλας αν είσαι δικαιούχος ή όχι. Γύρω στα εκεί στα Χριστούγεννα, λίγο πριν τα Χριστούγεννα, θα δοθεί η προκαταβολή του επιδόματος θέρμανσης, αυξημένη κατά 30% σε σχέση με πέρυσι, δηλαδή θα δοθεί το 78% του ποσού. Αλλά αυτό είναι άπαξ. Άμα θες να ξαναβάλεις μετά πετρέλαιο, θα πρέπει να βρεις τα λεφτά. Δηλαδή θα πρέπει να έχεις για να ξαναγεμίσεις και δεν είναι εύκολο, διότι γέμιζες πέρυσι ένα τόνο με 1130 και τώρα το γεμίζεις με 1550, ξαναλέω, στην Αττική. Άρα σημαίνει ότι σου λείπουν, μάλλον πρέπει να βρεις επιπλέον 400 ευρώ για να γεμίσεις τη δεξαμενή του πετρελαίου με ένα τόνο πετρέλαιο.
Αμετάβλητες επιδοτήσεις στο ντίζελ κίνηση και στην αμόλυβδη. 20 λεπτά η συνολική επιδότηση, 15 λεπτά το κράτος, 5 λεπτά τα δηληστήρια. 10 λεπτά η επιδότηση στην αμόλυβδη, 10 λεπτά που τα δίνει το κράτος πλέον και όχι το δηληστήριο. Διότι τα 10 λεπτά της βενζίνης, της αμόλυβδης, πήγαν στο πετρέλαιο κίνησης. Θυμίζω τα εισοδηματικά κριτήρια, το πραγματικό και τεκματό ανέρχεται σε έως 16.000 ευρώ για άγαμο υπόχρεο ή υπόχρεο σε κατάσταση χειρίας ή ενδιαστάση και 24.000 ευρώ για έγκαμο υπόχρεο ή τους έγκαμους ή τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης που υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση, ποσό το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο, δηλαδή σημαίνει ότι είναι 33.000 ευρώ μια οικογένεια με δύο παιδιά. Δεν είναι και πολύ ψηλό το εισόδημα. Σημαίνει ότι πολλοί κόσμος μένει εκτός αυτού του επιδόματος εξαιτίας των εισοδηματικών κριτηρίων. 29.000 ευρώ για μονογονεϊκή οικογένεια, συν 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Δεν υπάρχει επίδομα θέρμανσης για όσους έχουν συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας που υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ για τους άγαμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση χειρίας ή η ενδιαστάση και το ποσό των 260.000 ευρώ για τους έγκαμους ή τα μέρη συμφώνου συμφιλίωσης για τις μονογενειακές οικογένειες. Σε κάθε περίπτωση το ποσό προσαυξάνεται κατά 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτημένο τέκνο. Άρα μια οικογένεια με δύο παιδιά, 340.000 ευρώ ακίνητη περιουσία, ένα σπίτι και ένα σπίτι στο χωριό, σε έχει πετάξει εκτός. Και βέβαια ο λογαριασμός από την ενεργειακή κρίση δεν σταματά εδώ. Το βιομηχανικό επιβελτήριο Πειραιά έκανε μια μελέτη που δείχνει ότι το αυξημένο κόστος αγγίζει πια για τις επιχειρήσεις το αυξημένο κόστος ενέργειας αγγίζει για τις επιχειρήσεις τα 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Να το ξαναπώ, 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία θα πρέπει να κληθούν να τα βάλουν από την τσέπη τους οι επιχειρήσεις, μικρές και μεγάλες. Λογικό από τη μία, δηλαδή λες ότι τι να κάνεις, κρίση έχει παντού, δεν έχει μόνο εδώ, άρα είναι λογικό να το βάλουν από την τσέπη τους. Σωστό. Το πρόβλημα είναι ότι εδώ δεν είναι μόνο το ενεργειακό, εδώ είναι ότι πλέον μετράμε πολλά χρόνια αυξήσεων στις τιμές σε όλα τα επίπεδα, άρα θα πρέπει να κληθείς να σηκώσεις το βάρος από πολλούς τομείς που πέφτουν στην πλάτη σου. Στέγη, τροφή, θέρμανση, ηλεκτρικό, κίνηση, έξοδα, φροντιστήρια, σπίτια, ό,τι τέλος πάντων υπάρχει είναι εξαιρετικά αυξημένο. Και προφανώς οι πηγές ανησυχίες, όπως λέει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, είναι τέσσερις. Η πρώτη, η μεγάλη επιβάρυνση στα καύσιμα κίνησης, καθώς η βενζίνη και το πετρέλαιο επηρεάζουν καθημερινά εκατομμύρια μετακινήσεις και βέβαια ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα. Η δεύτερη πηγή ανησυχίας είναι το πετρέλαιο θέρμανσης, που ακολουθεί το φυσικό αέριο και φυσικά η κρίση παράμετρος της ηλεκτρικής ενέργειας. Η ετήσια ζήτηση στην Ελλάδα διαμορφώθηκε σε 54 τέρα στις τερβατόρες στην χώρα μας. Αυτό σημαίνει ότι αυξάνει κλιμακωτά η επιβάρυνση. Ξέχασα να πω, το επίδομα θέρμανσης δεν είναι μόνο για το πετρέλαιο θέρμανση, είναι και για φυσικό αέριο και για ηλεκτρικό ρεύμα και για πέλετ και για καυσόξυλα και για τις υπόλοιπες πηγές ενέργειας. Δεν είναι πλέον επίδομα πετρέλαιο θέρμανσης όπως λεγόταν παλιά, είναι επίδομα θέρμανσης. Άρα και οι υπόλοιποι από τις 10 του Νοέμβρη και μετά μπαίνετε στην πλατφόρμα και δηλώνετε ακόμα και αν δεν έχετε πετρέλαιο θέρμανσης. Πολύ προσοχή, μεγάλη και μικρή, στις απατεωνιές που προσπαθούν διάφοροι να κάνουν και να μας κοροϊδέψουν λέγοντας ότι είτε είναι από
κάποια υπηρεσία, συνήθως από τον ΔΔΕ, από τη ΔΕΗ, από τέτοια πράγματα, και να μπούμε μέσα και να δούμε, έχετε διαρροή, βγάλετε τα τιμαλφή, κάντε από εδώ, κάντε από εκεί. Τώρα το τελευταίο χτύπημα ήταν σε μια γυναίκα μεγαλύτερης ηλικίας, όπου κάποιοι έξυπνοι πήγαν και της είπαν ότι είναι από την εταιρεία κοινοχρήστων και κάποια προβλήματα που πάνε στην πολυκατοικία, και να τα δουν και να τα κάνουν. Και μπήκαν μέσα και κάθισαν για καφέ, και στον πύρι-πύρι κατάφεραν να της αποσπάσουν την πληροφορία ότι έχει μέσα εκεί σε έναν τοίχο κρυμμένα 200.000 ευρώ και αρκετές χρυσές λίρες. Και προφανώς τις τα πήραν και έφυγαν. Γι' αυτό πάρα πολύ προσοχή, ποιον βάζετε στο σπίτι και ποιος σας πείθει ότι είναι από κάποια υπηρεσία και θα έρθει να σας κάνει καλό και τελικά να σας πάρει τα λεφτά. Σε κανέναν ανάγνωστο δεν δίνουμε ούτε λογαριασμούς, ούτε κωδικούς, ούτε λεφτά, ούτε τιμαλφή, ούτε τίποτα. Για την πολιτική θα τα πούμε στην συνέχεια. Το Μάλε Βράσα γίνεται έτσι κι αλλιώς, και στο ΣΥΡΙΖΑ με τους 14 ανεξάρτητους που τους λέει φέρ την έδρα πίσω, και κάποιοι από αυτούς λένε σε ποιον να φέρω την έδρα πίσω, σε αυτούς που ήταν με τον Στέφανο Κασελάκη και τώρα λένε ότι είναι ΣΥΡΙΖΑ. Είναι η ατάκα που είπε η κυρία Γεροβασίλη απαντώντας στο τελεσίγραφο που είχε θέσει η κυρία Δούρου στο να επιστραφούν οι έδρες από τους ανεξάρτητους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Η κόντρα μεταξύ ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ Ελλάς, συνεχίζεται στην μεσαία και υψηλότερη στελέχωση, αλλά ο Αλέξης Τσίπρας προσπαθεί να ρίξει τους τόνους. Βέβαια, να μου πεις, αν θες να ρίξεις τους τόνους, ρίξεις και ένα χέρι ξύλο, πολιτικό ξύλο στα στελέχη σου και λες, παιδιά, έλα, σταματήστε τώρα τα αστεία. Ούτε ο Ανδρουλάκης είναι βλάκας, ούτε μπορούμε να γράφουμε σε διάφορα άρθρα ότι είναι βλάκας, ακόμα και αν η διατύπωση είναι τέτοια που δεν λέει ότι είναι βλάκας ο Ανδρουλάκης, αλλά μιλάει για πολιτική βλακία και τέτοια. Εντάξει, καλό είναι σε τέτοιες εποχές να μην υπάρχουν τέτοια ζητήματα, γιατί ξέρεις, επειδή μπορεί μετά να βρεθείς και στην ανάγκη να συνεργαστείς, να μπεις ποιος θα συνεργαστεί με ποιον, τέλος πάντων, όλοι με όλους και κανένας με κανέναν, καλό θα ήταν να διατηρούμε ένα επίπεδο στην πολιτική ζωή του τόπου, η οποία είναι και σε προεκλογική περίοδο, και καταλαβαίνεις ότι αν πάμε μέχρι το τέλος της άνοιξης με τέτοιο κλίμα, μας βλέπω να ανεβαίνουμε στα κάγκελα. Απέναντί μου είναι ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί φροντίζει τον ήχο αυτής της εκπομπής. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η κυρία Κατερίνα Πλατή, στα ηχητικά ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος, στη μουσική επιμέλεια ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς. Μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας η κυρία Ελένη Τάγκα στο 211-1080-880. Απαντά στα μηνύματά σας και κρατά ό,τι είναι να έρθει προς τα εδώ, προς το στούντιο, αλλιώς radio@parapolitika.gr. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα που έχει στείλει ήδη τις πρωινές της καλημέρες. Καλημέρα και στον Νίκο που λέει απορώ πως ο Αργυρός δεν έχει ξεκινήσει απεργία πείνας για τη φίλη του την Κίμπερλι για να την επαναφέρουν πάλι στην Ελλάδα. Η Κίμπερλι είχε δηλώσει για τον Αργυρό ότι μοιάζει του Σινάτρα και του Έλβις Πρίσλι. Εντάξει. Κι άλλοι λέγανε ότι η Κίμπερλι μοιάζει διπλωμάτισσα. Αλλά καθένας όπως τα βλέπει τα πράγματα. Ο Αργυρός δεν ήξερε, δεν έχει ενημερωθεί, θα ενημερωθεί και θα επανέλθει. Φύγαμε για διαφημίσεις ετοιμάζοντας τις εκδηλώσεις για τη στήριξη της Κίμπερλι. Μουσικές, χορεί, θα κατοπιούμε σπαθιά και τέτοια. Ραδιομαραθώνιο. Ραδιομαραθώνιο βέβαια, θα κάνουμε και ραδιομαραθώνιο.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Διαβάστε στην απογευματινή δικαίωση της εφημερίδας για τριπλή παρέμβαση στα καύσιμα. Μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο ντίζελ, 10 λεπτά στην αμόλυβδη και αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης. Πέμπτη Παρασκευή, Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενέργεια, προϋπολογισμός, ουκρανικό, τα καυτά μέτωπα. Επιδημία, οι απάτες με θύματα ηλικιωμένους. 6.339 περιστατικά σε 7 μήνες και λία δεκάδες εκατομμύρια. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
4: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
5: Πώς είναι η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
6: Sing Student Hot Takes.
7: Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
8: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
9: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
10: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sing Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
11: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.
12: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
13: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
12: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
14: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
12: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
14: Καλά Γιάννη, τα είπες τέλεια.
12: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
15: Παραπολιτικά.

0: Αυτός είναι ο Γιώργος Μούτσιος, τραγουδάει Χατζηδάκη στο Καλή μου Ξανθιά από τις όρνηθες του Αριστοφάνη. Θυμάμαι πάντα τέτοια μέρα, μάλλον είναι μια πολύ καλή αφορμή για να θυμηθώ μια τέτοια μέρα κάθε χρόνο, αυτή την πρωτοποριακή και πλέον ιστορική παράσταση του Θέατρου Τέχνης του Καρόλου Κουν. Σαν σήμερα έφυγε η Ραλουμάνου, 15 Οκτωβρίου του 1988. Η παράσταση πρωτοπαρουσιάστηκε το 59 και διεκόπη αμέσως από την πρεμιέρα της. Η θρυλική παράσταση Όρνηθες του Αριστοφάνη, του Θέατρου Τέχνης, υπήρξε σημείο καλλιτεχνικής συνάντησης του Μάνου Χατζηδάκη, του Καρόλου Κουν, του Γιάννη Τσαρούχη και βέβαια της μεγάλης Ραλού Μάνου. Μια σκηνή ήταν αρκετή για να ρίξει αυλαία στην παράσταση, εκείνη με τον ιερέα που εμφανίζεται ως Ορθόδοξος Παπάς, προκαλώντας την αποδοκιμασία του κοινού. Η πορεία των παραστάσεων διακόπηκε άδοξα. Την απαγόρευση την έκανε ο τότε Υπουργός Προεδρίας Κυβερνήσεως, ο κύριος Κωνσταντίνος, ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Τσάτος Ιραλουμάνου, μεγάλη χορογράφος της εποχής, από τις καλλιτεχνικές προσωπικότητες που άφησαν βαθύ στίγμα στην Ελλάδα. Έπεσε τα ξημερώματα, λέει, ένα δέντρο στην Ηρόδου του Αττικού, καθώς περίπου 30 μέτρα και έχει κλείσει η Ηρόδου του Αττικού, περίπου 30 μέτρα πριν το Μέγαρο Μαξίμου, από την πλευρά του Ζαπίου, έχει πέσει ένα μεγάλο δέντρο. Αποτύχει το περιστατικό, έγινε ξημέρωμα, την ώρα που δεν περπατούσαν τουρίστες, οι πολίτες στο πολυσύχναστο σημείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μουριά, η οποία έπεσε πάνω στο κάγκελο. Στο σημείο, από την πρώτη στιγμή, επιχείρησε δύναμη της πυροσβεστικής και του Δήμου Αθηναίων. Ο δρόμος έχει κλείσει από το ύψος της Μουρούζη. Έχετε το νου σας. Ευτυχώς δεν είχαμε θύματα. Έχετε το νου σας. Είναι κλειστός ο δρόμος μέχρι να πάρουν το πολύ μεγάλο δέντρο. Από την αρχή της εβδομάδας συζητάμε για την κατάσταση στην παιδεία. Όχι μόνο τι γίνεται με τα μαθήματα, αλλά τι γίνεται και με τις υποδομές. Ξεκινήσαμε λέγοντας την Δευτέρα ότι τα κονδύλια, τα δημόσια κονδύλια για την παιδεία είναι στο χαμηλότερο επίπεδο από ποτέ, και αυτό σημαίνει πολλά και για την κοινωνία μας, αλλά και για το πώς βλέπει η κυβέρνηση κάποια ζητήματα, όπως είναι η παιδεία για παράδειγμα. Και αφού κάνω αυτή την κουβέντα, τρέχει και αυτή η εξαιρετικά περίεργη υπόθεση με την Γκράβα, όπου τα παιδιά, 4.000 παιδιά που κάνουν μάθημα στο συγκρότημα της Γκράβας, είναι στο σπίτι τους και κάνουν τηλεκπαίδευση. Οι οικογένειές τους περιμένουν μια σαφή απάντηση, από πού δηλαδή προήλθε και προέρχεται η οσμή που αναφέρθηκε επανειλημμένα στο σχολικό συγκρότημα και πότε μπορούν τα παιδιά να επιστρέψουν με ασφάλεια. Οι δοκιμές στα δύο εσωτερικά δίκτυα φυσικού αερίου που εξετάστηκαν δεν έδειξαν διαρροή. Η τεχνική έκθεση καταγράφει όμως αποκλίσεις των εγκαταστάσεων από τις διαθέσιμες μελέτες και αναφέρει ότι σε αυτή τη φάση δεν μπορούν να εκδοθούν τα προλουπόμενα πιστοποιητικά. Πλέον οι γονείς περιμένουν απαντήσεις, συγκεκριμένες απαντήσεις και δεσμεύσεις ότι μπορούν τα παιδιά να επιστρέψουν να κάνουν μάθημα χωρίς να υπάρχει κανένας κίνδυνος. Γι' αυτό και ζήτησα από την κυρία Μαρίζα Κιτάνη, πρόεδρο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Μαθητών της 5ης Δημοτικής Κοινότητας της Αθήνας, να συζητήσουμε αυτό το πρωινό της 5ης. Τι γίνεται εκεί και τι περιμένουν, τι τους λένε οι αρμόδιοι. Καλημέρα, κυρία Κιτάνη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας μέρα και εγώ ευχαριστώ.
0: Σε ποια φάση είμαστε τώρα, πέρα από το ότι τα παιδιά δεν πηγαίνουν σχολείο κανονικά?
1: Είμαστε στη φάση που αναμένουμε τις μετρήσεις και τους ελέγχους του τεχνικού επιμελητηρίου, που θα δώσουν κάποια ίσως επιπλέον απαντήσεις στο τι συμβαίνει. Ωστόσο, επειδή αναφερθήκατε κι εσείς, τα παιδιά μας αυτή τη στιγμή, εκτός ότι από μία εβδομάδα χάνανε μάθημα γιατί δεν αποφασίζανε εγκαίρως αυτούς τους έλεγχους που κάνουν τώρα και που κάναν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, δεν κάνουν μάθημα στο σχολείο. Mm-hmm. Δηλαδή είναι πολλές οι ώρες που χάνονται αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Και καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ μεγάλη πίεση και για τα παιδιά που δεν είναι πανελλαδικές και κυρίως και για τους γονείς που έχουν μικρά παιδιά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, και καταλαβαίνετε ότι υπάρχει σοβαρό ζήτημα διαχείρισης με το θέμα της δουλειάς.
0: Τι κάνεις το παιδί και αφού
1: και
0: πρέπει να δουλέψεις.
1: Με αυτό θα ήθελα να σας πω ότι εμείς ζητάμε από το Υπουργείο Εργασίας να κάνει ρύθμιση, να βγάλει κάποια απόφαση, κάποια κύρια, τέλος πάντων, που να δίνει τη δυνατότητα να μπορούν οι γονείς να πάρουν ειδική άδεια μεταποδοχών για όσο διάστημα υπάρχει αυτή η εξέλιξη στην Κράβα και τα παιδιά είναι στο σπίτι με τηλεκπαίδευση και με αναδρομική ισχύ από τις 2 Δεκάτου που ξεκίνησε ουσιαστικά όλη αυτή η ιστορία.
0: Ναι. Ούτε που μπορώ να φανταστώ τι κάνεις τόσες μέρες όταν εσύ πρέπει να πας στη δουλειά, δεν υπάρχει κάποιος άνθρωπος να κρατήσει το παιδί, το παιδί πρέπει να μείνει σπίτι και δεν έχει και έναν εργοδότη που να κατανοεί την κατάσταση.
1: Ναι, μα δεν είναι μόνο το εργοδότη, υπάρχει υπουργείο από πάνω. Δεν πρέπει να δώσει κατεύθυνση, να βγάλει απόφαση. Δεν είναι η πρώτη φορά που ζητάμε ως γονείς ειδική άδεια για τέτοιες περιπτώσεις. Το 112 χτυπάει κάθε τρεις και λίγο σε διάφορες περιοχές. Τώρα, ας πούμε, έγινε στην Εύβοια, τα σχολεία κλειστά. Έχουμε μόνιμες τέτοιες καταστάσεις. Ναι. Πρέπει αυτό το ζήτημα επιτέλους να λυθεί.
0: Σωστό.
1: Αυτά βέβαια αφορούν όχι μόνο τους γονείς που έχουν παιδιά στο σχολικό σπίτι της Κράβας, αφορά συνολικά όλους τους γονείς που κάθε τρεις και λίγο βρισκόμαστε αντιμέτωποι με αυτό. Είτε βέβαια. Γιατί θα βρέξει, είτε γιατί θα χιονίσει, είτε για κάποιο λόγο γιατί οι υποδομές των σχολείων, όπως είπατε κι εσείς, έχουν σοβαρά ζητήματα και δεν λύνονται εδώ και χρόνια.
0: Βέβαια. Το μεγάλο ερώτημα είναι, περιμένουμε να δούμε τι είναι το συγκεκριμένο γεγονός, το συγκεκριμένο φαινόμενο από που έρχεται αυτή η μυρωδιά, αν είναι από το σχολείο, είναι από κάπου αλλού, αν είναι τυχαίο ή αν είναι πρόβλημα. Οι υπηρεσίες κάποια στιγμή, ελπίζω πάρα πολύ γρήγορα, θα το απαντήσουν. Το μεγάλο ερώτημα είναι...
1: τυχαίο σίγουρα δεν είναι.
0: Προφανώς.
1: Γιατί έχουμε επαναλαμβανόμενες καταγραφές εντοπισμού οσμής αερίου.
0: Ναι.
1: Κυρίως τώρα πλέον έχουμε πάει και σε ένα άλλο επίπεδο. Mm-hmm. Γιατί πλέον έχει γίνει ένας πρώτος έλεγχος από την ΑΕΚΟΝ. Mm-hmm. Έχουν καταγραφεί μια σειρά πράγματα και το βασικό είναι ότι με βάση το πόρισμα και την τεχνική έκθεση που έδωσε, φαίνεται ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια λειτουργεί ασυντήρητο το δίκτυο και με μία διοικημένες παρεμβάσεις.
0: Ναι.
1: Με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για την ασφάλεια, ούτως ή άλλως και χωρίς να έχει προκύψει το ζήτημα της οσμής αερίου.
0: Ναι. Την πρώτη αναφορά την κάνατε γύρω στις 15 του Σεπτέμβρη, 16 Σεπτέμβρη, αν δεν κάνω λάθος.
1: Η πρώτη αναφορά έγινε από τη διευθύντρια του 21ου Γυμνασίου προς τις κτηριακές υποδομές του Δήμου, την οποία κοινοποίησε και στη δευτεροβάθμια διεύθυνση εκπαίδευσης. Mm-hmm. Η δεύτερη έγινε μετά τις 21 Σεπτεμβρίου, όπου χτύπησε ο ανιχνευτής αερίου mm-hmm. μέσα στο λεπτοστάσιο και την ειδοποιήσανε από την ΕΝΑΟΝ και προσήλθανε σύμφωνα με τα λεγόμενά τους. Να κάνουν μέτρηση με ένα φορητό ανιχνευτή. Mm-hmm. Για αυτά τα δύο δεν υπήρξε καμία γραπτή έκθεση.
0: Mm-hmm.
1: Ήρθαμε τάδε ώρα, ελέγξαμε αυτό, βρήκαμε ή δεν βρήκαμε. Και στις 2 Οκτωβρίου υπάρχει το νέο περιστατικό οσμής. Οι γονείς και ο κόσμος της περιοχής, γιατί η Κράβα, ξέρετε, είναι ένα συγκρότημα που έχει και αθλητικές εγκαταστάσεις, έχει το πάρκο, την παιδική χαρά. Mm-hmm. Είναι ένα συγκρότημα που ο κόσμος κυκλοφορεί μέσα σε αυτό. Mm-hmm. Και κατά τη διάρκεια της ημέρας και μετά τη λήξη των μαθημάτων.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν αναφορές για οσμή όλο αυτό το διάστημα. Δηλαδή δεν είναι μόνο το 16 και το 21 και το 2, συγγνώμη, Οκτωβρίου. Ναι. Αυτά είναι τα δύο καταγεγραμμένα επίσημα μέγγραφα.
0: Άρα υπάρχουν και πριν από αυτό, λέτε, αναφορές για οσμή.
1: Ξέρω σίγουρα ότι υπάρχουν μετά από αυτό.
0: Μάλιστα. Άρα εδώ και ένα μήνα που έχει γίνει η πρώτη αναφορά δεν έχουμε καταφέρει να κάνουμε τίποτα στην πραγματικότητα. Δηλαδή να δώσουμε καμία απάντηση, οι αρμόδιοι δηλαδή, να δώσουμε καμία απάντηση στο τι είναι αυτό και αν είναι ασφαλές το σχολείο για να πάνε τα παιδιά να κάνουν ένα μάθημα.
1: Δεν υπάρχει αυτό, ισχύει. Υπάρχει πολύ σοβαρή καθυστέρηση. Mm-hmm. Θα μπορούσαμε να έχουμε κερδίσει χρόνο και να μην έχουμε μπει σε όλη αυτή τη διαδικασία. Και επειδή τώρα η τηλεκπαίδευση ξέρουμε πώς έχει λειτουργήσει και τα προηγούμενα χρόνια, υπάρχουν μια σειρά σπίτια που δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν εξοπλισμό, να έχουν ίντερνετ mm-hmm. και να μπορούν τα παιδιά να κάνουν μάθημα.
0: Ναι.
1: Αυτή η ιστορία πρέπει να λήξει άμεσα. Τι σημαίνει αυτό?
0: Ναι.
1: Σημαίνει ότι παράλληλα με την διεξαγωγή των ελέγχων θα πρέπει Δήμοι, Υπουργεία και κάθε άλλη αρμόδια κρατική αρχή να φροντίσουν για την άμεση εκταμίευση ποσού που θα χρειαστεί για όποια παρέμβαση θα δείξουν η ΑΕΚΟΝ έχει πει ορισμένα πράγματα ποιες παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν αφενός, να δούμε θα πει και το ΤΕ και παράλληλα με τους ελέγχους όταν ολοκληρωθούν να έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για να γίνουν όλες οι απαραίτητες επισκευές, συντηρήσεις ή ό,τι άλλο υποδεικνύει η έκθεση για να ανοίξει το σχολείο άμεσα και με θέρμανση.
0: Ναι. Επειδή,
1: και φυσικά με ασφάλεια.
0: Η Γκράβα είναι ένα τεράστιο σχολείο με 4.000 παιδιά, με 16, πόσα, 17 σχολεία, πόσα είναι συνολικά εκεί μέσα.
1: Ναι, είναι ένα πρώην ΙΕΚ, τώρα θα
0: έρθει. Δεν γίνονται έλεγχοι εκτεταμένοι το καλοκαίρι, όταν το σχολείο είναι άδειο, συντήρησης, έλεγχοι ασφάλειας, έλεγχοι όλα αυτά τα πράγματα για να ξαναμπούν τα παιδιά από τον Σεπτέμβρη με ασφάλεια στο σχολείο.
1: Αν μιλάμε για το σύστημα θέρμανσης από τις εκθέσεις προτίμησης...
0: Μιλάω για τα πάντα. Τα πάντα από τις κλειδαριές, τις πόρτες μέχρι το σύστημα θέρμανσης.
1: Όχι βέβαια, φωνάζουμε χρόνια. Όχι για την Γκράβα, για όλα τα σχολεία της χώρας. Mm-hmm. Τα σχολεία των παιδιών μας είναι ασυντήρητα εδώ και χρόνια.
0: Ναι.
1: Η φθορά του χρόνου και η φθορά του καιρού τα έχει σαπίσει κυριολεκτικά. Στην Γκράβα συγκεκριμένα που είναι και το σχολείο των παιδιών μου, σε όλο το σχολικό συγκρότημα βλέπει κανείς να έχουν σκάσει τα τσιμέντα, όχι οι σοβάδες, να βλέπει τον οπλισμό της πέρα του οργανισμού με γυμνό μάτι.
0: Α, μάλιστα.
1: Έχουμε σοβαρά ζητήματα. Χρόνια οι μονώσεις τραβάγανε νερό, άρα ρούφαγε και το κτίριο, να το πω έτσι, δεν είναι επιστημονικός όρος, αλλά νομίζω καταλαβαίνουμε τι ακριβώς λέμε. Ναι. Με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται και ο οπτικός έλεγχος αυτό δεν μπορεί να το εντοπίσει.
0: Ναι, σωστά. Κλείνοντας.
1: Γενικά πάντως δεν γίνεται συντήρηση. Εμάς είναι χρόνιο αίτημά μας ως γονείς το κάθε καλοκαίρι που είναι τα σχολεία κλειστά να γίνεται ετήσια τακτική συντήρηση για να προλαμβάνεις και τις μεγαλύτερες φορές. Πράγμα που δεν γίνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια και τώρα έχουμε αυτή τη στιγμή διάφορα προγράμματα τα οποία είναι ημίμετρα, γιατί ουσιαστικά δεν γίνονται οι παρεμβάσεις που χρειάζονται, άντε ένα βάψιμο, άντε να φτιάξουμε ένα σκάσιμο σε ένα προάβλιο για να μην πέσουν και χτυπάνε τα παιδιά και έχουν και ποινικές ευθύνες μετά. Και αυτή είναι η συντήρηση των σχολείων. Τα σχολεία θέλουν σοβαρό έλεγχο, γιατί μέσα εκεί είναι 1 εκατομμύριο μαθητές συνολικά στη χώρα. Εμείς τώρα που συζητάμε για την Γκράβα, βάζουμε πλευρές που έχουν να κάνουν και αφορούν όλους τους γονείς.
0: Σωστό.
1: Σε όλα τα σχολεία.
0: Σωστό.
1: Δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά. Είναι γενική κατάσταση.
0: Τώρα στην Γκράβα είμαστε στο περιμένουμε και βλέπουμε. Αυτή είναι η κατάσταση.
1: Εμείς δεν θα περιμένουμε να βλέπουμε.
0: Όχι εσείς, ενώ από τους αρμόδιους.
1: Από τους αρμόδιους, μάλλον να ρωτήσετε τους αρμόδιους. Ναι. Εμείς βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι θα μπορούσαν να έχουν κερδίσει 2 εβδομάδες. Μη σας πω από τις 16 Σεπτέμβρη που είχαμε τον πρώτο τυπισμό και να γίνουν όλοι αυτοί οι έλεγχοι που γίνονται τώρα. Κατόπιν εορτής, αλλά εν πάση περιπτώσει θέλουμε να γίνουν, να γίνουν σωστά, αναλυτικά, δεν θα κάνουμε πίσω δηλαδή σε αυτό. Αυτό που πιέζουμε εμείς σαν γονείς είναι η άμεση εκταμίευση όλου του ποσού που θα χρειαστεί, προκειμένου να γίνει ό,τι χρειάζεται, ό,τι απαιτείται και ό,τι γράψουν οι εκθέσεις, ως επισκευή για να είναι το σχολείο 100% ασφαλές και να ανοίξει με θέρμανση. Έχουμε χειμώνα μπροστά μας.
0: Σαφές. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Κιτάνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. Το παρακολουθούμε όπως το παρακολουθούμε από την πρώτη στιγμή το θέμα. Θα επανέλθουμε για να δούμε ποιες είναι οι εξελίξεις και αν τα παιδιά θα επιστρέψουν με ασφάλεια ή απλά με το έλα μπείτε
1: μικρά παιδιά. Δεν είναι υποσυζήτηση ότι θα γυρίσουν με ασφάλεια.
0: Σωστό. Για εσάς είμαι βέβαιος. Για τους αρμόδιους δεν είμαι πολύ βέβαιος.
1: Οι αρμόδιοι πρέπει να καταλάβουν ότι εμείς δεν θα κάνουμε πίσω από αυτό και δεν θα αφήσουμε τα παιδιά μας. Εμείς ξέρουμε τουλάχιστον, μπορούμε να προλάβουμε.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Μανάδες και πατεράδες δεν προλάβανε να τα σώσουν τα παιδιά τους.
0: Έχετε πολύ δίκιο. Ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση. Καλή σας ημέρα. Μαρίζα Κιτάνη, πρόεδρος Ένωσης Συλλόγων Γονέων Μαθητών της 5ης Δημοτικής Κοινότητας της Αθήνας, για αυτό που γίνεται στην Γκράβα εδώ και ένα μήνα και απάντηση δεν έχουμε. Την Άννα Μούσχορη να τραγουδάει το I get a kick out of you. Cole Porter, ο βασιλιάς του κλασικού αμερικανικού musical, έφυγε μια μέρα σαν σήμερα το 1964. Την είχε καλέσει για να κάνουν ένα δίσκο μαζί, το The Girl from Greece Sings. Αυτό δεν ήταν μέσα σε αυτό τον δίσκο στην πρώτη ηχογράφηση, μπήκε αργότερα. Την πίστευε πολύ ο Cole Porter και κυρίως ο Quincy Jones στην Νάνα Μόσκορη και ήταν ένας από τους λόγους που έκανε μεγάλη καριέρα στο εξωτερικό. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Μεγάλες κυρίες τραγουδούν τραγούδια που μας σημάδεψαν με την

0: της Άρτεμις Ματαφιά. Μεγάλες κυρίες τραγουδούν κάθε Σάββατο και Κυριακή στη σκηνή Μπρέχτ. more.com.artinfo.gr.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
3: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι delivery στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του κλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε delivery. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
6: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
7: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
8: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
9: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
10: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα City Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
11: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
12: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
13: Πάρα πολύ

Αυτή είναι μια περίεργη αλλά πολύ ωραία συνάντηση. Η Μαριάννα Παπαμακαρίου, ο Σοκράτης Μάλαμας και ο δικός μας, ο Μάνος Τσιλιμίδης, φτιάχνουν το ρήγμα. Με το ρήγμα θα πάμε σε διαφημίσεις. Έρχεται ο Βασίλης Δέτσικας, δελτίο ειδήσεων στις 8. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Ενιαία απάντηση στο ζήτημα της ακρίβειας που πυροδοτεί η νέα ενεργειακή κρίση, θα εστίσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Θα επαναλάβει το αίτημα για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, προκειμένου οι εθνικές κυβερνήσεις να μπορούν να χρηματοδοτήσουν προσωρινές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών. Θα τονίσω ότι η προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι η μείωση των τιμών της ενέργειας και η αναζήτηση τρόπων στοχευμένης και προσωρινής στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων, εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Παράλληλα, θα επαναλάβει τη σημασία της ολοκλήρωσης ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και των ενεργειακών διασυνδέσεων. Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, εκτός από το ενεργειακό κόστος, θα συζητηθούν ο νέος επταετής προϋπολογισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 28-34, η οικονομική και στρατιωτική στήριξη της Ουκρανίας, η ευρωπαϊκή άμυνα, το μεταναστευτικό και η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξεκινά σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με την τιμή του στα 1,55 ευρώ το λίτρο μετά την επιδότηση 40 λεπτών από κράτος και δηληστήρια. Στα μεγάλα αστικά κέντρα θα κινηθεί κάτω από τα 1,5 ευρώ λόγω των προσφορών που ανακοίνωσαν οι εταιρείες εμπορίας. Αυξημένο κατά 30% το επίδομα θέρμανσης και η ενίσχυση στα κυμαίνεται από 130 έως 1560 ευρώ για όσους κατοικούν σε περιοχές της χώρας με δρυμή ψύχος. Η πλατφόρμα για τις αιτήσεις αναμένεται να ανοίξει ως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή προγραμματίζεται να καταβληθεί ως τις 23 Δεκεμβρίου. Σε τροχιά επανεκκίνησης εισέρχεται το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου μετά το αίτημα που υπέβαλε η γαλλική ανάδοχος εταιρεία Nexans για χορήγηση άδειας εργασιών σε πλοίο υπό γαλλική σημαία για την έναρξη θαλάσσιων ερευνών. Η τελική έγκριση αναμένεται εντός 15 ημερών. Θα ακολουθήσει η έκδοση της απαιτούμενης Ναύτεξ και οι έρευνες του γαλλικού πλοίου θα εκκινήσουν τέλη Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου. Αναμένουμε τους ελέγχους και τις μετρήσεις που θα δώσουν απαντήσεις στο τι συμβαίνει με την οσμία αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Τόνισε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 η πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Μαθητών 5ης Δημοτικής Κοινότητας Αθήνας, Μαρίζα Κιτάνη, ζήτησε από το Υπουργείο Παιδείας να εκδώσει οικία που θα δίνει τη δυνατότητα στους γονείς να αναλαμβάνουν άδεια άνευ αποδοχών για όσο διάστημα γίνονται τα μαθήματα με τηλεκπαίδευση και πρέπει να μένουν σπίτι με τα παιδιά τους. Κλειστή η Ρόδου Αττικού από το ύψος της Μουρούζη λόγω πτώσης μεγάλου δέντρου σε μικρή απόσταση από το Μέγαρο Μαξίμου, στο σημείο επιχειρεί δύναμη της πυροσβεστικής και του Δήμου Αθηναίων. Άρση το απαγορευτικό από τις 9 το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά. Δεν πραγματοποιήθηκαν τα πρωινά δρομολόγια από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Κλειστές παραμένουν και σήμερα σχολικές μονάδες σε περιοχές της Ρόδου και της Εύβοιας, ενώ με τηλεκπαίδευση θα γίνουν τα μαθήματα, όπου αυτό είναι εφικτό από σήμερα η καταγραφή των ζημιών που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν δήμους της Εύβοιας και τη Ρόδο. Στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα νοσηλεύεται ανήλικος μαθητής της Σπερνού Λυκείου στο κέντρο της Αθήνας, έπειτα από επίθεση με μαχαίρι έξω από σχολικό συγκρότημα όπου φυτά. Στην επίθεση φέρονται να εμπλέκονται δύο ανήλικοι. Το θύμα είναι αιγυπτιακής καταγωγής και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες είχε φτάσει στην Ελλάδα ως ασυνόδευτος πρόσφυγας. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από το πέρασμα της τροπικής καταιγίδας Ρέιτσελ κατά μήκος των ακτών του Ειρηνικού στο Μεξικό. Στα αθλητικά απόψε στις 10, Μαρσέιγ Ολυμπιακός και Ρεν Όφη για το Europa League, για την Ευρωλίγκα σήμερα Φενέρμπαχτσε Παρτίζαν, Βαλένθια Μακάμπι Τελαβίβ, Αρμάνι Μιλάνο Ντουμπάι και Ρεάλ Μαδρίτης Βιλερμπάν. Παροδικές νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 19 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 18 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα. Παραπολιτικά.

0: Wax FM 93.4.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Perché?
1: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Εφόλιστη σύλλη συνέντευξη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη. Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση και στον Αλέξη Τσίπρα. Ειδικό αφιέρωμα για τη συμπλήρωση 45 ετών από την πρώτη νίκη του ΠΑΣΟΚ σε εθνικές εκλογές το 1981. Ηχηρή παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου. Μιλούν επίσης Φούρας, Σερέτης, Δούκας, Γερουλάνος και Διαμαντοπούλου. Τρεις ποινικές καταδίκες για διευθύντρια του Δήμου Πατρέων. Ο απόϊχος του μεγάλου διήμερου συνεδρίου Eco Forum 2026 για την διαχείριση του νερού και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Έρχονται νέες παρεμβάσεις σε σχολεία της Πάτρας, αναλυτικά οι περιοχές. Μαζί ο Cosmos Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
5: 50 χρόνια φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
6: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
7: Μέχρι τις 9, ο Γιώργος Κοντογιάννης στο μικρόφωνο του Max FM.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είδατε για πότε μίσα σε Οκτώβρης. 15 κυρίες και κύριοι, 15 Οκτώβρη σήμερα. Καλημέρα σας και καλό δρόμο να έχετε. Ευτυχώς είναι Πέμπτη. Αυτό σημαίνει ότι προετοιμαζόμαστε ψυχολογικά για την Παρασκευή, για το Σαββατοκύριακο δηλαδή, το οποίο οι μετεωρολόγοι λένε ότι θα είναι έτσι περίεργο, με σκαμπανεβάσματα. Δηλαδή αύριο Παρασκευή θαλάχει, που λένε και στα χωριά, βροχές το βράδυ, το απόγευμα. Το Σαββατοκύριακο θα είναι λίγο πιο ψυχρό, αλλά με λιακαδούλες. Μάλιστα. Επί οίκια παρουσιάζει ο Οκτώβρης. Δεν νομίζω να έχετε παράπονο. Μέχρι ώρας μια χαρά. Μέσα στο σπίτι και κοντομάνικο κυκλοφορείς. Εμένα χτες, να φανταστείτε, με έφαγε κουνούπι. Που δεν με είχε φάει τον Αύγουστο. Ένα περίεργο πράγμα. Και το πρωί που ξύπνησα, συνειδητοποίησα ότι μέσα στο σπίτι περιφέρονταν 4 κουνούπια. Και όλος περιέργος, επειδή έχει σίτες και ανοίγω με μόνο με σίτας, δεν μπορώ να καταλάβω από πού περνάνε τα κουνούπια. Έχει γούστο να έχουν βρει κόλπο να περνάνε μέσα από τις σίτες. Περιτώ δε να σας πω ότι τα εφώνευσα και τα 4 πρωί-πρωί δια της κλασικής μεθόδου της παλαμοκρουσίας. Οπότε κανονίστε την πορεία σας. Έχω σκοτώσει 4 κουνούπια πρωί-πρωί. Καλημέρα σας, καλό δρόμο να έχετε όπου και αν πάτε, ό,τι και αν κάνετε. Έχω να σας πω πολλά περίεργα και διάφορα και σήμερα, για να ξεκινήσουμε τη μέρα μας. Για πάρτε σον λέει τα πάνω μας, έτσι να δούμε τι θα κάνουμε. Ευτυχώς δεν είμαστε από τις περιοχές που πέρασε όλο αυτό το πράγμα και δεν άφησε τίποτα, στη Ρόδο, στα Δωδεκάνησα, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, στην Εύβοια, πολύ μεγάλη ζημιά. Και ας ελπίσουμε ότι δεν θα ζήσουμε κι εμείς εδώ στη Δυτική Ελλάδα τέτοια. Τι έγινε με τους χυμάρους, παιδιά, τους καθαρίσατε? Εκείνον της Αγιάς, το περίφημο ποτάμι της Αγιάς που περνάει εκεί από την Οτάρα, μέχρι προχτές είχε κάτι βάτα και κάτι σποκάλαμα 2 μέτρα. Το καθαρίσατε το ποτάμι της Αγιάς? Άντε μη βγει το νερό όξο και τρέχει στην Οτάρα. Το λέω γιατί ξέρω ότι η περιφέρεια έχει ξεκινήσει μια πολύ καλή και συστηματική δουλειά καθαρισμού των χυμάρων. Για να σας δω να έρχεστε και μέχρι την Αγιά εκεί, να πηγαίνετε στο ποτάμι της Αγιάς να το καθαρίσετε από παν μέχρι κάτ. Γιατί ξέρετε τι κατεβάζει αυτό, μην το βλέπετε έτσι. Η Αγιά είναι σαν το Παρίσι. Το Παρίσι περνάει από μέσα ο Σικουάνας, και στην Αγιά περνάει από μέσα ο Μίλιχος, αν δεν απατώμε. Θα μη σας ρωτήσει κανείς τι σχέση έχει η Αγιά με το Παρίσι, για να ξέρετε, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, καλημέρα σας και καλό δρόμο να έχετε. Έχω να σας πω διάφορα σήμερα από αυτά που συνήθως δεν σας λένε. Ξεκινάει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, αλλά νομίζω πως ξεκινάει για την ορεινή Αχαΐα σήμερα και βεβαίως και για περιοχές που είναι πάνω από τη στερεά Ελλάδα. Εμείς στον φοβερό και τρομερό νομό, δεύτερη φορά θα μελετήσω το Παρίσι, Σαν Ντενί, στον Άγιο Διονύση έχει και το Παρίσι Σαν Ντενί, ξέρετε. Δεν χρησιμοποιούμε ακόμα κεντρική θέρμανση, αλλά αργότερα που θα πάει θα την ανάψουμε. Το πετρελαίο λέει σήμερα 1,55 θα κυκλοφορήσει στην πιάτσα, μετά τα μείον 20 του Μητσοτάκη και τα μείον 20 των δηληστηρίων λεπτά που είναι η επιδότηση «μπά και το σώσουμε». Τέλος πάντων, φαίνεται δύσκολος ο χειμώνας. Ο Μητσοτάκης πήρε τις βαλίτσες του χτες το βράδυ και πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ζητήσει αυτή την ρήτρα διαφυγής, την άρση της, για να πάρουμε κάτι της παραπάνω και να μπορέσουν να μας δώσουν οι κυβερνώντες, για να βγάλουμε και χειμώνα και να βγάλουμε και κάλπη, φαντάζομαι, έτσι Κυριάκο?
1: Γιώργη, όπως το πράγματι το περιγράφεις, έτσι ακριβώς είναι.
0: Εντάξει, πρόεδρε, το νου σου, στο καλό. Δεν μας είπες να σου δώκουμε λίγες κιλοπίτες για την Ούρσουλα, τη Φοντερ Λάιεν. Λοιπόν, πού σας πάω τώρα? Θα σας πάω στην Κάρνα, διότι έχουμε πολλά και διάφορα, σου λέει. Ακόμα πιο μειωμένες τιμές για το Σαββατοκύριακο και τιμές έκπληξη, τιμές βομβά, αυτές οι οποίες σας κρατούν σε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και σας προετοιμάζουν για το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Μην ξεχνάτε ότι μέχρι και χτες είχαμε τις προσφορές που σας είπα και που έγινε χαμός με αυτές, και από σήμερα θα έχουμε και άλλες καινούργιες και για το Σαββατοκύριακο, ακόμα πιο μειωμένες τιμές στην ουσία, για να έχετε το ποιοτικό κρέας πάντοτε στην τιμή που μπορεί να το πλησιάσει, να το απολαύσει ο καθένας, για να μην πανικοβάλλεστε και γυρίζετε με τα καρότσια της βιτρίνης άμα εξών και υπάρχει η Κάρνα που λένε, λοιπόν, τις βιτρίνες άμα εξών και υπάρχει

κάποια από τα κοσμήματά σας. Τα αφεντικό τρελάθηκε και που λέει τα σημικά που λένε. Αλλά άμα έχετε ανάγκη, τι να κάνετε. Από το να τα πάρει το παλαικάρι που λέει ότι είναι από το Ντεντιέ. Λοιπόν, και θα τους βρείτε σε 5 καταστήματα στην Πάτρα. Ένα από όλα είναι Μεζόνος 100 στο τρίτο όροφο. Στο Τζίφρι σας πάω για φρέσκο γαλακτοκομικό προϊόν. Εξαιρετικό λακταριστό, κρεμούλα, ριζόγαλο, γάλατα, τυριά και όλα τα υποδέλυπα από το χωριό Στάνος Αμφιλοχίας, Έλληνος στρατιώτου και 5 πηγαδίων. Και βεβαίως θα είστε από τους τυχερούς και εσείς που θα προσθέσετε στον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σας από κάτω το πλαίσιο Veneris Motors, Veneris Νίκος και Γιάννης. Γιατί η συνεχής ανανέωση του στόλου με το επιλεγμένο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο είναι η εγγύηση ότι θα πάρετε ένα αυτοκίνητο όπως το θέλετε και θα ξεχωρίζει και ο τρόπος και ο τόπος που τον πήρατε. 2610 70 70 60, η Veneris Motors. Λοιπόν, και τέταρτο ακριβώς, ο Νίκος Ελεπής έχει το πρώτο τραγούδι να ξυπνήσουμε. Γιώργος Χατζινάσιος, Μαρινέλα, 1978-79, ένα ωραίο τραγουδάκι, έτσι να πάρουμε τα πάνω μας και έρχομαι να σας πω ωραία και απίθανα πράγματα σήμερα.

Τι βλέπει κανείς και τι ακούει στους δρόμους και δει σε αυτή την πόλη της παράκρουσης, στην πρωτεύουσα της Λαϊκής Δημοκρατίας των Πατρών. Μέρα μεσημέρι, 11-12 η ώρα χτες, Καραϊσκάκη και Τσαμαδού μου είπαν, είναι μεγάλη κίνηση, ξαφνικά σταματάει ένα αυτοκίνητο μπροστά από τα υπόλοιπα, μπροστά του δεν υπάρχει.

0: υπάρχουν άλλα, υπάρχουν κάποια στο φανάρι κοντά στον Ασκληπιό, εκεί στο Ασκληπίο. Κατεβαίνει ο οδηγός, αφήνει το αυτοκίνητο μες στη μέση, πάει στη γωνία του πεζοδρομίου, ανοίγει το φερομάρ, τον βγάζει έξω και κατουράει. Κανονικότατα. Κοιτούσε ο κόσμος πίσω, άναυδη με αυτό το στόμα, κάποιοι κορνάρισαν. Θα μου πείτε, έσκασε φούσκα του Χριστιανού, τι να κάνει. Δεν ξέρω, κυρίες και κύριοι, τι να πω. Δεν νομίζω ότι σε αυτή την πόλη, ίσως και σε όλη τη χώρα, η λειτουργία των αστικών κέντρων έχει πια νοθευτεί από πολλά πράγματα που έχουν επηρεάσει το μυαλό μας. Αυτό από τις μάρτυρες προσπάθησαν να βγάλουν φωτογραφία, αλλά είναι και τα προσωπικά δεδομένα στη μέση, όπως καταλαβαίνετε. Παρόντες πολύ εκείνη την ώρα στο περιστατικό και γνωστός άνθρωπος που ασχολείται με ηχητικά, με μουσική, με ραδιόφωνα και τα λοιπά στην οδό Τσαμαδού, ο Νίκος Γιαννακόπουλος, και άλλοι τινές μου το μετέφερε ακριβώς ο Τάσος ο Παπαγιαννόπουλος, όπως σας το λέω. Έμειναν εμβρόντιτοι όλοι οι άνθρωποι εκεί στο δρόμο που το είδαν αυτό το πράγμα, δεν το πίστευαν. Πού να δείτε τι είδα εγώ με τη Ρωμά εδώ, τι που και πάει, γιατί το παιδί που να το και το πλέξανε, το κάνει στο κρατητήριο και είχε πάει εκεί, δεν άντεκε, έβγαλε το βρακί της κάτω από το δέντρο, γούναρη και κορίντου προκτές και τα σώρωσε. Κατάλαβες, δεν άντεκε άλλο. Λοιπόν, παιδιά, το χάσαμε. Θα αρχίσουμε να κατουράμε στους δρόμους και να τα κάνουμε, δηλαδή. Πού έχουμε φτάσει σε αυτή την πόλη? Πόσο λαλήσαμε, Χριστέ μου, έτσι. Όσο ανάγκη και να έχει ο καθένας. Τι να πω, μπας περιπτώσει τώρα, δεν ξέρεις σε τι κατάσταση έφτασε ο άνθρωπος που βγήκε να το κάνει αυτό, αλλά χρειάζονται και κάποιες προβλέψεις όταν έχεις κάποιο πρόβλημα. Τι να πω, νομίζω πως το έχουμε παραχαμένο τελείως. Δεν. Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να πνεύσει ένας άνεμος αισιοδοξία σε αυτή την πόλη. Και η αισιοδοξία έρχεται άμα περνάμε καλά, άμα η πόλη μας η ίδια μας κάνει χαρούμενους και ευτυχισμένους, και μόνο χαρούμενους και ευτυχισμένους δεν μας κάνει, από ό,τι φαίνεται, σε πολλές περιπτώσεις η πόλη των πατρών. Τώρα, το ανέκδοτο της ημέρας, εχθές μην νομίζετε θα σας πω ανέκδοτο, ήταν αυτό που άκουσα και τρελάθηκα, δηλαδή είπα, λέω, το μυαλό του ανθρώπου τι σκέφτεται, τι σκέφτηκε αυτή η ραδιούργα η ζωή Κωνσταντοπούλου, να βάλει τον Πάνο Ρούτσι, αυτό τον πατέρα του αδικοχαμένου παιδιού του τρένου των Τεμπών, να πει, λέει, ότι ακούσατε, τον πήραν τηλέφωνο και του είπαν να έρθει σε μια γωνία, σου δώσουμε κάτι στοιχεία. Και πήγε, λέει, ήταν ακριβώς ένα μαύρο τζιπ με φημέ τζάμια. Ένα περίεργο πράγμα. Σε όλα τα κακά και τα καλά της χώρας υπάρχει πάντα ένα μαύρο αυτοκίνητο. Αυτό. Και μπήκε μέσα, ήταν κάτι φουσκωτή, λέει. Και του είπαν, αυτά είναι λεφτά, να τα πάρεις, να σταματήσεις να ασχολείσαι με τα Τέμπη και κυρίως να βγάλεις από το παιχνίδι την Κωνσταντοπούλου. Και μόλις τα είπε αυτά, βγήκε η ζωή να καταγγείλει ότι έχει μπλέξει με μεγάλη μαφία. Άκου τι σκέφτηκε το σατανικό της μυαλό. Σου λέει, πρωταγωνιστούν ο Μητσοτάκης με την ακρίβεια και τα λοιπά, και με τα μέτρα και με το πετρέλαιο, ο Ανδρουλάκης με τον Τσίπρα τσακώνονται μεταξύ τους για πολλά και διάφορα, εγώ δεν υπάρχω πουθενά. Πρέπει να βρω και το δικό μου θέμα, το αβανταδόρικο που ανέβαινα στις δημοσκοπήσεις, να θυμίσω στους Έλληνες τα Τέμπη. Οποία την βορυχία, δηλαδή, αυτό το τέρας πρέπει να κοιμάται το βράδυ στον ύπνο του και να βλέπει 57 νεκρούς να την καταδιώκουν. Άκου τι σκέφτηκε το τέρας. Και βγήκε στην τηλεόραση χθες και έλεγε, έχουμε μπλέξει με μια βαθιά μαφία. Έλεγε το στόμα της, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και η ιστορία ήτανε κλασικά σαν αυτή που λες, ποιος έφαγε πουλάκι μου το βάζω από το γλυκό. Το γλυκό από το βάζω, όχι το βάζω από το γλυκό. Είδατε, η εντολή του εγκεφάλου πάει πρώτα. Ποιος έφαγε το βάζω από το γλυκό και λέει, μπήκε μέσα ένας μεγάλος σκύλος με κάτι τεράστια αυτιά Και το θα γίνει μαμά, δεν το θα χαγώ. Ρε δεν τρεπόμαστε λιγάκι ρε. Πω. Αυτός που έπεισε τον Μητσοτάκη να μην βάλει στην αλλαγή του εκλογικού νόμου το όριο 5% για να μπαίνει στη Βουλή κάποιος, έκανε μέγα έγκλημα. Δημοκρατία, ναι δημοκρατία, αλλά ελεηνολογία, την βορυχία, ευτελισμός με σκοπό να μένουμε εκεί μέσα και να κονομάμε το 10.000 το μήνα, είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει. Και αυτά είναι τα στοιχεία που στέλνουν τους νέους ανθρώπους να βλέπουν ήρωες, να μην πω ονόματα, πρωί-πρωί κάποιους άλλους την ΕΣ. Και πάμε και στα δικά μας. Το βρήκες Νίκο μου, το έχεις αυτό, μπράβο καλό μου παιδί. Τι μέρα είναι σήμερα καλά μου παιδιά, κυρίες και κύριοι, κάτοικοι των Πατρών και των Περιχώρων? Είναι η 15η Οκτωβρίου του 2026. Ακριβώς 3 ολόκληρα χρόνια από την Κυριακή που πήγαμε να ψηφίσουμε για να βγάλουμε δήμαρχο και περιφερειάρχη. Εκείνη την ημέρα λοιπόν 92.000 πατρινοί, εγγεγραμμένοι δημότες και ψηφοφόροι, δεν πήγαν να ψηφίσουν στις δημοτικές εκλογές. Έτσι η μειοψηφία έγινε πλειοψηφία και είχαμε τη μεγαλύτερη αποχή από τα 5 μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας. Και βεβαίως, καλές μου κυρίες και καλοί μου κύριοι, μετά από τους 92.000 που δεν πήγαν να ψηφίσουν, οι περισσότεροι διαμαρτύρονται καθημερινά για πολλά και διάφορα που βλέπουμε να γίνονται σε αυτήν εδώ την πόλη. Γι' αυτό λοιπόν, αν δεν πας, θα πάει να ψηφίσει ο άλλος για σένα, να το θυμάστε αυτό. Γιατί δεν πήγαν θα μου πείτε? Πρώτον, γιατί πίστεψαν το πείμα το οποίο κυκλοφορούσε και ήταν αλήθεια, απεδείχθη έτσι, ότι έλα μωρέ τώρα που να πάω μωρέ, πάλι αυτός θα ξαναβγεί, ο Πελετίδης θα ξαναβγεί, να τρέχω τώρα βαριέμαι. Γι' αυτό δεν πήγαν. Άλλωστε αυτό το ποιματάκι το σπρώχνε από μέσα και η Δημοτική Αρχή για να αποθαρρύνει οποιαδήποτε καινούργια προσπάθεια. Κατά δεύτερον, ίσως να μην επίστηκαν απόλυτα και με επάρκεια από τις προτάσεις των άλλων συνδυασμών. Και τρίτον, δυστυχώς, είμαστε το μόνο από τα 4-5 μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λάρισα, Βόλος, Γιάννενα κτλ., που δεν πιστεύουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό ότι αυτή η πόλη μπορεί να έχει διαφορετική τύχη στο μέλλον. Έχουμε αρχίσει να μην το πιστεύουμε και να μην το θέλουμε, μόνο και μόνο για να έχουμε κάτι να γκρινιάζουμε. Για να θυμηθούμε λοιπόν τους πανηγυρισμούς εκείνης της μέρας 15 Οκτωβρίου 2023, τρία χρόνια από τις δημοτικές εκλογές σαν σήμερα.
1: Είμαι ευτυχής που αναπνέω των ζωοκτώνων, των ζωογόνων αέρα της ωραίας μας Πλατανιάς. Δεν είμαι θα οι άνθρωποι των λόγων, είμαι θα οι άνθρωποι των έργων. Θα σας εξαφανίσω μεν.
0: Πάμε τραγούδι παρακάτω. Θα μου πείτε τώρα ρε Κοντογιάννη, τι μας τα λες αυτά πρωί πρωί, τι νόημα έχουν? Απόλυτο νόημα. Και το νόημα είναι η μνήμη και η κρίση. Οι άνθρωποι και οι κοινωνίες που διατηρούν μνήμη και κρίση αποφεύγουν να ξανακάνουν τα ίδια λάθη και αποφεύγουν να διαμαρτύρονται και από πάνω όπως κάνουμε εμείς. Έτσι για να θυμόμαστε, να μην ξεχνιόμαστε. Πάμε παρακάτω να ξυπνήσουμε με το επόμενο τραγούδι και τα διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφω εγώ σε 3 λεπτά.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Και ποιος παίρνει ταξί τώρα αυτή την εποχή?
2: Αυτός που το χρειάζεται. Όταν χρειάζεσαι ταξί, 450.000. Ραδιοταξί Express Patras. 450.000. Ο αριθμός που σε πάει.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και που σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμά.
6: Στο Γαλαξία παίζουμε δυνατά με μπούτι χοιρινό 5,40 το κιλό. Λεμόση πανσέτα χοιρινή 4,98 το κιλό. Σφαγιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης 12,45. Ξενία παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,95. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Ρίο Μάρε και Κύκνος, τοματοειδή και σάλτσες. Γαλαξίας.
7: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
9: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Τσούι Βάιτς. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Τσούι Βάιτς. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
11: Ήρθανε λέει πολύ νωρίς φέτος τα κρούσματα της νόσου COVID-19. Τη συνηθίσαμε τώρα βέβαια. Οι γιατροί και οι φαρμακοποιοί λένε ότι είναι χειρότερες οι γρίπες από τον COVID. Όντως, πολλοί άνθρωποι περνούν COVID και σε 3-4 μέρες είναι καλά ή δεν έχουν τα συμπτώματα που είχαν κάποτε. Επετεύχθη η ανοσία στον πληθυσμό για αυτή την νόσο, είτε από τα εμβόλια που κάναμε και που ένας Θεός ξέρει τι ρίξαμε μέσα μας, είτε γενικότερα από αυτή την νοοτροπία των ιών στην κουλτούρα της αγέλης που λέγανε παλιά. Μάθαμε τότε επί COVID πολλά και διάφορα να λέμε. Το μέγεθος του προβλήματος αποτυπώνεται από την αυξανόμενη διαρκώς συνταγογράφηση αντιϊκών φαρμάκων. Τα στατιστικά στοιχεία λένε ότι η αύξηση των περιστατικών τον τελευταίο καιρό σε σχέση με πέρυσι, σε απόλυτους αριθμούς, είναι πάνω από 200%, καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Είχαμε τον Σεπτέμβρη μέχρι τις 10 Σεπτέμβρη 10 συνταγές ημερησίως αντιϊκών φαρμάκων μέσον όρο και ο αριθμός έφτασε στις 130 εχθές. Και υπάρχει μια επιστημονική επιτροπή που εγκρίνει την χορήγηση αντιϊκών φαρμάκων στα νοσοκομεία όλης της χώρας, επικεφαλής της οποίας είναι ο καθηγητής πνευμονολογίας ο κύριος Στέλιος Λουκίδης, που είναι ο αντίστοιχος καθηγητής και διευθυντής της πνευμονολογικής κλινικής του Αττικών νοσοκομείου της Αθήνας, και λέει ότι τουλάχιστον για τα δεδομένα που έχει αυτός η αύξηση είναι πολλαπλάσια. Διαπιστώνεται επικίνδυνος εφησυχασμός, λέει. Καθυστερημένα τεστ γίνονται. Οι άνθρωποι πλέον λένε, εντάξει μωρέ, τώρα δεν έχω τίποτα, τρέχει λίγο η μητούλα μου και έχω ένα 37,2, και έτσι κολλάει ο ένας τον άλλο. Τι να κάνουμε τον Οκτώβριο, κύριε καθηγητά μου, έτσι συμπεριφερόμαστε λίγο. Εγώ ήρθα σήμερα με την αστική συγκοινωνία, με το αστικό λεωφορείο, και κάποια στιγμή μια κυρία φτερνίστηκε. Με το που φτερνίστηκε αρχίσαμε και βήχαμε 2-3 άτομα μετά, και εγώ. Αυτό μόνο και μόνο από ψυχολογικής πλευράς συμβαίνει. Τι να κάνουμε. Στην ουσία πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με τα πρώτα σημαντικά συμπτώματα και να πάμε στο γιατρό. Και πάω τώρα να σας πω και κάτι άλλο. Ήρθε λέει και εκείνο το καινούριο εμβόλιο της γρίπης που κάνουν οι περίπου προς το τέλος Οκτώβρη οι άνω των 60 φεύγα και οι έχοντες υποκείμενα νοσήματα, αλλά οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, αλλά φέτος υπάρχουν δύο, ένα τούρμπο το οποίο είναι για όλα λέει μαζί και το κανονικό vaccine grip, αυτό που κάναμε χρόνια όσοι έκαναν για την γρίπη. Ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, ο κύριος Θόδωρος Βασιλακόπουλος, λέει πως η αύξηση που προς το παρόν καταγράφεται επίσημα είναι αναμενόμενη για τους επιστήμονες. Υπάρχει αύξηση υλικού φορτίου παντού στα αστικά λύματα και φέτος μάλλον, λέει ο κύριος καθηγητής, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για να δούμε ποια νόσος είναι παραπάνω από την άλλη από πλευράς επιδημιολογικών στατιστικών, και ας εμβολιαστούν οι ευπαθείς ομάδες να κάνουν το εμβόλιο της γρίπης καταρχήν. Υπάρχει και του COVID το εμβόλιο, αλλά με τη λαχτάρα που πέρασε πάρα πολλοί κόσμος με πολλά πράγματα που ήρθαν μετά από τα εμβόλια, δεν νομίζω ότι θα πάει με πολύ χαρά να το κάνει, μόνο αν του το πει και επιμείνει ο γιατρός του. Δεν είμαι γιατρός εγώ για να πω κάτι τέτοιο, ούτε για να φτιάξω κανένα ιδιαίτερο κλίμα. Ό,τι σας πούν οι γιατροί θα κάνετε. Πάντως άρχισαν να σκάνε μύτη οι πνευμονολόγοι και να κάνουν δηλώσεις. Φταίμε και εμείς στα μέσα ενημέρωσης που το έχουμε καραμέλα κάθε τέτοια εποχή το θέμα αυτό. Δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς, το ρεπορτάζ είναι και εποχικό. Αυτά απασχολούν τους Έλληνες πολίτες και τους ακροατές μας και τους τηλεθεατές μας. Οι γρίπες, τα κρυολογήματα τέτοια εποχή. Πάντως 3 στους 5 στον δρόμο κάνουν ξαφξουφ στα μέσα μεταφοράς, στους δημόσιους χώρους, στις υπηρεσίες. Έχει αρχίσει ο κόσμος και φτερνίζεται. Τι κάνουμε τώρα. Το να φτερνίζεσαι τον Αύγουστο είναι άσχημο. Να φτερνίζεσαι τον Οκτώβριο είναι λογικό. Λοιπόν, ψυχραιμία, υπομονή και κυρίως να φροντίσετε να κρατήσετε, κατά την ταπεινή μου άποψη, επειδή έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία, το αναπνευστικό σας υγιές. Αυτό, από εκεί ξεκινούν όλα, διότι όλα από εκεί τα παίρνουμε. Και όταν λέμε το αναπνευστικό υγιές, λέω για αυτούς που κρυώνουν, υδρώνουν εύκολα, στεγνώνουν πάνω τους και κρυώνουν, ή αυτούς που παρότι έξω κάνει λίγο δροσούλα, μου είναι ακόμα θερμόαιμη και έχουν τα air condition, τα δροσερά μέσα, και λένε πω ζέστη, και έχει φορέσει μακριμάνικο το πρωί και λέει έσκασα, και σηκώνει τα μανίκια και λέει έγινα μουσκεμα. Τι να κάνουμε, μην ανησυχείτε, θα έρθουν και τα μπαμπούμ και τα στραπόβροντα και τα χιονόνερα και όλα τα καλά. Πάω κατευθείαν στο Βενέρι. Βενέρις Motors λέγεται η αυτή ολοκένουργια όμορφη, είναι 2 χρόνια τώρα περίπου, όχι απλό, δεύτερη χρονιά δεν έχει κλείσει, δεν είναι εντελώς ολοκένουργια, αλλά είναι στην καρδιά και στο μυαλό των ανθρώπων που θέλουν να αγοράσουν το εξειδικευμένο, μεταχειρισμένο, επιλεγμένο αυτοκίνητο. Πρώτο όνομα, Βενέρης Νίκος και Γιάννης, 2610-70-70-60, ακροτηρίου και Βενιζέλου. Τώρα θα σας έχω και ποικιλία σε Mercedes, BMW, Audi και premium μοντέλα και χαϊλίκι, αλλά μπορείτε να βρείτε και ένα φιατάκι όμως, για να μην άγχεστε, τα πάντα. Θα σας πάω επίσης στον Τζίφρινο που έχουμε φτιάξει πρωί-πρωί, αρμέγαμε όλη νύχτα. Τα πράιτα, τις γελάδες, φρεσκότατα γάλατα από το χωριό Στάνους Αμφιλοχίας, και να οι κρεμούλες και να τα ριζόγαλα και να οι γεύσεις, κρέμες βανίλια, τσικουλάτα και όλα αυτά, και γαλακτοκομικά και τυράκια. Δοκιμάστε το τσαλαφούτι, θα δείτε, θα σας αρέσει. Έλληνος στατιώτου και 5 πηγαδίων. Αν ξεμείνετε από μετρητά και στα ντουλάπια, στα ράφια, οπουδήποτε αλλού, στα μπαούλα, στα σεντόνια, υπάρχουν ακόμα τα κοσμήματα και τα ξαφικά που σας άφησε η θιά μία μερσούλα. Τρία ευρακιά φορεί μέχρι να βγάλει τόνα τα δυο τα κατουρί. Να πάτε να τα δώσετε στους Golden Traders, που είναι μια χαρά νοικοκυρία οι ανθρώποι και ξέρουν από αυτά χρόνια στον χώρο του χρυσού και του ασημιού, με τρέχουσες τιμές τράπεζας της Ελλάδος, αν έχετε κυλιρίτσες, να πάρετε τα χρήματά σας, γιατί αλλιώς δεν θα βλέπω καλά, αν έχετε οικονομικά προβλήματα. Σε ό,τι αφορά δε την Γκάρνα, ετοιμαστείτε για Σαββατοκύριακο, θα έχουμε super duper τιμές, φοβερές και τρομερές, θα σας τις ανακοινώσω την επαύριο της Νίκης, αύριο δηλαδή. Και επίσης να σας πω ότι ένα από τα 6 Γκάρνα είναι σίγουρα κοντά σας και δεν έχετε ανάγκη να περιφέρεστε με τα καρότσια στις βιτρίνες και να χαζεύετε τις τιμές και να πάνικο βάλεστε. Όταν υπάρχει η Γκάρνα, είναι ψηλά η ποιότητα και χαμηλά οι τιμές στο κρέας, δηλαδή κλπ. Λοιπόν, κύριε Νίκο, για να δώσουμε ακόμα ένα τραγούδι στον κόσμο, στους αγαπημένους μας ακροατές, και έρχομαι.

άσχημο 24ωρο είχαμε σε ό,τι αφορά τα θέματα του εσωτερικού δελτίου στην πόλη, κυρίες και κύριοι. Σοκ και δέος χτες το βράδυ στις 9 η ώρα στη γειτονιά μας, στον Άγιο Διονύση, στην οδό Νόρμαν και Κατερίνη στη Γωνία, νεαρός φοιτητής που διέμενε σε πολυκατοικία, επεχείρησε το απονενοημένο διάβημα. Και πραγματικά βρέθηκε κάτω στον ακάλυπτο χώρο της πλευράς της οδού Νόρμαν. Λεπτομέρειες δεν έχουν γίνει γνωστές ακόμα. Πρόκειται για παιδί που σπούδαζε στην Πάτρα, από άλλη περιοχή από ό,τι λένε οι πρώτες πληροφορίες, θα μάθουμε. Και πραγματικά ήταν σοκαριστικό αυτό που συνέβη. Δεν είναι τυχαία πράγματα αυτά και δεν είναι και συνήθη και καθημερινά και δεν είναι και απλά. Οπωσδήποτε υπάρχει μια διαδρομή για να φτάσει κανείς σε κάτι τέτοιο. Τώρα έχουν αλλάξει οι εποχές και οι καιροί, δεν μπορώ να πω και δεν ξέρω να πω τίποτα παραπέρα και δεν θέλω να πω, αλλά είναι προτιμότερο κανείς να θυσιάζει και τη μόρφωση και τις σπουδές όταν υπάρχει πρόβλημα. Πρώτα κανείς κοιτάει το πρόβλημα, και αυτό έχει να κάνει βέβαια και με το περιβάλλον και με τους γονείς και με την οικογένεια και. Πάντως δεν είναι θετικά τα στοιχεία για αυτές τις ηλικίες 18-25 τα τελευταία χρόνια, με τα πολλά ψυχολογικά προβλήματα για τα οποία ευθύνονται πολλοί παράγοντες, και δεν είναι αθώα και όλα όσα έχουν να κάνουν με την εξέλιξη της επικοινωνίας, της χρήσης των μηχανών, των εθισμών σε διάφορα πράγματα και άλλες αιτίες. Τέλος πάντων, κρίμα όμως, γιατί η ζωή είναι ωραία, είναι γλυκιά και πρέπει η αισιοδοξία για τη ζωή να είναι το πρώτο ζητούμενο για έναν άνθρωπο ηλικίας 18-25. Τέλος πάντων, με το που ξημέρωσε η μέρα είχαμε και άλλα και μικροτρακαρίσματα χτες το βράδυ, χωρίς πολλά βέβαια, μόνο με υλικές ζημιές. Και με το που ξημέρωσε η μέρα είχαμε και επιχείρηση, πρωί-πρωί έγινε γνωστό, ΕΚΑΒ και πυροσβεστικής στα παλιά μας γραφεία κοντά εκεί που ήμασταν κάποτε, εμείς εδώ, στην οδό Μπουμπουλίνας. Ένας άνθρωπος που δεν αισθανόταν καλά στην υγεία του και από ό,τι φάνηκε είχε υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο, παρέμεινε αβοήθητος μέσα στο σπίτι του, δεν μπορούσε να ζητήσει βοήθεια. Κατάλαβαν κάποιοι, ας πούμε, γείτονες ή δεν ξέρω ποιοι, ειδοποίησαν τις αρχές και πήγε η πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ. Η πυροσβεστική απεγκλώβησε τον άνθρωπο, μπόρεσε και μπήκε στο σπίτι, τον παρέδωσαν στο ΕΚΑΒ και έφτασε ζωντανός στο νοσοκομείο τουλάχιστον. Αυτό λένε οι πρώτες πληροφορίες. Και γενικά τον τελευταίο καιρό υπάρχει μια έξαρση μικροτροχαίων που σημαίνει ότι το μυαλό μας το έχουμε αλλού εδώ στην Πάτρα. Δεν έχουμε το νου μας στην κυκλοφορία. Η κυκλοφορία μας αποτρέπει να μπορέσουμε να είμαστε νομοταγείς και να μπορέσουμε επίσης να είμαστε και στους προβλεπόμενους ή στους εκτιμόμενους χρόνους εντάξει στις δουλειές μας και στις μετακινήσεις μας στην Πάτρα. Άρα να μην ανοίξω τέτοιο θέμα πρωί-πρωί, γιατί με πήρε και ένας ακροατής προηγουμένως και λέει γκρινιάζει πρωί-πρωί ο Γιώργης, γιατί γκρινιάζει. Άμα δεν γκρινιάξουμε και λίγο να ξυπνήσουν τα αίματα και να πούμε και πέντε πράγματα, να θυμόμαστε ποιοι είμαστε και που πάμε, κυρίες και κύριοι, δεν θα λεγόμαστε πια κοινωνία του 2026, αλλά βασίλειον της αποχάβνωσης. Και τουλάχιστον εγώ σε αυτά τα 30 τόσα χρόνια, μην πω πόσα είναι, γιατί έχω και το Στέλιο τον Αποστολόπουλο, το φίλο μου ο οποίος πετάει και μου στέλνει μηνύματα. Τον ξέρετε το Στέλιο, γνωστός DJ της Πάτρας, φίλος καλός, παλιός, αγαπημένος, που έχει τη φοβερή και τρομερή ψισταριά απέναντι από την πινακοθήκη στον πεζόδρομο της Μεζόνος. Εκεί περνάς όταν πεινάς το μεσημέρι και την έχεις κάνει ταράτσα. Καλημέρα Στέλιο. Λοιπόν, αυτά βλέπω εδώ εγώ στην πόλη. Βλέπω ότι έχουμε ανησυχίες για τον οδοντοτό. Έχουμε νέα επιστολή
του Τεχνικού Επιμελητηρίου του Τμήματος Δυτικής Ελλάδας και του Προέδρου του Βαγγέλη Καραχάλιου προς τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, τον Γιώργο Κότσιρα. Η 15η Οκτωβρίου είναι σήμερα, το τρένο δεν σφύριξε εξαιτίας της απόφασης που ανέτρεψε τα δεδομένα, της δικαστικής απόφασης του ελέγχου δηλαδή που έγινε, αν δεν απατώμε, από το Συμβούλιο Επικρατείας ή από κάποιο από τα ανώτατα δικαστήρια της χώρας, και θα περιμένουμε νεότερα για να ενημερώσουμε για το θέμα οδοντοτός, για να δω τι λέει το μήνυμα που ήρθε, μην συνέβη κάτι, γιατί ξέρω εγώ, μην ξανακατούρισε κανείς που δεν ξέρουμε να το πούμε. Αχ, Παναγία μου, από τη βιβλιοθήκη, ναι, έχεις δίκιο Νίκο μου, ναι, μην τον στείλουμε αλλού τον πελάτη και δεν πάει στο Στέλιο, μου λέει ο Νίκος, ο φίλος μου απέναντι από τη βιβλιοθήκη είναι ο Στέλιος, εγώ δεν ξέρω, από εκεί πέρασα χτες. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα που έχουμε εδώ, να μιλήσει ο Αντώνης Ρέμος, να πει κάτι, και έρχομαι εγώ σε 3 λεπτά, είμαι μαζί σας.

Μετά αναρωτιούνται κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης γιατί δεν τους παίρνει σοβαρά ο κόσμος, δεν τους θεωρεί πρωθυπουργήσιμους τους ηγέτες τους και έτσι φαντάζει ο Μητσοτάκης ως ο μόνος που μπορεί να κάνει κάτι. Λοιπόν, πριν από λίγο βγήκε η ανακοίνωση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα και λέει εγώ θέλω το πετρέλαιο 1,40. Τέλος. Σου λέει, έτσι, ξύπνησα, υπολόγισα το πρωί το πετρέλαιο να είναι 1,40. Και αν μπει και ήταν 1,38, τι θα γινόταν, ρε παιδιά. Δεν ξέρω πώς αντιλαμβάνονται έτσι αυτοί οι άνθρωποι την παρέμβαση στην πολιτική. Βγήκε χθες το Πασόκ, έκανε μια σοβαρή πρόταση, είπε κάτι, είπε ότι μακάρι να υπάρξουν οι μηχανισμοί ελέγχου, θα μπορούσε να πάει και λίγο πιο κάτω. Βγήκαν οι άλλοι σήμερα της Ελλάδας, 1,40 θέλουμε εμείς. Άλλος κανείς, παιδιά, πόσο θέλει. Μη θέλετε να σας το φέρουμε και τζάμπα. Εντάξει. Τέλος πάντων, δεν αναιρεί την ακρίβεια εισαγόμενη και ντόπια αυτό που λέω, αλλά έτσι για να ξέρουμε τι λέμε και τι ακούμε. Καιρός. Σήμερα θα έχουμε λιακαδούλα με συννεφίτσα, το μεσημέρι 23. Αύριο από το μεσημέρι και έπειτα Παρασκευή έρχεται μια ωραία βροχούλα. Θα κρατήσει, συγγνώμη, την Παρασκευή, αλλά το Σάββατο θα μας έρθουν 5 με 6 μποφόρ άνεμοι και την Κυριακή όμως. Κυριακή. Ξέρετε τι γιορτή έχουμε την Κυριακή. Μεγάλη γιορτή του έθνους. Συμπληρώνονται 45 χρόνια από τη μεγάλη νίκη της αλλαγής. Στις 18 του Οκτώβρη του 81 έγινε χαμός. 45 ολόκληρα χρόνια από τότε που έγινε πρωθυπουργός ο Ανδρέας Παπανδρέου. Σας έχουμε ένα φοβερό αφιέρωμα στον νεολόγο που κυκλοφορεί την Παρασκευή αύριο. Για αυτά τα 45 χρόνια. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ήταν μαζί μας η Κάρνα, όπου εκεί η ποιότητα αδιαπραγμάτευτη πάντα ψηλά, στο καλύτερο κρέας και οι καλύτερες και πιο μειωμένες τιμές. Ένα από τα έξι Κάρνα είναι σίγουρα κοντά σας. Ήταν η Golden Traders, αγορά ή ενέχειρο χρυσών νομισμάτων, κοσμημάτων και ρολογιών, που απαντούν στο 6944-2150 και που αν θέλετε τους βλέπετε από κοντά με ζώνος 100 στον τρίτο όροφο. Εκεί θα πάτε όλα αυτά που έχετε να τους πάτε, είτε ενέχειρο είτε πώληση, για να πάρετε το κατητή σας διόλου ευκαταφρόνητον. Τζίφρις, κυρίες και κύριοι, γαλακτοκομικά με τζίφρα δηλαδή, με υπογραφή ποιότητας από το χωριό Στάνος Αμφιλοχίας. Φρέσκα και λαχταριστά, πάντοτε με πρώτη ύλη το γάλα, το φρέσκο από εκεί, Έλληνο στρατιώτου και 5 πηγαδίων. Αντιπροσωπεία αυτοκινήτων Veneris Motors. Είναι το επιλεγμένο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Αυτοκίνητα που ξεχωρίζουν, δεν είναι απλές επιλογές της αγοράς. Και συνεχής ανανέωση στόλου και τεράστια ποικιλία σε premium κούρσες, δηλαδή Mercedes, BMW, Audi κτλ. Και όχι μόνο. 26-10-70-70-60, ακροτηρίου και βενιζέλου. Καλημέρες άπειρες, πολλές, φοβερές και τρομερές σε όλο τον καλό τον κόσμο και έξω, στους οδηγούς των αστικών λεωφορείων, τους φίλους μου, έχω πάρα πολλούς γνωστούς και φίλους εκεί στα αστικά λεωφορεία. Έχω πολλούς φίλους ταξιτζίδες επίσης, τους αγαπημένους μου, σε όλα τα ταξί της Πάτρας, τα ταξά που λέγανε παλιά, στους οδηγούς των επαγγελματικών οχημάτων και εκεί πάρα πολλούς φίλους, δεν τους ξεχνάμε. Το πρωί που ξεκινάει η μέρα σας, εδώ είμαστε εμείς, διαναφυλάτωμεν ραδιοφωνικές θερμοπύλες. Καλό δρόμο να έχετε. Φορτηγά, βιντεοφόρα, οχήματα τροφοδοσίας κτλ. Καλημέρα και σε όλο τον καλό τον κόσμο που άνοιξε τώρα το ραδιοφωνό του και ακούει τον Max του 93-4. Θα τραγουδήσει κάποιος, κύριε Νίκο μου, γιατί θα τραγουδήσει ο Γιωργόπουλος μετά ο Κογκόλης και μετά η Δήμητρα Μπαλαφούτη. Ναι,
Κάνε ένα μνημοσυνάκι στη Μεριλίντα. Μπράβο, Νίκο μου. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα σας δούμε αύριο το πρωί. Το νου σας.

0: Η ώρα είναι 9. Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάμπολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Εφόλης της ύλης συνέντευξη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη. Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση και στον Αλέξη Τσίπρα. Ειδικό αφιέρωμα για τη συμπλήρωση 45 ετών από την πρώτη νίκη του ΠΑΣΟΚ σε εθνικές εκλογές το 1981. Ηχηρή παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου. Μιλούν επίσης Φούρας, Σερέτης, Δούκας, Γερουλάνος και Διαμαντοπούλου. Τρεις ποινικές καταδίκες για διευθύντρια του Δήμου Πατρέων. Ο απόϊχος του μεγάλου διήμερου συνεδρίου EcoForum 2026 για την διαχείριση του νερού και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Έρχονται νέες παρεμβάσεις σε σχολεία της Πάτρας, αναλυτικά οι περιοχές. Μαζί ο Cosmos Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμία. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

μέτρα σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας. 37,5% ακριβότερο σε σχέση με πέρυσι το πετρέλαιο θέρμανσης παρά την επιδότηση. Του τέστην, κυρίες και κύριοι, της κίνησης και της θέρμανσης το σιδηρούν και κλείδωμα. Πετρέλαιο στο 1,55 ευρώ το λίτρο, στο 1,35 ευρώ για δικαιούχους επιδόματος. Δίζελ κίνηση στα 2,10 ευρώ με κρατική επιδότηση και έκπτωση από τα δηληστήρια. Στα 2,20 ευρώ το λίτρο με κρατική επιδότηση στην Αντλία η αμόλυβδη. Στο γρίφο για το επίδομα θέρμανσης. Από 1,30 έως 1,560 η ενίσχυση. Οι επιδοτήσεις στην Αντλία ισχύουν έως 31 Οκτωβρίου. Οι τιμές των καυσίμων είναι μέσες τιμές για όλη την Ελλάδα. Αυτό σημαίνει, κυρίες και κύριοι, ότι εκ των πραγμάτων δεν θα λάβετε αυτό το οποίο πραγματικά αποτυπώνεται.

Κατά τα λοιπά, η Ρόδος μετράει τις πληγές της. Μεγάλες καταστροφές και στην Εύβοια, κλειστά σχολεία στις περιοχές που επλήγησαν από την κακοκαιρία. Ακούστε το μαντάτο, γιατί ο COVID-19 επιστρέφει. Μεγάλη έξαρση κρουσμάτων. Κατά 1050% αυξήθηκαν τα αντιϊκά μέσα σε ένα μήνα. Καμπανάκι από τους γιατρούς, καθώς η εκτίμηση που υπάρχει είναι πως ο κορονοϊός φέτος μας έπιασε εξαπίνης. Η κυβέρνηση ξορκίζει το βαρύ χειμώνα με το βλέμμα στις εκλογές του 2027. Κρατάει εφεδρίες για 6-7 μήνες και από εκεί και μετά βλέπουμε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι έτοιμες να κάνουν χρήση της μητέρας όλων των βομβών με στόχο το Ιράν. Ενδεχόμενη εκτόξευση της βόμβας θα συνιστούσε επικίνδυνη κλιμάκωση της σύγκρουσης και ενδεχομένως άμεση εμπλοκή άλλων υπερδυνάμεων. Τι τα ταΐζουμε, τι τα μεγαλώνουμε. Υπέρβαρα ή παχύσαρκα τα 4 στα 10 επτάχρονα παιδιά στην Ελλάδα. 24 απεργία στα ΚΤΕΛ στις 3 Νοεμβρίου. Παγωμένη μισθή από το 2009. Συνθήκες γαλέρας και αδιέξοδες συλλογικές συμβάσεις. Στην Πάτρα, την Αχαΐα, τη Δυτική Ελλάδα. Κονσέρτο για πολυβόλα. Βολές κατά του ΟΣΕ από το Εθνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας και Δημοτικό Συμβούλιο Καλαβρίτων. Προσφυγή από το Τεχνικό Επιμελητηρίο στο Ελεγκτικό Συνέδριο κατά της απόρριψης προγραμματικής σύμβασης. Τελεσίγραφο 10 ημερών από το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαβρίτων αμέσως μετά δυναμικές κινητοποιήσεις. Παράλληλα ζητούν τετατέτ από τον Υφυπουργό Υποδομών Έργων Κότσιρα έρευνα επίσης για την ανακινητοποίηση του τρένου. 7 μήνες λουκέτο χωρίς καμία δράση και αντίδραση. Νέα κινητοποίηση τη Δευτέρα στο Διακοπτό από την Επιτροπή Πρωτοβουλίας. 10 μήνες για μια μαστογραφία να μονεί στην Πάτρα. Ναι, καλά ακούσατε. Με το αίτημα να είναι κάτι παραπάνω που επίκαιρο σε ό,τι αφορά την δημιουργία κέντρου μαστού στη Δυτική Ελλάδα. Όλα αυτά έρχονται στο προσκήνιο με φόντο την προσεχή Κυριακή. Την πραγματοποίηση του Peak of the City από το άλμα ζωής. 5 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας μέσα σε ένα 24ωρο στην περιοχή. Σουνάμι περιστατικών τους τελευταίους μήνες. Απορρίφθηκε το αίτημα της υπεράσπισης των 27 κατηγορουμένων για την υπόθεση της Αχαϊκής περί αποβολής από τη δίκη του δημοσίου κατηγορού. Ξεκινούν οι καταθέσεις μαρτύρων. Σάλτο μορτάλε, μοιραία πτώση για 23χρονο φοιτητή από μπαλκόνι πολυκατοικία στην περιοχή της Νόρμαν. Σύλληψη πατρινού στην Εγνατία Οδό στο ύψος της Δοδόνης. Έκρυβε 70 κιλά χασίς στο αυτοκίνητό του. Αστυνομική επιχείρηση από τη δίωξη της Πάτρας. Νέα αγγέλα του Προμηθέα γνώρισε την ήττα, την πρώτη του για την ακρίβεια, στο φετινό FIBA Euro Cup από την Τριά στο Τόφαλος με 83-87. Κυρίες και κύριοι, νομάξ FM. Είναι 93 και 4, ένα ακόμα πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Συνοδεία ευχών για μια καλή και μια όμορφη μέρα. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές, ο κύριος Νίκος Τσελέπης. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Γιώργοπλος. Μαζί μας και σήμερα ραδιοταξί Πάτρας 18300, το ραδιοταξί live tracking. Για μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη, το ραδιοταξί προσφέρει ζωντανά στο κινητό όλη τη διαδρομή με το ταξί από την επιβίβαση έως την αποβίβαση. Ραδιοταξί Πάτρας 18300, τώρα και στο 2610-205-205. Προτεραιότητά μας η ασφαλής μεταφορά σας.

0: Να σας πω ότι ο τίτλος για το θέμα που ανοίγουμε σήμερα την εκπομπή είναι «Άλλο το τι μου γίνεσαι και άλλο το τι μου κάνεις». Του τέστην άλλο θα πει Χαλκιδική και άλλο θα πει Οδοντοτός. 7 μήνες κυρίες και κύριοι σε ένα λουκέτο για το οποίο κανείς δεν λογοδοτεί. Και βεβαίως ο κανείς έχει ονόματα επώνυμο και δεν είναι το σκυλάκι το κανείς που δεν το κλέψε κανείς. Έχουμε παρέμβαση για μία ακόμα φορά του Υπουργού Επενδυτηρίου Ιττικής Ελλάδας με επίλυψη ευθυνών στον ΟΣΕ αλλά συγχρόνως και προσφυγή σε ό,τι είχε να κάνει με το κεφάλαιο της απόρριψης από το ελεκτρικό συνέδριο της σύμβασης που είχε προταθεί για να υπογραφεί και να ξεκινήσουν οι μελέτες. Πάμε στον Πρόεδρο του Τεχνικού Επενδυτηρίου Ιττικής Ελλάδας, κ. Καραχάλιο, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Θα πω πάλι τα εύσημα για την επιλογή του τραγουδιού. Σας το έχω ξαναπεί νομίζω. Αν και νομίζω, θεωρούσα ότι θα έπρεπε να βάλετε πότε θα κάνει ξαστεριά.
0: Το τραγούδι αυτό που μου λέτε πηγαίνει όμως για άλλο πράγμα και όχι για την ξαστεριά του Οδοντοτού. Θα ήταν η ερωσιλία για το τρένο.
1: Εγώ μιλάω για τον Οδοντοτού.
0: Παραπέμπει σε άλλους αγώνες. Λοιπόν, για πείτε μου τώρα, τελικά 7 μήνες απραξία χωρίς κανένας να λογοδοτεί.
1: Νομίζω ότι η παρέμβασή μας έχει ακριβώς αυτό το νόημα. Στην Πάτρα δυστυχώς, θα πάω από το τέλος στην αρχή, από το ιστερόγραφο που έγραψα. Στην Πάτρα δυστυχώς έχουμε μάθει να ζούμε το προσωρινό που γίνεται μόνιμο. Θύμισα και θυμήθηκα και εγώ γράφοντας την επιστολή ότι το 2009 μας είπαν ότι θα κλείσει το τρένο για εργασίες και ακόμα περιμένουμε το τρένο. Οι εξαγγελίες ειδικά στην Αχαΐα και στην Πάτρα για το τρένο έρχονται και παρέρχονται.
0: Περισσεύουν οι εξαγγελίες. Περισσεύουν.
1: Οι ράγες απαξιώνονται και παραμένουν χωρίς τρένο. Και αυτό φοβάμαι ακριβώς ότι θα ζήσουμε ή ζούμε αυτή τη στιγμή τον Οδοντό και από τη δικιά μας πλευρά ως τεχνικό επιμελητήριο, ως τεχνικός κόσμος, με την όποια ισχύ έχουμε, με τον όποιο θεσμικό ρόλο μπορούμε να ακομίσουμε και νομίζω το κάνουμε με επάρκεια. Στείλαμε μια επιστολή με μια σήμερα και νομίζω το κάνουμε με επάρκεια.

0: Εμείς λοιπόν εισφέρουμε με αυτόν τον τρόπο, νομίζω, θετικά την τεκμηρίωση, υπηρετούμε τον ορθολόγο, αυτός είναι ο μόνος τρόπος που έχουμε μάθει να κάνουμε τη δουλειά μας, και να μας πει στο τέλος της μέρας αν ο υπουργός είναι ικανοποιημένος και η κυβέρνηση, που μια δημόσια υποδομή που λειτουργεί σχεδόν 130 χρόνια, η οποία δεν έχει κλείσει ποτέ, παραμένει το 2026 εκτάμουνες κλειστή.
1: Στην επιστολή σας αφήνετε «έχουμε βολές ευθείες προς τον ΟΣΕ». Στην επιστολή. Επιρρύπτεται σε ευθύνες.
0: Δεν επιρρύπτω σε κανέναν ευθύνες. Ζητάω αυτό που ζητάει ο μέσος πολίτης και απλά εμείς με το θεσμικό ρόλο που έχουμε το μπορούμε να το εκφράσουμε.
1: Ναι, αλλά καταγγέλλεται την απουσία ολοκληρωμένου σχεδίου αποκατάστασης, ζητώντας διερεύνηση σε βάθος ενδεχόμενων παραλήψεων και απόδοση ευθυνών.
0: Δεν καταγγέλλω τίποτα, βάζω τεκμήρια στην δημόσια ανοιχτή επιστολή μου και ζητάω από τον αρμόδιο υπουργό να αξιολογήσει από το 2023 και μετά και να δει και να μας δώσει και τα τεκμήρια αυτά τι έκαναν, τι δεν έκαναν και για ποιο λόγο το τρένο σταμάτησε ενώ ο λογαριασμός συνεχίζει να υπάρχει. Γιατί η ασφάλεια μιας υποδομής όταν κατέχει μια θέση ευθύνης δεν είναι άλοθη για να την κλείνεις. Είναι υποχρέωση απέναντίας, η ασφάλεια και η επικινδυνότητα να κάνεις όσα χρειάζεται για να λειτουργεί με ασφάλεια. Ξέρετε, κύριε Ρόμπερ, ζούμε σε μια δυστοπία. Πραγματικά νομίζω ότι ζούμε σε μια δυστοπία. Δεν μπορεί να επικαλούμαστε λόγους επικινδυνότητας να κλείνουμε και ορθώς αν πρέπει να κλείσουμε και να μην αποδεικνύουμε τι έχουμε κάνει όλο αυτό το διάστημα. Να μην υπάρχει δημόσια απόφαση στο διάδειο, να δούμε ποιοι είναι οι τεχνικοί λόγοι και από το 23 μέχρι σήμερα, μετά την αόριστη επικρίση μιας γεωλογικής μελέτης που έγινε το 24, προέβλεπε έργα αυτή, έλεγε επικίνδυνα σημεία, έγιναν ενέργειες. Οδηγηθήκαμε στο κλείσιμο με μια δημόσια ανακοίνωση η οποία επικαλείται και μια δικονομική διαδικασία που έχει ξεκινήσει. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή πρέπει να αποδοθούν ευθύνες, αν υπάρχουν, και να αποδειχθούν, αν υπάρχουν, παραλήψεις ή πλημμυρίες άσκησης καθηκόντων.
1: Με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε.
0: Ευθύνη και συνέπεια.
1: Τι αν υπάρχουν. Το 23-24 έγινε μια μελέτη γεωλογική. Μέχρι και το 26 που το κλείσανε δεν έγινε κανένα έργο στη βάση των όσων περιλάμβανε η μελέτη και τα προτινόμενα αυτής. Το κλείσανε και 7 μήνες δεν έχει γίνει καμία πράξη προκειμένου να οδηγήσει στην επαναλειτουργία. Αν δεν συνιστά πεδίο αναζήτησης ευθυνών για κάποιους αυτό, το οποίο πολύ καλά και εύστοχα μου περιγράψατε και εγώ αξονικά έστασα, τότε τι συνιστά. Κάποιοι έχουν ευθύνες.
0: Αυτός νομίζω ότι είναι ο ρόλος του τεχνικού επιμελητηρίου, γι' αυτό είναι ανοιχτή δημόσια επιστολή, πήγε προς όλους τους φορείς, πήγε στους βουλευτές, πήγε στην περιφέρεια, στους δήμους, ο καθένας, ξαναλέω, με το ρόλο και την ευθύνη που μπορεί να έχει, ώστε να ασκηθεί κατάλληλη πίεση, όχι μόνο για λογοδοσία, όχι για απόδοση ευθυνών. Ο οδοντοτός πρέπει να ξανανοίξει. Το τρένο στην Πάτρα και στην Ηλία πρέπει να έρθει. Αυτά πρέπει όλοι μαζί, όλοι οι φορείς, συντεταγμένα, να στοιχηθούμε πίσω από αυτές τις πρόδειλες απαιτήσεις για να διεκδικήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για την περιοχή μας. Αν αυτό θεωρούμε ότι είναι κανονικότητα, συγχωρέστε με, όσο είμαι πρόεδρος του Τεχνητού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας, θα θεωρώ ότι είναι μια δυστοπία και θα παρεμβαίνω με όποιο τρόπο μπορώ στα δημόσια πράγματα για κομίζοντας τεκμήρια. Μέχρι εκεί μπορούν να φτάσουν. Το Ελληνικό Μελητήριο δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο και δεν πρέπει να κάνει.
1: Ζητάτε και έγγραφη απάντηση εντός 15 ημερών και σύγκληση ειδικής τεχνικής σύσκεψης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
0: Ναι. Ζητάω να μας τεκμηριώσουν τι έκαναν, τι έπρεπε να κάνουν. Έφερα στην επιστολή αυτή και νομίζω και δύο πράγματα που δεν είχαν αναδειχθεί. Υπάρχει μια απόφαση έλλειψης περιβαλλοντικών όρων. Οι περιβαλλοντικοί όροι για τη λειτουργία και τη διαχείριση της υποδομής του σιδηροδρόμου του Οδοντοτού είναι υποχρεωτικοί όροι μέσα στους οποίους υπάρχουν, όποιος μπήκε στη διαδικασία, εγώ καλώ τον Υπουργό και τις αρμόδιες αρχές, τις περιβαλλοντικές και την επιθεώρηση περιβάλλοντος και την αρμόδια διεύθυνση περιβάλλοντος της περιφέρειας, να ασκήσουν τον υποκριτικό τους έλεγχο και να δούμε αν οι όροι λειτουργίας, όταν εκδόθηκε αυτή η ΑΕΠΟ, έχουν επιτελεστεί. Γιατί αν δεν υπάρχουν γίνει πράξη, υπάρχει και εκεί σε αυτό το περιμερίδιο ευθύνης. Για μένα η ΑΕΠΟ

0: μαζί με την υποχρέωση του νομικού πλαισίου που καθιστά το διαχειριστή καθήλυνα αρμόδια να προστατεύει την υποδομή του, είναι βασικοί παράγοντες. Το τρίτο έβαλε ένα οικονομικό ζητούμενο. Πώς εξυπηρετείται αυτή τη στιγμή όταν ο διαχειριστής υποδομής λέει στη Hellenic Train δεν μπορώ να το συντηρήσω, δεν μπορώ να εξασφαλίσω την ασφάλεια και το κλείνω. Ρωτάω, πληρώνεται κανείς από αυτή τη διαδικασία? Αποζημιώνεται κανείς για τις ταλίες? Αποζημιώνεται κανείς για τα διαφυγόντα κέρδη? Ποιος κερδίζει από αυτή την ιστορία? Ποιον εξυπηρετεί? Κάνει το δημόσιο? Και συγγνώμη, έχω μια διοίκηση του ΟΣΕ η οποία πληρώνεται για να κλείνει μια δημόσια υποδομή και να πληρώνει έναν ανάδοχο, έναν ιδιώτη, χωρίς να κάνει τίποτα, χωρίς να παράγει συγγενειακό έργο.
1: Μου λέτε ότι εξακολουθεί να πληρώνεται την Hellenic Train.
0: Ερώτημα θέτω.
1: Μάλιστα.
0: Λέω, θέτω ερώτημα. Από την ώρα που ο διαχειριστής δεν επιτρέπει σε αυτόν που το λειτουργεί να λειτουργεί, φαντάζομαι ότι υπάρχει μια αποζημίωση.
1: Μάλιστα. Τόσο καλά.
0: Ποιος κερδίζει από αυτό το πράγμα?
1: Κύριε Καλαχάλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο τραπέζι βάλατε βεβαίως και την προσφυγή σε ό,τι έχει να κάνει με την υπογραφή της σύμβασης.
0: Το είχα ξαναπεί ότι είναι δεδομένο ότι θα γίνει μια προσφυγή στην απόφαση του ελεγκτικού από το συναρμόδιο μέρη, από το ΤΕΕ, από την περιφέρεια, από όσους έχουν νόμιμο συμφέρον να ασκήσουν αυτή την προσφυγή.

Το. Πληρώνεται από το ελληνικό δημόσιο και από τα λεφτά τα δικά μας. Γιατί όταν στερείς από κάποιον το έργο το οποίο έχει αναλάβει συμβατικά, τον αποσημειώνεις. Πάμε σε λίγο καλά.

0: Εδώ χάνεται, κυρίες και κύριοι, ο Δοντοντός, δεν χάνεται ο δρόμος. Χάνονται οι λαϊκές. Ακούσατε την κραυγή αγωνίας και γανάκτηση από τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας με φόντο την επιστολή παρέμβαση προς τον αρμόδιο υπουργό. Την ίδια ώρα στα Κάγκελα για μία ακόμα φορά τα Καλάβρητα που πληρώνουν το μάρμαρο και είναι επώδυνο, επωδύνει στο αυτό. Πάμε στον Δήμαρχο Καλαβρίτων, τον κύριο Παπαδόπουλο, με ηλυμένη απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο για τα τι και τα πώς το προσεγγίζουμε. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γιουργόπλε. Άκουσα τον κύριο Καραχάλιο, ο οποίος κατά την άποψή μου έχει επισημάνει πολύ ωστόσο όλα τα θέματα και μπράβο του και τον ευχαριστούμε τον Βαγγέλη. Δεν φτάνει μόνο η δηλώση ενός Προέδρου του ΤΟΕ Δυτικής Ελλάδος, όταν και ειδικά το ΤΟΕ έπρεπε ήδη να έχει ολοκληρώσει ό,τι έπρεπε να κάνει για να προχωράμε σήμερα σε μελέτες που θέλει ο ΣΕ και το Υπουργείο για εξανίσθηση του δοντοντός. Όμως τα πράγματα δεν είναι έτσι. Τα πράγματα, αν τα αναλύσει κανείς, θα δει από το 22 και μετά που είχαμε την πυρκαγιά στο φράγκι του Δοντοντού, τα πράγματα δεν λειτουργούν καλά. Από τότε είχαν μειωθεί τα δρομολόγια από τη Χενιτρένη. Κάθε μέρα είχαμε δύο δρομολόγια, αντί να έχουμε τρία και πέντε το Σαββατοκύριακο. Και μετά από αυτό έχουμε μια ανακοίνωση του τότε, εγώ πιστεύω, υπουργού του κ. Κυριανάκη, ο οποίος τι έκανε, προκειμένου να αποφύγει έργα και αποφύγει την ευθύνη που έχει και ως και το Υπουργείο να λειτουργεί ο Δοντοντός, μας έβαλε μια ανακοίνωση στην οποία λέει ότι κλείνουμε αναστέλλοντα τα δρομολόγια, επαόριστον, δηλαδή αναστολή επαόριστον, όχι διακοπή, μέχρι όταν ο ΣΕ μπορεί να αποφασίσει κάτι. Όταν ένα δημόσιος οργανισμός δεν ελέγχεται από κανέναν. Και έτσι λοιπόν χθες ξανααναλύσαμε τα θέματα. Πέρασαν τέσσερις μήνες από τότε που ανέλαβε ο νέος υπουργός κ. Κότσιας, ο οποίος μας έδωσε την εντύπωση σε μια συζήτηση που κάναμε στο Υπουργείο όταν αναλάβει και θα πάρει αμέσως πρωτοβουλίες, θα βγει να κάνει και δηλώσεις. Δεν βγήκε να κάνει δηλώσεις. Όλα αυτά τα συζητήσαμε άλλη μια φορά χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είμαστε δίπλα σε αυτούς που κινητοποιούνται, δηλαδή στην κίνηση πολιτών και του Διακοφτίου και των Καλαβρίτων.
0: Τη Δευτέρα έχουμε να κινηθεί.
1: Θα πάμε βεβαίως στο Διακοφτό και βέβαια να πούμε εμείς από την πλευρά τη δικιά μας τι έχουμε να κάνουμε. Ένα τελεσίγραφο, όπως το είπατε, πήρε το Δημοτικό Συμβούλιο χθες ομόφωνα όλες τις παρατάξεις να ζητήσουμε από τον Υπουργό, έτσι εντός 10 ημερών, να μας δεχτεί και να μας δώσει εξηγήσεις. Γιατί κύριε Ιωρόπλε, μεταξύ των άλλων, σε αυτή τη χώρα, δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό σε δημόσιους οργανισμούς, υπάρχει μια μυστικότητα. Μια μυστικότητα η οποία τι λέει, δεν θα μάθει κανείς για ποιο λόγο εμείς δεν θέλουμε να λειτουργεί ο δοντοντός σιδηρόδρομος. Τι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Εξυπηρετούν, μου λέτε, κομψά μου το λέτε, κάποια συμφέροντα ενδεχομένως.
1: Δεν ξέρω, έχω πολύ, ναι, επιμένω. Δεν μπορεί τώρα να από 12 του Μάρτη να κάνουμε διακοπή των δρομολογίων, αναστολή των δρομολογίων, να μην έχουμε πάρει κανένα μέτρο και να περιμένουμε, λέει, ξαφνικά να μπει το τρένο σε

0: λειτουργία. Πώς ξαφνικά θα βρείτε το δρόμο στη λειτουργία. Πώς θα ξαναμπούν οι σειρμοί μπροστά όταν τόσους μήνες βρίσκονται εκτός λειτουργίας. Ποιος τους συντηρεί αυτούς. Η Χέρνη Τρέιν είναι αυτό που είπε ο κ. Χαραχάλιος. Πληρώνονται. Πώς το κάνουν χωρίς δρομολόγια. Καλά αυτή η χώρα δεν ελέγχεται δηλαδή στα πλαίσια των Υπουργείων και των δημόσιων οργανισμών. Τι ελέγχονται δηλαδή, μόνο οι δημότες, μόνο οι πολίτες. Τι ελέγχονται.
1: Κύριε Δήμαρχε, θα έχουμε ανοιχτή γραμμή, θα καταγράψουμε και την κινητοποίηση της Δευτέρας. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Θα το ζητήσουμε σήμερα με επιστολή στον Υπουργό και πιστεύω θα ανταποκριθεί εντός 10 ημερών να καλέσει όποιος θεωρεί ο ίδιος και εμάς εκεί να μας δώσει εξηγήσεις.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Δεν είναι μόνο αυτά. Στη χώρα και την περιφέρεια του Παραλόγου σε λίγο θα ακούσετε. 10 μήνες για μαστογραφία. Και βεβαίως αυτό με φόντο την κινητοποίηση ευαισθητοποίησης της Κυριακής, το Pink of the City, από το Άλμα Ζωής. Με το βλέμμα στραμμένες στις γυναίκες με καρκίνο του μαστού. Για όλα αυτά και όχι μόνο θα καταλάβετε ότι ο Βασιλιάς παραμένει γυμνός και στα θέματα της δημόσιας υγείας. Ραδιοταξί Πάτρας 18300 το ροταξί live tracking. Για μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη, το ροταξί προσφέρει ζωντανά στο κινητό τη διαδρομή από την επιβίβαση έως την αποβίβαση. Ραδιοταξί Πάτρας 18300 τώρα και στο 26 10 205 205. Προτεραιότητά μας η ασφαλής μεταφορά σας.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
4: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 60% σε επιλεγμένα στρώματα, απλώματα, μαξιλάρια ύπνου και λευκά είδη. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Πες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να σε, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

0: Από το ψάχνοντα τον λωτό που χάθηκε 7 μήνες χωρίς πράξη, απραξία και δοσολογία. Πάμε κυρίες και κύριοι στο βασιλιά της δημόσιας υγείας που στον ορίζοντα της πάντρας της αρχαΐας της Δυτικής Ελλάδας ήταν, είναι και παραμένει γύμνος. Αφορμή για την ευαισθητοποίηση ότι προβλέπεται για την Κυριακή στο πλαίσιο της εκδήλωσης από το Άλμα Ζωής, Pingo the City, εδώ κυρίες και κύριοι, όπου οι γυναίκες με καρκίνο μαστού, αυτές οι οποίες βίωσαν ή που εν δυνάμει θα βιώσουν, έχουν ένα λόγο παραπάνω να θυμίζουν και να κουνάνε το δάχτυλο. Να σας πω ότι η αναφορά και μόνο ότι χρειάστηκαν και χρειάζονται ίσως αρκετοί μήνες αναμονής για μια μαστογραφία δείχνει το γιατί ο βασιλιάς της δημόσιας υγείας στην περιοχή παραμένει γυμνός. Και μην ακούτε ότι ανοίγει το πρόγραμμα για μαστογραφίες δωρεάν, γιατί αυτό δεν είναι πρόγραμμα που πηγάζει από την αίσθηση και την ευαισθησία μιας πολιτείας και της κεντρικής διακυβέρνησης, αλλά είναι η εναπόθεση ελπίδων στο ευρωπαϊκό όνειρο και στην ευρωζώνη. Να καλημερίσω από το Άλμα Ζωής 9 και 34 πρώτα λεπτά την πρόεδρο, την κυρία Στεφανάκη. Κυρία Στεφανάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γεωργόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Έτσι είναι τα πράγματα, όπως τα λέτε. Ο βασιλιάς είναι γυμνός και όχι μόνο στην περιοχή, γιατί περίσεψαν τα νέα κτίρια, τα μηχανήματα που χρειάζονται βεβαίως αλίμονο οι ανακαινήσεις, αλλά αυτό που λείπει τελικά είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Το ανθρώπινο δυναμικό, και δεν εννοώ μόνο γιατροί. Σίγουρα λείπουν οι γιατροί, που είναι το α και το ω. Σίγουρα λείπουν οι νοσηλευτές, που είναι επίσης το α και το ω. Αλλά λείπουν και οι χειριστές, λείπουν οι ακτινοφυσικοί, λείπουν οι άνθρωποι, το διοικητικό προσωπικό, που έχει και αυτό πολύ και σπουδαία δουλειά να κάνει. Και δεν είναι μόνο η πρόληψη που έχει το πρόβλημα. Ιδίως στον τομέα του καρκίνου, όλες οι ειδικότες. Πάει η γυναίκα που πρέπει να κάνει ακτινοθεραπεία και το ξέρουμε και είναι και δεν μπορεί να καθυστερήσει. Η ακτινοθεραπεία κάθε μέρα που καθυστερεί επιβαρύνει τον οργανισμό του καρκινοπαθούς και της δίνουν 5 μήνες ραντεβού.
0: Μου περιγράφεται ένα μαρτύριο σταγόνας, ένα σκοτσέζι κοντούς, κυρία Στεφανάκη.
1: Έτσι κύριε Γιώργοπλε, δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Και νομίζω ότι τελικά το ανθρώπινο δυναμικό είναι που κάνει τη διαφορά. Ούτε τα μηχανήματα, ούτε τα κτίρια.
0: Όταν μου λέτε ότι 10 μήνες χρειάστηκαν για να κλείσει κάποιος ένα ραντεβού για μαστογραφία, τρομάζω και μόνο.
1: Κοιτάξτε, και όχι μόνο για μαστογραφία, για υπέρηχους και ξέρετε, και άλλες θεραπείες. Και να σας πω, αυτό είναι προσυμπτωματικός έλεγχος. Και εντάξει, ο προσυμπτωματικός έλεγχος σημαίνει ότι κάποιος δεν έχει πραγματικό πρόβλημα, το ψάχνει μήπως έχει. Εκεί ας πούμε ότι μπορεί να περιμένει, γιατί δεν του έχει δώσει άλλα σημάδια, γιατί. Όταν όμως είναι καρκινοπαθής και πρέπει να κλείσει το ραντεβού, είτε με τον ογκολόγο, είτε με την ακτινοθεραπεία, είτε και με τις διαγνωστικές εξετάσεις.
0: Και σου λέει μετά από 6 μήνες, 4 μήνες, 3 μήνες, 10 μήνες.
1: Έτσι. Αυτό είναι η κατάσταση που επικρατεί σήμερα στη δημόσια υγεία και όχι μόνο. Αλλά και στη δημόσια υγεία που ενδιαφέρει
0: την πλειοψηφία των κατοίκων της περιοχής και της ελληνικής επικράτειας.
1: Ακριβώς.
0: Όλα αυτά ακριβώς. Με φόντο την εκδήλωση ευαισθησίας εν συνέστηση στην Κυριακή, το Pink of the City, έτσι.
1: Ναι, είναι μια εκδήλωση που έχει γίνει θεσμός πλέον για την πόλη. Είναι στο 14ο χρόνο της. Εμείς κάθε χρόνο επ' ευκαιρία του Οκτώβρη, που είναι ο μήνας ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης κατά του καρκίνου του μαστού, οργανώνουμε αυτή την εκδήλωση για να μεταφέρουμε σε όλο τον κόσμο το μήνυμα ότι η πρόληψη είναι αυτή που σώζει ζωές πραγματικά, γιατί η πρόληψη οδηγεί στην έγκαιρη διάγνωση και η έγκαιρη διάγνωση καθορίζει την πορεία της νόσου. Πραγματικά καθορίζει την πορεία της νόσου. Είναι άλλο να το βρεις στα πρώτα αρχικά στάδια και άλλο να το βρεις σε προχωρημένο στάδιο.
0: Άρα μήτρη πάντων η πρόληψη μου λέτε.
1: Είναι το πιο σημαντικό. Είναι το πιο σημαντικό και έπρεπε και η πολιτεία να το έχει ως κορονίδα.
0: Η Δυτική Ελλάδα στηρίζεται κέντρο μαστού.
1: Στη Δυτική Ελλάδα δεν έχουμε κέντρο μαστού. Κανένα, ούτε στον ιδιωτικό τομέα, ούτε βεβαίως στο δημόσιο, γιατί θα με συγχωρέσετε, πάντα για το δημόσιο θέλω να μιλάω, γιατί αυτό αφορά την πλειοψηφία του κόσμου. Λοιπόν, δεν υπάρχει κέντρο μαστού. Ήδη 5 κέντρα μαστού που γίνανε ανά την Ελλάδα δεν συμπεριλαμβάνουν τη Δυτική Ελλάδα. Έχουμε κινητοποιηθεί, έχουμε απαιτήσει, έχουμε πάρει υποσχέσεις και περιμένουμε κάποια Μάλιστα. στιγμή να υλοποιηθούν.
0: Κάποια στιγμή.
1: Κάποια στιγμή.
0: Τι ώρα είναι το ραντεβού την Κυριακή, κύριε Στεφανάκη?
1: Πώς?
0: Το ραντεβού τι ώρα είναι την Κυριακή?
1: Το ραντεβού την Κυριακή είναι, ξεκινάει στις 11 η ώρα, τα δρόμενα κλπ. Και ο περίπατος θα ξεκινήσει 12 παρατέταρτο, κάπου εκεί.
0: Από πού θα ξεκινήσουμε τώρα?
1: Θα ξεκινήσουμε από την Μεζόνος και Αγίου Νικολάου, γιατί δυστυχώς φέτος λόγω των έργων ανάπλασης που...
0: Ναι.
1: Δεν έχουν ακόμα ξεκινήσει, τέλος πάντων μας είπαν ότι δεν ήταν δυνατό να πάμε στην πλατεία Γεωργίου. Okay. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από Μεζόνος Αγίου Νικολάου, θα διασχίσουμε τη Μεζόνος, θα φτάσουμε στη Γούναρη, θα ανέβουμε τη Γούναρη και θα βρούμε την Κορίνθου και θα την περπατήσουμε λίγο μέχρι την Παντανάσης, όπου θα ξανακατεύουμε για να βρούμε την Ρήγα Φεραίου και να συνεχίσουμε μέχρι την Αγίου Νικολάου. Μάλιστα. Γιατί βλέπετε και στη Ρήγα Φεραίου γίνονται κάποια έργα που δεν μπορεί η πορεία να περάσει.
0: Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γεωργόπουλη. Καλή
0: σας ημέρα. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. 10 μήνες για ένα ραντεβού για μαστογραφία. Άλλους τόσους μήνες για υπέρηχο. Μερικούς μήνες για να βρεις ογκολόγο. Και όχι μόνο. Και βεβαίως, κυρίες και κύριοι, ακούσατε ότι επί της ουσίας όλα αυτά τι αποτελούν ως ηθικό δίδαγμα, ως συμπέρασμα? Ότι αν δεν έχεις λεφτά πέθανες. Βάλτε το στο μυαλό σας. Έτσι είναι το μοντελάκι που έχει στηθεί, έτσι είναι το σύστημα.

0: θα μπορούσε να είναι, κυρίες και κύριοι, σενάριο εξελιγμένης μορφής εφαρμογής της τεχνητής νοημοσύνης. Θα μπορούσε να είναι ένα σενάριο για πολύ προχωρημένη διαδικασία φύλαξης και πρωτίστως αστυνόμευσης, δόμησης, οικοδόμησης, αισθήματος ασφάλειας στον πολίτη, αλλά και ασφάλειας για τους ίδιους τους ένστολους. Αλλά δεν είναι έτσι. Δεδομένου ότι, κυρίες και κύριοι, βιώνουμε σε επίπεδο πάτρας και αστυνομικής διεύθυνσης Αχαΐας καταστάσεις που ορίζονται από το αφύλακτα αστυνομικά τμήματα και σε λίγο θα είναι το περιπολικό και οδηγός. Για του λόγου του αληθέστο επικαιρότητο πράγματος, τον απέχω της κινητοποίησης στην Αθήνα και του διαβήματος τον κύριο Χρυσοχοίδη, πάμε στο Γενικό Γραμματέα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων στην Αχαΐα, τον κύριο Αποστόλου. Κύριε Αποστόλου, καλή σας σήμερα.
1: Καλημέρα, κύριε Γεωργόπουλο, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, αστυνομικά τμήματα αφύλακτα.
1: Όπως το λέτε, είναι αστυνομικά τμήματα, τα περισσότερα αστυνομικά τμήματα στην Αχαΐα δεν έχουν τη δυνατότητα να βγάλουν όλες τις ώρες σκοπό καταστήματος. Πολλές φορές δεν υπάρχει το αστυνομικό τμήμα, υπάρχει μόνο ο αξιωματικός υπηρεσίας ή οι άνθρωποι που κάνουν τα πρωινά κυρίως υπηρεσίες γραφείου και είναι άτομα τα οποία είναι υπηρεσία γραφείου, δεν είναι άτομα μάχημα, και ο διοικητής. Και περιμένουμε πολλές φορές από τα άτομα αυτά να ανταπεξέλθουν στα αστυνομικά τους καθήκοντα, τα οποία είναι πάρα πολλά.
0: Με συγχωρείτε, αλλά έτσι όπως μου το περιγράφετε, το μαγαζί είναι πάντα σκυλιαλέστε. Αν γουστάρει κάποιος, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει.
1: Όπως το λέτε, είναι κυρίως, μιλάμε για τα περιφερειακά τμήματα, δεν μιλάμε για τα τμήματα του κέντρου, τα οποία υπάρχει 24 ώρες φύλαξη και το κτίριο της Ερμού, το οποίο φυλάσσεται υπέρ από...
0: Εάν δεν φυλασσότανε για τη Ερμού, εγκαλείμωνο, κύριε Αποστόλου.
1: Όπως το είπατε, μιλάμε για τα περιφερειακά τμήματα, μιλάμε και για τα τμήματα ακόμα της Πάτρας, περιορισμένα τμήματα, αστυνομικά τμήματα, τα οποία αδυνατούν πολλές φορές να βγάλουν σκοπό. Αυτό είναι λόγω έλλειψης δύναμης. Έχουμε κατ' επανάληψη με πληθώρα εγγράφων που έχουμε στείλει στον Υπουργό ότι η κατάσταση έχει φτάσει στο προχώρητο. Πρέπει η Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας να ενισχυθεί με επαρκή αριθμό. Οι ανάγκες της αστυνομίας της Διεύθυνσης εδώ της Αχαΐας είναι πάρα πολλές. Είμαστε στην μία πύλη εισόδου. Είμαστε στο κέντρο της Δυτικής Ελλάδος. Διέρχονται πέρα από τους μόνιμους κατοίκους χιλιάδες άτομα. Είμαστε κοντά στην Αθήνα, που σημαίνει ότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλη μεταφερόμενη εγκληματικότητα από τα αστικά κέντρα. Εξοπλίζονται τα αστικά κέντρα σε βάρος των επαρχιακών κέντρων. Ήδη τόσο ως ένωση εμείς, όσο και η Πανελλήνια Ομοσπονδία, όσο και άλλες ενώσεις στην επαρχία, με έγγραφά τους και με παρεμβάσεις τους φωνάζουν και λένε ότι η επαρχία έχει μείνει στο έλεος του Θεού. Θα πρέπει λοιπόν η πολιτεία να σκύψει και σε βάρος της και μάλλον να σκύψει να κοιτάξει τα προβλήματα της επαρχίας, να βοηθήσει την επαρχία. Και η Πάτρα, έχουμε τονίσει κατ' επανάληψη, δεν είναι επαρχία. Είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη, όπως μαζί με το Ηράκλειο και τις δύο μεγάλες αστικές πόλεις, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, είναι αιχμή του δόρατος τόσο από άποψη πληθυσμού όσο και από άποψη κλιματικότητας.
0: Μακάρι ο κ. Ροχοίδης να έχει βγει κόμματα. Αυτά που μου είπατε κουμπώνουν και με το σενάριο ότι πολλά περιπολικά σε λίγο θα βγαίνουν μόνο με τον οδηγό ή δεν θα βγαίνει κανένα.
1: Όπως το είπατε, θα βγαίνουν πολλές φορές με τον οδηγό. Εδώ, κύριε Γεωργόπουλο, να τονίσουμε και ένα άλλο θέμα, ότι τα περισσότερα οχήματα στην Αχαΐα είναι οχήματα πολλών ετών, είναι οχήματα τα οποία αντιμετωπίζουν συχνά προβλήματα και εδώ υπάρχει μεγάλη δυσκολία στη συντήρησή τους, γιατί δεν υπάρχουν τα σχετικά κονδύλια πολλές φορές και αδυνατούν να συντηρηθούν σωστά, με αποτέλεσμα, πέραν από ότι δεν υπάρχουν οδηγοί και αστυνομικοί να τα οδηγήσουν, δεν υπάρχουν και οχήματα. Οπότε η έλλειψη δύναμης έρχεται και αυτή σε σχέση δηλαδή με την αδυναμία της συντήρησης των οχημάτων. Οπότε, αφού δεν έχουμε αστυνομικούς, δεν έχουμε και αυτοκίνητα.
0: Μια χαρά χάλια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά.
1: Είστε καλά. Σήμερα έχουμε μια πορεία για αυτό το θέμα. Φωνάζουμε για αυτό το θέμα, για την έλλειψη δύναμης. Πέραν από την έλλειψη δύναμης, που κύριε Γεωργόπουλο, να γνωρίζετε ότι στην συγκέντρωση αυτή διαμαρτυριζόμαστε και για τα οικονομικά. Η κατάσταση πλέον είναι πλησίων για όλους και το ξέρετε και το γνωρίζετε λόγω της ακρίβειας που υπάρχει. Ζητάμε κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, ζητάμε αύξηση των πενθυμέρων. Είναι πράγματα τα οποία έχουν τα αύξητα πενθύμερα εδώ και 20 χρόνια έχουν παραμείνει στάσιμα, δεν έχουν αυξηθεί. Η βενζίνη είχε 80 λεπτά και έχει φτάσει 2,5 και 3 ευρώ. Όπως καταλαβαίνετε, τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Ελπίζουμε το Υπουργείο να μας ακούσει.
0: Μου περιγράφετε βουνό από προβλήματα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή δύναμη να έχετε. Κυρίες και κύριοι, αν δεν το καταλάβατε, κάνουν κάποιοι ότι αστυνομεύουν και οι πολίτες κάνουν πως νιώθουν ότι υπάρχει αίσθημα ασφαλείας. Αστυνομικά τμήματα στα οποία δεν υπάρχει σκοπός και υπάρχει μόνο αξιωματικός υπηρεσίας. Α, και ο διοικητής. Την ίδια ώρα ακούσατε ότι σε λίγο περιπολικά θα είναι το περιπολικό και ο οδηγός. Αλλά για να υπάρξει οδηγός σε περιπολικό πρέπει να υπάρχουν περιπολικά, τα οποία μετράνε αντίστροφα. Καταλαβαίνετε. Αλλά μην ανησυχείτε. Μας φυλάνε εκεί που πρέπει και μας παρακολουθούν όπως πρέπει.

0: Για την ασφάλεια του πολίτη που είναι κενό γράμμα, μιλήσαμε με τον κύριο Αποστόλου, τον γραμματέα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων στην Αχαΐα. Ακούσατε, αστυνομικά τμήματα στην Πάτρα που δεν έχουν σκοπό, αστυνομικά τμήματα που υπάρχει μόνο αξιωματικός υπηρεσίας. Ακούσατε περιπολικά που σε λίγο θα υπάρχει μόνο οδηγός, αλλά για να υπάρχει οδηγός περιπολικού θα πρέπει να κινούνται τα περιπολικά, τα οποία είναι παμπάλαια. Με συνέχιση αισθήματος και οικοδόμησης ασφάλειας θα προχωρήσουμε. Συνοδεία απόγνωσης, σας μιλάω για τον κλάδο των αυτοκινητιστών, σας μιλάω για το ταξί στην Πάτρα, εδώ όπου πλέον μαζί με τα ταξί σε όλη την επικράτεια και ιδίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, το τραπέζι έχει ως μενού το αίτημα για την τοποθέτηση καμερών. Συνοδεία βεβαίως, κατάστασης απόγνωσης για το πετρέλαιο κίνησης και όχι μόνον. Πάμε στον πρόεδρο των αυτοκινητιστών στην Πάτρα, πάμε στον κύριο Σίδερη. Είναι τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Σίδερη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γεωργόπουλε, σας ευχαριστώ το ακροατή σας.
0: Καταρχήν έτοιμα για τοποθέτηση καμερών.
1: Ναι. Υπάρχει ένα αίτημα από την Ομοσπονδία μας για τοποθέτηση καμερών. Πρόκειται για την ασφάλειά μας κύριε Γεωργόπουλε, γιατί πάντα γινόντουσαν περιστατικά κλοπών και απειλών στους συναδέλφων από παράξενους πελάτες, γιατί εντάξει, παράξενους πελάτες εμείς γνωρίζετε ότι δεν μπορούμε ούτε ταυτότητα να ζητούμε ούτε τίποτα στον κάθε πελάτη που μπαίνει μέσα στο αυτοκίνητο. Τώρα τελευταία έχουν πυκνώσει και με αφορμή το τελευταίο περιστατικό που έγινε στην Αθήνα με τη συναδέλφισσα, ζητούμε να γίνει μια νομοθεσία.
0: Να θυμίσω, ένας παράξενος της έκοψε το αυτή, της δάκωσε το αυτή.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς. Ζητούμε λοιπόν η Ομοσπονδία μας να γίνει μια νομοθετική ρύθμιση, να μπορούμε και εμείς όποιοι συνάδελφοι επιθυμούν και τα λοιπά να τοποθετούν κάμερα στο αυτοκίνητο. Είναι για την ασφάλειά μας, ιδιαίτερα τις νυχτερινές ώρες, και να περιοριστούν κάπως αυτά τα φαινόμενα. Εκτός αυτού έχουμε και ένα άλλο θέμα και εδώ στην Πάτρα και παντού δηλαδή, αλλά μιλάω για την πόλη μας, ότι δεν τολμούμε να αφήσουμε το αυτοκίνητό μας να το κλειδώσουμε κάπου στην Πάτρα έξω στους δρόμους, αν δεν έχουμε πάρκινγκ φυλασσόμενο. Υπάρχουν πολλά περιστατικά τα οποία βλέπουμε τα ταξί σπασμένα.
0: Άρα μιλάμε ότι είναι στόχος.
1: Είναι στόχος, είναι στόχος. Πρωτίστως όμως η κάμερα είναι για την ασφάλειά μας. Εντάξει, και εφόσον πλέον υπάρχουν κάμερες παντού σε όλους τους επαγγελματικούς χώρους, γιατί όχι και στο ταξί, που είναι δημόσιας χρήσης όχημα και μπαίνει ο καθένας μέσα. Όπως στην Αθήνα υπάρχουν και μέσα στο μετρό κάμερες και στα τελευταία λεωφορεία.
0: Συγγνώμη, κατάλαβα καλά. Στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ναι, επιτρέπεται η τοποθέτηση καμερών? Έχει γίνει τοποθέτηση, αλλά σε εσάς απαγορεύεται?
1: Ναι, σε εμάς απαγορεύεται.
0: Μάλιστα.
1: Και ζητούμε λοιπόν να γίνει μια νομοθετική ρύθμιση, να συμπεριληφθούμε και εμείς. Και πάλι το λέω προαιρετικά. Όποιος συνάδελφος επιθυμεί, όποιος όμως το επιθυμεί, να είναι νόμιμο. Έτσι, γιατί αυτή τη στιγμή αν υπάρχουν κάμερες σε ταξί, καταλαβαίνετε ότι είναι παράνομες, δεν είναι με τον νόμο.
0: Δηλαδή και σας κλέβουν σε ό,τι έχει να κάνει με την παραβατικότητα και σε απειλή τη ζωή σας, και την ίδια ώρα σας κλέβουν και μέσα από τα καύσιμα. Η ανακοίνωση για τις επιδοτήσεις φέρνει diesel κίνηση στα 2-10 ευρώ με κρατική επιδότηση και έκπτωση από τα δηληστήρια, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, εντάξει, εμείς αυτό που έχουμε πάθει με τα καύσιμα, και εντάξει, δεν μας, να πω ότι δεν μας πιστεύει και κανένας, πάμε στο Υπουργείο, ζητάμε μία αναπροσαρμογή, γιατί εμείς το ταξί, για να καταλάβει και ο κόσμος κύριε Γεωργόπουλε, το ταξί δουλεύει με κρατικό τιμολόγιο. Η αναπροσαρμογή λοιπόν που πήραμε εμείς ήταν το 2022. Δουλεύουμε με ένα τιμολόγιο του 2022, που τα καύσιμα τότε είχαν ένα 40, ένα 50 το πετρέλαιο, το λίτρο.
0: Μάλιστα, και τώρα έχει 2,20.
1: Έχουν ξεπεράσει τα 2, 2,20. Αυτή τη στιγμή βλέπω μπροστά μου 2,10 σε ένα πρατήρι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι συμβαίνει? Ζητάμε μια εντάξει, εφόσον αρνείται το κράτος πεισματικά για μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης, μια ειδική μέρημνα για τα μέσα μαζικής μεταφοράς και τα ταξί, αρνείται σε αυτά. Άρα λοιπόν ζητούμε και εμείς μία αναπροσαρμογή στο κόμιστρο, να βγάλουμε τα έξοδα αυτά τα πρόσθετα που μας έχουν δημιουργήσει τα καύσιμα. Εδώ λοιπόν η αιτία λένε ότι όχι, δεν μπορούμε να δώσουμε αύξηση στο ταξί διότι επηρεάζει τον πληθωρισμό. Εντάξει.
0: Τι είπατε, το ταξί επηρεάζει τον πληθωρισμό, αν πάρει αύξηση?
1: Ναι, βεβαίως, διαστόματος υπουργού.
0: Το ταξί. Μάλιστα.
1: Επηρεάζει τον πληθωρισμό το κόμιστρο του ταξί. Δεν επηρεάζει τον πληθωρισμό η ενέργεια.
0: Ο υπουργός
1: επηρεάζει το ταξί. Εντάξει. Πήραμε μία, μας έδωσαν πριν 20 μέρες μία μικρή αναπροσαρμογή στη χρονοχρέωση, η οποία να ανεπέστητη, δεν φαίνεται πουθενά αυτό, έτσι και ιδιαίτερα στις μικρότερες πόλεις. Αυτό είναι λίγο για την Αθήνα και Θεσσαλονίκη που είναι με μεγάλα μποτιλιαρίσματα, εκεί μία μικρή, και πάλι εκεί πολύ λίγο. Από εκεί και μετά όμως, εμείς δουλεύουμε με ένα τιμολόγιο, σας είπα, που τότε το πετρέλαιο είχε 1,40 με 1,50 και σήμερα 2 με 2,20.
0: Ηθικό δίδαγμα, κύριε Σίδερη, προς αποδεσμεύσω. Αν δεν σας δουλεύουν, σας επεξεργάζονται.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Αυτό.
0: Καλά κουράγια να έχετε. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλή
0: σας ημέρα, καλή δύναμη. Από όπου και να το πιάσεις, κλαυσίγελο προκαλεί. Σε λίγο θα πάμε να δούμε πώς επιτέλους αποφεύγηκε το μεγάλο κάζο για την δικαιοσύνη, καθώς το σχέδιο επί της ουσίας να γίνει δίκη των 27 της Αχαϊκής χωρίς δημόσιο κατήγορο να βάγισε. Θα τα ακούσετε σε λίγο.

0: Η Παρτίδα φαίνεται να σώθηκε, καθώς κυρίες και κύριοι, το σχέδιο που είχαν απεργαστεί κάποιοι και που είχε στόχο να γίνει δίκη σε δεύτερο βαθμό των 27 της Αχαϊκής χωρίς δημόσιο κατηγορό, γιατί επί της ουσίας αυτό ήταν, επί της ουσίας να βάγισε. Να σας θυμίσω ότι είχε υποβληθεί το αίτημα από την πλευρά των συγχώρων υπεράσπισης των 27 που έχουν καταδικαστεί πρωτόδικα, σύμφωνα με το οποίο ζητούσαν να μην έχει δικαίωμα εκπροσώπησης η πλευρά της καθαρίστριας, άρα ο δημόσιος κατηγόρος. Άρα δεν θα υπήρχε διακύβευμα δίκης, θα ήταν δίκη παροδία. Να δούμε τι αποφάσισε το δικαστήριο και τι προβλέπεται για την αυριανή. Καλημέρα στον κύριο Μπέλα, για μία ακόμα φορά από τους μεριδιούχους. Κύριε Μπέλα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γεωργόπουλο, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Να βάγισε το σχέδιο, έτσι.
1: Ναι, πλήρως. Υπήρξε η χθεσινή ημέρα, κυρίως περιλάμβανε το θέμα των αντιρρήσεων που αναφέρατε κι εσείς. Σε μια επιπριστατωμένη παρουσίαση ο εισαγγελέας αποδόμησε τελείως μία προς μία τις αντιρρήσεις και επικουρικά προσέθεσε στοιχεία η PQH, η εκπρόσωπος, η συνήγορος της PQH. Οπότε και η έδρα μετά το απεδέχθη με κάποια μικρή διακοπή της διαδικασίας και επομένως δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, η δίκη συνεχίζεται κανονικά, άρχισε η δίκη με αντιρρήσεις που υπέβαλαν οι συνήγοροι των καταδικαστέντων σχετικά με τις ποινές τους. Αναφέρθηκαν ένας προς έναν σε διάφορα ζητήματα τα οποία θεωρούν ότι δεν είναι σύμφωνα με την σωστή διαδικασία.
0: Συνεπώς πάμε σε κατάθεση μαρτύρων τώρα, από αύριο.
1: Ναι, αύριο πάλι έχουμε ένα πολύ γρήγορο ρυθμό. Πρώτη φορά γίνεται αυτό και είναι πάρα πολύ θετική εξέλιξη, που σημαίνει ότι θα τελειώσει και γρήγορα η όλη διαδικασία, αν βέβαια ακολουθηθεί ο ίδιος ρυθμός, που πιστεύουμε ότι θα ακολουθηθεί.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε αύριο πάμε σε εξέταση μαρτύρων.
0: Κρατάω το γρήγορο ρυθμό. Το ότι να βάγισε το σενάριο που επί της ουσίας θα μετέδρωπε αυτή τη δίκη σε δίκη παροδία, και αυτό είναι το σημαντικότερο. Από αύριο τα σπουδαία. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μπέλα. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή δύναμη να έχετε. Με αυτά και με τα άλλα κυρίες και κύριοι, κάποιο εδώ σιγά σιγά ένα ακόμα πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο παίρνει την άγουσα.

τον ήχο και τις μουσικές επιλογές και σήμερα ήταν ο κύριος Νίκος Αλέπης. Στο μικρόφωνο για μια ώρα ο Γιάννης Γεωργόπουλος. Μαζί μας για την ιστορία και όχι μόνο, ραδιοταξί Πάτρας 18300. Σχεδιάζεται ομαδική μετακίνηση στην Πάτρα εκτός Πατρών. Το ραδιοταξί Πάτρας 18300 δίνει τη λύση. Με τον υπερσύγχρονο 9 θέσιο βαν μεταφέρει εσάς παρέα αποσκευές με ασφάλεια, στυλ και επαγγελματισμό 24 ώρες το 24ωρο. Για επαγγελματικά meetings, εκδρομές ή κοινωνικές εκδηλώσεις καλέστε τώρα στο 2610-205-205. Ραδιοταξί Πάτρας 18300, πάμε παντού μαζί. Ακολουθούν πρωινές παρεμβάσεις και στις 11 ακριβώς η κυρία Δήμητρα Μπαλαφούτη. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας μαζί σας για το πρωινό της Παρασκευής. Λίγα λεπτά μετά τις 9, να έχετε μια πανέμορφη Πέμπτη.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610 521 000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
2: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Εφόλιστη σύλλη συνέντευξη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη. Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση και στον Αλέξη Τσίπρα. Ειδικό αφιέρωμα για τη συμπλήρωση 45 ετών από την πρώτη νίκη του ΠΑΣΟΚ σε εθνικές εκλογές το 1981. Ηχηρή παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου. Μιλούν επίσης Φούρας, Σερέτης, Δούκας, Γερουλάνος και Διαμαντοπούλου. Τρεις ποινικές καταδίκες για διευθύντρια του Δήμου Πατρέων. Ο απόϊχος του μεγάλου διήμερου συνεδρίου Eco Forum 2026 για την διαχείριση του νερού και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Έρχονται νέες παρεμβάσεις σε σχολεία της Πάτρας, αναλυτικά οι περιοχές. Μαζί ο Cosmos Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.

Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στις πρωινές παρεμβάσεις. Είναι 5η 15 Οκτωβρίου και θα είμαστε μαζί έως και τις 11. Είμαι ο Αλέξανδρος Κογκόλης, ενώ στην ρύθμιση του ήχου, στις μουσικές επιλογές και στην ροή της εκπομπής είναι ο Νίκος Τσελεπής. 2-6-10-3-28-3-11 το τηλέφωνό μας. Εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας με τις πρωινές παρεμβάσεις, το μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook. MaxFM 93.4 η διεύθυνση. Και σας ακούμε και σας διαβάζουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής και όχι μόνο. Καλημέρα σε εσάς που μας ακούτε από τους 93.4. Καλημέρα σε εσάς που μας ακούτε από την πλατφόρμα ipavlaradio.gr πατώντας ένα κουμπί. Καλημέρα σε εσάς όπου και αν είστε στην Ελλάδα ή σε όλο τον κόσμο που μας ακούτε από τον Live 24. Ξεκινώ από τις ανακοινώσεις σχετικά με το πετρέλαιο θέρμανσης για να δούμε μετά ποια είναι η άποψη των καταναλωτών. Υπενθυμίζω ότι το επίδομα αυξάνεται κατά 30% για ολόκληρο το χειμώνα, ενώ για το επόμενο 15ήμερο η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα ξεκινά περίπου από το 1,55 μετά την επιδότηση στην Αγγλία, για την οποία συμφώνησαν τόσο το κράτος όσο και τα διελιστήρια που θα δώσουν μία έκπτωση κατά 20 λεπτά. Το σύνολο λοιπόν μείον 40 λεπτά το πετρέλαιο θέρμανσης. Αρκεί προφανώς είναι μία ασπιρίνη στον πονοκέφαλο. Δεν είναι πανάκια. Ωστόσο, από το να ξεκίναγε στα 2 ευρώ, καλύτερα να ξεκινάει στο 1,55, καταλαβαίνετε. Είναι όμως κατά περίπου 40% αυξημένο σε σχέση με την τιμή που άνοιξε πέρσι, που ήταν περίπου στο 1,15. Συνεχίζεται η επιδότηση των 20 λεπτών στο ντίζελ κίνησης και των 10 λεπτών στην βενζίνη. Υπενθυμίζω ότι αύριο ξεκινά η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Τα μέτρα θα εξετάζονται ανά 15ήμερο. Με ποια δικαιολογία, όπως λέει η κυβέρνηση, διότι ζούμε σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, οι τιμές όσο δεν σταματούν οι πόλεμοι ανεβοκατεβαίνουν, οπότε είμαστε εδώ για να τα βλέπουμε συνεχώς και για να είμαστε εντός δημοσιονομικών στόχων.

Η πληρωμή του πετρελαίου θέρμανσης θα γίνεται με δόσεις, δηλαδή προκαταβολή πριν από τα Χριστούγεννα περίπου στο 60%, δεύτερη δόση έως τα τέλη Μαΐου για όλες τις αγορές της περίοδου, συμπληρωματική πληρωμή έως τα τέλη Ιουλίου για φυσικό αέριο, τηλεθέρμανση και ηλεκτρικό ρεύμα. Και βεβαίως επανεξέταση αιτήσεων έως τα τέλη Αυγούστου μέσω της πλατφόρμας My1521, με τις τελικές πληρωμές έως τα τέλη του Σεπτέμβρη. Ποιοι δικαιούνται το επίδομα θέρμανσης? Όσοι έχουν εισόδημα έως 16.000 ευρώ και είναι άγαμοι. Ενώ όσοι είναι παντρεμένοι έως 24.000 ευρώ εισόδημα, το οποίο προσαυξάνεται για τις μονογονεϊκές οικογένειες και φτάνει 29.000 ευρώ, αλλά και 5.000 ευρώ επιπλέον για κάθε παιδί. Όσοι έχουν ακίνητη περιουσία με συνολική αξία έως 200.000 ευρώ και είναι άγαμοι, ενώ αυξάνεται στις 260.000 ευρώ για τους έγκαμους. Βεβαίως, σε σχέση με τα επιχειρηματικά έσοδα, τα ακαθάριστα έσοδα του νοικοκυριού δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 80.000 ευρώ. Τώρα, υπάρχουν και εξαιρέσεις, διότι αποκλείονται μεταξύ άλλων όσοι υπόκεινται σε φόρο πολυτελούς διαβίωσης και όσοι έχουν στην κατοχή τους περισσότερα από 2 αυτοκίνητα.

0: θέλω να ακούσω την άποψη των καταναλωτών Ελλάδος. Γι' αυτό καλημερίζω τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Καταναλωτών, τον κύριο Γιώργο Λεχουρίτη. Καλή σας ημέρα, κύριε πρόεδρε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Γκογκόλη.
0: Λοιπόν, είδαμε μία αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Θα ξεκινήσει κάτω από 1,60. Προφανώς είναι καλύτερο από το να ξεκινούσε στα 2 ευρώ και παραπάνω. Προφανώς είναι χειρότερο από την περσινή αρχική τιμή που ήταν στο 2, μάλλον στο 1,15. Τι λέτε?
1: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό το οποίο σχολιάζετε, έτσι είναι η κατάσταση, είμαστε χειρότερα από πέρσι, καλύτερα από φέτος. Mm-hmm. Γιατί έκλεισε τον Απρίλιο που έκλεινε η χρονιά η χειμερινή με 1,70.
0: Mm-hmm.
1: Δυστυχώς πάμε στο 1,55, 1,50, δεν ξέρω, τέλος πάντων. Θα υπάρξουν διαφοροποιήσεις.
0: Αύριο θα ξέρουμε. Ναι.
1: Βεβαίως. Από εκεί και πέρα το θέμα είναι ότι 1,10 πέρσι που ξεκίνησε, 1,15, 1,20 στην επαρχία, είναι πολύ υψηλό, 35 και 40 λεπτά επάνω η τιμή. Είναι ένα 30% περίπου.
0: Ναι.
1: Άρα καταλαβαίνουμε με την επιδότηση 30%. Έτσι, ναι. Καταλαβαίνουμε ότι θα έχουμε βαρύ χειμώνα, ιδίως στα ορεινά μέρη. Στα ορεινά, παραδείγματος χάρη των Καλαβρίτων, της Αχαΐας. Και εκεί είναι το πρόβλημα, γιατί ήδη έχουν ξεκινήσει και βάζουν πετρέλαιο θέρμανσης ο κόσμος με τιμές υψηλότατες.
0: Εγώ σκέφτομαι αυτούς που δεν έχουν τσάκι και είναι στα ορεινά, όχι μόνο της Αχαΐας, αλλά και στην Βόρεια Ελλάδα και σε άλλες ορεινές περιοχές, που θέλουν πετρέλαιο θέρμανσης από τώρα έως τον Μάιο περίπου, ας πω τον Απρίλιο. Σκέφτομαι αυτούς.
1: Ναι, 8 μήνες.
0: Ναι. Ναι, ναι, ναι. Σκέφτομαι αυτούς που είναι στο δρόμο καθημερινά για το μεροκάματο, όπως οι ταξιτζίδες, ή εκείνοι που εκτελούν μεταφορές, που πρέπει να δουλεύουν σε πολλές των περιπτώσεων μόνο και μόνο για να βγάλουν τα καύσιμα.
1: Ναι, ναι, εκεί έγκυται το μεγάλο το πρόβλημα, γιατί και ο εργαζόμενος, είτε στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο τομέα, που θέλει να πάει στη δουλειά του και θα χρησιμοποιήσει το αυτοκίνητο, έχει αυξήσει τα έξοδά του σε σύγκριση με πέρσι, έτσι. Ναι. Λόγω της ακρίβειας των καυσίμων, 2,20 και πάει λέγοντας, είναι, ναι, η βενζίνα, ναι, και το πετρέλαιο κίνησης. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι όλα είναι πάρα πολύ δύσκολα, ο χειμώνας θα είναι δυσκολότερος από ό,τι ήταν ο αντίστοιχος περσινός, και να ευχηθούμε να έχουμε ήπιο χειμώνα, δηλαδή,
0: ναι,
1: λειτουργούμε και καθορίζουμε την ζωή μας με την τύχη.
0: Mm-hmm.
1: Και λέμε να ευχηθούμε να έχουμε χαμηλότερες τιμές, να έχουμε χαμηλότερα καύσιμα, χαμηλότερη ενέργεια, όλο ευχές κάνουμε. Με ευχές δεν βγαίνει το μεροκάματο.
0: Δεν είμαι και αισιόδοξος ότι η Ευρώπη θα ανάψει το πράσινο φως για προσωρινή μείωση έστω του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Δηλαδή, για να μην προσμετρώνται τα έσοδα από τον ΦΠΑ στην αποπληρωμή του χρέους, αλλά να τα δώσουμε για άλλες περιπτώσεις, όπως είναι και αυτή, ας πούμε.
1: Ναι, η Ευρώπη είναι ουραγός των εξελίξεων σε πολλούς τομείς, ακόμα και πρόσφατα, με το ότι έκλεισε συμφωνία ο Τραμπ με τη Ρωσία, και εμείς ως Ευρώπη που είναι και η Ρωσία, γιατί δεν μπορεί να την ονοματίσει ότι είναι στην Ασία, να μην μπορούμε να σταματήσουμε έναν πόλεμο που έχει ξεκινήσει εδώ και 4 χρόνια, από το Φλεβρουάριο του 2022, και πάμε στα 5 χρόνια τώρα, και δεν έχουμε την ικανότητα να σταματήσει αυτή η καταστροφή, αυτή η θάνατη λόγω του πολέμου το 2026. Δηλαδή, και έρχεται ο Αμερικάνος, ο οποίος δημιούργησε τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας, να κάνει συμφωνία με την Ρωσία. Και η Ευρώπη να μην μπορεί να τελειώσει μια τέτοια κατάσταση.
0: Mm-hmm.
1: Και να επιβαρύνει τους λαούς της, και να επιβαρύνει και την Ελλάδα, να πληρώνουμε, να επιδοτούμε την Ουκρανία και να χάνουμε τη Ρωσία. Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα.
0: Άρα, συμπυκνώνοντας, πώς θα κρίνετε τα μέτρα που ανακοινώθηκαν χθες?
1: Εμείς τα μέτρα τα βλέπουμε όχι ικανοποιητικά,
0: mm-hmm,
1: αλλά καλύο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι.
0: Mm-hmm.
1: Έστω και αυτά να δώσουμε μία ανάσα, μία ανακούφιση σε όσους θα έχουν τη δυνατότητα να βάλουν πετρέλαιο θέρμανσης και όχι μόνο.
0: Πάντως, εγώ βλέπω πολλές πολυκατοικίες κάνοντας το ρεπορτάζ, μειώνονται οι πολυκατοικίες που βάζουν ρεύμα, δηλαδή στις γενικές συνελεύσεις υπάρχει πλέον πλειοψηφία που λέει να κινηθούμε σε εναλλακτικές μορφές.
1: Ναι.
0: Τυχεροί όσοι έχουν τζάκι, όσοι δεν έχουν, την πατάνε όμως, γιατί βάζουν air conditioning, βάζουν

0: Εντάξει, επειδή ξέρω ότι έχετε παρέμβει γι' αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Θα ήθελα, επειδή είναι εκτός ημερήσιας ατζέντας, να το κανονίσουμε και να πούμε αύριο με χαρά.
1: Ωραία.
0: Ό,τι θέλετε να πούμε.
1: Εγώ να το, απλά ήθελα να το.
0: Βάλτε
1: πω,
0: τον τίτλο. Ναι, βεβαίως. Βεβαίως.
1: Μίζωνος σημασία στο θέμα του οδοντικού.
0: Βεβαίως.
1: Που αφορά όχι τα Καλάβρητα και το.
0: Όλη την Αχαΐα αφορά. Βεβαίως.
1: Αφορά όλη την Αχαΐα.
0: Βεβαίως. Συμφωνώ.
1: Αφορά όλη την Ελλάδα, με λίγα λόγια.
0: Συμφωνώ. Συμφωνώ.
1: Έτσι, και πρέπει να, την προσπάθεια αυτή να την αγκαλιάσουν οι πάντες και τα πάντες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Καλή,
0: καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, ήταν ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών, ο Γιώργος Λεχουρίτης. Ξαναλέω. Τα μέτρα κινούνται στη θετική κατεύθυνση, όπως λέγεται, αλλά είναι ασπιρίνη στον πονοκέφαλο. Φαντάζεστε να μην είχαμε κανένα φάρμακο. Φαντάζεστε όμως να είχαμε μέτρα που θα έλυναν το πρόβλημα. Δηλαδή η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Να σας πω τώρα για να κλείσουμε το θέμα πότε ξεκινά η διανομή του. Ξεκινάει από αύριο 15 Οκτωβρίου η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Έως 10 Νοεμβρίου θα ανοίξει η πλατφόρμα. Έως 23 Δεκεμβρίου η καταβολή της προκαταβολής. Και το επίδομα αυξάνεται κατά 30% με ποσά από 130 έως 1560 ευρώ.

Αλλάζω θεματολογία. Κυρίες και κύριοι, υπάρχει ένα ζήτημα στην Αχαΐα, μεταξύ άλλων. Και αυτό είναι η ευλογιά των εγωπροβάτων και τα απόνερα. Να σας πω ότι προσφάτως υπήρξε ενημέρωση πως όσα ζώα, αφού γίνει λήψη αίματος, έχουν αντισώματα που αυτό σημαίνει είτε πέρασαν ευλογιά είτε έχουν κάνει παρανόμως το εμβόλιο, θα πρέπει να θανατωθούν. Και προσθέτεται ένας ακόμη κρίκος σε αυτήν την αλυσίδα που δημιούργησε πολλά ζητήματα σε επίπεδο Αχαΐας και δι στον αγροκτηνοτροφικό τομέα, δηλαδή στη Δυτική Αχαΐα και στον Ερήμαρθο. Θα ήθελα να καταγράψουμε την κατάσταση, τι συμβαίνει σήμερα μετά από κάποιες μέρες που ανακοινώθηκαν αυτά, ποια είναι η κατάσταση στον τομέα των αγροκτηνοτρόφων και προφανώς οι συνέπειες στην αγορά. Τι γίνεται στην αγορά μαζί με άλλα? Έχουμε χαμηλότερη παραγωγή, άρα αύξηση των τιμών αφού έχουμε ζήτηση και στο τυρί και στο γάλα και στο κρέας που βρίσκουμε στα ράφια του σούπερ μάρκετ ή στο κρεοπωλείο.

Μένοντας στο θέμα που ανοίξαμε, θα ήθελα να περάσουμε σε λίγα δευτερόλεπτα με την βοήθεια του Νίκου Τσελεπή στον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη για την Αχαΐα και την Δυτική Ελλάδα, στον Ανδρέα Φίλια, για να μας πει τα περαιτέρω.

0: Κύριε Φίλια, καλή σας ημέρα. Τι κάνετε? Καλημέρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα.
0: Πού βρισκόμαστε σε σχέση με τα όσα έλεγα πριν? Δηλαδή, έχει γίνει η λήψη του αίματος, θα θανατωθούν κάποια. Τι γίνεται?
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, όχι, δεν έχει γίνει καμία λήψη αίματος. Mm. Να σας δώσω τα ακριβή γεγονότα για να έχουμε πλήρη εικόνα. Πριν από 15 μέρες περίπου ήρθε μια εγκύκλιση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπου όλες τις περιφέρειες, οι κτηνιατρικές υπηρεσίες δηλαδή των περιφερειών, οφείλουν να πάρουν δείγματα από ρο αίματος, από τα πρόβατα και τα καθήκια, προκειμένου να διαπιστωθεί, να ανιχνευθεί ή όχι το αντίσωμα της ευλογιάς. Δείγματα, μιλάμε για 153 δείγματα, εκτροφές δηλαδή, μαντριά να τα πούμε διαφορετικά να καταλαβαίνει ο κόσμος, σε όλη την περιφέρεια, τα οποία μάλιστα δείγματα θα τα υποδείξει το ίδιο το Υπουργείο. Και τελειώνει η εγκύκλιος εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Τι σημαίνει λοιπόν αντίσωμα? Αντίσωμα σημαίνει ότι ένα ζώο που παίρνει στον ορό και βρίσκει στο αντίσωμα, σημαίνει ότι απλά, με απλά λόγια, είτε το ζώο αυτό έχει έρθει σε επαφή στο παρελθόν.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αν τώρα νοσεί το κοπάδι δεν το κουβεντιάζω, ναι, είναι η γνωστή, ναι, διαδικασία.
0: Ναι.
1: Είτε το ζώο αυτό έχει εμβολιαστεί.
0: Παρανόμως.
1: Άσχετα με το αν είναι παράνομο ή όχι.
0: Ναι.
1: Οι δύο λοιπόν αυτές πράξεις, να ξέρετε,
0: ναι,
1: είναι πράξεις οι οποίες επισύρουν και ποινικές αλλά και διοικητικές κυρώσεις.
0: Για τον κτηνοτρόφο, για τον ιδιοκτήτη, ναι, αλλά...
1: Αφενός.
0: Ναι, αλλά πού να ήξερε ότι έχει νοσήσει με ευλογιά το ζωντανό του?
1: Λοιπόν, εντάξει, η πρώτη περίπτωση μπορεί, είναι μια περίπτωση η οποία είναι συζητήσιμη. Αλλά ναι, χειρότερο από όλα είναι το τρίτο, που δεν το είπαμε ακόμα.
0: Δηλαδή?
1: Είναι ότι υπάρχει συγκεκριμένη δήλωση μέσα στη Βουλή των Ελλήνων υψηλά εστάμενο ειδικό στέλεχος κτηνίατρο του Υπουργείου, που λέει ότι εφόσον θα έχουμε η διαπίστωση του αντισώματος, τότε αναγκαστικά πάμε σε θανάτωση όλου του κουπαδιού.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το χειρότερο από όλα, γιατί μιλάμε για ζώα τα οποία έχουν το αντίσωμα, όπως έχετε και εσείς και εγώ που περάσαμε στρακιά στα πέντε μας
0: χρόνια.
1: Έχουμε ακόμα και τώρα το αντίσωμα, αλλά δεν νοσούμε.
0: Ναι.
1: Μιλάμε λοιπόν για ζώα τα οποία είναι υγιή.
0: Ναι.
1: Φανταστείτε λοιπόν τώρα αυτό να ισχύει όπως έχει. Δεν έχει αποτυπωθεί γραπτά, έχει όμως δηλωθεί και επισήμως, γιατί η Βουλή είναι η Βουλή, δεν είναι...
0: Ναι, προφανώς, ναι.
1: Έτσι, ποιος είναι αυτός ο κτηνίατρος ο οποίος έχει δώσει όρκο στο δικό του Ιπποκράτη, που δεν ξέρω ποιος είναι, να σας πω την αλήθεια, ότι διασφαλίζει και θα σε όλη τη ζωή θα κινείται για την ευζοία των ζώων που θα πάει να θανατώσει ζώα τα οποία είναι υγιή? Είναι ένα παράλογο, τέλος πάντων.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω και τη διαδικασία. Δηλαδή, θα παίρνουμε αίμα από κάθε ζώο και ποιος θα μπει σε αυτή τη διαδικασία να το κάνει και ποιος θα το ελέγχει αυτό?
1: Όχι από κάθε ζώο. Έχουν δικούς τους αλγόριθμους οι γιατροί. Εφόσον υποδειχθεί η μονάδα, ανάλογα με τη δυναμικότητά της, θα πάρουν δειγματοληπτικά πλέον.
0: Α, δειγματοληπτικά.
1: Μονάδα από 5, από 10 ζώα, δεν ξέρω ποια είναι η διαδικασία.
0: Για να δουν το μέσο όρο. Εντάξει, κατάλαβα. Ναι.
1: Για να δουν την ύπαρξη τιμή.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, ένα κοπάδι το οποίο έχει έρθει σε επαφή και είτε δεν θανατώθηκαν λίγα, είτε το φορτίο μικρό τέλος πάντων και για κάποιο λόγο σταμάτησε, είτε έχουν γίνει εμβολιασμοί, ως όποιο ζώο, λογικά λέω τώρα, δεν είμαι κτηνίατρος, βεβαίως.
0: Δηλαδή, και αν βρει σε δύο ζώα για παράδειγμα, αν βρει σε κάποια ζώα, πρέπει να σκοτώσει όλο το κοπάδι?
1: Καλά, αυτό σας λέω, ότι ούτως ή άλλως και όταν πας και βλέπεις την νόσο, δεν την έχουν όλη την νόσο, όλο το κοπάδι θανατώνεται, αλλά εκεί είναι επιστημονικά βεβαιωμένο ότι τα περισσότερα από αυτά είναι ήδη μη ανιχνεύσιμα άρρωστα, ή θα αρρωστήσουν τις επόμενες ημέρες, οπότε θα το χάσεις όλο.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Και γίνεται θανάτωση, αλλά εδώ δεν μιλάμε για αυτό. Αυτό είναι το, αυτό είναι το σημαντικό.
0: Ναι.
1: Και αυτά που σας λέω, να ξέρετε, δεν είναι πράγματα που τα λέω εγώ ή τα λέω ο Περιφερειάρχης, είναι πράγματα τα οποία τα έχουμε με υπόμνημα από τις δικές μας κτηνιατρικές υπηρεσίες. Γι' αυτό και τα λέμε, γι' αυτό και φωνάζουμε, γι' αυτό και έχουμε αντιδράσει στο Υπουργείο και σε προφορική επικοινωνία δική μου και του Περιφερειάρχη και με υπουργούς και με υφυπουργούς και με γενικούς γραμματείς, mm-hmm. αλλά και με επιστολή δική μου που υπάρχει εδώ και 15 μέρες στο Υπουργείο, ότι αυτό που μας στείλατε χρειάζονται διευκρινήσεις. Mm-hmm. Γιατί το κάνετε, τι θέλετε γιατί πρέπει να γίνει αυτή η διαδικασία, είναι επιστημονική η λόγη, είναι επιδημιολογική η λόγη.
0: Ναι.
1: Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στην περίπτωση που θα διαπιστωθεί.
0: Ναι. Σωστά. Και να ρωτήσω, το κάνουν κτηνίατροι του Υπουργείου αυτό?
1: Όχι, η εντολή είναι να το κάνουν δικοί μας κτηνίατροι.
0: Γιατί έχετε τόσο πολλούς κτηνίατρους που μπορεί να ελεγχθεί η Δυτική Ελλάδα?
1: Γιατί την ευλογιά ποιος την διαχειρίζεται όλα αυτά?
0: Ναι. Ναι. Ναι.
1: Πολύ ειδική μας κτηνίατροι. Ναι. Με μια μικρή βοήθεια κατά καιρούς από στρατιωτικούς κτηνιάτρους. Αλλά η δική μας κτηνίατροι είναι αυτή.
0: Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό τώρα, να θανατωθεί ένα κοπάδι ολόκληρο για τον άνθρωπο? Θα μου πείτε, απ' την άλλη, να είναι άρρωστα τα ζώα με ό,τι αυτό συνεπάγεται, ούτε αυτό είναι θετικό. Αλλά εδώ είναι που είναι δύσκολη η κατάσταση και γίνεται ακόμα δυσκολότερη δηλαδή.
1: Όχι μόνο καταλαβαίνω, αλλά τουλάχιστον έχει γίνει γνωστό ότι αυτό το εγχείρημα θα αποτύχει. Τι ξέρετε γιατί θα αποτύχει? Γιατί δεν δέχονται οι κτηνοτρόφοι. Είναι δυνατόν ένας κτηνοτρόφος ο οποίος έχει ένα κοπάδι υγιές?
0: Ναι.
1: Και σας λέω αυτά που μας λένε. Ναι. Γιατί εμείς επικοινωνήσαμε με τους κτηνοτρόφους.
0: Ναι.
1: Καλέσαμε εδώ την προσωπία και την ενημερώσαμε και από τις τρεις περιφερειακές ενότητες. Ναι. Για το τι συμβαίνει και για το ποια είναι η θέση μας, που είναι αντίθετη καθαρά, και το καταλάβατε κι εσείς. Για το τι ενέργειες έχουμε κάνει, όπως η επιστολή, οι τηλεφωνικές επικοινωνίες κτλ. Και το feedback που πήραμε είναι ότι είναι αντίθετη και αυτή, και όχι μόνο αυτό.
0: Ναι.
1: Θα σας το πω και απλά, μην τολμήσετε και έρθετε, γιατί εμείς θα είμαστε με τα κουμπούρια, αυτά μας λένε.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι θα υπάρξει σημαντική αντίδραση. Και είναι λογικό, εγώ δεν είμαι υπέρ των κουμπουριών, αλλά το ότι υπάρχει αντίδραση είναι λογικό, γιατί είναι ζήτημα ζωής και θανάτου.
0: Πάντως έχουν περάσει αρκετές μέρες από τότε και δεν έχει γίνει κάτι. Δηλαδή μήπως το πάρουν πίσω βλέποντας και τις σχετικές αντιδράσεις?
1: Δεν έχει γίνει κάτι.
0: Ναι.
1: Και δεν ξεκίνησε η διαδικασία, η οποία διαδικασία σας είπα,
0: ναι,
1: σε πολύ μεγάλες πιθανότητες δύσκολα θα ολοκληρωθεί για τους λόγους που σας είπα. Δεν μπορούμε να έχουμε ένα περιβολικό σε κάθε γιατρό, σε κάθε τιμάκιο που θα στέλνουμε, τέλος πάντων, για να μπαίνει στις... Καταλαβαίνετε ότι ούτε οι κτηνίατροι μας έχουν και οι ίδιοι αναστολές. Πώς να σας το πω, το πάνω νωρίτερα.
0: Μας τα εξηγήσατε πολύ ωραία, το κατάλαβα.
1: Ότι έχει δώσει όρκο άλλος, δηλαδή. Ναι. Και λέει, εγώ κοιτάω να τα σώσω αυτά τα πράγματα. Τώρα θα πάω να τα θανατώσω, ενώ ξέρω ότι είναι ζωντανά. Και όλα αυτά που διάβαζα όλα αυτά τα χρόνια, τι τα κάνω, τα πετάξω, ναι, στο καλάτι των αχρήστων?
0: Σαφές.
1: Τι είναι η λογική μας?
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Φίλια, ήσασταν αναλυτικός και σαφής. Ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα. Ακούσατε, οι κτηνοτρόφοι, αν συμβεί κάτι τέτοιο, θα βγουν με τα γκουμπούρια, δεν θα το επιτρέψουν. Λοιπόν, εδώ ολοκληρώνουμε το πρώτο μέρος. Να σας πω δε ότι σήμερα γιορτάζει ο Λουκιανός και η Λουκιανή. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα του Λευκού Μπαστουνιού. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα πλησίματος των χεριών. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος των πρωινών παρεμβάσεων.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr. Μπορεί ένας αριθμός να σε πάει παντού? Μπορεί, αν είναι το 18300 ή το 2610-205-205. 24 ώρες άμεση εξυπηρέτηση με ασφάλεια. Τώρα και με όχημα για μέρα.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
5: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
7: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.

Πρωινές παρεμβάσεις, μέρος δεύτερο. Αλέξανδρος Κογκόλης στο μικρόφωνο, Νίκος Τσελεπής στον ήχο. 2610-328-311 το τηλέφωνο μας. Και εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας, το μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook. Max FM 93 και 4, η σχετική διεύθυνση.

0: Πού πάμε τώρα, με την ένταρξη του δεύτερου μέρους της εκπομπής, στον συντονιστή των Δημοκρατών του κόμματος του κυρίου Κασελάκη στην Δυτική Ελλάδα, τον κύριο Δέλη Γεωργόπουλο, τον οποίο και καλημερίζω ευθύς αμέσως. Τι κάνετε, γεια σας από τον Μάξ.
1: Μια χαρά, εσείς πώς είστε?
0: Καλά είμαι. Καλά είμαι. Αλήθεια, πώς σας φάνηκαν τα μέτρα που ανακοινώθηκαν χθες?
1: Τρόμαξα. Όχι πως δεν το περίμενα. Επιβεβαιώσαμε για μια φορά ακόμα ότι συνεχίζουμε και σφίγγουμε τη θηλιά στο λαιμό και το ζωνάρι φυσικά στους Έλληνες, και συνεχίζουμε από την άλλη πλευρά να αφήνουμε τα καρτέλα ανεξέλεγκτα να παράγουν πλούτο. Δεν νομίζω ότι η κυβέρνηση μας έπεισε ότι έχει πρόθεση να ελέγξει την ακρίβεια με οποιοδήποτε τρόπο και να βοηθήσει, βασικά να βοηθήσει τα νοικοκυριά. Ο Πρωθυπουργός μας προετοίμαζε πριν λίγες μέρες ότι έχουμε ένα δύσκολο χειμώνα μπροστά μας, και αυτό θεωρεί ότι είναι πολιτική. Νομίζω ότι τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα όταν η κατάσταση μένει ανεξέλεγκτη. Γιατί δεν ακούσαμε τίποτα, στην ουσία να παρεμβαίνει δηλαδή η κυβέρνηση στον έλεγχο της καρτελοποίησης.
0: Επειδή ασχολείστε με τον πρωτογενή τομέα και επειδή οι αλληλείς προσφάτως είχαν κινητοποιηθεί, βέβαια περιμένουν έως το τέλος του μήνα να ακούσουν τι θα τους απαντήσει ο Πρωθυπουργός, που δεσμεύτηκε προσωπικά ότι θα υπάρξουν μέτρα. Έχετε συζητήσει με πολλούς από αυτούς και στην Αιγαλία και όχι μόνο. Τι λέτε εσείς ως κόμμα?
1: Πριν σας απαντήσω σε αυτό το σπουδαίο θέμα, το τεράστιο θέμα με τους αλληλείς, να μείνω ένα δευτερόλεπτο ακόμα στο προηγούμενο και να σας πω τι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, μάλιστα τι λέει ο Επίτροπος Ενέργειας, για το θέμα της ενέργειας, που είναι το κυρίαρχο για φέτος σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο ενδεχομένως. Ο Επίτροπος Ενέργειας προτείνει αυτό που έχουμε προτείνει και εμείς οι Δημοκράτες, εννοώ εδώ και 2 χρόνια. Να επιβληθεί φορολόγηση στα υπερκέρδη των εταιρεών ενέργειας, και αυτές που ασχολούνται με τα υγρά καύσιμα και αυτές που ασχολούνται με το ηλεκτρικό ρεύμα. Δηλαδή στα κέρδη που παράγονται από τις ήδη αυξημένες τιμές των καυσίμων και της ενέργειας. Και αυτή η φορολόγηση να επιστρέψει ως μείωση των τιμών στους καταναλωτές, μειώνοντας τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ΦΠΑ. Υπάρχουν 6 χώρες όπως η Ισπανία, η Γερμανία, η Πορτογαλία, η Πολωνία και δεν θυμάμαι κι άλλοι που συνηγορούν, υποστηρίζουν αυτή την πρόταση. Η ελληνική κυβέρνηση στέκεται απέναντι. Εξακολουθεί να λέει όχι. Μάλιστα ο κύριος Χατζηδάκης πρόσφατα, πριν μια-δυο μέρες, είπε σε μια συνέντευξή του ότι εμείς διαλέγουμε άλλο δρόμο. Και ο άλλος δρόμος που διαλέγουν είναι αυτός ο δρόμος του να πιέζουν τους καταναλωτές και να αφήνουν τις εταιρείες ενέργειας να κάνουν αυτά τα υπερκέρδη. Πρέπει να καταγγείλουμε εδώ την κυβέρνηση ότι ο άλλος δρόμος οδηγεί στην αφέμαξη των Ελλήνων. Δεν μπορεί να συνεχίσετε αυτό το πράγμα. Δεν αντέχουν άλλο οι άνθρωποι. Δεν αντέχουν άλλο οι οικογένειες. Αρχίζουν και στερούνται βασικά αγαθά που έχουν σχέση με την επιβίωσή τους, με το μεγάλωμα των παιδιών τους, και δεν φτάνουν στο θέμα των σπουδών και της νοσοκομιακής περίθαλψης, μένω στα βασικά αγαθά επιβίωσης.
0: Πάμε στους αλληλείς. Ναι, πάμε στους αλληλείς.
1: Στους αλληλείς, και εδώ έχουμε μία από τα ίδια. Εμείς πήγαμε, τους είδαμε στα σημεία που είχαν τις συγκεντρώσεις και εδώ και στην Θεσσαλονίκη και σε άλλα σημεία. Είμαστε κοντά τους, το ξέρουν. Δεν μπορούν να βοηθηθούν οι αλληλείς με το επίδομα που τους δίνει μέσα από τη μείωση των καυσίμων με αυτόν τον τρόπο. Όπως σας έχω πει, και οι αγρότες και οι αλληλείς πρέπει να ωφεληθούν με τη μείωση στην Αγγλία. Αν δεν πάρουν την έκπτωση αυτή στην Αγγλία, δηλαδή θα πάνε να βάλουν αυτά τα 10, 20, 30 λεπτά, 40 ή και 50, εντάξει δεν είναι τίποτα, πρέπει να είναι πολύ μεγαλύτερη έκπτωση, αν δεν τα βάλουν φθηνότερα τα καύσιμα στην Αγγλία, δεν μπορούν να ωφεληθούν. Όπως έχουμε ξαναπεί, επειδή όλοι αυτοί οι επαγγελματίες είναι αυτοχρηματοδοτούμενοι, αναγκάζονται κάποιες φορές ή έχουν κάποιο δάνειο σε καθυστέρηση ή έχουν κάποιο λογαριασμό απλήρωτο. Οπότε, αν είναι να πάρουν επίδομα στον λογαριασμό τους, πρώτα θα πληρωθεί η καθυστερημένη οφειλή τους και μετά θα φτάσει να χρηματοδοτήσει την οικογένειά τους στην επιχείρησή τους.
0: Συνομιλούσα πριν με τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Φίλια, σχετικά με την ευλογιά των εγωπροβάτων και την οδηγία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για λήψη αίματος, να δούμε αν έχουν αντισώματα από την ευλογιά, που αυτό σημαίνει θα την έχουν περάσει ή έχουν κάνει παρανόμως το εμβόλιο και πρέπει να θανατωθούν. Μου έλεγε ότι οι κτηνοτρόφοι της Αχαΐας του απάντησαν πως θα βγουν με τα κουμπούρια αν γίνει κάτι τέτοιο και είναι μια δύσκολη συνθήκη. Αλήθεια, έχετε μιλήσει και γι' αυτό, τι λέτε?
1: Έχω μιλήσει και με τον Αντιπεριφερειάρχη γι' αυτό, γιατί είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα.
0: Ναι.
1: Και ενδέχεται, αν είναι αν δεν φύγει για το εξωτερικό, θα είναι στο Αίγιο το Σάββατο σε μια εκδήλωση που έχουμε εδώ και θα το ξανασυζητήσουμε. Αλλά το συζητήσαμε πρόσφατα στην εκδήλωση που βρεθήκαμε εκεί σε εσάς.
0: Ναι. Στο Εκοφόρουμ.
1: Ο Αντιπεριφερειάρχης για την Αχαΐα είναι η ελπίδα μήπως γίνει κάτι. Μας υποσχέθηκε ότι έχει στείλει, δεν άκουσα τι σας είπε, γιατί ήμουνα σε άλλο ραδιόφωνο νωρίτερα, δεν άκουσα τι είπα σε εσάς. Μας υποσχέθηκε ότι έχει στείλει, θα στείλει εκείνη τη στιγμή διευκρίνηση στο Υπουργείο για να βγει μια εγκύκλιωση η οποία θα λέει ότι δεν θα οδηγηθούν σε σφαγή τα ζώα που θα βρεθούν με αντισώματα. Είτε τα αντισώματα αυτά είναι γιατί νόσησε το ζώο στο παρελθόν, είτε γιατί κάποιοι τα σώσανε με αυτόν τον τρόπο που μπόρεσαν να τα εμβολιάσουν.
0: Σωστά επιβεβαιώνω. Σωστά. Σωστά.
1: Φαντάζομαι θα σας το είπε πάλι ότι
0: ακριβώς,
1: θα κάνει μια τέτοια
0: ακριβώς.
1: Από εκεί και πέρα να σταθούμε λίγο περισσότερο, γιατί αυτό το θέμα έχει βάθος, έχει παρελθόν και η κυβέρνηση έχει αγνοήσει και τους κτηνοτρόφους και όλους εμάς που προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε τους κτηνοτρόφους, γιατί έμεσα ή άμεσα είμαστε κι εμείς ο καθένας κτηνοτρόφος για τη ζήση δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους. 1.000.000 εμβόλια εγκρίθηκαν πρόσφατα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ευλογιά. 1.000.000 εμβόλια. Και εμείς δεν έχουμε πάρει επίσημα ούτε ένα. Αναγκάζονται κάποιοι με παράνομους τρόπους να σώσουν τα κοπάδια τους, αν τα καταφέρουν, και είναι και υπόδικοι. Αν τους εντοπίσει αύριο, κινδυνεύουν να πάνε στη φυλακή. Οπότε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τους νόσους. Μην μιλήσουμε για τον αφρόδη πυρετό στα νησιά και όλα αυτά τα προβλήματα. Και να κλείσω το θέμα γιατί είναι δυσάρεστο. Θα μείνω σε αυτό που άκουσα τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης να λέει πρόσφατα. Και αυτός είναι ο τρόμος των αγροτών, γιατί οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι το άκουσαν και με ενημέρωσαν και έψαξε και το βρήκα. Η κτηνοτροφία έτσι όπως είναι στην Ελλάδα έχει τελειώσει, είπε. Πρέπει να πάμε σε ένα άλλο μοντέλο, σε σταυρισμένες εγκαταστάσεις με χιλιάδες ζώα. Απευθυνόμαστε τώρα στην Ήπεθρο, στα βουνά της Ελλάδος και τους λέμε σε αυτούς τους ακρίτες στην ουσία που κρατούν ζωντανή την Ήπεθρο, στα χωριά μας εδώ στα Καλάβρητα, στον Ερήπανθο και σε όλη την Ελλάδα, και τους λέμε ότι πρέπει να καταργήσετε το στάβλο σας, πρέπει να φύγετε από το χωριό σας, να πάτε σε παιδινά μέρη, να εγκαταλείψετε τον τόπο σας, να ερημώσει ακόμα περισσότερο και να έρθουν οι μεγάλες εταιρείες να γίνετε εργάτες τους για να φτιάξουν εγκαταστάσεις των χιλιάδων ζώων. Καταλαβαίνετε, κύριε Γκούλη, είναι τραγικό αυτό που ακούει ο Έλληνας κτηνοτρόφος.
0: Κύριε Δελγεωργόπουλε, από εκεί και πέρα, συνεχίζοντας με τον πρωτογενή τομέα, έχετε αναλάβει μια συλλογική προσπάθεια στην οποία έχετε τεθεί επικεφαλής και προσφάτως κάνατε μάλιστα τη Γενική Συνέλευση της ΑΜΚ και Δυσαστικής Μη Κερδοσκοπικής Οργάνωσης για το αχαϊκό ελαιόλαδο. Συμμετείχαν παραγωγοί με εκπρόσωποι της αγοράς, των επιχειρήσεων του κλάδου, το επιμελητήριο για τη διεκδίκηση της πιστοποίησης του ως POP, δηλαδή προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης. Εκλέξατε το Προεδρείο και έχετε βάλει κάποιους στόχους. Ποιοι είναι αυτοί? Δηλαδή ποια είναι τα βήματα μέχρι το μεγάλο στόχο, για να είμαι ακριβής?
1: Ο πρώτος κυρίαρχος στόχος για τον οποίο εργαζόμαστε ήδη, έχουμε ξεκινήσει ακόμα και πριν την ολοκλήρωση της σύστασης ΑΜΚΕ, είναι να πετύχουμε την πιστοποίηση. Να πάρουμε δηλαδή την πιστοποίηση. Αυτό είναι θέλει ένα χρονικό διάστημα περίπου ενός έτους και ελπίζουμε και στοχεύουμε, θα δουλέψουμε σκληρά να το έχουμε πετύχει σε ένα χρόνο περίπου που ξεκινάει η επόμενη ελοκομική περίοδος. Τώρα, ενδιάμεσα για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, είμαστε ήδη σε επαφή με τον ειδικό σύμβουλο, την εταιρεία δηλαδή που θα αναλάβει τις μελέτες, γιατί πρέπει να γίνουν μελέτες, αναλύσεις στο αχαϊκό ελαιόλαδο, να καταγραφούν τα χαρακτηριστικά του και με βάση αυτό να προχωρήσουμε στην υποβολή του φακέλου. Αυτά θα γίνουν αμέσως στις επόμενες εβδομάδες, ήδη ξεκινάει η ελοκομική περίοδος, θα έχουμε τα πρώτα λάδια και θα προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Το επόμενο που στοχεύουμε να κάνουμε είναι να βοηθήσουμε τους παραγωγούς, να τους εκπαιδεύσουμε εντός εισαγωγικών, να βελτιώσουμε μερικές διαδικασίες στην συγκομιδή και στην ελαιοποίηση, με τις οποίες πολλές φορές χωρίς να το θέλουμε επηρεάζουμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος. Είναι λίγο χρονοβόρο, θα δουλέψουμε σκληρά, έχουμε κάνει ήδη το πρώτο πλάνο πώς θα δράσουμε και θα περάσουμε σε μια διαδικασία τώρα που μπαίνουν οι ελιές στα ηλιοτριβεία να μιλήσουμε μαζί τους όλη την Αχαΐα. Και έχουμε και ένα τρίτο στόχο μέσα στον χρόνο που ακολουθεί, να ποσοτικοποιήσουμε την παραγωγή της Αχαΐας έτσι ώστε να ξέρουμε στη διεθνή αγορά τι ευθύνες θα αναλάβουμε και τι προτάσεις θα κάνουμε.
0: Κύριε Δελιγεωργόπουλε, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Η αλήθεια είναι πως είχα και εγώ αρκετά ερωτήματα, αλλά ο χρόνος πιέζει. Παρακαλώ, ένα δευτερόλεπτο.
1: Μία πρόσκληση λοιπόν να απευθύνω στους ακροατές.
0: Ναι, αυτό ήθελα να πω για το συνέδριο. Συγγνώμη.
1: Για το συνέδριο, ναι. Ένιωσα ότι κλείνουμε τη συζήτηση γι' αυτό.
0: Εντάξει.
1: Μας είναι σημαντικό την ερχόμενη εβδομάδα. Έχουμε το περιφερειακό συνέδριο στην Πάτρα της 21 του μηνός.
0: Που αφορά στη Δυτική Ελλάδα, έτσι.
1: Αφορά τη Δυτική Ελλάδα, όλες οι οργανώσεις θα στείλουν από όλες τις πόλεις της Δυτικής Ελλάδας τα θέματά τους και φυσικά θα έρθουν και εδώ για να αναδείξουμε και να παρουσιάσουμε τα προβλήματα τα οποία θα φύγουν τις ακόμα επόμενες μέρες 23, 24, 25 και θα πάνε στην Αθήνα στο κεντρικό συνέδριο. Στις 23 του μηνός θα είμαστε μαζί με τους Ευρωπαίους Δημοκράτες και θα συζητήσουμε αυτά τα θέματα και θα συνεχίσουμε 24 και 25 να καταλήξουμε στις πολιτικές μας αποφάσεις μαζί με τον Στέφανο Κασελάκη και όλα τα στελέχη από όλη την Ελλάδα.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία.
1: Καλούμε όλους τους δημοκρατικούς πολίτες να έρθουν μαζί μας.
0: Θα τα ξαναπούμε μέχρι τότε, οπωσδήποτε.
1: Θα τα πούμε,
0: 21 Οκτωβρίου στην Πάτρα Περιφερειακή Συνδιάσκεψη του Κόμματος Δημοκρατών που είναι η Πανελλαδική 23, 24, 25 Οκτώβρη. Σωστά τα σημείωσα.
1: Πολύ σωστά.
0: Ωραία. Έγινε. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Γεια σας.
0: Ήταν ο συντονιστής του Κόμματος Δημοκράτες στην Δυτική Ελλάδα, ο Δημήτρης Δελιγεωργόπουλος.

στο Μεσολόγγι και συγκεκριμένα στο Νεοχώρι. Παρεπτόντως, καλημέρα στο Νεοχώρι και στην κατοχή Μεσολογγίου. Είχαμε ένα περιστατικό το οποίο ο πορούς χαρακτηρίστηκε ασύλληπτο. Δηλαδή, έπεσε παράθυρο στο κεφάλι μαθητή και το τραυμάτισε την ώρα του μαθήματος. Ο Δήμαρχος Μεσολογγίου παραδέχθηκε ότι αρκετές από τις σχολικές εγκαταστάσεις του Δήμου Μεσολογγίου αντιμετωπίζουν σοβαρά και ισορρευμένα προβλήματα. Ζήτησε συγγνώμη για την αναστάτωση και την αγωνία που προκάλεσε το περιστατικό, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι η κατάσταση πολλών σχολικών κτηρίων απαιτεί εκτεταμένες παρεμβάσεις. Ορίστε ένας δήμαρχος, του έχουμε ασκήσει κριτική σε αρκετές περιπτώσεις, αλλά εδώ το αναγνωρίζουμε ότι είναι ειλικρινής. Ορίστε λοιπόν ένας δήμαρχος που λέει ότι αφού είναι στην ευθύνη μας οι σχολικές εγκαταστάσεις, παρά το ότι δεν μας δίνει το κράτος τα χρήματα και μπούρου μπούρου και τα λοιπά που θέλουμε και αυτά, είναι υπεύθυνος ο Δήμος. Και ζητάμε συγγνώμη. Γιατί σε άλλους Δήμους λένε, εμείς δεν φταίμε σε τίποτα. Εμείς με τα δεδομένα, τα οικονομικά που έχουμε, προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο. Το κακό κράτος φταίει. Η κακιά κυβέρνηση φταίει. Ού να χαθείτε από εδώ, να έρθουν οι επόμενοι. Έρχεται η επόμενη, τα ίδια και με την επόμενη.

Λέει ο δήμαρχος εκεί, στο Μεσολόγγι, στην ιερά πόλη του Μεσολογγίου, ότι η αποκατάσταση σχολικών εγκαταστάσεων απαιτεί σημαντικούς οικονομικούς πόρους. Δεν μας δίνει του κράτους πάντα. Τεχνικές μελέτες, προσωπικό και χρόνο. Αλλά εμείς, γι' αυτό, επειδή είναι ευθύνη του Δήμου, ζητάμε συγγνώμη. Τι πιο ειλικρινές. Τι πιο ειλικρινές. Βρείτε τις διαφορές.

Η Ρόδος μετρά τις πληγές της από την κακοκαιρία, θρηνώντας μάλιστα ένα νεκρό. Μεγάλες είναι οι καταστροφές και στην Εύβοια. Ξαναείπαμε ότι εν μέσω κλιματικής κρίσης, που από την παραταμένη ξηρασία υπάρχει περίπτωση να περάσουμε σε δυνατές μπόρες και να βρέξει σε μια μέρα όσο βρέχει σε ένα χρόνο, γιατί αυτό έγινε στη Ρόδο και στην Εύβοια. Όσο έβρεχε σε ένα χρόνο, έβρεξε σε μία μέρα. Πρέπει λοιπόν να είναι ανθεκτικές οι υποδομές μας. Προφανώς δεν μπορούμε να τα βάλουμε με τη φύση. Προφανώς δεν φτάνουν πολλές φορές ακόμη και οι πιο ενισχυμένες υποδομές, αλλά πρέπει να προσπαθούμε διαρκώς. Και αυτό είναι ευθύνη της κυβέρνησης, της εκάστοτε κυβέρνησης, δηλαδή της πολιτείας. Υποδομές αντίστοιχες με τις νέες συνθήκες. Κατά τα άλλα, κυρίες και κύριοι, δεν ξέρω αν το είδατε, έχουμε ξανά έξαρση της COVID-19 στην Ελλάδα, με αύξηση 1000% παρακαλώ, στα αντιγυϊκά, στα φαρμακεία μέσα σε 1,5 μήνα.

Και επειδή έλεγα πριν για το Γενικό Λύκειο Νεοχωρίου και την πτώση του παραθύρου που τραυμάτισε μαθητή στο κεφάλι με τα τζάμια, έχουν κατάληψη τώρα τα παιδιά εκεί στο νεοχώριο μετά το ατύχημα και ζητούν αλλαγές. Και προφανώς πρέπει να διεκδικούν και να αγωνίζονται με κάθε τρόπο για να πάρουν τα αυτονόητα. Και δεν συμμερίζομαι την άποψη κάποιων που λένε ότι βρήκαν ευκαιρία να χάσουν μάθημα. Όταν παραλίγο να σκοτωθεί ο μαθητής τους, τι πρέπει να κάνουν, να μείνουμε σταυρωμένα χέρια? Και αναφέρομαι σε συγκεκριμένη περίπτωση. Προφανώς από την άλλη γίνονται και καταλήψεις για τα μάτια του κόσμου. Έτσι, αυτό δεν το αρνούμε.

Η Ελλάδα προσέρχεται στη σύνοδο κορυφής που ξεκινάει σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με εκ νέου το αίτημα της ευελιξίας για νέα μέτρα στήριξης. Γιατί λέει η ελληνική κυβέρνηση, όπως και άλλα κράτη-μέλη, ότι η ακρίβεια μπορεί να γίνει καύσιμο για τον λαϊκισμό και τα άκρα. Γι' αυτό δώστε μας ευελιξία να πάρουμε πλέον μέτρα για τον κόσμο, γιατί κάποιες ακραίες φωνές τον οδηγούν σε άλλες κατευθύνσεις που βρίσκουν την ευκαιρία να υψώσουν τη φωνή τους. Να τάζουν χωρίς να μπορούν να υλοποιήσουν και να λένε πράγματα τα οποία ακούγονται καλά στα αυτιά. Τι λέει η ελληνική κυβέρνηση δηλαδή? Μαζεύουμε χρήματα. Τα έσοδα πάνε καλά, έχουμε κάνει χρηστή δημοσιονομική πολιτική. Μαζεύουμε χρήματα από φόρους. Γιατί αυτά τα χρήματα να πάνε όλα στην αποπληρωμή του χρέους που τα αποπληρώνουμε πολύ γρήγορα και να μην χρησιμοποιήσουμε κάποια από αυτά για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης? Λέει η ελληνική κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης λένε ότι ψέματα μας λες, παραμύθια τώρα. Στην Ισπανία και σε άλλες χώρες έγινε αυτό. Μείωσαν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Γιατί βάζει μπροστά την Ευρώπη. Για να ανταπαντήσουν στην κυβέρνηση ότι εσείς αγαπάτε περισσότερο τον κόσμο, γιατί το λέτε, άμα θέλουμε το κάνουμε κι εμείς. Αλλά υπάρχουν δημοσιονομικοί κανόνες και δημοσιονομικά περιθώρια τα οποία δεν τα υπερβαίνουμε. Στήσαμε μια καλή οικονομία από εκεί που κλείνατε τράπεζες. Γιατί να τα χαλάσουμε όλα? Ζητάμε από την Ευρώπη να υπάρξει το πράσινο φως για να υπάρξουν και αυτά τα δημοσιονομικά περιθώρια, να μην είναι τόσο ασφυκτικά. Στο μεταξύ είδα ένα βιντεάκι που διακινείται στα social media. Έχει δώσει μια συνέντευξη ο κύριος Τσίπρας στην Κρήτη, όπου βρέθηκε για περιοδία πριν από λίγες μέρες, και είπε: εγώ δεν συγκυβέρνησα ποτέ με τη δεξιά. Και λέω τώρα, τα ακούω πραγματικά αυτό? Δεν ξέρω. Έκανα έτσι το αυτί μου, ξέρετε πως κάνω με το χέρι, να δω αν ακούω κανονικά ή αν έπαθα κάτι, ή αν ακούω φωνές, για να βλέπω όνειρα. Συνήθως το 15 με τον Πάνο Καμένο δεν συγκυβέρνησε. Δεν είναι δεξιά ο Πάνος Καμένος, και για κάποιους ακροδεξιά. Δεν μπορώ να καταλάβω. Η Έφη Αξιόγλου δεν είχε πει ότι πάει να ηρεμήσει το σπίτι της, δεν είναι στα πολύ καλά της εκεί, έχει κουραστεί πολύ και τώρα επιστρέφει με δήλωση και λέει ότι θα συμμαχίσει με τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτοκαλέστηκε δηλαδή. Αφήστε που ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε ένα βίντεο τώρα που, ας με επιτραπεί η έκφραση, κράζει, επιτίθεται σε πρώην βουλευτές του κόμματος και δίσως ο Κράτη Φάμελο που ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έλεγαν, λέει, παλιότερα όταν είχαμε τις αντιπαραθέσεις του ΣΥΡΙΖΑ και έφευγαν βουλευτές, επιθέσεις απέναντι σε εκείνους που δεν παρέδιναν την έδρα τους, και τώρα κάνουν το ίδιο και αυτοί, αν

εξαρτοποιούνται χωρίς να αφήσουν την έδρα τους. Τότε δηλαδή, όταν έφευγε η Αχτσιόγλου και η άλλη και ο Κασελάκης, βγαίνατε στα τηλεοπτικά παράθυρα και στα ραδιόφωνα και λέγατε κακώς δεν αφήνουν την έδρα διότι με το ΣΥΡΙΖΑ εξελέγησαν, και τώρα κάνετε το ίδιο για το οποίο κατηγορούσατε τους άλλους. Ωραίο βίντεο και αυτά. Να θυμόμαστε τι γίνεται ορισμένες φορές.

Λοιπόν, είχαμε προγραμματίσει να συνδεθούμε και με τον Δήμαρχο Μεσολογγίου. Δεν θα γίνει σήμερα αυτό, λόγω έλλειψης χρόνου. Θα το προγραμματίσουμε για μία από τις επόμενες ημέρες. Ωστόσο, σας είπα έστω και συνοπτικά τι συνέβη στο Γενικό Λύκειο Μεσολογγίου. Κυρίες και κύριοι, αύριο κυκλοφορεί ο νεολόγος. Και όπως κάθε Παρασκευή είναι πληρέστατος. Ωστόσο, αύριο υπάρχει ένα ειδικό αφιέρωμα. Διότι την Κυριακή συμπληρώνονται 45 χρόνια από την πρώτη νίκη του ΠΑΣΟΚ στις εθνικές εκλογές. Δηλαδή την Κυριακή ο μήνας θα έχει 18. Και 18 Οκτώβρη του 81 κέρδισε το ΠΑΣΟΚ με 48% για πρώτη φορά. Και κάνουμε ένα ταξίδι στο τότε και φτάνουμε στο σήμερα. Να σας πω ότι πρώτα απ' όλα παραχωρεί συνέντευξη εφόλης της ύλης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης. Παρεμβαίνει με ένα άρθρο που καταγράφει τόση ηχηρή παρέμβαση ο πρώην πρωθυπουργός, πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και νυν βουλευτής Αχαΐας, ο Γιώργος Παπανδρέου. Επίσης μιλούν ιστορικά στελέχη, όπως ο τηλέμαχος Χιτήρης, ο Ανδρέας Φούρας, που υπόγραψαν τη διακήρυξη, την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ, ο Στάθης Ερέτης. Μιλούν επίσης, ακούστε, ο Χάρης Δούκας, η Άννα Διαμαντοπούλου, ο Παύλος Γερουλάνος. Όλα αυτά και άλλα πολλά αύριο στο νεολόγο των Πατρών που κυκλοφορεί από νωρίς το πρωί στα περίπτερα της Πάτρας, Αχαΐας και σε επιλεγμένα καταστήματα με ρεπορτάζ από την οικονομία, την κοινωνία, την καθημερινότητα και έναν ευρύ αθλητικό τομέα με 15 σελίδες μόνο αθλητικά. Κυρίες και κύριοι, ό,τι συμβαίνει ανεβαίνει στο www.dt.gr. Ενώ σας συστήνω εκ νέου το αδερφάκι του www.dt.gr, παιδί του νεολόγου των Πατρών, το νεολόγος των Πατρών.gr. Επίσης, ολόκληρη η εκπομπή μας, αλλά και τα αποσπάσματα των συνεντεύξεων κατά τη διάρκεια των εκπομπών αναρτώνεται στην πλατφόρμα ipavlaradio.gr. Εκεί μπορείτε να τα βρείτε όλα, όπως και να ακούσετε διαδικτυακά, πατώντας ένα μόνο κουμπί, όλους τους σταθμούς του ομίλου Plus Media, τον Max FM και τον Sport FM φυσικά. Από τον Νίκο Τσελεπή, που ήταν στον ήχο, στις μουσικές επιλογές, στη ροή της εκπομπής, και τον Αλέξανδρο Κογκόλη που ήταν στο μικρόφωνο, αλλά και όλη την ομάδα του Max FM, καλό υπόλοιπο στη μέρα σας, στην εργασία σας και στην εβδομάδα σας που σιγά σιγά ολοκληρώνεται. Τα λέμε αύριο παρέα με τον νεολόγο των Πατρών λίγο μετά τις 10. Γεια σας.

0: FM Show.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Γαλαξίας. Οι χρυσές τιμές είναι στο DNA μας. Red Bull 250ml μόνο 1 ευρώ. Επιλεγμένα σοκολατοειδή Crunch, Smarties και Kit Kat σε χρυσές τιμές. Αλλά και Creta Farms εν Ελλάδη επιλεγμένα αλαντικά και λουκάνικα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Εφόλη στη σύλλη συνέντευξη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη. Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση και στον Αλέξη Τσίπρα. Ειδικό αφιέρωμα για τη συμπλήρωση 45 ετών από την πρώτη νίκη του ΠΑΣΟΚ σε εθνικές εκλογές το 1981. Ηχηρή παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου. Μιλούν επίσης Φούρας, Σερέτης, Δούκας, Γερουλάνος και Διαμαντοπούλου. Τρεις ποινικές καταδίκες για διευθύντρια του Δήμου Πατρέων. Ο απόϊχος του μεγάλου διήμερου συνεδρίου Eco Forum 2026 για την διαχείριση του νερού και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Έρχονται νέες παρεμβάσεις σε σχολεία της Πάτρας, αναλυτικά οι περιοχές. Μαζί ο Cosmo Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα. Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Σαν να εξυπηρετούμε τους δικούς μας γονείς. Τους πηγαίνουμε εκεί που θέλουν, προσφέροντας ασφάλεια και αγάπη.
5: Ραδιοταξί Express Πάτρας 2610-450.000. Πάντα κοντά στην τρίτη ηλικία.
6: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

15 Οκτωβρίου, ημέρα Πέμπτη. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 11 και 4 λεπτά. Δήμητρα Μπαλαφούτη μαζί σας βεβαίως από τις 11 μέχρι και τις 12 με Νικόλα Τσελεπή στον ήχο, 2613-43-200. Το τηλεφωνικό μας κέντρο, το οποίο το τιμάτε καθημερινά και καλά κάνετε και μας παίρνετε τηλέφωνο και καταγγέλλετε και ζητάτε και πληροφορίες και όπου μπορούμε βεβαίως να βοηθήσουμε το κάνουμε και αυτό. Φυσικά μας βρίσκεται και στα social media βεβαίως και σε Facebook και Instagram και TikTok και εκεί μπορείτε να μας στέλνετε κυρίες και κύριοι μηνύματα και στον Max FM και στον DT. Βεβαίως είμαστε εκεί για να απαντήσουμε σε κάθε ερώτησή σας βεβαίως εάν μπορούμε να το κάνουμε. Είμαστε εδώ κυρίες και κύριοι και θα είμαστε μέχρι τις 12 η ώρα περίπου να τα πούμε και σήμερα. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζετε, σε όσους έχετε τα γενέθλιά σας σήμερα, όπου ο καιρός εδώ στην Πάτρα είναι αρκετά καλός βεβαίως όσον αφορά τουλάχιστον την ηλιοφάνεια. Θέλω να πω, δεν έχουμε βροχές, δεν έχουμε ισχυρούς ανέμους, δεν έχουμε καταιγίδες. Όλα αυτά που έπληξαν βεβαίως στη χώρα μας, κάποιες περιοχές σε μεγαλύτερο βαθμό και άφησαν βέβαια και σοβαρά προβλήματα αλλά και έναν νεκρό, μία ανθρώπινη απώλεια. Έχουμε μία πρόσκαιρη καιρική ανάπαυλα, αλλά όχι για πολύ. Τι θέλω να πω με αυτό. Από την Παρασκευή υπάρχουν κάποιες ψυχρές αέριες μάζες που μας έρχονται από την Ουκρανία, παρακαλώ κυρίες και κύριοι, και φέρνουν νέα πτώση της θερμοκρασίας. Κάποιες βροχές και λίγα χιόνια ακόμη και σε χαμηλότερα ορεινά υψόμετρα. Για σήμερα όπως και να έχει, κρατήστε ότι ο καιρός εδώ στην Πάτρα θα είναι θα έχουμε ηλιοφάνεια, θα είναι καλός ο καιρός. Θα έχουμε 18 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα στο κέντρο της Πάτρας, δεν θα ξεπεράσει το θερμόμετρο τους 20. Για Παρασκευή και Σάββατο έχουμε κάποιες μικρές πιθανότητες για βροχοπτώσεις. Θα τα δούμε αύριο αυτά. Από εκεί και πέρα πάντως, Σάββατο και Κυριακή θα έχουμε και εδώ κάποιες πεσμένες θερμοκρασίες, δηλαδή από 18-19 βαθμούς Κελσίου κάπου εκεί θα κυμανθεί η θερμοκρασία και ξημερώματα Σαββάτου δεν αποκλείεται να δούμε και κάποιες πρόσκαιρες, ξαναλέω, χιονοπτώσεις. Μην φανταστείτε ότι θα το στρώσει ακόμη και στην Πάρνηθα σε μεγάλα υψόμετρα. Βέβαια έτσι. Την Κυριακή θα έχουμε και πάλι βελτίωση του καιρού. Όλα καλά με τον καιρό. Είχαμε βεβαίως την τραγωδία η οποία σημειώθηκε εχθές το βράδυ στην Πάτρα. Ένας νεαρός φοιτητής μόλις 22 ετών έπεσε από το δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στη συμβολή των οδών Νόρμαν και Κατερίνη, σε κεντρικότατο σημείο βεβαίως πριν μπούμε στο κέντρο της Πάτρας. Εκεί βεβαίως βρέθηκαν οι αστυνομικές δυνάμεις, βρέθηκε και το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αποκλείστηκε ο χώρος από την αστυνομία όπως ήταν αναμενόμενο βεβαίως. Είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο της αυτοχειρίας, αυτό δείχνουν όλα βεβαίως. Επειδή όμως δεν είμαστε εμείς οι αρμόδιες αρχές, δεν μπορώ να πω ότι αυτοκτόνησε ο άνθρωπος, αλλά είναι αυτό το ενδεχόμενο το οποίο είναι που πρωταγωνιστεί. Δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί επισήμως οι συνθήκες του περιστατικού. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που λένε ότι το παιδί είχε κάποια θέματα ψυχολογικά. Εν πάση περιπτώσει, βρισκόταν στην Πάτρα, σπούδαζε, δεν έχει καμία σημασία. Το θέμα είναι ότι ένα νέο παιδί, 22 ετών μόλις, προέβησε αυτό το διάβημα. Το απενονοημένο βεβαίως, γιατί έχασε τη ζωή του δυστυχώς. Είχαμε και ένα θανατηφόρο πριν από λίγη ώρα. Ξεκινάω με αυτά γιατί είναι και τα πιο σημαντικά, αν και είναι δυσάρεστα κυρίες και κύριοι. Είχαμε ένα θανατηφόρο πριν λίγη ώρα λοιπόν στα Σελιανίτικα Γιάλιας. Θύμα μία γυναίκα μόλις η οποία είχε πάρει το αυτοκίνητό της, 75 ετών η γυναίκα, καταγόταν από το Αίγιο στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών Κορίνθου. Ενώ οδηγούσε το αυτοκίνητό της, είχε μπει πριν λίγη ώρα μέσα, έχασε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες τον έλεγχο του αυτοκίνητου. Το αυτοκίνητο λοιπόν βγήκε από την πορεία του, έπεσε πάνω σε μάντρα. Το αποτέλεσμα ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός της 75χρονης. Η γυναίκα βεβαίως και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Εκεί όμως οι γιατροί το μόνο που μπόρεσαν να κάνουν κυρίες και κύριοι ήταν να διαπιστώσουν το θάνατό της βεβαίως και διερευνώνται και ψάχνονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα και γιατί έχασε τον έλεγχο. Δεν έχουν αποσαφενιστεί ακόμη όλα αυτά προφανώς κυρίες και κύριοι και θα συνεχιστούν οι έρευνες. Είχαμε και το περιστατικό στο Λύκειο Νεοχωρίου, όπου διάβασα και την ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής εκεί ότι ζητούν συγγνώμη για τα προβλήματα τα συσσωρευμένα που υπάρχουν σε διάφορα σχολικά συγκροτήματα εκεί της περιοχής. Να πω βεβαίως ότι τώρα κυρίες και κύριοι τι να την κάνει το παιδί τη συγγνώμη όταν το παράθυρο μέσα στην σχολική αίθουσα αποκολλήθηκε και έπεσε στο κεφάλι του μαζί με την τζαμαρία. Δηλαδή είναι απίστευτα πράγματα αυτά τα οποία συμβαίνουν εν έτη 2020.
26, όχι μόνο εκεί στην περιοχή του Μεσολογγίου και σε άλλες περιοχές, γιατί γνωρίζουμε προφανώς και σε τι κατάσταση είναι τα σχολικά συγκροτήματα. Κάτι το οποίο και αυτό το περιστατικό έφερε στο προσκήνιο αυτή την αγωνία που υπάρχει και στους γονείς και στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς. Βεβαίως, γνωρίζοντας ότι η κατάσταση απαιτεί εκτεταμένες παρεμβάσεις. Βγήκε λοιπόν η Δημοτική Αρχή, καλά έκανε και βγήκε, περιέγραψε μια ιδιαίτερα προβληματική εικόνα των σχολικών υποδομών. Τώρα το συγγνώμη δεν ξέρω αν βοηθάει πουθενά. Από πλευράς Δημοτικής Αρχής εκεί για το Μεσολόγγι βγήκαν οι άνθρωποι και είπαν ότι είναι πάρα πολλά τα σχολικά συγκροτήματα που χρειάζονται έτσι, κάποιες παρεμβάσεις, κάποιες επεμβάσεις, στέγες οι οποίες είναι έτοιμες να πέσουν, κουφάματα παλιά, κλιμακοστάσια αφθαρμένα. Είναι πάρα πολλά τα ζητήματα που υπάρχουν και το θέμα είναι ότι όλα αυτά τα προβλήματα έχουν συσσωρευτεί, κυρίες και κύριοι, επί δεκαετίες. Και ξαναλέω, δεν είναι μόνο στο Μεσολόγγι, είναι παντού. Και εδώ στην Πάτρα είχαμε το περιστατικό πριν από λίγες ημέρες. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχουν χρήματα, ότι δεν μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες με τις χρηματοδοτήσεις τις ήδη υπάρχουσες, δυστυχώς. Να υπενθυμίσω το περιστατικό, ο μαθητής τραυματίστηκε στο κεφάλι γιατί έπεσε όλο το τζάμι μαζί με το κούφωμα στο κεφάλι του. Πήγε στο νοσοκομείο στο Μεσολόγγι. Εκεί βεβαίως έκανε κάποια αράματα, δεν αποδείχτηκε σοβαρός ο τραυματισμός. Δεν ξέρω αν ήμουν μητέρα ή πατέρα συγκεκριμένου παιδιού, τι θα έκανα έτσι, γιατί στέλνεις το παιδί σου στο σχολείο να μάθει γράμματα, τέλος πάντων να εκπαιδευτεί, και σου γυρνάει τραυματισμένο. Και ποιος μας λέει εμάς, ας πούμε, ότι δεν θα μπορούσε αυτός ο τραυματισμός να ήταν ακόμη πιο σοβαρός. Και έχουμε σε αυτό το σημείο, έτσι πριν περάσουμε στους πρώτους καλεσμένους, να σας πω, έχουμε άλλη μία μεγάλη κλοπή η οποία έλαβε χώρα με τη μέθοδο απάτης. Είναι, αν θυμάμαι καλά κυρίες και κύριοι, η μεγαλύτερη την οποία καλείται να εξιχνιάσει η Ελλάς. Έγινε στη Θεσσαλονίκη η συγκεκριμένη απάτη. Μιλάμε για τεράστια λία, 4 εκατομμύρια ευρώ σε λίρες, κυρίες και κύριοι. Το μεσημέρι της Τρίτης έγινε το περιστατικό, όπου οι άνδρες αυτοί οι οποίοι έβαλαν στο μάτι μία γυναίκα ηλικιωμένη, την πήραν τηλέφωνο, της είπαν ότι είναι δήθεν από τη ΔΕΗ Θεσσαλονίκης, της μίλησαν αρκετή ώρα μάλιστα, της είπαν ότι θα γίνουν εργασίες στην περιοχή, ότι υπάρχει κίνδυνος για ηλεκτροπληξία, οπότε θα έπρεπε να μπει σε ένα δωμάτιο σύμφωνα με τις οδηγίες τους βεβαίως, και για τη δική της ασφάλεια θα έπρεπε εκεί να τοποθετήσει όλα τα μεταλλικά αντικείμενα, χρυσαφικά, κοσμήματα, λίρες, ό,τι είχε, και μάλιστα να μείνει εκείνη στο δωμάτιο και σε άλλο χώρο εκτός του δωματίου να άφηνε όλα αυτά τα περιουσιακά στοιχεία. Μπήκε λοιπόν αυτή μέσα στο δωμάτιο και σε ένα άλλο χώρο άφησε 4.766 χρυσές λίρες, κυρίες και κύριοι, και διάφορα χρυσαφικά μέσα σε σακούλες. Δεν ξέρω ποιος έχει τόσες πολλές λίρες στο σπίτι του και τις κρατάει εκεί και για ποιο λόγο τις κρατάει εκεί. Ειλικρινά δεν μπορώ να δώσω απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα που φαντάζομαι είναι και στο δικό σας το κεφάλι. Δεν φτάνει ότι μπήκε αυτή σε ένα δωμάτιο, άφησε σε ένα άλλο δωμάτιο τις λίρες, άφησε και την πόρτα ανοιχτή, ούτως ώστε να μπορέσουν να μπουν μέσα οι κλέφτες. Σήκωσαν λοιπόν εκείνη τη σακούλα συνολικού βάρους, παρακαλώ, 38 κιλών, γιατί καταλαβαίνετε, μιλάμε για σχεδόν 5.000 λίρες, 38 κιλά ήταν αυτά, δεν ήταν και πολύ ελαφριά. Βγήκε από το δωμάτιο, βγήκε από το διαμέρισμα, είχαν κάνει φτερά βεβαίως, κυρίες και κύριοι, οι χρυσές λίρες, τα χρυσά κοσμήματα, και η αξία τους υπολογίζεται στα 4,7 εκατομμύρια ευρώ.

0: Σήμερα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ξεκινάμε με ένα θέμα το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και βεβαίως υπάρχει και προβληματισμός. Συζητάμε λοιπόν για ένα ζήτημα το οποίο αφορά άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών της περιφέρειας και αναδεικνύει και κάποιες ανισότητες ανάμεσα στα μεγάλα αστικά κέντρα και την ελληνική ύπαιθρο, την απουσία δηλαδή τραπεζικών καταστημάτων από ολόκληρους δήμους της χώρας. Δημοσιοποιήθηκαν λοιπόν κάποια στοιχεία. 67 δήμοι σε όλη την Ελλάδα δεν διαθέτουν ούτε ένα τραπεζικό κατάστημα. Στη Δυτική Ελλάδα είναι 4 οι δήμοι οι οποίοι βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση. Ανάμεσά τους είναι και ο Δήμος Ερημάνθου, με πληθυσμό περίπου 8.000 κατοίκων, εάν δεν κάνω λάθος, σύμφωνα με την τελευταία καταγραφή. Οπότε το ερώτημα το οποίο προκύπτει είναι πόσο δυσκολεύει η καθημερινότητα ενός ηλικιωμένου, ενός αγρότη, ενός επαγγελματία, ενός πολίτη, θα πω εγώ, που δεν είναι εξοικειωμένος με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και δεν μπορεί ακόμη να κάνει και τις πιο βασικές τραπεζικές εργασίες. Πάμε λοιπόν στο Δήμο Ερημάνθου. Είναι μαζί μας ο Δήμαρχος, ο κύριος Θοδωρός Μπαρής. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπαρή.
1: Καλημέρα, κυρία Παλαφούδη, και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Βλέπουμε λοιπόν και διαβάζουμε έτσι σύμφωνα με τα στοιχεία ότι ο Δήμος Ερημάνθου είναι ανάμεσα στους Δήμους της χώρας που δεν διαθέτουν τραπεζικό κατάστημα. Αυτό πώς μεταφράζεται στην καθημερινότητα των κατοίκων?
1: Εδώ και 7-8 χρόνια όντως είμαστε χωρίς κανένα τραπεζικό κατάστημα στην περιοχή μας. Υπήρχε παλιά η Αγροτική Τράπεζα, μετέπειτα Πειραιώς, η οποία το κατάστημά της έκλεισε όπως και σε άλλες περιοχές, αλλά νομίζω και στα αστικά κέντρα σε πολλά σημεία που υπήρχαν καταστήματα. Ταυτόχρονα υπάρχει μόνο ένα μηχάνημα για αυτόματη ανάληψη και κατάθεση χρημάτων για συναλλαγή, τέλος πάντων, το οποίο είναι στην Ερημάνθεια. Προφανώς αυτό δημιουργεί προβλήματα στην καθημερινότητα των δημοτών μας και κυρίως των ηλικιωμένων, για ένα μεγάλο μέρος του ορεινού όγκου του Δήμου μας, όπου ορεινά χωριά κατοικούνται σχεδόν αποκλειστικά από ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Οπότε είχαν την ανάγκη και βέβαια πρωτίστως να υπάρχει ένα κατάστημα, αλλά ούτε καν, όπως σας είπα, και ένα αυτόματο μηχάνημα συναλλαγών. Άρα όντως είναι, εντάσσεται και αυτό έτσι στα...

0: αλλάξουμε τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τα πράγματα, εάν θέλουμε να κρατήσουμε ζωντανή την περιφέρεια, να ξεφύγουμε από αυτούς τους λογιστικούς τρόπους και οι υπηρεσίες οι οποίες είναι απαραίτητες για την καθημερινότητα των πολιτών να συνεχίζουν να υπάρχουν, να υφίστανται, προκειμένου να δημιουργήσουμε έστω και αυτή τη μικρή συνθήκη ή ένα μικρό, ακόμα μια μικρή προσπάθεια, έτσι ώστε να παραμείνουν όσο δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι στην περιφέρεια. Mm-hmm.
1: Και καταλαβαίνουμε ότι κυρίως είναι ηλικιωμένοι, είναι συνταξιούχοι άνθρωποι, οι οποίοι έτσι αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη δυσκολία, γιατί δεν μπορούν να μετακινηθούν σε γειτονική έτσι, περιοχή. Δηλαδή, από τον Δήμο Ερημάνθου, πού θα πρέπει να πάει κανείς για να βρει το πλησιέστερο κατάστημα τραπεζικό? Και αυτό βεβαίως, κύριε Μπαρίνη, είναι και κάτι το οποίο κοστίζει και σε χρόνο και σε χρήμα.
0: Μιας και μιλάμε για ένα Δήμο που έχει και οικισμούς και χωριά τα οποία είναι περίπου στα τα πιο μακρινά 50-60 χιλιόμετρα, αντιλαμβάνεστε ότι κάποιος για να κάνει κάποια τραπεζική συναλλαγή με κατάστημα θα πρέπει να έρθει στον αστικό ιστό, δηλαδή να διανύσει όλη αυτή την απόσταση, όπως σας είπα, των 50-60 χιλιόμετρων για να κάνει κάτι τέτοιο, και αντιλαμβάνεστε και χρόνο και χρήμα και ταλαιπωρία και ανυμποριά μερικές φορές, γιατί όπως σωστά επισημάνατε, άνθρωποι της τρίτης ηλικίας δεν τους είναι καθόλου εύκολο κάτι τέτοιο.
1: Και προφανώς υπάρχουν.
0: Αυτό να προσθέσουμε, συγγνώμη.
1: Ναι, ναι, βεβαίως.
0: Γιατί για τα δυστυχία υπάρχουν αντίστοιχα προβλήματα σε πολλές.
1: Σωστά.
0: Στις μεταφορές, στις μετακινήσεις. Δηλαδή τα λεωφορεία δεν υπάρχουν στον βαθμό που θα έπρεπε να υπάρχουν και υπάρχουν και ολόκληρα χωριά τα οποία είναι αποκλεισμένα. Και οπότε ένας κάτοικος ο οποίος θέλει να μετακινηθεί, ξαναλέω όμως, με λογιστικό τρόπο πάλι θα πούνε ότι είναι ασύμφορο. Και βέβαια είναι ασύμφορο γιατί πάει να μετακινηθούν 2-3 πολίτες από ένα συγκεκριμένο οικισμό. Άρα όντως δεν βγαίνει ο λογαριασμός και γι' αυτό πρέπει εδώ να σκύβει το κράτος, η πολιτεία, έτσι ώστε να προσφέρει και αυτές τις υπηρεσίες ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές και του Δήμου μας αλλά και γενικότερα της επικράτειας.
1: Υπάρχει κάποια εναλλακτική, έτσι ολοκληρώνοντας τη συζήτησή μας, γιατί σίγουρα υπάρχουν συνέπειες και στην τοπική κοινωνία. Δεν ξέρω, υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις για σήμερα? Δηλαδή, αν εσείς μπορούσατε να ζητήσετε κάτι, μια συγκεκριμένη δέσμευση, θα θέλατε να υπάρχει έτσι ένα κατάστημα τραπεζικό εκεί στην περιοχή να ανοίξει ξανά για να μπορεί να εξυπηρετηθεί ο κόσμος και να μένει και ο κόσμος σε αυτές τις απομακρυσμένες περιοχές?
0: Πρόσφατα δώσαμε μια μάχη αντίστοιχη για να μην κλείσει το ταχυδρομικό κατάστημα που είναι εδώ στη Χαραντρίτσα και εδώ είναι μοναδικό και μέχρι στιγμής έχει γίνει κατορθωτό. Αντίστοιχα είχαμε δώσει αντίστοιχη μάχη όπως για το τραπεζικό κατάστημα που δεν είχε το αποτέλεσμα που επιθυμούσαμε. Προφανώς, όπως σας είπα, υπάρχει αυτό το αίτημα το οποίο έχει αρμοδίως έχουμε τηθεί ως Δήμος προκειμένου και η κατάσταση να ανοίξει και κάποιο παραπάνω ATM να υπάρχει, αλλά και βεβαίως προσπαθούμε να κάνουμε και εναλλακτικούς τρόπους για να μπορέσουμε τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας να τους φέρουμε πιο κοντά με τεχνολογία, έτσι κάνουμε κάποια προγράμματα έτσι ώστε να ενημερωθούν πάνω σε αυτά, έτσι μπας και μπορούσαμε, αλλά δεν είναι καθόλου εύκολο να χρησιμοποιήσουν και τα ηλεκτρονικά μέσα προκειμένου να κάνουν τις συναλλαγές τους.
1: Είναι δύσκολο για μας σε πολλές περιπτώσεις, κύριε Μπαρή, πόσο μάλλον για αυτούς τους ανθρώπους, έτσι, τους ηλικιωμένους.
0: Ακριβώς. Προσπαθούμε αρθμένοντας να τα παρακολουθήσουμε. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Ξέρετε, αυτές οι υπηρεσίες είχαν και έναν άλλο σκοπό, ξέρετε, και κοινωνικό.
1: Σωστά, έτσι είναι, ναι.
0: Δύσκολη φορά, δηλαδή ένας κάτοικος ο οποίος είχε μια συναλλαγή, μια υπηρεσία. Το κοινωνικό κομμάτι, καλύτερη ενημέρωση, έτσι ώστε πολλές φορές να ενημερώνται και για πράγματα που τους είναι πολύ δύσκολο με άλλο τρόπο να συμβεί.
1: Υπήρχε ίδια προσωπική επαφή, πήγαινε στο κατάστημα και ήξερες ότι θα μπορέσεις να βρεις λύση. Κύριε Μπαρή, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Έλεγες και μια καλή μέρα και αντάλλασες και μια
1: ευχή
0: και κάτι και μια, ξέρετε, για τους ανθρώπους, όπως είπαμε, καλύτερη πληθυσία, αυτό είναι ιδιαίτερα σοβαρό και κρίσιμο.
1: Είναι πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά μας, κύριε Μπαρή, την καλημέρα μας.
0: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα. Βεβαίως και είναι ζήτημα αυτό, βεβαίως και είναι θέμα. Σίγουρα θα έπρεπε να υπάρχουν άλλα κριτήρια ώστε να μην μπορεί να κλείνει ένα τραπεζικό κατάστημα χωρίς να εξετάζονται κοινωνικές επιπτώσεις. Δηλαδή, σίγουρα θα έπρεπε να υπάρχουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις απέναντι στις απομακρυσμένες και αγροτικές περιοχές που έχουν οι τράπεζες απέναντι στους κατοίκους. Δεν μπορεί να ζητάμε από έναν ηλικιωμένο ή μία ηλικιωμένη από το Δήμο Ερημάνθου να πρέπει να διανύσει σχεδόν 50 με 60 χιλιόμετρα για να μπορέσει να βρει τραπεζικό κατάστημα πιο κοντά στο σπίτι του. Είναι πάρα πολύ δύσκολες οι συνδίκες και προφανώς είναι άλλο ένα κομμάτι αυτό που αναγκάζει πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι βλέπουν ότι η ελληνική επαρχία απαξιώνεται να μην μένουν σε αυτή και να φεύγουν προς τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα.

0: Και επειδή, κυρίες και κύριοι, η οδική ασφάλεια δεν είναι μόνο θέμα νόμων, προστήμων, ελέγχων και είναι πάνω απ' όλα ζήτημα παιδείας, ζήτημα υπευθυνότητας, ζήτημα συμπεριφοράς πίσω από το τιμόνι, η ταχύτητα, η απόσπαση της προσοχής, η χρήση του κινητού τηλεφώνου και βεβαίως η κατανάλωση αλκοόλ εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικούς παράγοντες κινδύνου στους δρόμους, με τις συνέπειες πάρα πολλές φορές να είναι και τραγικές. Και το βλέπουμε αυτό βέβαια καθημερινά. Με αφορμή λοιπόν την 20η Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα που διοργανώνει το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς αυτό το Σάββατο, μεθαύριο 17 Οκτωβρίου και στην Πάτρα, με κεντρικό μήνυμα αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί, συζητάμε για την οδηγική συμπεριφορά, για τις συνήθειες που πρέπει να αλλάξουν και για την ανάγκη βεβαίως να γίνει ασφαλής οδήγηση, συνείδηση για όλους. Είναι λοιπόν σήμερα καλεσμένος της εκπομπής μας ο κύριος Στάκης Πουρναράκης, ο οποίος βεβαίως δημοσιογράφος, μηχανολόγος, μηχανικός, έχει τεράστια εμπειρία στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, στον τύπο του αυτοκινήτου πάνω απ' όλα, για να μας καταθέσει και εκείνος τη δική του άποψη και για τα αίτια των τροχαίων αλλά και τις αλλαγές που πρέπει να κάνουμε ως οδηγοί. Κύριε Πουρναράκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς και σε όλους τους ακροατές μας. Καλημέρα, Δήμητρα. Να πούμε ότι αυτή η πρωτοβουλία του ΙΟΑΣ γίνεται για 20η φορά. Είναι πολύ σημαντική και θα πρέπει να σταθούμε σε αυτή. Να παρακαλέσω λοιπόν ότι όλοι όσοι στην Πάτρα θα βρουν τους θελοντές του ΙΟΑΣ εκεί να βάλουν το βραχιολάκι και να συμμετέχουν σε αυτή τη δράση συνειδητοποιώντας. Αλλά να, παιδί μου, θέλω να ξεκινήσω από τον Στιχουργό. Ακούγαμε ένα ωραίο τραγούδι την ώρα που συνδεθήκαμε. Τι είπε, έλεγε, ήπιαμε μαζί και ξενυχτήσαμε.
0: Έτσι. Μετά τι κάνουμε μετά όμως?
1: Και λοιπόν τα τραγούδια που λέμε, θα δεις και μπορώ να αναφέρω πίνω και οδηγώ, λέει ο άλλος. Ναι. Πίνω και μεθό ή οτιδήποτε. Σε προτρέπουν στην κατανάλωση αλκοόλ. Πράγμα που στο δικό μου κόσμο είναι δεν μας χρειάζεται σε τίποτα το αλκοόλ στη ζωή μας. Είναι μια προσωπική μου άποψη. Αν θέλετε, συγκαταθέτω, κρατήστε. Δεν μας χρειάζεται το αλκοόλ. Σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορεί να συνδυαστεί με την οδήγηση. Και εδώ ο μεγαλύτερος αντιπαλός μας είναι η συνήθεια. Γιατί? Γιατί η συνήθεια τι λέει? Καλά τα λέει τώρα η Μπαλαφούτη, καλά τα λέει ο Πουρναράκης, καλά τα λέει το ΙΟΑΣ. Ναι, είπαμε, αν θα δεις από αυτούς που όταν θα πάνε χαμογελαστοί στο κλαμπ, στο μπαρ και θα βρουν απ' έξω τους εθελοντές του ΙΟΑΣ, θα βάλουν το βραχιολάκι, θα χαμογελάσουν, θα πούνε βεβαίως, εννοείται, απαγορεύεται το αλκοόλ, μα τι λέτε, βεβαίως θα συμμετέχω κτλ. Και μετά οι μισοί δεν πάνε να μετρηθούν. Ξέρεις γιατί δεν πάνε να μετρηθούν?
0: Γιατί?
1: Γιατί έχουν πιει.
0: Και γιατί εξακολουθούν πολλοί να πιστεύουν ότι μπορεί να οδηγήσουν με ασφάλεια?
1: Γιατί το έχουν κάνει στο παρελθόν και θεωρούν, δέχονται ότι είναι σωστό αυτό που λέμε, αλλά αυτό που κυριαρχεί δεν είναι η γνώση αλλά η συνήθεια. Κάνουν αυτό που έχουν συνηθίσει. Του λέει, ρε παιδί μου, εγώ πήπια χθες και γύρισα σπίτι μου. Εντάξει, καλό είναι να μην πίνουμε, αλλά εγώ μπορώ να τα καταφέρω. Παρότι το πίπια που να ρέξει μπαλακού, μπορώ να τα καταφέρω. Και το ξανακάνει αύριο και το ξανακάνει μεθαύριο. Αυτό που δεν συνειδητοποιεί είναι ότι θα έρθει μια μέρα που δεν θα το κάνει. Αυτή η μέρα όμως θα είναι καθοριστική για τη ζωή τη δικιά του, του περιβάλλοντος του και πιθανόν των ανθρώπων που θα βρεθούν στο διάβατο. Και τότε θα προκαλέσει μια ανίκη στο βλάβη, η οποία αν επιβιώσει δεν θα μπορέσει να το ξεπεράσει ποτέ στη ζωή του, είτε όσον αφορά τη δική του κατάσταση, ψυχολογική αλλά και σωματική.
0: Άρα αυτό που πολλοί μπορεί να πιστεύουν ότι εντάξει, ή πια ένα, ή πια δύο ποτά, ή πια τρία ποτά, το έχω ξανακάνει αυτό, δεν ισχύει, γιατί επηρεάζεται στην πραγματικότητα και η κρίση και ο χρόνος αντίδρασης και κάθε φορά είναι διαφορετική και είναι πάρα πολλοί παράγοντες, έτσι δεν είναι, που παίζουν ρόλο σε συνδυασμό με τον αλκοόλ.
1: Μια παράμετρο, ξέρεις την ερώτηση που ακούμε συνέχεια, πόσο, να μπορώ να, πόσο είναι ασφαλές να πιω, ρε παιδιά, για να περιοριστώ σε αυτό. Και όταν λέμε μηδέν, αντιδρούν. Γιατί δεν το πιστεύω. Όμως θέλω να σας το αποδείξω. Εσύ λοιπόν είσαι μια νέα κοπέλα η οποία είσαι ας πούμε να
0: Κύριε Πουρναράκη, τώρα δεν σας ακούμε καλά και λέτε πολύ σημαντικά πράγματα. Θέλω λιγάκι να μετακινηθείτε για να σας ακούσουμε.
1: Δεν κουνήθηκε.
0: Για μιλήστε μας τώρα να σας ακούσουμε. Είχαμε κάποιες διακοπές.
1: Τώρα και εμείς. Λοιπόν, έχουμε μια κοπέλα η οποία είναι στα 55 κιλά, η οποία δεν μπορεί να είναι στην ίδια, αν θέλεις, κατηγοριοποίηση με έναν άνθρωπο 110 κιλών. Έχουμε έναν άνθρωπο, τον ίδιο άνθρωπο, έτσι, ο οποίος βρίσκεται υπό την επίρρεια φαρμάκων. Έχει περιφαρμακευτική αγωγή, τον περιτριγυρίζει μια ίωση, είναι νηστικός, είναι συναισθηματικά φορτισμένος, είναι κουρασμένο. Ο ίδιος άνθρωπος λοιπόν έχει διαφορετική αντοχή στην κατανάλωση αλκοόλ, ανθεκτικότητα και αντοχή σε σχέση με το όταν είναι ηρεμός, νυφάλιος, ξεκούραστος, φαγωμένος.
0: Mm-hmm.
1: Άρα τι θέλω να πω. Θα πρέπει, αν θέλουμε να καταναλώσουμε αλκοόλ, να έχουμε εκ των προτέρων εξασφαλίσει τον τρόπο με τον οποίο θα επιστρέψουμε με ασφάλεια στο σπίτι μας. Και αυτό δεν είναι ποτέ οδηγώντας ή επιβαίνοντας στο αυτοκίνητο κάποιου που επίσης έχει καταναλώσει αλκοόλ. Και με αυτό το βήμα που μου δίνεται θέλω να απευθυνθώ ιδιαίτερα στις νεαρές κοπέλες,
0: mm-hmm.
1: οι οποίες δεν θα πρέπει ποτέ να ενδίδουν και θα πρέπει να είναι και red flag για αυτές, στην ατάκα, έλα μωρέ, που ξέρεις πως οδηγώ, τι σκέφτεσαι τώρα, πάμε. Αν λοιπόν αυτός που είναι δίπλα σου σε συνοδεύει, βγήκατε να διασκεδάσετε και είναι όλα καλά, επιμένει να οδηγήσει, ενώ έχει πει, τότε αυτή είναι μια ανεύθυνη συμπεριφορά που θα πρέπει να σε προβληματίσει και για άλλα πράγματα.
0: Mm-hmm. Και να σε απομακρύνει βεβαίως και μέσα από την Ευρωπαϊκή.
1: Να φτάσω μέχρι εκεί και να κάνω τέτοια
0: δική
1: προθέσεων ή υποδείξεις
0: στο άλλο. Στο να μπει σε κάποιο αυτοκίνητο που άλλος έχει πιει, για παράδειγμα. Δεν θα πρέπει να σε απομακρύνει με τέτοια συμπεριφορά.
1: Είναι αδιανόητο.
0: Ναι,
1: ναι, είναι αδιανόητο.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν πρέπει ποτέ να το κάνεις.
0: Και η Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα προβάλλει και το θεσμό του οδηγού της παρέας. Θες να μας πεις λιγάκι τη θέση σου πάνω και σε αυτό?
1: Ήμουν πάντα καταρχάς. Ήμουν πάντα.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν είχα καμία σχέση με το αλκοόλ. Οπότε όλοι μου ζητούσαν να οδηγήσω από τότε που ήμασταν μικροί. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό μια παρέα, στην οποία όλοι θέλουν να διασκεδάσουν, να βρουν αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος συνειδητά δεν πίνει, και να έχει επιφορτηθεί με το πολύ δύσκολο και σημαντικό έργο να τους επιστρέψει σπίτι τους όλους με ασφάλεια. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι, αν δεν υπάρχει αυτός ο άνθρωπος, θα πρέπει να γίνει και περιτροπής βάρδια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μια κάθε φορά ένας από την παρέα θα θυσιάζεται, δεν θα πίνει, για να τους γυρίζει όλους με ασφάλεια. Αν ας πούμε ότι ούτε αυτό μπορεί να γίνει, τότε θα πρέπει να μεταφέρονται, και εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι είναι πολύ σημαντική η πρωτοβουλία, στο λεκανοπέδιο της Αττικής στα μέσα σταθερής τροχιάς είναι όλη τη νύχτα, την Παρασκευή και το Σάββατο, και έχει παίξει σημαντικό ρόλο στο να μειωθούν τα ατυχήματα. Θα πάρεις το λεωφορείο, θα ζητήσεις από έναν επαγγελματία οδηγό ταξί να σε μεταφέρει ή οτιδήποτε άλλο το οποίο είναι ασφαλές.
0: Άρα καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι είναι επικίνδυνη η υπερεκτίμηση των οδηγικών μας ικανοτήτων. Είναι όμως κάτι που μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό, ακόμη και κάποιος ο οποίος έχει διαμορφώσει έτσι μια άποψη? Δεν μιλάμε τώρα για μικρά παιδιά.
1: Ναι, θέλω να σας πω το εξής, ότι η κατανάλωση του αλκοόλ, η επίδραση του αλκοόλ στον ανθρωπινό οργανισμό δεν είναι κάτι σταθερό και γραμμικό, είναι κάτι που έχει δυναμική εξέλιξη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, την ώρα που βρίσκεσαι μέσα σε ένα χώρο με φώτα, δυνατή μουσική, ένταση, χαμογελάς, αισθάνεσαι ότι είσαι πάρα πολύ καλά. Όταν όμως μετά από 10 λεπτά, ένα τέταρτο, έχεις βρεθεί σε ένα σκοτεινό περιβάλλον, όπως είναι το εσωτερικό ενός αυτοκινήτου τη νύχτα, η ανάρτηση σε νανουρίζει, έτσι σε κουνάει και λίγο, σε νανουρίζει το κάτω, και λίγο τη δέστη τώρα γιατί έχει κρύο, όλες σου οι λειτουργίες, οι ζωτικές του οργανισμού πέφτουν, όπως και τα αντανακλαστικά σου. Είσαι στο όριο να σε πάρει ο ύπνος. Και αν κινείσαι με 50 χιλιόμετρα την ώρα, για να αντιδράσεις σε ένα ερέθισμα θες υποφυσιολογικές συνθήκες δευτερόλεπτα. Αν αυτά τα δύο δευτερόλεπτα γίνουν τρία, θα έχεις διανύσει 45 μέτρα πρωτού πατήσεις το φρένο. Και θες και μια εικοσαριά μέτρα να σταματήσεις, θα φτάσουν τα 65 μέτρα. Όχι απλά θα τον έχεις περάσει από τον άλλον από απέναντι, δεν θα έχεις καταλάβει τι έγινε μέχρι να τον χτυπήσεις. Αυτά θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας.
0: Πολύ σημαντικά.
1: Η επίδραση του αλκοόλ στον οργανισμό μας είναι δυναμική και εξελίσσεται ένα ολόκληρο 24ωρο. Αν αυτό που λέω εγώ δεν σας πειθεί, ζητήστε από έναν παθολόγο, από έναν εξειδικευμένο γιατρό, να σας εξηγήσει ποιο σοκ συμβαίνει στον οργανισμό, που προσπαθεί και στο σηκώτη και στα άλλα όργανα να μεταβολήσει όλη αυτή την περίσση αλκοόλης.
0: Αρκεί η αυστηροποίηση των ποινών ή χρειάζεται μια βαθύτερη αλλαγή νοοτροπίας στην κοινωνία?
1: Με στεναχωρεί πάρα πολύ το πρώτο μέρος της ερώτησης.
0: Ναι, αλλά δυστυχώς κάποιες φορές...
1: πολύ εύστοχο όπως το κάνεις, το λέει πολλοίς κόσμος και με στεναχωρεί πάρα πολύ. Δηλαδή αλήθεια τώρα, δεν θα πιω γιατί φοβάμαι
0: είναι πάρα πολύ που σκέφτονται.
1: Και μην με σταματήσει ο τροχονόμος.
0: Με αυτόν τον τρόπο. 500
1: ευρώ. Όχι ότι δεν πίνω για να μην σκοτώσω.
0: Δυστυχώς.
1: Είναι για τα 700 ευρώ. Πραγματικά πλανούνται πλάνε νυκτράν. Άρα λοιπόν είναι αυτό που είπες στο δεύτερο σκέλος της ερώτησης, πολύ σωστά Δήμητρα, πρέπει να γίνει αλλαγή νοοτροπίας και κουλτούρας. Και μπορεί κάποιος να πει εντάξει, θα πάω κάπου με τα πόδια πολύ κοντά στο σπίτι μου, άρα μπορώ να καταναλώσω αλκοόλ. Εγώ θα του έλεγα και αυτού του ανθρώπου να επανεξετάσει τις προτεραιότητές του και να δει την βλάβη που προκαλεί στην υγεία του από την κατανάλωση αλκοόλ. Γιατί δεν είναι μόνο ο κίνδυνος σε περίπτωση τροχαίου. Το αλκοόλ συνολικά δεν μας χρειάζεται, και βέβαια είναι ένας από τους πολύ σοβαρούς παράγοντες για χρόνιες και πολύ σοβαρές παθήσεις που συμβαίνουν στον άνθρωπο.
0: Και το κρατάμε και αυτό από τα σημαντικά που μας είπες. Κάτι τελευταίο, αν μπορούσες να απευθύνεις ένα μήνυμα σε κάθε οδηγό, τώρα μας ακούνε και νεότερες ηλικίες και κάποιοι γονείς ίσως που θα μπορούσαν να συμβουλεύσουν τα παιδιά τους και τον ίδιο τους τον εαυτό. Βέβαια, έτσι, γιατί αυτό δεν σταματά ποτέ, η ενημέρωση και η αλλαγή νοοτροπίας όταν αυτή είναι κακή. Τι θα απευθύνες λοιπόν σε οδηγούς που μας ακούνε?
1: Υπάρχουν πέντε πράγματα που μπορούμε να κάνουμε και να είμαστε όλοι πολύ πιο ασφαλείς. Θα φοράμε πάντα τη ζώνη ασφαλείας και το κράνος. Θα τηρούμε τα όρια ταχύτητας. Δεν θα οδηγούμε ποτέ υπό την επίρρεια αλκοόλ ή ουσιών. Δεν θα οδηγούμε ποτέ κουρασμένοι. Και θα έχουμε πάντα την προσοχή μας στραμμένη στον δρόμο. Όχι στο κινητό, ούτε στον στήσιν οδηγό που δίπλα μας φωνάζει, γκρινιάζει, λεντάει, τραγουδάει ή οτιδήποτε άλλο. Θα έχουμε πάντα την προσοχή μας στραμμένη στον δρόμο.
0: Τάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για τις χρήσιμες συμβουλές και την παρέμβαση σου σήμερα στην εκπομπή. Πραγματικά σε ευχαριστώ. Σου ευχόμαστε...
1: Καλημέρα μου σε όλη την Αχαΐα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν, μεγάλη προσοχή. Ευρωπαϊκή νύχτα χωρίς ατυχήματα. Για 20η φορά λοιπόν διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς και αυτό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου θα βρίσκονται οι εθελοντές σε διάφορα σημεία της πόλης να φορέσετε το βραχιολάκι, να σας παραπέμψουν, να σας συμβουλεύσουν, να σας πούν ότι αλκοόλ και διασκέδαση δεν πηγαίνουν μαζί. Φεύγω για διαφημίσεις και επιστρέφω με τους υπόλοιπους καλεσμένους.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: ευθύνονται στις δικές σας ανάγκες. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.

0: καθρέφτη. Τη Δευτέρα τώρα, κυρίες και κύριοι, που μας πέρασε, 12 Οκτωβρίου, είχαμε 5 περιστατικά ενδοικογενειακής βίας που κλήθηκε να διαχειριστεί η αστυνομία εδώ, στην Πάτρα, μέσα δηλαδή σε μία μόλις ημέρα, μέσα σε 24 ώρες. Βεβαίως αυτό το φαινόμενο επαναφέρει στο προσκήνιο την κατάσταση, ένα θέμα το οποίο εξακολουθεί να απασχολεί σοβαρά την κοινωνία και βεβαίως τις αστυνομικές αρχές κατ' επέκταση. Ανάμεσα στις υποθέσεις αυτές της Δευτέρας ξεχώρισε εκείνη όπου ένας άνδρας απείλησε την πρώην σύζυγό του έξω από το χώρο εργασίας της, ενώ σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες ο ίδιος είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα για υπόθεση ξανά ενδοοικογενειακής βίας. Και βεβαίως, επειδή μπορεί να λέω για 5 περιστατικά, δεν είναι αριθμοί, είναι αριθμοί πίσω από τους οποίους βρίσκονται άνθρωποι, οι οποίοι μπορεί να βιώνουν φόβο, να βιώνουν ανασφάλεια. Είναι και αστυνομικοί βεβαίως από την άλλη πλευρά, οι οποίοι καλούνται να παρέμβουν άμεσα, να αξιολογήσουν τον κίνδυνο σε κάθε περίπτωση. Πάμε οπότε να συζητήσουμε αυτό το θέμα, γιατί είναι πάρα πολλά τα περιστατικά. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Αποστόλου, Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων. Καλή σας ημέρα, κύριε Αποστόλου.
1: Καλημέρα κυρία Μπαλαφούτη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: 5 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας λοιπόν μέσα σε μία μόλις ημέρα στην Πάτρα. Αυτός είναι ένας αριθμός, σύμφωνα και με την εμπειρία σας, ο οποίος αποτυπώνει την πραγματική έκταση του φαινομένου, ή υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις οι οποίες μπορεί να μην φτάσουν ποτέ στην αστυνομία?
1: Οι οποίες μπορούν να μην φτάσουν στην αστυνομία δεν αποτυπώνει την πραγματική εικόνα του φαινομένου. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο βλέπουμε να εξελίσσεται αργητικά για την κοινωνία, παρόλο τα μέτρα που λαμβάνει η πολιτεία. Η πολιτεία σε αυτό το θέμα οφείλουμε να πούμε ότι έχει πράξει, έχει κάνει ενέργειες, έχει θεσμοθετήσει. Δυστυχώς όμως είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο το οποίο, από ό,τι βλέπουμε, δεν αντιμετωπίζεται μόνο με τα μέτρα τα οποία είναι τα μέτρα της αστυνόμευσης. Είναι βαθύτερο κοινωνικό πρόβλημα. Θα πρέπει η κοινωνία να το αντιμετωπίσει ως τέτοιο πρόβλημα και να βρεθούν άλλες λύσεις, οι οποίες ίσως έχουν να κάνουν τόσο με την γαλούχηση των ατόμων κατά τη διάρκεια της παιδικής τους ηλικίας μέσω του εκπαιδευτικού μας συστήματος, ή κάποιων άλλων μερίδων ενημερώσεων. Και θα πρέπει όλοι οι πολίτες να αντιληφθούν, μάλλον όλα τα μέλη των οικογενειών, θα πρέπει να ξέρουν, δεν πρέπει να φοβούνται, θα πρέπει να καταγγέλνουν τέτοια φαινόμενα, να μην είναι, για να μπορέσουν να χτυπήσουμε το φαινόμενο στη ρίζα τους. Και το ενισχυτικό, κυρία Παλαβούτη, τα περιστατικά που αναφέρατε, είναι ότι τα περισσότερα από αυτά τα περιστατικά είναι περιστατικά τα οποία έχουν ξαναπασχολήσει πάλι την ελληνική αστυνομία. Δηλαδή δεν είναι περιστατικά που εμφανίστηκαν για πρώτη φορά τη Δευτέρα.
0: Άρα το προφίλ των δραστών είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν προβεί σε συγκεκριμένες, έτσι, τέλος πάντων, διαδικασίες ξανά και ξανά.
1: Είναι συμπεριφορές που είναι κατ' επανάληψη, είναι συμπεριφορές που τους βλέπουμε, μάλιστα, που καταγγέλλονται ξανά και ξανά. Και δυστυχώς εδώ βλέπουμε ότι, παρότι τα μέτρα που λαμβάνει η πολιτεία, τα άτομα αυτά, παρότι, και όπως είπατε, στη συγκεκριμένη περίπτωση που είχε φυλακιστεί πρόσφατα ο σύζυγος, ακολούθησε ξανά τη σύζυγο και της μίλησε ξανά προβλήματα, βλέπουμε ότι παρότι που φυλακίστηκε, παρότι που μπήκε στη διαδικασία αυτή, δεν συνετίστηκε και συνεχίζει να διαπράττει ξανά τα ίδια δικήματα.
0: Υπάρχουν επαρκείς μηχανισμοί παρακολούθησης και προστασίας των θυμάτων όταν υπάρχει ιστορικό βίας και απειλών? Δηλαδή εδώ στην προκειμένη περίπτωση μιλάμε για ένα δράστη ο οποίος ξανά είχε κάνει το ίδιο πράγμα, είχε μάλιστα φυλακιστεί για το συγκεκριμένο αδίκημα, βγήκε έξω και έκανε ξανά το ίδιο, δεν υιοθετήθηκε. Υπάρχει μηχανισμός ο οποίος να προστατεύει τα θύματα όταν μάλιστα υπάρχει και ιστορικό?
1: Αυτή τη στιγμή ο μόνος μηχανισμός που υπάρχει είναι το panic button που έχει θεσμοθετηθεί και μπορεί το θύμα να ενημερώσει, εφόσον κινδυνεύει, να ενημερώσει άμεσα την αστυνομία και πραγματικά θα βρεθούν κοντά του άμεσα αστυνομικοί. Είναι το μόνο που μπορεί να προστατεύσει το θύμα, δεν υπάρχει κάποιο άλλο μέσον. Ελπίζω, έχουν εξαγγελθεί από την πολιτεία ότι θα ληφθούν και κάποια άλλα μέτρα. Αναμένουμε να δούμε ποια θα είναι η κατεύθυνση των μέτρων αυτών, δηλαδή κάποια επιτήρηση του συγκεκριμένου ατόμου που εμπλέκεται κατ' επανάληψη, δηλαδή αν έστω και αυτό που λένε με το ηλεκτρονικό βραχιολάκι ή οτιδήποτε άλλο θεσμοθετηθεί, έτσι ώστε να υπάρχει μια επιτήρηση του ατόμου αυτού. Όμως, όπως καταλαβαίνετε, ότι και στην Πάτρα η αστυνόμευση αυτή την περίοδο

0: υγείας, θα πρέπει να ενισχυθούν οι υπηρεσίες αυτές, θα πρέπει να ενισχυθούν τα γραφεία ενδοικογενειακής βίας και θα πρέπει να σκεφτεί και η πολιτεία ότι στα γραφεία αυτά, πέραν των αστυνομικών, θα πρέπει να υπάρχει και εξειδικευμένο προσωπικό ψυχολόγο να προσφέρει και μια ψυχολογική υποστήριξη στα θύματα αλλά και στους ίδιους αστυνομικούς που έρχονται αντιμέτωποι με τέτοιες καταστάσεις καθημερινά, οι οποίες δεν είναι μόνο.
1: Δεν σας ακούμε τώρα.
0: Άνθρωποι,
1: ναι.
0: Τις καταστάσεις επηρεάζονται και ψυχολογικά και βλέπουν όλα τα προβλήματα της κοινωνίας, η οποία δυστυχώς αντί να τα ομαλοποιεί, αυτά τα προβλήματα συνεχίζουν και εμφανίζονται με μεγαλύτερο.
1: Εσείς ως αστυνομικοί, όταν πηγαίνετε να αντιμετωπίσετε ένα τέτοιο περιστατικό που καταλαβαίνω ότι γίνεται σε καθημερινή βάση, πώς το διαχειρίζεστε, δηλαδή ποια είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζετε όταν φτάνετε σε ένα τέτοιο περιστατικό?
0: Ένα περιστατικό ενδοικογενειακής βίας είναι επικίνδυνο για τον αστυνομικό, γιατί δεν ξέρει τι θα αντιμετωπίσει. Δηλαδή δεν ξέρει το θύμα, πολλές φορές το οποίο είναι θύμα και θα πάρει τηλέφωνο και θα αιτηθεί την προστασία της αστυνομίας για να μεταβεί στο σημείο. Πολλές φορές βλέπουμε να στρέφεται εναντίον του ίδιου αστυνομικού, γιατί όταν μιλάμε τώρα γίνεται μια φασαρία, γίνεται ένα και καταγγέλει το δικό του άνθρωπο, τον άνθρωπο τον οποίο τις προηγούμενες μέρες ζούσε μαζί του, γυρνούσε μαζί του, περνούσε οικογενειακές στιγμές μαζί του, και εκεί τη στιγμή βλέπει, παρότι είναι στην κατάσταση την οποία το έχει φέρει το άτομο και είναι υπαίτιο αυτό, πολλές φορές στρέφεται εναντίον των αστυνομικών. Οι αστυνομικοί προσπαθούν να τα διαχειριστούν με τον καλύτερο τρόπο, να προσπαθούν να μεταφέρουν τα άτομα αυτά στα αστυνομικά τμήματα χωρίς να υπάρξουν προβλήματα, γιατί πολλές φορές μπροστά είναι παιδιά, είναι διαφορετικά τα δεδομένα από το να πάνε να συλλάβουν ένα σκληρό κακοποιό. Δεν έχουμε απέναντί μας μόνο το δράστη, ο οποίος μπορεί να είναι σκληρός κακοποιός, γιατί αυτά που κάνει πολλές φορές να είναι στη σφαίρα του σκληρού κακοποιού. Δυστυχώς όμως μπροστά στο περιστατικό αυτό είναι παιδιά, είναι άλλοι άνθρωποι της οικογένειας που δεν έχουν καμία σχέση και προσπαθούν με τον καλύτερο τρόπο να τα διαχειριστούν έτσι ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα και για τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας.
1: Είναι σημαντικά όσα μας είπατε, κύριε Αποστόλου, τα κρατάμε όλα. Κάτι τελευταίο, είναι καθημερινά τα περιστατικά αυτά έτσι, που συμβαίνουν στην Πάτρα. Πολλές φορές δεν βγαίνουν και στην δημοσιότητα, είναι όμως καθημερινά, έτσι.
0: Είναι καθημερινά, όπως το είπατε, τα περισσότερα προβλήματα αυτά είναι καθημερινά. Είναι προβλήματα τα οποία τις οικογένειες καταλήγουν στην αστυνομία. Δεν παίρνουν δημοσιότητα όλα. Είναι από τα πιο απλά περιστατικά μέχρι τα πιο δύσκολα και πολλές φορές. Όταν βλέπουμε ένα επαναλαμβανόμενο φαινόμενο μέσα σε μια οικογένεια, παρότι είναι απλό περιστατικό, αυτό στη κάποια στιγμή η εξέλιξή του θα είναι σε ένα μεγάλο περιστατικό.
1: Κύριε Αποστόλου, σας ευχαριστώ πολύ. Σήμερα έχετε μάλιστα και μια κινητοποίηση στην Αθήνα, αν δεν κάνω λάθος. Θέλετε να μας πείτε?
0: Έχουμε μια κινητοποίηση στην Αθήνα. Η κινητοποίηση αυτή έχει σκέλη που αφορούν τόσο την υποστελέχωση των υπηρεσιών και την δυνάμωση των υπηρεσιών στην επαρχία. Το οποίο το έχει τονίσει τόσο η Πανελλήνια Ομοσπονδία με ανακοινώσεις της και οι περιφερειακές ενώσεις της επαρχίας, όσο και η Ένωση Δική μας και άλλες ενώσεις, ότι έχει δημιουργηθεί πρόβλημα στην επαρχία λόγω αφέμαξης αστυνομικών από τις περιοχές αυτές. Πέραν όμως από αυτό, είναι πληθώρα των αιτημάτων, είναι αιτήματα οικονομικά, τα οποία δημιουργούν προβλήματα στην καθημερινότητα του αστυνομικού, όπως και κάθε άνθρωπος σε αυτή την περίοδο. Μιλάμε για την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, η οποία θεσπίστηκε στην περίοδο των μνημονίων και παραμένει ακόμα, παρότι η ανεργία έχει μειωθεί. Μιλάμε για την αύξηση των πενθυμένων και των νυχτερινών, που παλαιότερα, μάλλον τα πενθύμερα και τα νυχτερινά παραμένουν παγωμένα πάνω από 25-26 χρόνια. Όταν η βενζίνη είχε 80 λεπτά, σήμερα η βενζίνη κοντεύει να φτάσει τα 3 ευρώ και αυτά παραμένουν στις ίδιες. Χωρίς να έχουν αυξηθεί. Επίσης, για την αύξηση των ορίων ηλικίας, από την μία διεκδικούμε ότι το επάγγελμά μας είναι επικίνδυνο, από την άλλη δεν αναγνωρίζεται ως επικίνδυνο, δίνεται ένα επίδομα, δεν αναγνωρίζεται ως επικίνδυνο και αυξάνουν τα όρια ηλικίας, από τα 62 αυξάνονται στα 64. Βέβαια, στην προκειμένη αύξηση είναι κατά προαιρετικό για τους συναδέρφους, όμως αυτό δεν μας εγγυάται κανένας ότι στο μέλλον δεν θα γίνει μόνιμο και επιπλέον. Ο ένας άνθρωπος 64 χρονών δεν μπορεί να προσφέρει στην αστυνομία. Έχουμε πει πολλές φορές στην διεύθυνση της αστυνομίας της Αχαΐας, υπηρετεί μεγάλος αριθμός μεγάλης ηλικίας. Αυτό είναι αρνητικό ως προς την αστυνόμευση. Θα πρέπει να αντιληφθεί η πολιτεία ότι δεν μπορεί να αυξήσει επαόριστα όρια ηλικίας στην ελληνική αστυνομία. Η ελληνική αστυνομία θέλει νέα άτομα τα οποία μπορούν να ανταποκρίνονται στα απαιτητικά τους καθήκοντα.

0: πάμε τώρα στις δύο κεντρικές πλατείες της πόλης μας, κυρίες και κύριοι, που βρίσκονται στο επίκεντρο. Διαφορετικές εκκρεμότητες στην κάθε μία όσον αφορά το κομμάτι και την πορεία των εργασιών. Στην πλατεία Όλγας, για να μπούμε λιγάκι στο κλίμα, αναμενόταν να παραδοθεί εδώ και αρκετές μέρες. Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες στο σύνολό τους. Υπάρχει και ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον τι γίνεται με το κομμάτι του πρασίνου και των φυτεύσεων. Βεβαίως οι πολίτες θέλουν να μάθουν πότε θα χρησιμοποιήσουν ξανά το χώρο στο σύνολό του και ποιο είναι το νέο χρονοδιάγραμμα, εφόσον δεν έχει ήδη παραδοθεί. Και όσον αφορά και την πλατεία Γεωργίου, εκεί έχετε δει σίγουρα, το έχουμε βάλει και στον detail, μαρίνες έχουν ήδη τοποθετηθεί εδώ και μέρες. Από ό,τι πληροφορούμε σήμερα, μάλιστα μπήκε ο εργολάβος εκεί στο σημείο για να ξεκινήσει τις παρεμβάσεις. Είναι μαζί μας για να μας δώσει έτσι αναλυτικότερο πλάνο ο κύριος Αποστόλης Αγγελής, ο αντιδήμαρχος έργων. Καλημέρα, κύριε Αγγελή.
1: Καλημέρα, κύριε Παλαχούτη.
0: Να ξεκινήσουμε με την πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως. Εκεί τι γίνεται?
1: Αυτό που είχαμε πει, από μέρα σε μέρα θα παραδοθεί, γίνονται κάποιες τελευταίες παρεμβάσεις, όπως θα έχετε δει και εσείς και ο κόσμος, και με το κουβούκλι έχει βαφτεί και κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες. Εκκρεμούν, από όσο ξέρω, κάποιες φυτεύσεις από το τμήμα πρασίνου του Δήμου, και από μέρα σε μέρα θα ανοίξει η πλατεία.
0: Mm-hmm. Τι έχει προκαλέσει αυτή την καθυστέρηση, γιατί έχουμε κάνει τη συζήτηση αυτή ξανά και στο παρελθόν, περιμέναμε να έχει ήδη ολοκληρωθεί και να έχει παραδοθεί. Υπάρχει κάποιο κόλλημα?
1: Όχι, δεν υπάρχει κάποιο κόλλημα. Προφανώς καταλαβαίνετε από τότε που είπαμε πριν ένα μήνα, μπορεί να πάσει μια μέρα και δύο μέρες πίσω. Το βασικό, εκεί είχαμε καθυστερήσεις βασικές, οι οποίες είχαν να κάνουν με την αρχική μελέτη και με τροποποιήσεις που έπρεπε να γίνουν επί της αρχικής μελέτης. Από εκεί και πέρα, τώρα, από τότε που έχουμε συζητήσει ότι θα ανοίξει η πλατεία Όλγας, καταλαβαίνετε ότι το βασικό ζήτημα ήταν η σπορά πάλι, όπου υπήρχαν και οι διαφορετικές ερμηνείες των γεωπόρων. Και καταλαβαίνετε, εντάξει, δεν μπορούμε να παρέμβουμε.
0: Κατανοητό,
1: Από εκεί και πέρα είχαμε αποφασίσει, όπως είχαμε πει και πριν περίπου από ένα μήνα, η πλατεία Όλγας, η πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως, να ανοίξει συνολικά. Δηλαδή, τι εννοούμε, να μην το κομμάτι του εργολάβου έχει τελειώσει. Μένουν μονάχα, απλά είχαν πει, να γίνουν οι παρεμβάσεις από τις υπηρεσίες του Δήμου. Δηλαδή, να βαφτεί και να περιποιηθεί και το κουβούκλιο στη γωνία, ο υποσταθμός της ΔΕΗ, να γίνουν παρεμβάσεις, να απομακρυνθούν στοιχεία τα οποία θα πάνε για συντήρηση, να αντικατασταθούν με άλλα, να γίνουν εκτεταμένες εργασίες από το πράσινο. Και νομίζω ότι, εντάξει, αυτές τις μέρες, όπως όποιος περνάει από εκεί, καταλαβαίνει τη διαφορά, θεωρώ. Οπότε μένουν κάποιες ελάχιστες λεπτομέρειες, οι οποίες αριθμιστούν, θέλει ένα συντονισμό και με τις υπηρεσίες μας. Ήταν και 2-3 μέρες τώρα οι βροχές, και νομίζω ότι από μέρα σε μέρα θα παραδοθεί και η πλατεία.
0: Άρα δεν υπάρχει συγκεκριμένη μέρα, αλλά είναι τώρα, σε κοντινό χρονικό διάστημα.
1: Θέλετε να σας πω την Δευτέρα, θέλετε να σας πω την Τρίτη, θέλετε να σας πω την Τετάρτη, αυτό εννοούμε, δεν εννοούμε.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Άρα θα γίνει και κάποιος τελικός έλεγχος του έργου για να διασφαλιστεί ότι η πλατεία θα παραδοθεί ολοκληρωμένη πριν.
1: Έχει γίνει έλεγχος, έχει γίνει και τεστ, το είχαμε αναφέρει κιόλας ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο. Στα φώτα έχουν, από εκεί και πέρα θα παρέμβει το πράσινο. Το πράσινο είναι αυτή τη στιγμή οι κύριες εργασίες που υπολείπονται, να διορθώσουν κάποια τμήματα τα οποία έχουν εξεραθεί λόγω προβλήματων του καλοκαιριού με την ξηρασία και λόγω προβλημάτων και με το ανάδοχο, τέλος πάντων. Το τμήμα πρασίνου και το γεωπόνο που παρακολουθούσε και τις εργασίες του ανάδοχου. Καταλαβαίνετε, μια τεχνική εταιρεία και αυτή σε γεωπόνο. Από εκεί και πέρα θα γίνει το άγαλμα και θα διορθωθούν τα τελευταία ζητήματα για να παραδοθεί όπως πρέπει.
0: Και όσον αφορά, για να πάμε και στην πλατεία Γεωργίου, εδώ και μέρες έχουν εγκατασταθεί ήδη, έχουν τοποθετηθεί μάλλον οι λαμαρίνες εδώ και μέρες. Ο εργολάβος ξεκίνησε σήμερα τις εργασίες κανονικά.
1: Αυτή την ενημέρωση έχουμε, μετέφερε τα υλικά του, έστειλε το εργοτάξιό του. Η πλατεία Γεωργίου, το έχουμε ξαναπεί, θα λειτουργεί συστηματικά. Θα ξεκινήσει ουσιαστικά από το πάνω συντριβάνι και που είναι τώρα οριοθετημένο, και στο παρτέρι το πάνω, το υφιστάμενο. Καταλαβαίνετε, εννοούμε, όλοι ξέρουμε την πλατεία Γεωργίου. Και μετά θα πηγαίνει πνευματικά. Θα αλλάξει όσο το δυνατόν να είναι μικρότερη όχθηση, γιατί καταλαβαίνουμε ότι είναι και η καρδιά της πόλης. Από εκεί και πέρα θα αλλάξει τμηματικά, κομμάτι-κομμάτι, όλο το κομμάτι που έχει να κάνει με τις σωληνώσεις και με το σύστημα ίδρευσης, όπου εκεί θα έχουμε, είχαν ζητήματα μετά από τόσα χρόνια, γι' αυτό είχαμε και διαρροές νερού όταν άνοιγε το σύστημα και στην πλατεία. Αυτή τη στιγμή θα αντικατασταθεί και θα πηγαίνει νερό ουσιαστικά και στα συντριβάνια και στα παρτέρια να ποτίζονται και στις τουαλέτες. Από εκεί και πέρα θα απαγορήσει τις υπόλοιπες εργασίες που έχει να κάνει με τα μάρμαρα, με τα παγκάκια και με τον υπόλοιπο εξοπλισμό.
0: Mm-hmm. Και επειδή μιλάμε για το κέντρο της πόλης, για την καρδιά της πόλης, όπως είπατε και εσείς, επειδή γνωρίζουμε ότι το χρονοδιάγραμμα λέει ότι θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2027, υπάρχει κάποια βεβαιότητα ή κάποιος μηχανισμός ελέγχου που θα διασφαλίζει την τήρηση του χρονοδιαγράμματος? Ναι, τμηματικά, ναι, κομμάτι-κομμάτι, αλλά...
1: Μηχανισμός ελέγχου είναι οι υπηρεσίες μας.
0: Ναι, αυτό εννοώ.
1: Ο εργολάβος μας έχει διαβεβαιώσει ότι θα είναι εντός του χρονοδιαγράμματος. Θα γίνει μια παύση εργασιών, όπως έχουμε πει ξανά, στο καρναβάλι, για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι αυτή η γιορτή της πόλης μας, μεγάλη γιορτή της πόλης μας, θα γίνει όπως πρέπει και από ασφάλεια και από όχληση κτλ. Και για τους καταστηματάρχες και για όλη την πόλη. Από εκεί και πέρα, καταλαβαίνουμε ότι όταν ξεκινάει ένα έργο, πολλές φορές υπάρχουν απρόβλεπτες καταστάσεις, όπως παρατεταμένη περίοδος βροχοπτώσεων, όπως προβλήματα που μπορούμε να βρούμε από κάτω κτλ. Εμείς έτσι κι αλλιώς το έχουμε πει ότι δεν δίνουμε τις παρατάσεις για πλάκα. Δυστυχώς όμως περισσότερες φορές μία παράταση όταν τεκμαίνεται δεν μπορείς να την αρνηθείς. Θεωρούμε και μένουμε σε αυτό και πιέζουμε και το έχουμε κάνει ξεκάθαρο και στον ίδιο τον ανάδοχο που έχει αναλάβει το έργο, ότι επειδή ακριβώς πρόκειται για την πλευρά γεωργίου, θέλουμε να τελειώσει την ώρα του. Έχουμε όλες τις διαβεβαιώσεις ότι αυτό θα συμβεί. Μένει να το δούμε και οι υπηρεσίες μας και εγώ προσωπικά και η Δημοτική Αρχή συνολικά θα είμαστε πάνω κατά πάνω όπως είμαστε σε κάθε έργο, πιστέψτε μας. Αλλά πραγματικά μην νομίζεις, δηλαδή πόσους μηχανικούς νομίζετε δυστυχώς ότι έχει ο Δήμος για να παρακολουθούν τα έργα.
0: Παρακολουθούν
1: συνεχώς. Δυστυχώς. Και προκύπτουν και ζητήματα, μικροζητήματα, τα οποία μπορεί είναι άλλο πράγμα, ας πούμε, να πάρει και ένα μήνα παράταση ένα έργο, είναι άλλο πράγμα να καθυστερήσει πολύ. Υπάρχουν δυστυχώς πάρα πολύ μεγάλοι κλίμακες, υπάρχουν ζητήματα διαφορετικά σε κάθε έργο. Πρόσφατα περάσαμε μια μεγάλη παράταση, ας πούμε, που έχει να κάνει με το 12ο γυμνάσιο που χτίζεται στην Βουλή, που είναι σε καλή, πολύ καλή πορεία. Εμείς, ας πούμε, θέλαμε να δώσουμε λιγότερη παράταση. Όμως ήρθε το Τεχνικό Συμβούλιο του Υπουργείου και λέει ότι δικαιούται και έδωσε 8 μήνες. Δηλαδή, σας λέω, υπάρχει μια διαδικασία από πίσω, μια νομικά ζητήματα, νομοθεσίες, οι οποίες οι περισσότερες φορές δίνουν, πώς να το πω και απλά, βάντα και στους αναδόχους. Εμείς είμαστε πάνω κατά πάνω και στο συγκεκριμένο έργο, όχι στα υπόλοιπα, δεν ασχολούνται οι υπηρεσίες μας, δεν μπορώ να πω αυτό ίσα ίσα. Στο συγκεκριμένο έργο όμως το έχουμε κάνει ξεκάθαρο ότι είναι πλατεία Γεωργίου και δεν μπορεί να τραβήξει.
0: Και είναι κατανοητό. Κάτι τελευταίο, κύριε Αγγελή, γιατί όσο μιλάμε μας στέλνουν και μηνύματα. Τι γίνεται με τα ηλεκτρονικά barcode στα δημοτικά πάρκινγκ? Χθες είχαμε μία διάρρηξη σε σταθμευμένο αυτοκίνητο στο πάρκινγκ Καλεντζότη. Εκεί υπάρχει ο κατάλληλος, ο σωστός έλεγχος, ούτως ώστε να είναι προστατευμένα όλα τα αυτοκίνητα τα οποία παρκάρουν εκεί?
1: Στο πάρκινγκ Καλεντζότη τι εννοείται, λέει? Το καταλαβαίνω αυτό.
0: Υπάρχουν ηλεκτρονικά barcode στα δημοτικά πάρκινγκ? Θα μπορούσαν να υπάρχουν για να είναι πιο προστατευμένα τα αυτοκίνητα τα οποία παρκάρουν εκεί?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς το επόμενο διάστημα και τρέχουμε τώρα και μία μελέτη να μπορέσουμε να οριοθετήσουμε και τα πάρκινγκ και τα λοιπά καλύτερα και να χρησιμοποιήσουμε, και είναι και γνωστό ότι έχουμε πει ότι θα τρέχει και η μελέτη για τα... Για τα μίνι μπάς που θα μεταφέρουμε και τον κόσμο από πάρκινγκ σε πάρκινγκ, για να εξυπηρετεί και το ένα ζήτημα το κυκλοφοριακό. Δημιουργούμε καινούριο πάρκινγκ στο κτίριο του, στον Άγιο Διονύσιο. Από εκεί και πέρα, αυτή τη στιγμή υπάρχει Bluetooth, ας πούμε, που ελέγχει το πόσες θέσεις υπάρχουν και τα λοιπά, το οποίο και αυτό θέλει μία βελτίωση. Αν θα έγινε μια διάρρηξη στο πάρκινγκ Καλετζιώτη, δεν μπορώ να καταλάβω τι barcode μπορεί να είναι αυτό που θα ελέγχει, ας πούμε, ποιος μπήκε, ποιος βγήκε, ποιο είναι το barcode αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, όταν παρκάρω εγώ στο κέντρο της πόλης, υπάρχει κάποιο barcode? Δεν καταλαβαίνω.
0: Όχι, αλλά είναι ένα...
1: Είναι ένα ανοιχτό πάρκινγκ.
0: Ένα ανοιχτό πάρκινγκ, και νομίζω ότι υπήρχε συγκεκριμένο πρόγραμμα από το πρόγραμμα βιώσιμης αστικής ανάπλασης του ΕΣΠΑ.
1: Το πρόγραμμα στη βιώσιμης αστικής ανάπλασης περιλαμβάνει ένα Bluetooth, το οποίο ελέγχει πόσες θέσεις, πόσα αυτοκίνητα μπαίνουν και βγαίνουν και πόσες είναι διαθέσιμες θέσεις. Ναι, αυτό υπάρχει.
0: Ίσως θα μπορούσε να είναι λίγο πιο εξελιγμένο, θέλω να πω, για να γνωρίζουμε ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει, και να υπάρχει και ένας έλεγχος και με κάμερες, με σύστημα.
1: Δεν μπαίνει, δεν βγαίνει. Είναι άλλα ζητήματα. Θα μην ανοίγουμε. Δηλαδή, εγώ μπαίνω, θα βγαίνω, θα δίνω την ταυτότητά μου στο πάρκινγκ.
0: Ναι. Μάλιστα. Κύριε Αγγελή, σας ευχαριστώ.
1: Και το ζήτημα με τις κάμερες. Να το ξεκαθαρίσουμε. Λέμε να βάλουμε κάμερες, να βάλουμε αστυνόμους, να βάλουμε. Θα βάλουμε κάμερες πού? Παντού. θα γίνει η πόλη ένα Big Brother. Κατανοώ την αναστάτωση του πολίτη, το οποίο διαρρήθηκε τα μάξια, το συζητάμε, αλλά καταλαβαίνουμε ότι αυτό μπορεί να συμβεί παντού.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, κύριε Αγγελή. Μας καλύψατε. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ. Καλημέρα.

Χαιρετάμε κυρίες και κύριοι, θα τα πούμε αύριο, 11 η ώρα θα είμαστε εδώ μαζί σας βεβαίως για να κλείσουμε αυτή την εβδομάδα, Παρασκευή. Αύριο θα είμαστε εδώ, Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο, μαζί μου θα είναι και ο Νικόλας Τσελεπής όπως και σήμερα. Άλλωστε 2-6-10-3-43-200 συνεχίζεται, καλείτε στο τηλεφωνικό μας κέντρο, είμαστε εκεί. Θα τα πούμε αύριο κυρίες και κύριοι, καλό υπόλοιπο ημέρας, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Σου λέει ο άλλος, διακοπές στο σπίτι. Πάει το Μεξικό, το Μπαλί, οι Μαλδίδες ή ακόμα χειρότερα, διακοπές μιας μέρας. Εκεί μπαίνει το Taxi Express. Μπες στο site taxipatras.com, βρες το παράρτημα εκδρομών, διάλεξε από τα έτοιμα πακέτα ή φτιάξε το δικό σου, για όπου και όποτε θες.
2: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Εφόλιστη ύλη συνέντευξη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη. Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση και στον Αλέξη Τσίπρα. Ειδικό αφιέρωμα για τη συμπλήρωση 45 ετών από την πρώτη νίκη του ΠΑΣΟΚ σε εθνικές εκλογές το 1981. Ηχηρή παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου. Μιλούν επίσης Φούρας, Σερέτης, Δούκας, Γερουλάνος και Διαμαντοπούλου. Τρεις ποινικές καταδίκες για διευθύντρια του Δήμου Πατρέων. Ο απόϊχος του μεγάλου διήμερου συνεδρίου Eco Forum 2026 για την διαχείριση του νερού και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Έρχονται νέες παρεμβάσεις σε σχολεία της Πάτρας, αναλυτικά οι περιοχές. Μαζί ο Cosmo Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
3: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
4: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
3: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
4: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
5: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
6: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στο Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να σε, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.

0: σχετικά τα στοιχεία της Ελστάτ σε υψηλό επταετίας. Η σοβαρή ανεπάρκεια φαγητού στα νοικοκυριά. Ένας στους 13 Έλληνες δυσκολεύεται να εξασφαλίσει ακόμη και τα γεύματά του. Πρώτο βήμα επανέναρξης των εργασιών πόντισης του καλωδίου διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, γαλλική εταιρεία κατέθεσε αίτημα. Να μοιραζόμαστε τα γλυπτά του Παρθενώνα, προτείνει τώρα ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου George Osborne σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Ο Τζόσουα Χακ, ο νέος επικεφαλής της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, στο παρελθόν έχει διατελέσει αναπληρωτής βοηθός υπουργός εξωτερικών στα ζητήματα των χωρών του Νότου. Συνεχίζεται η τηλεκπαίδευση στην Κράβα μέχρι να έρθουν τα τελικά πορίσματα για την οσμή του αερίου. Ανάστατοι χιλιάδες γονείς επισημαίνουν στα παραπολιτικά ότι δεν μπορούν να πάνε στις δουλειές τους. Λίματα πλημμύρισαν σχολικό συγκρότημα στον Πειραιά, εσπευμένη εκένωση μετά από επικίνδυνη διαρροή. Ληστεία μαμούθ στη Θεσσαλονίκη. Μαϊμού υπάλληλοι της ΔΕΗ άρπαξαν χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 4,7 εκατομμυρίων ευρώ. 6.400 απάτες ηλικιωμένους μέσα σε 9 μήνες με ηλία 16 εκατομμύρια ευρώ. Φέρνει στο φως η εφημερίδα Απογευματινή. Όλο το ρεπορτάζ. Ένα νεκρό και εκτεταμένες καταστροφές αφήνει πίσω της η κακοκαιρία στη Ρόδο, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο νησί. Μεγάλα τα προβλήματα και στην Εύβοια. Συνεχίζονται τα σοβαρά επεισόδια στην Αλβανία στις μαθητικές κινητοποιήσεις. Φωτιές στο Υπουργείο, μάχες σώμα με σώμα, δεκάδες συλλήψεις. Κάλεσμα για αποχή από τις δουλειές. Πρεμιέρα στις 8 παρατέταρτο για τον Παναθηναϊκό στο Conference League, όπου υποδέχεται την Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Και Μαρσέιγ Ολυμπιακός στις 10 για το Europa League. Συννεφιά στην Αττική, βροχές στην Κρήτη, νέο κύμα κακοκαιρίας από αύριο το βράδυ. Στις Βρυξέλλες ξεκινά σήμερα η διήμερη συνείδηση κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με φυσικά βασικό επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και τα πρόσθετα μέτρα. Πριν από λίγο έκανε δηλώσεις προσερχόμενος ο Πρωθυπουργός. Να πάρουμε μια γεύση και αμέσως μετά πλούσιο ρεπορτάζ από τον Κώστα Παπαχλημίτζο.
1: Το δεύτερο ζήτημα που θα μας απασχολήσει είναι τα ζητήματα της ανταγωνιστικότητας και το κόστος ενέργειας. Κόστος ενέργειας το οποίο έχει τροφοδοτήσει μια νέα έκρηξη στον ευρωπαϊκό πληθωρισμό. Είναι σημαντικό πέραν των εθνικών να υπάρξει και μια ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτό το μεγάλο ακαμφόδες πρόβλημα, το οποίο αφορά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Γι' αυτό και θα ζητήσουμε και θα ζητήσω προσωπικά να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μια πρόβλεψη που θα ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετα μέτρα, πρόσθετες ευελιξίες, ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Προφανώς ζητάμε και πρόσθετη ευρωπαϊκή ευελιξία. Δεν εκτιμώ ότι η διαπραγματεύση αυτή θα τελειώσει σήμερα ή αύριο, αλλά θα ζητήσουμε από την Επιτροπή να προσέλθει στο τραπέζι με πρόσθετες προτάσεις πέραν αυτών που έχει ήδη καταθέσει.
0: Πρόσθετη ευελιξία λοιπόν για να στηριχτούν επιχειρήσεις και νοικοκυριά θα ζητήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πάμε στον Κώστα Παπαχλημίτζο που έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι λοιπόν, πολλά τα θέματα βαριά. Η ατζέντα σήμερα σύνοδο κορυφής, η οποία θα ολοκληρωθεί αύριο στις Βρυξέλλες. Πολύ ωραίες και δύσκολες διαπραγματεύσεις θα μας πει αυτά οι ηγέτες. Από τα πολλά λοιπόν αυτά τα ζητήματα, τρία αναδεικνύει ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Πέρα το έχουμε ζητήσει ήδη πολλές φορές.
0: Σωστά.
2: Είναι το ζήτημα της ενέργειας. Τι ζητά ο Πρωθυπουργός λοιπόν? Δεν ζητά συγκεκριμένα να πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέτρα για την ενέργεια, αλλά και το έχει θέσει και αυτό το τραπέζι των συζητήσεων. Ζητάει να δώσει ευελιξία σε κράτη που το επιθυμούν, όπως για παράδειγμα η Ελλάδα, να μπορέσει να αξιοποιήσει λεφτά τα οποία έχει από τα λεγόμενα υπερκέρδη μέσω της τάξης του ΦΠΑ και του ειδικού προγραμματισμού, αλλά ιδίως του ΦΠΑ, και να τα ρίξει πίσω στα οικογενειακές επιχειρήσεις με τη μορφή ελαφρύνσεων σε σχέση με την ενέργεια, τα καύσιμα, όλο αυτό το κομμάτι ευρύτερο λοιπόν της ενέργειας. Θα αναρωτηθεί κάποιος ακροατής μας, καλό πιστεύω, καλά, αφού τα έχει και δεν τα ρίχνει η κυβέρνηση. Δεν μπορεί, γιατί υπάρχει ένας ευρωπαϊκός κανόνας που λέγεται τροφή δαπανών, δεν μπορεί να ξεπεράσει για ένα κράτος μέλος συγκεκριμένο όριο δαπανών ετησίων από τον προϋπολογισμό. Η Ελλάδα το έχει ήδη φτάσει αυτό για το 27. Επομένως χρειάζεται, ας το πούμε, ειδική άδεια ή ας το πούμε αλλιώς, όπως θέλει ο Πρωθυπουργός, μια εξαίρεση για προσωρινά και στοχευμένα μέτρα. Δεν είναι όμως μόνο αυτό το οποίο απασχολεί την ελληνική πλευρά σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Είναι το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Αν αυτό ακούγεται λίγο σαν αργό των Βρυξελών, το πούμε απλά, είναι ο προϋπολογισμός όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Σωστά, πολύ σημαντικό θέμα.
2: 2028-2034, εξαιρετικά σημαντικό θέμα. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν είναι ικανοποιημένη με την πρόταση, την τελευταία πρόταση που είναι στο τραπέζι. Γιατί δεν είναι ικανοποιημένη? Γιατί υπάρχουν κάποιες χώρες οι οποίες βάζουν άλλες προτεραιότητες, την ανταγωνιστικότητα, κάποια άλλα ζητήματα τα οποία θετούν. Και για να ικανοποιήσουν αυτές τις προτεραιότητες θέλουν να πάρουν πόρους από το Ταμείο Συνοχής και από την κοινή αγροτική πολιτική. Δύο ταμεία τα οποία άμεσα επωφελείται η Ελλάδα, και η Ελλάδα όχι κάτι γενικό, οι αγρότες, οι αλλοί, κτηνοτρόφοι έτσι, αλλά και άλλες κατηγορίες με το Ταμείο Συνοχής.
0: Να θυμίσουμε, λοιπόν, Κώστα, ότι είχε δώσει, είχε στείλει και μια επιστολή ο Έλληνας Πρωθυπουργός μαζί με τους Ιταλούς. Και αυτό. Ίσως συζητηθεί σήμερα και αυτό. Θα βρει ευηκότητα. Θα δούμε τώρα.
2: Είναι και αυτό τραπέζι. Αν για αρχή μπει στο κείμενο συμπερασμάτων μια ομορφή που ικανοποιεί την Ελλάδα, είναι ένα πρώτο θετικό βήμα τουλάχιστον αυτό θα αναγνωρίσει η ελληνική κυβέρνηση. Και ένα τρίτο θέμα το οποίο το βλέπουμε ικανοποίηση ο Πρωθυπουργός, γιατί οι προσπάθειες που έχουν γίνει σε σχέση με το αναταναστευτικό σε επίπεδο πολιτικών βρίσκουν ανταπόκριση. Το είπε και ο ίδιος ότι σύντομα λέει μπορεί να νομοθετηθεί, υπάρχει αυτή η βούληση, ώστε οι χώρες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, όπως είναι η Ιταλία, όπως είναι η δική μας χώρα φυσικά, να μπορούν, όπως είπε, σε εξαιρετικές συνθήκες να αναστέλουν τη χορήγηση ασύλου και να προβαίνουν σε μαζικές επιστροφές. Ξαναλέμε αυτό μόνο σε έκτακτη περίπτωση.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Πρωθυπουργός για τους αγρότες. Ζήτησε να μην γίνει μείωση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτή την ομάδα των εργαζομένων.
1: Πρώτον, οι διαπραγματεύσεις σχετικά με το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Η Ελλάδα δεν είναι ικανοποιημένη με την πρόταση την οποία κατέθεσε η Ιρλανδική Προεδρία, καθώς εντοπίζει το γεγονός ότι υπάρχει μια ουσιαστική ασυνέπεια μεταξύ της φιλοδοξίας των στόχων που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και των πόρων που έχει θέσει στην διάθεσή της για να πετύχει αυτούς τους στόχους. Η Ελλάδα είναι μια από τις 16 χώρες αυτοπροσδιορισόμαστε ως φίλοι της συνοχής. Είμαστε χώρες που έχουμε δεσμευθεί ότι δεν θα δεχθούμε περικοπές στις πολιτικές συνοχής και στην κοινή αγροτική πολιτική, δηλαδή στους βασικούς φακέλους οι οποίοι είναι ταυτισμένοι με την ίδια την έννοια της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Εκφράζουμε την ευχή μας ότι οι διαπραγματεύσεις θα κλείσουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, αλλά θα πρέπει να πιστούν και οι φιδωλοί φίλοι μας ότι δεν θα δεχθούμε περαιτέρω περικοπές σε κρίσιμους πυλώνες της ευρωπαϊκής πολιτικής.
0: Χθες ανακοινώθηκαν τα μέτρα. Σήμερα λοιπόν έχουμε πρεμιέρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ο Μάριος Χριστοδούλου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Βέβαια, Μάρια, καλό μεσημέρι. Δεν έχουμε ακόμα παραγγελίες. Αυτό λένε τουλάχιστον οι Βενζινοπόλες που μίλησαν εδώ στο σταθμό μας. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Και πώς να έχουν παραγγελίες, αφού το πετρέλαιο κάνει πρεμιέρα με αυξημένες τιμές. Καθώς η διάθεσή του ξεκινά σήμερα με μέση παλαιδική τιμή περίπου 1,55 ευρώ το λίτρο. Παρά τη διπλή επιδότηση από το κράτος και τα δηληστήρια, συνολικό ύψος 40 λεπτών ανά λίτρο. Χωρίς εκπτώσεις, Έρη, η τιμή θα πλησίαζε το 1 ευρώ και 95 λεπτά. Τώρα, το κράτος επιδοτεί, όπως είπαμε, 20 λεπτά το λίτρο στις 31 Οκτωβρίου, ενώ επιπλέον 20 λεπτά προσφέρουν τα δηληστήρια. Η έκπτωση εφαρμόζεται αυτόματα, χωρίς αίτηση ή εισοδηματικά κριτήρια. Η διαφορά με πέρσι, Έρη, είναι μεγάλη, καθώς η χειμερινή περίοδος του 25 είχε ξεκινήσει με τιμή περίπου 1 ευρώ και 13 ευρώ το λίτρο, που σημαίνει ότι για μια παραγγελία 1.000 λίτρων φέτος, ένα νοικοκυριό θα πληρώσει περισσότερα, 420 ευρώ περισσότερα.
0: Ναι, θέλει 1.550 ευρώ για ένα τόνο.
3: Βέβαια. Ωστόσο, για την ίδια παραγγελία το κόστος χωρίς εκτυπώσεις θα έφτανε τα 1.950 ευρώ. Έτσι, με τη συνολική έκπτωση του 40 λεπτών αλίτου, ο καταναλωτής εξοικονομεί 400 ευρώ. Αντίστοιχα, για αγορά 500 λίτρων, το όφελος ανέρχεται σε 200 ευρώ, με το κόστος να περιορίζεται από τα 975 στα 775 ευρώ. Τώρα, Έρη, έχουμε αύξηση κατά 30% στο επίδομα θέρμανσης για περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά. Μετά από σένα κυμαίνονται από 130 έως 1560 ευρώ για τις ψυχόδρες περιοχές της χώρας, Μέτσοβο, Βελούχη, Νιμφέων, Ευρωκόπη κλπ.
0: Τον Ευρωκόπη είναι πιο χαμηλά, θα το εξηγήσουμε στη συνέχεια, διότι εδώ στα παραπολιτικά μίλησε ο Δήμαρχος του Ευρωκοπίου, διότι ο μετεωρολογικός σταθμός, αυτό είναι το παράλογο τώρα της υπόθεσης, ο μετεωρολογικός σταθμός είναι 100 χιλιόμετρα μακριά από τον Ευρωκόπη, είναι στη Χρυσούπολη, που δείχνει λοιπόν πολύ χαμηλότερη, πολύ πιο υψηλή θερμοκρασία σε σχέση με αυτό που πραγματικά ισχύει. Με αποτέλεσμα λοιπόν οι κάτοικοι στο κάτω Ευρωκόπη, που τη χρησιμοποιούμε και λέμε πάντα ότι έχει τη χαμηλότερη θερμοκρασία πανελλαδικά, να δικαιούνται μέχρι 750 ευρώ. Αυτή είναι η μεγάλη αδικία. Ενώ κανονικά θα έπρεπε θεωρητικά.
3: Μέχρι 1560.
0: Ακριβώς.
3: Ναι, είναι μεγάλη αδικία όντως για τους κατοίκους που διαμένουν σε μια από τις πιο ψυχρότερες περιοχές.
0: Μα ήδη εκεί έχει έρθει ο χειμώνας. Δηλαδή στα βόρεια της χώρας έχει έρθει ήδη ο χειμώνας για τα καλά.
3: Όντως, εκεί λογικά πρέπει να έχουν ξεκινήσει και τις παραγγελίες, αν δεν κάνω λάθος.
0: Θέλουν, χρειάζονται, Μάρια, τουλάχιστον 5 με 6.000 ευρώ το χρόνο μόνο για τη θέρμανσή τους οι άνθρωποι αυτοί. Έτσι, και αυτό λένε ότι είναι σταγόνα στον ωκεανό. Διότι αν είναι κάποιος και είναι συνταξιούχος και παίρνει 500, 600 και 700 ευρώ και χρειάζεται αρκετά χρήματα μόνο και μόνο για να ζεστάνει το σπίτι του, εκεί καταλαβαίνει κανείς πόση και αδικία θεωρείται, αλλά είναι και το εισοδηματικό κριτήριο, ξέρεις. Παίζει και αυτό το ρόλο του. Δηλαδή, μόνο ένας άνθρωπος που είναι μονοπρόσωπο νοικοκυριό είναι μόνο 16.000 ευρώ.
3: Όντως, 24.000 ευρώ για έγκαμο με προσάρτηση, 5.000 για κάθε παιδί, ενώ για μονογονική οικογένεια είναι 29.000 ευρώ, έδι. Όντως. Όντως, ισχύει. Έδι, να προσθέσουμε ότι αυξημένη θα είναι και προκαταβολή φόρου. Για όσους υποβάλλουν αίτηση ως τις 10 Νοεμβρίου,
0: ναι.
3: Το ποσό της προκαταβολής είναι όσοι υποβάλλουν αίτηση μέχρι τις 10 Νοεμβρίου στην πλατφόρμα MyThermacy, να το πούμε αυτό, θα λάβουν ως προκαταβολή περίπου το 80% του επιδόματος που είχαν εισπράξει την περσινή σεζόν, ενώ για τους νέους δικαιούχους η προκαταβολή αυξάνεται από το 50% στο 65% του ποσού που δικαιούνται. Έδι, να δώσουμε ορισμένα παραδείγματα ότι για νοικοκυριά που χρησιμοποιούν το πετρέλαιο θέρμανσης,
0: ναι.
3: Μια οικογένεια με ένα παιδί θα λάβει 333 ευρώ από 256 ευρώ πέρυσι. Για μια οικογένεια με δύο παιδιά στην Κοζάνη θα λάβει 387 ευρώ από 298 ευρώ πέρυσι. Ενώ μια οικογένεια με δύο παιδιά στην Ξάνθη θα λάβει 447 ευρώ από 344 ευρώ πέρυσι.
0: Εντάξει,
3: είναι αυξημένο κατά 30%.
0: Είναι αυξημένο κατά 30%, απλά δεν είναι αυξημένα τα εισοδηματικά κριτήρια. Μείνε στη μαζί μας, Μάρια, να ακούσουμε τι δήλωσε εδώ στα παραπολιτικά ο δήμαρχος του Κάτω Νευροκοπείου, ο κύριος Λευτέρης Ταμπορίδης, και φυσικά πώς τοποθετήθηκε ο κύριος Ασμάτογλου, ο οποίος μίλησε εδώ στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη, για την τιμή αλλά και για τις παραγγελίες που είναι πλέον ελάχιστες.
4: Υπάρχει μια αδικία αυτή τη στιγμή στο Κάτω Νευροκόπιο όσο αφορά τον τρόπο υπολογισμού, το επίδομα θέρμανσης και το συντελεστή που έχουν δώσει από το Υπουργείο, γιατί ο συντελεστής αυτός είναι πάρα πολύ μικρός. Είμαστε δηλαδή στην 150η θέση αν μεταξύ των 300 Δήμων. Και αυτό γίνεται γιατί δεν παίρνουν σωστά στοιχεία, πραγματικά στοιχεία όσο αφορά τις βαθμοημέρες. Παίρνουν στοιχεία από την Εθνική Μετρολογική Υπηρεσία, η οποία έχει εγκαταστήσει ένα σταθμό στην Χρυσούπολη, κοντά στο αεροδρόμιο της Χρυσούπολης, που απέχει 100 και πλέον χιλιόμετρα από το Κάτω Νευροκόπη, κυμαίνεται από 400 έως 750 ευρώ, ανάλογα το δικαιούχο. Να πούμε ότι μια μέση οικογένεια με 100

0: δεν υπάρχουν πολλές, γιατί είναι ναι μεν μια σοβαρή μείωση τα 40 λεπτά, αλλά και το 1.55 για τα μεγάλα αστικά κέντρα, για το 1.60 για κάπου αλλού, το 1.65 για κάπου αλλού, είναι πολύ δυσβάστακτο, είναι πολύ υψηλή η τιμή και ο κόσμος είναι πολύ μαζεμένος, γι' αυτό και θα υπάρχουν μικρές ποσότητες, οι οποίες βέβαια θα είναι επιβαρημένες από το ανελαστικό αυτό μεταφορικό κόστος σε υψηλότερη τιμή από το 1.55.
1: Τώρα πάρει εδώ μας λίγο το ρεπορτάζ για τους ψαράδες, διότι ανέβηκε η επιδότηση, είναι στα 40 λεπτά πλέον.
2: Έτσι ακριβώς, νέα μέτρα στήριξης των επαγγελματιών αλλιών ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς, με επιδότηση στο πετρέλαιο ύψους 40 λεπτών ανά λίτρο για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Είχε προηγηθεί ο διπλασιασμός της επιδότησης για το διάστημα Απριλίου-Αυγούστου, με την ενίσχυση να διαμορφώνεται στα 42 λεπτά ανά λίτρο για Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά για Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Παράλληλα, ΕΡΙ ανακοινώθηκε νέα δράση ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ για την αποζημίωση ζημιών στα δίχτυα από προστατευόμενο θαλάσσια είδη όπως δελφίνια και φώκες. Τέλος αύριο, ΕΡΙ, 16 Οκτωβρίου, λύγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τον εξυγχρονισμό αλλιευτικών σκαφών συνολικού προϋπολογισμού 16 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Μάρια. Σφοδρές αντιδράσεις είχαμε λοιπόν αμέσως μετά την ανακοίνωση των μέτρων από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο Μάνος Ανθουλάκης έχει συγκεντρώσει αυτές και θα μας τις δώσει μόλις τώρα. Καλό μεσημέρι, Μάνο,
3: από
1: παραπολιτικά.gr.
3: Ακριβώς, καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η πολιτική αντιπαράθεση πλέον ανεβαίνει στα ύψη σε σχέση με την ενεργειακή ακρίβεια. Με τις κυβερνητικές παρεμβάσεις, τα καύσιμα να προκαλούν αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που σαφώς ζητούν πιο ουσιαστικά μέτρα στήριξης των οικοκυριών. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Νίκος Ανδρουλάκης επαναφέρει την πρόταση που έχει καταθέσει στο ΠΑΣΟΚ για ένα μεταβλητό κόφτη στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Πώς λειτουργεί αυτό, ώστε τα επιπλέον έσοδα από τον ΦΠΑ να επιστρέφουν στους καταναλωτές μέσω χαμηλότερης φορολογίας στα καύσιμα, υποστηρίζοντας ότι ακόμη και με τις νέες επιδοτήσεις, ένα νοικοκυριό που θα αγοράσει 1.000 λίτρα πετρελαίου Θέρμανς θα πληρώσει περίπου 400 με 420 ευρώ περισσότερα από πέρσι. Και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στην ίδια γραμμή ασκεί σκληρή κριτική, κάνοντας λόγο για μέτρα ασπιρίνη και τονίζοντας ότι οι τιμές παραμένουν περίπου 40% υψηλότερες σε σχέση με πέρσι. Από την πλευρά του, ΣΥΡΙΖΑ ζητά επίσης μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, πλαφών στα δηληστήρια και έκτακτη φορολόγηση των υπεκερδών για να περιοριστεί περαιτέρω το κόστος στην αντλία. Ενώ και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αποφεύγει να παρέμβει στα περιθώρια κέρδους της αγοράς καυσίμων και επιλέγει να επιδοτεί τις υψηλές τιμές με δημόσιο χρήμα αντί να αντιμετωπίζει τα πρωτογενέατια της ακρίβειας. Και στο ίδιο κλίμα, ο Κυριάκος Βελόπουλος υπολογίζει ότι οι καταναλωτές θα επιβαρυνθούν με περίπου 450 ευρώ ανά 1.000 λίτρα πετρελαίου, ενώ η Νίκη κατηγορεί την κυβέρνηση ότι οι ενισχύσεις δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Μάνο, και εμείς να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Δημήτρης Κουτσούμπας, Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ.
4: Πρόκειται για μεγάλη κοροϊδία εδώ που τα λέμε, για να μην πω τίποτα βαρύτερο δηλαδή, γιατί ουσιαστικά φέτος μια λαϊκή οικογένεια, ένα νοικοκυριό με ένα παιδί, ένα ζευγάρι με ένα παιδί, θα πληρώσει τουλάχιστον 400 ευρώ και πλέον παραπάνω από πέρσι. Δηλαδή πέρυσι είχε πληρώσει 900 αφαιρώντας την επιδότηση εκείνη, τώρα και με την προσάυξηση 30% της επιδότησης θα πληρώσει 1.345 για να βάλει 1.000 λίτρα πετρέλαιο για παράδειγμα. Ο στενός δημοσιονομικός κορσές αφορά μόνο τα κέρδη κάποιων λίγων. Γιατί για παράδειγμα δεν υπάρχει οροφή, δεν υπάρχει εδώ δημοσιονομικός κορσές όταν μιλάμε για παράδειγμα για εξοπλισμούς.
1: Πάμε και πάλι στον Κώστα Παπαχλημίτζο. Χθες ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τους αγρότες. Ήταν εκεί συγκεντρωμένοι στην Λάρισα. Θέλανε να τον δουν από κοντά και εκείνος δεν το αρνήθηκε. Και μάλιστα προανήγγειλε και κάποιες ελαφρύνσεις όσον αφορά το πετρέλαιο. Κώστα, καλό μεσημέρι και πάλι.
5: Καλό μεσημέρι και πάλι. Καλό μεσημέρι και πάλι. Τέλος πράγματι, λοιπόν, ο κ. Κουτάκης πήγε στο τραγωδία της Βρυξέλλες. Ήταν στη Λάρισα, συναντήθηκε με τα προσωπικά αγροτών της Νέας Καρδιάς. Ήταν και μια αποκάλυψη και ήταν 1η Νοεμβρίου, όπως είναι, υπάρχει αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο. Την αδλία είναι εδώ να σας ακούσουμε. Είπε ότι έλαβε στη διαρκή, ξεκινά νωρίς. Είπε ότι έχουμε μια διεθνή κρίση που δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει. Γενικώς οι αγρότες του έθεσαν και τα θέματα του πόσης παραγωγής και το φορολόγιο του πετρελαίου και το ζήτημα του ΟΣΔΕ. Είτε από το τελευταίο, ειδικά ο ΟΣΔΕ είναι πρώτη προτεραιότητα. Είναι ότι ο στόχος είναι να ξεκινήσει από 1η Νοεμβρίου στην αδλία το θέμα του πετρελαίου. Και είχαν μια μακρά, ας το πούμε και όπως λέμε, πραγματικά επικοδομητική συζήτηση με τους αγρότες.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε τι ακριβώς δήλωσε χθες.

0: ο Πρωθυπουργός, βλέποντας εκεί τους αγρότες της περιοχής. Αλλά έχει τη σημασία του να πούμε ότι εδώ στα παραπολιτικά μίλησε ο Κώστας Τζέλας, ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων του Νομού Καρδίτσας, το Σωτήρι Ξενάκη και το Βασίλη Σκουρή, και μάλιστα προανήγγειλε αγροτικές κινητοποιήσεις.
1: Θα το παραλάβω. Χειμώνας αυτός θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας. Κάθε νέα ένταση στο Ορμούζι, στην Ερυθρά Θάλασσα, κάθε νέο χτύπημα στην Ουκρανία, όλα αυτά δημιουργούν μια μεγάλη αναταραχή. Κατά κανόνα σπρώχνουν τις τιμές προς τα πάνω. Όλα αυτά δημιουργούν ένα σπιράλ διεθνούς πληθωρισμού και ένα υψηλό κόστος ζωής για όλες τις χώρες. Δείτε για παράδειγμα τι συμβαίνει στην Ισπανία, στη Γερμανία, στη Γαλλία. Καμία χώρα δεν είναι σήμερα ένα απομονωμένο γαλατικό χωριό, το οποίο μπορεί να μείνει τελείως προστατευμένο από αυτήν την παγκόσμια καταιγίδα.
2: Διαδίασαμε συνάντηση γιατί τα προβλήματα δυστυχώς δεν έχουν λυθεί. Δεν έχει λυθεί τίποτα ουσιαστικά. Και γι' αυτό πήγαμε σε αυτή τη συνάντηση. Εντάξει, δεν ήταν συνάντηση ουσιαστικά για να το υπενθυμίσουμε αυτά που δεν έλυσε, που μας υποσχέθηκε το Φλεβάρι με τα μπλόκα και δεν έκανε τίποτα από αυτά. Ναι. Και βέβαια και για τα επόμενα αυτά που έρχονται.
3: Περιμένουμε κινητοποιήσεις πριν τα Χριστούγεννα.
2: Κοιτάξτε, χτες μας είπε ο Πρωθυπουργός ότι θέλει και μια συνάντηση πριν πάρουν μπροστά το δεύτερο. Θα περιμένουμε και αυτή τη συνάντηση. Εγώ νομίζω ότι για να λέει κάτι τέτοιο, προφανώς Νοέμβριο θα υπάρξει αυτή η συνάντηση. Ναι. Και από εκεί και πέρα, αναλόγως με το τι θα κάνει, όχι τι θα πει, ναι, γιατί από λόγια χορτάσαμε. Το τι θα κάνει. Από θα, stop. Εμείς, αυτό που και ο κόσμος έχει καταλάβει, ότι αν είναι να κερδίσουμε κάτι, θα το κερδίσουμε μόνο στον δρόμο, μόνο με δυναμικές κινητοποιήσεις. Διαφορετικά, δεν υπάρχει άλλο δρόμος ή θα σηκωθούμε να φύγουμε όλοι.
0: Το είπαν και το έκαναν λοιπόν στον ΣΥΡΙΖΑ. Είχαν πει ότι στην περίπτωση που δεν παραδώσουν τις έδρες τους χθες οι ανεξάρτητοι βουλευτές, θα προχωρήσουν σε δημοσιοποίηση βίντεο από την Κουμουνδούρου με παλαιότερες δηλώσεις αυτών και τι έλεγαν στις ανάλογες περιπτώσεις. Ελένη Καλογεροπούλου, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι, Έρικ. Ακριβώς χθες το μεσημέρι λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ δημοσιοποίησε, έφτιαξε δηλαδή ένα βίντεο το οποίο το έδωσε στη δημοσιότητα με παλαιότερες δηλώσεις των ανεξάρτητων βουλευτών που είχαν τοποθετηθεί σε αντίστοιχες περιπτώσεις, δηλαδή όταν είχαν αποχωρήσει κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και τότε έλεγαν ότι θα έπρεπε να παραδώσουν την έδρα. Οι βουλευτές, η πλειοψηφία των βουλευτών αυτών έλεγαν λοιπόν για τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ότι η συμπεριφορά του θυμίζει την ομάδα αλήθειας, επεσήμαιναν το γεγονός ότι όταν έφυγε η μεγάλη ομάδα από τον ΣΥΡΙΖΑ, όταν έγινε δηλαδή η διάσπαση που στη συνέχεια έφερε το κόμμα της Νέας Αριστεράς, είχαν ζητηθεί μεν οι έδρες, αλλά ποτέ κανένας δεν σκέφτηκε να έχει μια τέτοια συμπεριφορά απέναντι στους πρώην συντρόφους τους, δηλαδή να κάνουν βίντεο με τα οποία θα τους εξέτουνε. Και είναι χαρακτηριστικό ότι οι τίτλοι της κυρίας Γεροβασίλη έλεγαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει και ότι αυτοί που σήμερα εμφανίζονται να είναι στην Κουμουνδούρου είναι τα ορφανά του Κασελάκη. Γιατί το λένε αυτό οι τίτλοι της κυρίας Γεροβασίλη? Προφανώς γιατί η ηγεσία, δηλαδή η ηγετική ομάδα, ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Παπάς, η κυρία Δούρου, ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι στήριξαν μέχρι την τελευταία στιγμή τον Στέφανο Κασελάκη. Καταρχήν να θυμίσουμε ότι ο κύριος Πολάκης ήταν αυτός ο οποίος τον έβαλε στον ΣΥΡΙΖΑ. Η κυρία Δούρου μέχρι και την τελευταία μέρα τον στήριζε τον κύριο Πολάκη με πάρα πολλού, τον κύριο Κασελάκη, ναι, με πάρα πολλούς τρόπους. Και επίσης και ο κύριος Παπάς. Θεωρούν με λίγα λόγια οι ανεξάρτητοι βουλευτές ότι η συμπεριφορά των πρώην συντρόφων τους ήταν ανεπίτρεπτη και εν πάση περιπτώσει δείχνει την κατεύθυνση την οποία έχει πάρει το κόμμα του Μουντούρου. Και όπως έλεγαν χαρακτηριστικά, αντί να ασχοληθούν με το πώς θα ανακάμψει δημοσκοπικά ο ΣΥΡΙΖΑ, ασχολούνται με τέτοιου είδους ιστορίες οι οποίες στην πραγματικότητα στοχοποιούν τον Αλέξη Τσίπρα. Και αυτό γιατί το λένε, Έρη, γιατί, γιατί από τους βουλευτές, οι βουλευτές που εμφανίστηκαν στο βίντεο ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένοι, δηλαδή τα στελέχη τα οποία έχουν πει ότι θα πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ενώ μέσα δεν υπάρχουν τα στελέχη τα οποία έχουν κατευθυνθεί στο ΠΑΣΟΚ. Η κυρία Θρασιά για παράδειγμα, ο κύριος Πέτρος Παπάς, ο κύριος Ευάγγελος Αποστολάκης, ο κύριος Νικόλας Παραντούρης. Από αυτά τα στελέχη δεν ζητήθηκε η έδρα. Γιατί λένε λοιπόν οι ανεξάρτητοι βουλευτές έχει γίνει αυτό? Γιατί προφανώς η ηγετική ομάδα που έχει μείνει τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ κλείνει το μάτι προς την πλευρά του ΠΑΣΟΚ για μια ενδεχόμενη εκλογική συνεργασία με το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη.
0: Μάλιστα.
4: Και τέλος να σου πω ότι όπως σου είπα και χθες, οι ανεξάρτητοι βουλευτές από την ερχόμενη εβδομάδα μετά τις 20 του μηνός αναμένεται να αρχίσουν να παραδίδουν τις έδρες τους και μέχρι τις 22 Νοεμβρίου οι περισσότεροι να έχουν παραδώσει τις έδρες.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη Καλογεροπούλου. Να ακούσουμε τη δήλωσε εδώ ο Νίκος Παπάς, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη.
5: Τώρα με την πρακτική τους κρατάνε την έδρα, ναι. Την έχουν πάρει παραμάσκαλα, τη γυροφέρνουν ή κάθονται σε μια αίθουσα αναμονής. Και είναι στον προθάλαμο ενός άλλου εγχειρήματος που τους λέει παραδώστε την έδρα. Εδώ θέλει καθαρές κουβέντες. Και από τους διακρατούντες την έδρα και από τον Αλέξη Τσίπρα. Τα περί Φεβρουαρίου και Μαρτίου είναι αβάτζο και συγχωροχάρτη στην πολιτική διακράτηση της έδρας και καταστολής της κοινοβουλευτικής δύναμης του ΣΥΡΙΖΑ. Εάν αυτή είναι επιλογή, οφείλει και ο ίδιος να το πει δημόσια. Είναι αυτό ηθικό? Είναι πολιτικά επιλέξιμο από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα?
3: Μια απάντηση που είχατε από την κυρία Γεροβασίλη. Ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον έχει φύγει και αυτοί που ζητούν παρετήσεις είναι τα παιδιά του Κασελάκη.
5: Την Όλγα εγώ την αγαπώ. Θέλω να της πω να παραδώσει την έδρα και να μην ξένει πληγές του παρελθόντος, διότι και εγώ και αυτοί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι στήριξε ο καθένας, λέω, το 2023.
6: Συμβαίνει τώρα.
0: Έχουμε διακοπή κυκλοφορία στη Δραγατσανίου στον Πειραιά. Το λόγο θα μας εξηγήσει τώρα η Άννα Εμεΐ. Καλό μεσημέρι, Άννα.
7: Καλό μεσημέρι, Έρη. Συναγερμός είμαν λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι στον Πειραιά, έπειτα από τον εντοπισμό τμήματος όλμου του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στην οδό Δραγατσανίου, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο. Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία έχει διακοπεί από το ύψος της οδού Θεσμοφορείου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι αρχές έχει σπεύσει στο σημείο κλιμάκιο του τάγματος σε καθάριση ναρκοπεδίων ξηρά, το οποίο είναι αρμόδιο για τη διαχείριση και την εξουδετερώση στρατιωτικών εκρηκτικών.
0: Πυροτεχνουργή του στρατού, ναι.
7: Ορίστε.
0: Πυροτεχνουργή του στρατού.
7: Ακριβώς. Οπότε θα αποφύγουν το τμήμα που βρήκαν του όλμου. Να βοηθήσει τη συνέχεια ξανά στην κυκλοφορία η οδός Δραγατσανίου.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Άννα. Τώρα, μέτρια ή σοβαρή ανεπάρκεια τροφής αντιμετωπίζει μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού. 7,5% είναι το κομμάτι του πληθυσμού που αντιμετωπίζει πρόβλημα στο να βρει τροφή, να βρει επαρκή τροφή. Και μάλιστα, είναι πολύ ανησυχητικό ότι το 1,7% του πληθυσμού μπορεί να σας φαίνεται μικρό το ποσοστό, όμως αυτό το ποσοστό αντιμετωπίζει σοβαρή ανεπάρκεια τροφής. Ποσοστό που αποτελεί την υψηλότερη καταγραφή περίοδου 2019-2025. Αυτή η έρευνα λοιπόν είναι με στοιχεία της Ελστάτ και καταδεικνύει λοιπόν πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα στο κομμάτι της ακρίβειας. Ένας στους 13 Έλληνες μάλιστα δυσκολεύεται να εξασφαλίσει ακόμη και τα γεύματά του. Βαγγέλης Μανδραβέλης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
8: Καλό μεσημέρι, Έρη. Κοίταξε, η μελέτη της Ελστάτ, έρευνα μάλλον, δεν είναι μελέτη.
0: Ναι, είναι στοιχεία, βέβαια, στοιχεία.
8: Ναι, και μιλάμε και σε πολύ μεγάλο δείγμα, δηλαδή 10.000 νοικοκυριά, 25.000 άνθρωποι που ζουν σε αυτά. Κοίταξε, το θετικό είναι ότι είμαστε στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το αρνητικό είναι ότι από το 19 και μετά αυτό ανεβαίνει. Δηλαδή πέρυσι ήμασταν στο 7%, σήμερα είμαστε στο 7,5% σε αυτούς που αντιμετωπίζουν πρόβλημα επάρκειας τροφής. Τι εννοούμε πρόβλημα επάρκειας τροφής? Μιλάμε τον τελευταίο χρόνο πριν την έρευνα, κάποιος να μην έχει φάει ένα γεύμα μέσα σε μία ημέρα, για οικονομικούς λόγους, άρα εκεί έχουμε μέτρια ανεπάρκεια τροφής και σοβαρή ανεπάρκεια τροφής όταν έχεις μείνει μία μέρα ολόκληρη μυστικός. Λοιπόν, αυτά τα ποσοστά στη χώρα μας τσουκουτσούκου ανεβαίνουν. Είναι κοντά στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για παράδειγμα, να φέρω, ας πούμε, η Πορτογαλία έχει μεγαλύτερα ποσοστά από εμάς σε ανεπάρκεια τροφής. Υπάρχει βέβαια η Ιταλία, η οποία έχει πολύ χαμηλότερα ποσοστά επάρκειας.
0: Βεβαίως, αλλά πρέπει να συνυπολογίσουμε επίσης ότι είμαστε, μπορεί να είμαστε στο μέσο όρο, αλλά είμαστε στις χώρες που έχουν το χαμηλότερο εισόδημα. Από όλες αυτές τις χώρες που συγκρινόμεθα, έχουν πολύ χαμηλότερο εισόδημα σε σχέση με αυτές.
8: Ναι, εδώ μιλάμε να μην έχεις καθόλου να φας. Δηλαδή, να έχεις μηδενικό εισόδημα, να μην μπορείς να φας μία μέρα.
0: Κίνδυνος απόλυτης
8: φτώχειας. Ναι, απόλυτη φτώχεια. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, αυτό είναι το πρόβλημα, ότι τα ποσοστά αυτά αέρη ανεβαίνουν. Σιγά-σιγά μεν ανεβαίνουν. Αυτό είναι το πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας αυτή τη στιγμή. Ελπίζω ότι δεν θα συνεχιστεί αυτή η τάση. Ελπίζω ότι θα γίνει κάτι και θα σταματήσει.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη.
9: Max FM 93.4.
10: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
11: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
13: Και που σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.

0: πάλι στην Άννα Εμεΐ τώρα να μας δώσει λίγο τα στοιχεία με το τι συμβαίνει εκεί στην Ρόδο και στην Εύβοια. Αν έχουν ξεκινήσει οι καταγραφές, Άννα, οι καταγραφές των ζημιών.
1: Να πούμε ότι η κακοκαιρία άφησε πίσω της έναν νεκρό στη Ρόδο, εκτεταμένες πλημμύρες και σοβαρές καταστροφές υποδομές και περιουσίες. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα έχουν πλέον υποχωρήσει. Στη Ρόδο, η οποία τέθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η κακοκαιρία είχε τραγική κατάληξη, καθώς ένας 60χρονος εδώ υπάλληλος.
0: Ο οποίος, Άννα, ήταν και συνταξιούχος ο άνθρωπος. Μόλις είχε συνταξιοδοτηθεί και συνέχιζε να εργάζεται και δυστυχώς ήταν φύλακας εκεί στο ξενοδοχείο αυτό.
1: Ναι, βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του όταν παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά χυμάρου και κατέληξε στη θάλασσα, και συνολικά 4 οχήματα παρασύρθηκαν στο συγκεκριμένο σημείο, ενώ σε αρκετές περιοχές του νησιού πλημμύρισαν δρόμοι και κατοικίες, κοινώθηκαν κατολιστήσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα σε περίπου 6 ώρες καταγράφηκαν έως και 264 χιλιοστά βροχής. Μιλάμε για τεράστια ποσότητα νερού. Έπεσε δηλαδή μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Τα σχολεία στο νησί παραμένουν κλειστά προκειμένου να πραγματοποιηθούν την απαραίτητη έλεγχη. Σοβαρό είναι το αποτύπωμα που έφτασε η κακοκαιρία και στην Εύβοια, ιδιαίτερα στη βόρεια πλευρά του νησιού. Είχαμε την υπερχείληση του ποταμού Κιλέα, η οποία προκάλεσε τις καταστροφές στο δικό δίκτυο, στον δρόμο κυρίως που συνδέει το Προκόπη με το Μαντούδι. Ξεχνά ο ποταμός Μεσάπριος υπερχείλησε, ενώ στην περιοχή της Μακρυτάπας είχε σταλεί προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων λόγω αυτής της υπερχείλησης. Αντίστοιχα προβλήματα καταγράφηκαν και στις Ποράδες, κυρίως στη Σκιάθο και τη Σκόπελο, που πλημμύρισαν δρόμοι, καταστήματα και κατοικίες, ενώ είχαμε και διακοπές ηλεκτροδότησης. Και ενώ δυσάνεμε να πούμε ότι προκάλεσαν αρκετά προβλήματα, είχαμε και προβλήματα στις εκλογικές συγκοινωνίες, τα περισσότερα δρομολόγια δεν πραγματοποιήθηκαν χθες. Σήμερα έχουμε βελτίωση του καιρού, η οποία βέβαια δεν είναι πρόσχερη, καθώς από το βράδυ της Παρασκευής αναμένεται νέα επιδείνωση, η οποία βέβαια δεν φαίνεται όσο η προηγούμενη κακοκαιρία, και αναμένεται να επηρεαστούν κυρίως οι ανατολικές Θεσσαλίες, οι Ποράδες, η Εύβοια, η Ανατολική Στερεά, δηλαδή περιοχές πλήγησαν και από την προηγούμενη κακοκαιρία, οπότε σε αυτό πρέπει να δοθεί λίγη προσοχή.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Άννα Εμεΐ. Τώρα είναι σε κρίσιμο σημείο διαπραγματεύσεις για το μέλλον της Μονής Αγίας Εκατερίνης του Σινά. Είναι σε κρεμότητα η συμφωνία της Αθήνας με το Κάιρο. Αναμένουμε και την δικαστική απόφαση στις 24 του Οκτώβρη. Η καλή συνάδελφος Χρύσα Μακρύ είναι μαζί μας, θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Χρύσα.
2: Καλό μεσημέρι και από μένα. Όντως, βρίσκεται σε κομβικό σημείο η υπόθεση της Ιεράς Μονής της Αγίας Εκατερίνης στο Σινά. Έχουμε αυτό το ενδεχόμενο να συνεδριάσει το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της Αιγύπτου στις 24 Οκτωβρίου, δηλαδή την επόμενη εβδομάδα, εκεί όπου θα εξεταστεί η έφεση που είχε ασκήσει η Ιερά Μονή για την ιδιοκτησία, τόσο για το μοναστήριο σου και τις εκτάσεις οι οποίες βρίσκονται γύρω από αυτό και κάνει χρήση η μοναστική αδελφότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες, μπορούμε να πούμε ότι είναι έγκυρες αυτές οι πληροφορίες, ο νέος αρχιεπίσκοπος Σινά Σιμεών δεν έχει υπογράψει ακόμη την συμφωνία, η οποία έχει συζητηθεί μεταξύ της αδελφότητας και του Αιγυπτιακού κράτους. Ακόμη αυτό δεν έχει γίνει. Την ίδια ώρα υπάρχουν και κάποια άλλα σενάρια, και αυτό είναι το νεότερο που θα πρέπει να πούμε, που έρχονται στην δημοσιότητα, περί επανάκαμψης του πρώην Αρχιεπισκόπου Σινά Δαμιανού στην κεφαλή του μοναστηριού, και αυτό διότι ο κύριος Δαμιανός διαθέτει ακόμη την αναγνώριση με προεδρικό διάταγμα της αρχιεπισκοπίας του στο Σινά, κάτι το οποίο δεν έχει ο κύριος Σιμεών. Δεν έχει ακόμη δηλαδή βγει το προεδρικό διάταγμα που να αναγνωρίζει την εκλογή του στον αρχιεπισκοπικό θρόνο.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό το δημιουργεί πρόβλημα με την έννοια ότι δεν μπορεί να υπογράψει οποιαδήποτε συμφωνία. Βέβαια, συνεργάτες του μας λένε ότι αυτό, αν είναι να υπογραφεί η συμφωνία, μπορεί να, η αναγνώριση και το προεδρικό διάταγμα να εκδοθεί λίγες μέρες πριν την υπογραφή, οπότε να μπορεί να ασκήσει αυτό το δικαίωμα. Μένει να το δούμε βέβαια. Όλα είναι στον αέρα. Να σημειώσουμε τέλος για τον κύριο Δαμιανό, μια και τον έχουμε αναφέρει, ναι, ότι χθες έβγαλε μια ανακοίνωση η οποία κάνει λόγο για ενορχιστρωμένη προσπάθεια δολοφονίας του χαρακτήρα του αναφερόμενου σε δημοσιεύματα που τον έφερα να είχε υπογράψει χειρότερη συμφωνία για την αναγνώριση της ιδιοκτησίας με το Αιγυπτιακό κράτος. Με αυτό έρει απλά να δείξουμε ότι υπάρχει μια σύγκρουση μεταξύ της αδελφότητας, είναι μοιρασμένη σε δύο στρατόπεδα.
0: Σωστά.
2: Έχουμε το ελληνικό κράτος, το οποίο παρατηρεί τι γίνεται μεταξύ των δύο, και μια συμφωνία η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στον αέρα. Και βέβαια δεν,
0: σωστά,
2: είναι βέβαιο αν θα συνεδριάσει τελικά το δικαστήριο και αν θα βγάλει απόφαση ή θα την αφήσει, θα την μεταθέσει για άλλη μια φορά προς το μέλλον.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Χρυσά Μακρύ. Πάμε τώρα στην Κατερίνα Τσαμούρη, διότι ο Τζόσουα Χακ είναι ο νέος επικεφαλής πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
3: Καλό μεσημέρι και σε σένα και στους ακροατές μας, Έρη. Ναι, μιλάμε για έναν πάρα πολύ έμπειρο διπλωμάτη. Μπορώ να σου πω χαρακτηριστικά ότι εμείς στο διπλωματικό ρεπορτάζ, κάθε φορά που τον συναντάμε, λέμε είδε ο άνθρωπος που έχει πολλά κιλά διπλωματίας και εμπειρίας στη πλάτη του.
0: Μάλιστα, ήταν αναπληρωτής, Κατερίνα, βοηθός Υπουργού Εξωτερικών στα ζητήματα των χωρών του Νότου, σωστά.
3: Πολύ σωστά, έχει τεράστια εμπειρία από την περιοχή μας συγκεκριμένα και μιλάμε για ένα χαρτοφυλάκιο το οποίο είχε συγκεκριμένα αρμοδιότητα την Ελλάδα, την Κύπρο, ναι, τη Μάλτα και την Τουρκία. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός, ο νούμερο 2 της πρεσβείας μέχρι και σήμερα, αναλαμβάνει χρέη επικεφαλής την πρεσβεία, Σαρζέντε Αφέρ όπως λέγεται. Σήμερα μάλιστα θα κάνει και την παρθενική του, αν θέλεις, εμφάνιση υπό τη νέα του ιδιότητα κατά την συνάντηση του κ. Γεραπετρίτη με την προσωπία του Αμερικανικού Κογκρέσου υπό τον γερουσιαστή Ρικ Σκοτ. Βέβαια πάντοτε ήταν ανέκαθεν πανταχού παρόν σε τέτοιου είδους συναντήσεις, απλώς τώρα είναι με τη νέα του ιδιότητα.
0: Σωστά.
3: Να σου πω ότι μιλά 5 γλώσσες, έχει κάνει πάρα πολλές αποστολές στο εξωτερικό, έχει τεράστια εμπειρία, είναι ένας διπλωμάτης καριέρας, με θητεία στο State Department, και μάλιστα και αναπληρωτής βοηθός υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Και προσφάτως μιλούσαμε και μου έλεγε έτσι σε πηγαδάκια ότι είναι πολύ χαρούμενος που ήρθε με την οικογένειά του να μείνει στην Ελλάδα για 3, ίσως και περισσότερα χρόνια, θα δούμε εδώ.
0: Μάλιστα.
3: Προφητική δήλωση, πολύ πιθανό, διότι ουδέν μονιμότερο του προσωρινού.
0: Ακριβώς. Τώρα να πούμε ότι ξεκινάει και η διαδικασία για την επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης Κύπρου.
3: Σωστά. Πλησιάζει η μέρα που θα εκδοθεί η Ναύτεξ από το πολεμικό ναυτικό για την επανέναρξη των ερευνών για το λεγόμενο καλώδιο. Η γαλλική εταιρεία Nexans που έχει αναλάβει το έργο υπέβαλε το επίσημο αίτημα προς το Υπουργείο Εξωτερικών για να αρχίσουν πάλι εργασίες. Η αίτηση αυτή θα πάρει καιρό για να εξεταστεί. Θα εξεταστεί τυπικά από την αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου. Στη συνέχεια ο Υπουργός Εξωτερικών θα λάβει την τελική απόφαση. Μετά θα ενημερωθεί ο σταθμός του Ηρακλείου της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του πολεμικού μας ναυτικού για να εκδώσει την απαραίτητη Ναύτεξ. Αυτή η τυπική διαδικασία θα διαρκέσει αρκετές εβδομάδες, οπότε όχι τον Οκτώβριο όπως περιμέναμε, αλλά λογικά μέσα στο Νοέμβριο θα αρχίσουν πάλι οι εργασίες, οι οποίες σε πρώτη φάση θα γίνουν εντός ελληνικών χωρικών υδάτων. Να σου πω μόνο κλείνοντας ότι σύμφωνα με διπλωματικές πηγές που μας μίλησαν, η χώρα μας πρώτα απ' όλα δεν έχει έρθει σε συνεννόηση με αρχές άλλου κράτους για το καλώδιο πλην Γαλλίας και Κύπρου, και επίσης υπήρξε σαφής κατανόηση εξ αρχής από τους Γάλλους ότι το αίτημα υποβάλλεται μόνο στις αρμόδιες ελληνικές αρχές. Το λέω αυτό γιατί η Τουρκία απαιτούσε ενημέρωση.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Τώρα ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου, Τζορτζ Όσμπορν, με συνέντευξή του στο Bloomberg, τι λέει? Λέει να μοιραζόμαστε τα γλυπτά του Παρθενώνα. Ο Σπύρος Σερμπέτης έχει έρθει και πάλι στο στούντιο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Αισιόδοξο το βλέπω τον κύριο Όσμπορν,
4: ναι,
0: αλλά με θέλει λύση win-win με κάτι που δεν είναι καν δικό του.
4: Ναι, μιλάει για συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Βρετανικού Μουσείου. Ουσιαστικά επιμένει στα περί κοινής έκθεσης, δηλαδή να μπορούν να εκτίθεται τα γλυπτά και στην Αθήνα και στο Λονδίνο. Μιλάμε δηλαδή για ένα μοίρασμα αντί για οριστική επιστροφή. Φυσικά και ο ίδιος αναφέρει στη συνέντευξη αυτή που έδωσε στο πρακτορείο Bloomberg κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα ότι προϋποτίθεται συμβιβασμός, όπως λέει χαρακτηριστικά, και από τις δύο πλευρές, και ότι υπάρχει ουσιαστικά μια αντίρρηση, μια άρνηση από ελληνικής πλευράς. Κάτι βέβαια το οποίο είναι πάρα πολύ γνωστό, δεν μας είπε δηλαδή και κάτι καινούριο όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα ο Τζορτζ Όσμπορν. Βέβαια, να πούμε ότι υπάρχει μια πολύ σημαντική ευρωπαϊκή διάσταση στο ζήτημα, το σημειώνει και το πρακτορείο Bloomberg. Αυτό γιατί ο Ντάντι Μπέρναμ έχει βάλει ευθέως το ζήτημα επιστροφής της Μεγάλης Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν πάει πάρα πολύ καιρός. Στις 6 Οκτωβρίου ήταν όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε επισημάνει ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα θα αποτελέσουν μέρος αυτής της συζήτησης, γιατί όπως είχε πει τότε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, δεν είναι μόνο ένα ζήτημα που αφορά την Ελλάδα, είναι και ένα ζήτημα που αφορά την Ευρώπη, με την Αθήνα βέβαια να διατηρεί την πάγια στάση ότι θα πρέπει το γλυπτό να επανενωθεί στον τόπο γέννησής του.
0: Σωστά. Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Πάμε να συνδεθούμε τώρα με τον Status FM 107,7 και τον καλό συνάδελφο Λεοντή Μαχερά, διότι έχουμε μια απίστευτη ιστορία. Δεν είναι η πρώτη φορά που ακούμε για εξαπάτηση ηλικιωμένου ανθρώπου, αλλά η Λία είναι απίθανο το νούμερο. Μιλάμε για πολλές, για εκατομμύρια ευρώ. Λεοντή, καλό μεσημέρι. Τι ακριβώς έχει συμβεί?
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι πραγματικά απίστευτη αυτή η καταγγελία που προχώρησε μια 88χρονη εδώ στην Θεσσαλονίκη. Ισχυριζόμενοι πως άγνωστοι την εξαπάτησαν, καταφέρνοντας να τις πάρουν 4.766 χρυσές λίρες και κοσμήματα. Εάν επιβεβαιωθεί η συγκεκριμένη καταγγελία, μένει φυσικά να το εξηγιάσει η αστυνομία, τότε θα μιλάμε για την τέλεια ληστεία. Ναι. Αν και η σειρά τότε γυρίστηκε στην Ισπανία, έδωσε την εξέλιξή της, καθώς η αξία των κλοπημαίων ξεπερνά τα 4 εκατομμύρια ευρώ.
0: Όπως είπε η 87χρονη γυναίκα είχε πάνω από 4.700 λίρες χρυσές στο σπίτι της.
5: Ακριβώς. Έτσι ισχυρίζεται.
0: Ναι.
5: Όπως είπε στους αστυνομικούς που ερευνούν την υπόθεση, άγνωστοι τηλεφώνησαν την περασμένη Τρίτη, λέγοντας ότι είναι υπάλληλοι του Δήμου Θεσσαλονίκης και στην περιοχή όπου διαμένει αναμένεται να γίνουν εργασίες από την ΔΕΗ. Χρησιμοποιώντας την γνωστή μέθοδο απάτης, είπαν στην γυναίκα ότι υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και την παρακίνησαν να αφήσει όλα τα πολύτιμα αντικείμενα σε συγκεκριμένο σημείο. Όταν αυτά έκαναν φτερά, η ηλικιωμένη απευθύνθηκε στην αστυνομία και κατήγγειλε αυτή την μυθική κλοπή.
0: Μάλιστα. Τρομερό. Σε ευχαριστώ πολύ, Λέοντι. Τώρα βέβαια σήμερα η εφημερίδα Απογευματινή έχει ένα πρωτοσέλιδο, πολύ σημαντικό, μιλά για 6.400 καταγγελίες. Προσέξτε, αυτές οι καταγγελίες για απάτες σε ηλικιωμένους είναι μόνο το πρώτο 9μηνο του έτους. Έτσι, και μιλάμε για Λία 16 εκατομμυρίων ευρώ. Με τους δράστες να προσποιούνται είτε ότι είναι υπάλληλοι της ΔΕΔΙΑ, είτε είναι της ΕΙΔΑΠ, είτε ότι είναι λογιστές, και να αποσπούν από ηλικιωμένους κυρίως ανθρώπους πάρα πολλά χρήματα. Τώρα, πριν από λίγο, ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοίδης έκανε μια δήλωση που είπε ότι θα πρέπει να απαγορευτεί, λέει, η ενοικίαση σπιτιών που φιλοξενούν δεκάδες μετανάστες, και ξεκινά μάλιστα, λέει, η επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας για να απαιτιούνται αυτοί έξω. Για να του να ακούσουμε τι ακριβώς είπε ο κύριος Χρυσοχοίδης.
6: Κοιτάξτε, ας κρατάμε καταρχήν μικρό καλάθι για όλες αυτές τις υποθέσεις. Πόσα λεφτά είναι δηλαδή, πόσα χάθηκαν, πόσα πήραν οι τύποι αυτοί, κυρίως αυτοί είναι Ρωμά. Έχουν συλληφθεί τελευταίο μήνα, κάθε μέρα περίπου ή μέρα παραμέρα, συλλαμβάνονται τουλάχιστον 8 από το ελληνικό FBI, 8 Ρωμά, μέσα στα σπίτια που έχουν συγκροτήσει τηλεφωνικά κέντρα, έχουν οργανώσει τηλεφωνικά κέντρα, τηλεφωνούν και κάνουν απάτες. Κατατίθεται διάταξη, όπου αυτό γίνεται πλέον επικίνδυνη πράξη, ιδιαίτερα επιβαρυντική όταν αφορά και ηλικιωμένους, ακόμα περισσότερο, ή ανηλίκους, γίνεται κακούργημα. Αυτό το φαινόμενο που έχει μια έξαρση σαν επιδημία αυτόν καιρό, με ανησυχεί πάρα πολύ και κάνουμε μεγάλο αγώνα για να το περιορίσουμε. Κάποια στιγμή θα το εξαφανίσουμε, να είστε βέβαιοι γι' αυτό. Όμως έρχεται ένα άλλο χειρότερο, το οποίο είναι το διαδικτυακό έγκλημα, που αφορά και τεράστια ποσά.
0: Πάμε τώρα στον Δημήτρη Γιανακόπουλο να δούμε τι νέα έχουμε, τι εξέλιξη έχουμε γύρω από το θέμα της Γράβας των σχολείων εκεί, που βρίσκονται σε τηλεκπαίδευση τα παιδιά, και βεβαίως ακόμα δεν έχουμε πάρει σαφείς απαντήσεις για το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί, σε αυτό το μεγάλο συγκρότημα, το μεγαλύτερο συγκρότημα, σχολικό συγκρότημα της χώρας. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
7: Καλό μεσημέρι, Έρη, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Για μία ακόμη μέρα το σχολείο παραμένει κλειστό. Είναι άγνωστο βέβαια για πόσο θα παραμείνει ακόμα κλειστό. Έχει κλείσει από την περασμένη Παρασκευή. Χθες το τεχνικό επιμελητήριο, ο κ. Στασινός, άφησε αιχμές για τη συντήρηση και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων του σχολικού συγκροτήματος Γκράβα, το οποίο υπάρχουν πολλά σχολεία όλων των βαθμίδων και των δύο βαθμίδων, 4.000 μαθητές, λέγοντας ότι ενημερώθηκε μόλις στις 9 Οκτωβρίου, δηλαδή την περασμένη Παρασκευή, να κάνει πραγματογνωμοσύνη στους χώρους για να δούνε σε τι κατάσταση βρίσκονται οι σωληνώσεις και από πού προέρχεται η διαρροή, από πού προέρχεται η οσμή. Αυτό είναι το βασικό ζητούμενο. Από πού προέρχεται η οσμή, που δεν έχει απαντηθεί ακόμα. Απαντά ο κύριος Δούκας αργότερα, ο Δήμος Αθηνών, γιατί άφησε σαφείς αιχμές ο κύριος Στασινός, λέγοντας ότι το αίτημα έχει υποβληθεί στο τεχνικό επιμελητήριο από τις 6 Οκτωβρίου, δηλαδή 3 μέρες νωρίτερα. Όμως καταλαβαίνουμε πρόκειται για ένα πινκ-πονκ ευθυνών, γιατί ο κύριος Δούκας λέει μάλιστα ότι έχει επικοινωνήσει με τον κύριο Στασινό και στις 8 Οκτωβρίου και στις 9 και στις 11 Οκτωβρίου την Κυριακή. Δεν έχει πάρει απάντηση και λέει το τεχνικό επιμελητήριο ήρθε την περισμένη Τρίτη. Με αυτά και με αυτά, το σχολείο παραμένει κλειστό, οι έλεγχοι δεν έχουν ολοκληρωθεί, διενεργούνται κάποιοι έλεγχοι και μετά τους ελέγχους, εάν διαπιστωθεί από πού προέρχεται η οσμή, γιατί αυτό είναι, τώρα θα πρέπει να γίνουν εργασίες αποκατάστασης.
0: Σωστά,
7: όπως καταλαβαίνουμε, έρχεται τώρα λοιπόν σήμερα η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, η οποία μιλάει σε εμάς εδώ, στα παραπολιτικά του σχολείου, και λέει τουλάχιστον, αφού δεν έχετε κανονίσει τίποτε άλλο, δηλαδή πώς θα μπορέσουμε εμείς να κρατήσουμε τα παιδιά μας στα σπίτια μας, ας εκδώσετε τουλάχιστον μία υπουργική απόφαση για να παίρνουμε άδειες μεταποδοχών από τις δουλειές μας.
0: Ναι, βέβαια.
7: Και ούτε αυτό δεν είχαν προνοήσει, να πάρουν να εκδώσουν μία διάταξη και να χορηγείται άδειες μεταποδοχών σε αυτούς τους γονείς οι οποίοι ξαφνικά βρίσκονται με τα παιδιά στο σπίτι.
0: Από τις 2 του Οκτώβρη, έτσι. Από τις 2 του Οκτώβρη, οπότε και σήμερα συναγερμός. Μάλλον από τη μέρα που έγινε η εκένωση, για να είμαστε πιο σωστοί, γιατί οι άνθρωποι το είχαν πει εδώ και πολύ περισσότερο καιρό, είχαν κάνει καταγγελίες. Και τώρα μιλάμε τώρα για οικογένειες, αφού είναι 4.000 μαθητές. Φανταζόμαστε λοιπόν πόσες οικογένειες αυτή την ώρα είναι ανάστατες.
7: Μίλησα και πριν από λίγο με τους εκπροσώπους της ειδικής αγωγής. Γιατί υπάρχει στην περιοχή το τέταρτο δημοτικό σχολείο. Είναι το ειδικό σχολείο.
0: Ναι.
7: Εκεί, στο συγκρότημα. Και μου είπαν οι άνθρωποι ότι τα παιδιά είχαν φύγει λίγες μέρες νωρίτερα, πριν καν εκδοθεί το απαγορευτικό, γιατί οι δάσκαλοι, και λογικό ήταν, φοβήθηκαν, ανησύχησαν, γιατί πρόκειται για παιδάκια με ειδικές ανάγκες.
0: Βέβαια.
7: Αν συνέβαινε κάτι, δεν θα ήταν εύκολη η εκένωση των δικών τους αιθουσών.
0: Σωστά.
7: Και τα έχουν διώξει τα παιδιά μέρες νωρίτερα, με αποτέλεσμα παιδιά με πολύ, με μεγάλα προβλήματα και κινητικότητας και νοητικά, να μένουν σπίτι και να μην λέει κανένας τι θα γίνει. Δεν υπάρχει απάντηση.
0: Σωστά.
7: Ούτε από το Δήμο, ούτε από το Υπουργείο Παιδείας, ούτε από το Τεχνικό Επιμελητήριο, πότε θα πιστοποιηθεί η καταλληλότητα του χώρου, ούτως ώστε να επανέλθουν τα παιδιά σε Νίπιο Δημοτικό Γυμνάσιο Λύκειο, στο σχολικό συγκρότημα ΕΡΗ.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Να ακούσουμε τι μας δήλωσε εδώ στα παραπολιτικά η κυρία Μαρίζα Κιτάνη, πρόεδρος Ένωσης Συλλόγων Γονέων Μαθητών της περιοχής, στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
8: Είμαστε στη φάση που αναμένουμε τις μετρήσεις και τους ελέγχους του τεχνικού επιμελητηρίου, που θα δώσουν κάποιες επιπλέον απαντήσεις στο τι συμβαίνει. Ωστόσο, τα παιδιά μας αυτή τη στιγμή, εκτός ότι από μία εβδομάδα χάνανε μάθημα γιατί δεν αποφασίζανε εγκαίρως αυτούς τους ελέγχους που κάνουν τώρα, δεν κάνουν μάθημα στο σχολείο. Κυρίως και για τους γονείς που έχουν μικρά παιδιά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και καταλαβαίνετε ότι υπάρχει σοβαρό ζήτημα διαχείρισης με το θέμα της δουλειάς.
9: Τι κάνεις το παιδί αφού πρέπει να δουλέψεις. Με
8: αυτό θα ήθελα να σας πω ότι εμείς ζητάμε από το Υπουργείο Εργασίας να κάνει ρύθμιση, να βγάλει κάποια απόφαση, κάποια κία, τέλος πάντων, που να δίνει τη δυνατότητα να μπορούν οι γονείς να πάρουν ειδική άδεια μεταποδοχών για όσο διάστημα υπάρχει αυτή η εξέλιξη στην Γκράβα και τα παιδιά είναι στο σπίτι με τηλεκπαίδευση και με αναδρομική ισχύ από τις 2 δεκάτου που ξεκίνησε ουσιαστικά όλη αυτή η ιστορία.
0: Πάμε τώρα στην Ελισάβετ Σταμαπούλου από το παραπολιτικά.gr, διότι είχαμε σοβαρά επεισόδια, συνεχίζονται τα σοβαρά επεισόδια στην Αλβανία και μάλιστα είχαμε φωτιές στο Υπουργείο Παιδείας, συλλήψεις, δεκάδες συλλήψεις και μάχες σώμα με σώμα. Ελισάβετ.
10: Καλό μεσημέρι σε όλους. Χάος στην Αλβανία. Φοιτητές βγαίνουν στους δρόμους, φωνάζουν, εξεγείρονται και αυτό γίνονται για μέρες. Ειδικότερα μαθητές σε μεγάλες πόλεις της Αλβανίας και σήμερα απέχουν από τα μαθήματα και συγκεντρώνονται στις πλατείες. πλατείες. Σε μια τελευταία εξέλιξη που διαβάζαμε, ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, αντιδρά και υποστηρίζει πως η αντιπολίτευση επιχειρεί να εμποδίσει την Αλβανία στην πορεία της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της βίας και της καταστροφής. Στο μήνυμά του από το κατεστραμμένο κτίριο του Κογκλεγίου της Ευρώπης, ο Ράμα τονίζει μεταξύ άλλων ότι τα έκτροπα, οι καταστροφές και η βία δεν οφείλονται στους φοιτητές, αλλά σε εκείνους που προσπαθούν να καταστρέψουν την Αλβανία. Είναι βαρύ αυτό που λέει.
0: Βέβαια.
10: Δήλωσε επίσης ο Ράμα ότι δεν υπάρχει γυρισμός και το ταξίδι προς την Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζεται. Στην Αλβανία τώρα η ένταση έχει λάβει, όπως αντιλαμβανόμαστε, ευρύτερες πολιτικές διαστάσεις, καθώς τα εκπαιδευτικά αιτήματα συνδέονται πλέον και με τη δυσαρέσκεια για τη διαφθορά και την κυβερνητική πολιτική. Εν τω μεταξύ, καταγράφηκαν φωτιές στο Υπουργείο Παιδείας και σε τράπεζα, μολότοφ και συγκρούσεις φοιτητών με την αστυνομία. Πεδίο μάχης ειδικότερα θυμίζει για δεύτερη συνεχόμενη μέρα το κέντρο των τυράννων. Και διαβάζουμε ότι συνελήφθησαν 16 άτομα. Τώρα, όσον αφορά στα αιτήματα, αφορούν στη βελτίωση των συνθηκών στα πανεπιστήμια.
0: Είναι ακριβώς ό,τι σημαίνει και στη Γαλλία και σε άλλες πόλεις.
10: Και στο Βέλγιο, σε άλλες πόλεις, όμως αυτή τη φορά στην Αλβανία λαμβάνει και μια σοβαρή πολιτική διάσταση.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Ελισάβετ. Πάμε και πάλι στην Άννα ΕΜΕΗ. Ανήλικοι μαχαίρωσαν ένα μαθητή έξω από ένα εσπερινό λύκειο. Μάλιστα και εξετάζονται ρατσιστικά κίνητρα, Άννα. Καλό μεσημέρι και πάλι.
1: Καλό μεσημέρι και πάλι. Ένα σοβαρό περιστατικό βίας με δύο τραυματίες σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας έξω από το εσπερινό λύκειο Αθηνών στην Οδό Σάμου, όταν μαθητές δέχτηκαν επίθεση από ομάδα ανηλίκων, με αποτέλεσμα ο ένας να τραυματιστεί σοβαρά από αιχμηρό αντικείμενο και να διακομιστεί στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς. Ο άλλος δέχτηκε μπουνιές, είναι τραυματίστηκε ελαφρύτερα. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 9 το βράδυ, όταν οι μαθητές αποχωρούσαν από το σχολείο.
0: Ναι.
1: Ο διευθυντής του σχολείου ειδοποίησε την αστυνομία. Στο σημείο έσπευταν άνδρες της ομάδας βίας, οι οποίοι μάλιστα εφαρμόσαν τουρνικές στον ένα τραυματία, γιατί ήταν πιο βαθύ το τραύμα που έφερε από αιχμηρό αντικείμενο. Να πούμε ότι οι δύο τραυματίες είναι αιγυπτιακής καταγωγής, γι' αυτό και εξετάζονται από τις αρχές τα ρατσιστικά κίνητρα. Την προανάκριση είχε αναλάβει το αρμόδιο τμήμα Ομόνιας και αναμένουμε να δούμε τι θα προκύψει από την έρευνα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα. Πρεμιέρα στις 8 παρατέταρτο για τον Παναθηναϊκό στο Conference League. Σοφία Καρακασίδη μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σοφία.
11: Καλό μεσημέρι, Έρημο. Σήμερα παίρνει τη σκητάλη ακόμη τρεις ελληνικές ομάδες. Χθες είχαμε την ήττα της ΑΕΚ από τη Σαχτάρ με 3-1 στο Stamford Bridge. Να πούμε λίγο γρήγορα για τα χθεσινά. Ότι αυτή ήταν και η πρώτη ήττα της ΑΕΚ στη League Face του Champions League. Η ΑΕΚ παραμένει σε αγγλικό έδαφος. Σήμερα πραγματοποίησε προπόνηση στο προπονητικό κέντρο της Brentford. Την Παρασκευή παίκτες έχουν ρεπό. Το Σάββατο θα προπονηθούν στο Manchester και θα παραμείνουν εκεί μέχρι και το παιχνίδι με την Manchester City. Σήμερα λοιπόν έχουμε παιχνίδια για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και Όφη.
0: Ναι.
11: Ο Παναθηναϊκός είναι το πρώτο χρονικά παιχνίδι. Υποδέχεται την Μπόρα της Μπάνια Λούκα στην πρεμιέρα του στο Conference League. Μάλιστα να πούμε ότι συνελήφθησαν μέρη 11 οπαδοί της Μπόρας,
0: ναι,
11: για επιθέσεις σε βάρος αστυνομικών στο κέντρο της Αθήνας. Στις 10 η ώρα έχουμε τον αγώνα της ΡΕΝ με τον Όφη. Για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Europa League. Την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από την Μαρσέη σε ένα παιχνίδι όπου δεν θα έχει τον κόσμο να πούμε στο
0: μαζί του. Ναι, ναι.
11: Ναι, είχε τα εισιτήρια διαθέσιμα. Παρ' όλα αυτά ενημερώθηκε η ΠΑΕ ότι τελικά οι γαλλικές αρχές δεν επέτρεψαν την παρουσία φιλάθλων, κάτι που προκάλεσε και την έντονη δυσαρέσκεια.
0: Πολύ σοβαρό, πολύ σοβαρό.
11: Τόσο από το Ολυμπιακό όσο και από τους φιλάθλους, ακριβώς γιατί δεν είναι μόνο τα εισιτήρια. Οι φιλάθλοι είχαν αγοράσει τόσο τα αεροπορικά όσο και την διαμονή στο ξενοδοχείο.
0: Ακριβώς.
11: Έχει αρκετό καιρό.
0: Ακριβώς.
11: Οπότε είναι εντελώς της τελευταίας, να πούμε, στιγμή.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία Καρακασίδη. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Στην αρχισυνταξία ήταν η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια ο Παναγιώτης Κάτσιος. Τον ήχο ρύθμισε ο Δημήτρης Κύρκος. Στο μικρόφωνο ήταν η Έρη Πανάγου. Ακολουθεί η Ελληνοφρένεια. Καλό μεσημέρι.
12: Η ώρα είναι μία.
13: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Εφόλιστη σύλληψη συνέντευξη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη. Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση και στον Αλέξη Τσίπρα. Ειδικό αφιέρωμα για τη συμπλήρωση 45 ετών από την πρώτη νίκη του ΠΑΣΟΚ σε εθνικές εκλογές το 1981. Ηχηρή παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου. Μιλούν επίσης Φούρας, Σερέτης, Δούκας, Γερουλάνους και Διαμαντοπούλου. Τρεις ποινικές καταδίκες για διευθύντρια του Δήμου Πατρέων. Ο απόϊχος του μεγάλου διήμερου συνεδρίου EcoForum 2026 για την διαχείριση του νερού και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Έρχονται νέες παρεμβάσεις σε σχολεία της Πάτρας, αναλυτικά οι περιοχές. Μαζί ο Cosmos Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
14: Α, το ξεχάσαμε.
15: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
14: Όχι, το θερμοσύφωνα, το ξεχάσαμε ανοιχτό.
15: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
14: Και τέρμα η σπατάλη.
12: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
15: V-Timer και ξένιασες.
12: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
16: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας. Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: πάντα του ξεσηκωμού, Θάνος Μικρούτσικος.
1: Καλούμε σε κάτι τέτοιο.
0: Εξαρτάται, θα δείξει.
1: Δεν νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να βάλω το ανάλογο τακούνι.
0: Δεν θα το γλιτώσουμε. Έχουμε καλεσμένη σήμερα.
1: Τον Ταρίφα.
0: Πολύ μεγάλη
1: μας
0: χαρά.
1: Φάγανε.
0: Κατά μία έννοια. Με πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο στούντιο δίπλα μας, την Νατάσα Μποφίλιο. Γεια σου, Νατάσα.
2: Καλά, είναι φοβερότερο που είμαστε μαζί εδώ πέρα στον αέρα.
1: Καλώς ήρθες.
2: Καλώς σας βρήκα. Νομίζω ότι αυτή η τριπλέτα μπορεί να καλέσει σε διάφορα καλέσματα.
0: Είμαστε και στη Συγκρού.
2: Είμαστε
1: τριπλέτα, δώσε μας και πάρε μας τη ζωή μας.
2: Έτσι.
0: Ο λόγος που είναι εδώ η Νατάσα είναι ότι επειδή την άλλη Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη, ο Μελωδία Θεσσαλονίκης που είναι παιδί και του ευρύτερου ομίλου, σε συνεργασία με το Μελωδία της Αθήνας, θα κάνουν συναυλία για το Θάνο Μικρούτσικο. Και τραγουδάει η Νατάσα, ο Κότσιρας και η Μαρία Παπαγεωργίου. Οπότε με αφορμή αυτό, την έχουμε σήμερα εδώ. Θα πούμε και άλλα, αλλά στην αρχή θα πούμε για το Μικρούτσικο, για τη συναυλία, τι σημαίνει για μας ο Μικρούτσικος. Γι' αυτό ξεκινήσαμε με την μπαλάντα του ξεσηκωμού, Μαρία Δημητριάδη βεβαίως. Θα το πείτε αυτό?
2: Όχι.
0: Όχι. Okay. Τα πάτε σε πιο.
2: Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Καταρχάς να πω ότι είμαι λίγο άρρωστη, γι' αυτό ακούγομαι λίγο έτσι πιο αισθαντικά.
0: Μα ήταν μέχρι δύο πριν δύο ώρες να μην έρθεις.
1: Ναι. Το οποίο είναι βοηθητικό για το ραδιόφωνο,
2: ωστόσο. Το οποίο είναι πολύ βοηθητικό, ναι. Και εντάξει, τώρα ξέρεις, εμπνέει και κάτι αισθαντικό αυτές οι δύο παρουσίες απέναντί μου που δεν βλέπετε.
0: Είναι από το σύλλογο τυφλών η κοπέλα. Γι' αυτό δεν πειράζει.
2: Δείχτε τους τώρα.
1: Αν νιώθεις ότι καθαρίζει η φωνή σου, κράτα τη λίγο, γιατί όσο έχουμε εκπομπή, το αρέσει.
2: Λοιπόν, είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαλέξεις όταν έχεις να κάνεις με ένα τόσο μεγάλο έργο. Τι θα βάλεις σε μια συναυλία?
1: Γιατί,
2: ακριβώς, γιατί η συναυλία έχει μια συγκεκριμένη διάρκεια. Καλά, το ζήσαμε και με το Θύμιο όταν φτιάξαμε την παράσταση για το Θοδωράκι, το Μέσο Ανθισμένους Κήπους. Το ίδιο συμβαίνει και με το Μικρούτσικο. Οπότε δεν μπορείς να διαλέξεις τι πρέπει να φύγει. Συζητήσεις επί συζητήσεων. Τελικά, εντάξει, επειδή ο Θύμιος Παπαδόπουλος έχει. Είναι αυτή
0: άλλος
2: η προσωπικότητα.
0: Και άλλο. Το alter ego του Μικρούτσικου. Ο Μικρούτσικος έλεγε ότι ο Παπαδόπουλος είναι το alter ego.
2: Ακριβώς, είναι το alter ego του.
1: Που είναι ο μαέστρος, για να πούμε.
2: Είναι ο μαέστρος στην παράσταση. Είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει σε βάθος το έργο. Εγώ τον εμπιστεύτηκα απόλυτα. Του είπα, Θύμιο, δες εσύ τι πιστεύεις ότι θα λειτουργήσει. Γιατί εγώ μου είναι αδύνατο και να διαλέξω τι θα πω και να διαλέξω τι δεν θα πω. Οπότε πάρω το πάνω σου, μου στείλε κάποιες επιλογές. Και του πω, είμαστε ok, εννοείται, πάμε να ζήσουμε αυτή τη φοβερή εμπειρία. Εγώ έχω άλλη μια φορά τραγουδήσει αφιέρωμα του Θάνου στο ΣΕΦ, το αφιέρωμα που έκανε
0: πριν 1,5 περίπου, σχεδόν 2 χρόνια.
2: Που ήταν και η πρώτη φορά που ήμουνα και με τον Γιάννη στη σκηνή, με τον Κότσιρα, και τραγουδήσαμε παρέα. Και ήταν μια τρομερή εμπειρία, εντάξει, όσοι ήταν εκεί το ζήσανε αυτό, το αντίκτυπο που έχει το έργο του Μικρούτσικου, το πόσο επίκαιρο είναι, το πόσο έχει καλύψει όλη την γκάμα αισθητικά στο τραγούδι, δηλαδή από τα πολιτικά του μέχρι τα ερωτικά του, είναι.
1: Με και φάντος.
2: Όλη μας τη ζωή, είναι πραγματικά όλη τη ζωή, σε όλη την έκταση του ανθρώπου, την έχει καλύψει ο Θάνος Μικρούτσικος, μελοποιώντας ποιητές, μελοποιώντας αυτούς σπουδαίους δημιουργούς. Δεν ξέρω, μπορεί να μιλάω ατέλειωτα.
0: Όχι, θα σε ελέγξουμε κάπως. Η συναυλία θα γίνει στην πλατεία Αριστοτέλους, είναι ελεύθερη για το κοινό. 8.30 ώρα την άλλη Παρασκευή μπορεί να έρθει όποιος θέλει.
1: Σαν το
0: έγινε.
1: Ρέμο δηλαδή.
0: Ναι, λίγο πιο πέρα όμως.
1: Α, ενώ που ήταν και αυτό ελεύθερο στην πλατεία εκεί πάλι.
0: Δεν ήταν στην πλατεία.
1: Στην παραλία.
0: Στο Μέγα Αλέξανδρο ο Ρέμος.
1: Πάνω κάτω.
0: Εδώ είναι αλλιώς.
1: Στα δύο πολιτιστικά γεγονότα Θεσσαλονίκης.
0: Μικρή άκουγες, Μικρούτσικο.
2: Τι ερώτηση είναι αυτή? Μεγάλωσα στο σπίτι του πατέρα μου και της μάνας μου. Ήταν υποχρεωτικό.
0: Ποιες ώρες?
2: Υποχρεωτικό.
0: Μετά από Θοδωράκι και Χατζηδάκι.
2: Αυτό ακριβώς. Υπήρχε, ρε παιδί μου, ένα πρόγραμμα.
1: Πριν τα μαθηματικά, υπολογίζω. Δηλαδή δεν νομίζω ότι είχαν τέτοια υποχρεωτικότητα τα μαθηματικά.
2: Μετά τα. Εννοείται.
1: Άμα θες, διαβάζεις και μαθηματικά.
2: Και αυτό είναι μια αλήθεια, ότι ήταν πιο σημαντικό να ακούμε μουσική, να διαβάζουμε βιβλία, παρά να καθόμαστε να διαβάζουμε τα μαθήματα.
0: Όλα τα κομμουνιστικά.
2: Να διαβάζω τα μαθήματα μια δική μου απόφαση. Ήταν επιλογή.
0: Δεν σε έλεγχε ποτέ.
2: Δεν ήταν υποχρεωτικό.
1: Είχα να αποφασίσει καλλιέργεια, όχι μόρφωση.
2: Ήταν προαιρετικό.
1: Δεν μπορεί να τα όλα.
2: Αλλά εμένα, ο αγαπημένος μου δίσκος, βασικά συνδέθηκα υπερβολικά με το Μικρούτσικο, όταν. Με παίρνει και ο Χαρούλης.
0: Ναι.
2: Συνδέθηκα.
1: Συνδέθηκα
2: υπερβολικά με το Μικρούτσικο σε πιο μεγάλη ηλικία, όταν άρχιζα να μπορώ να παίζω πιάνο με μια δεξιότητα, έτσι ώστε να μπορώ να ανταποκριθώ, και άρχισα να ακούω το Μικρούτσικο και πώς τραγουδούσε ο ίδιος τα τραγούδια του. Ας πούμε, αυτός ο δίσκος, ο Θάνος τραγουδάει, ο Μικρούτσικος τραγουδάει, Θάνο Μικρούτσικο. Νομίζω κάπως έτσι είναι ο τίτλος. Που είναι μόνος του. και εκεί έχει άρχισα, έχει μία δύναμη που δεν ξέρω, εκεί άρχισα να συνδέομαι, ήμουν και σε πιο μεγάλη ηλικία, άρχισα να συνδέομαι και με όλο του το έργο. Δηλαδή ας πούμε το Bertolt Brecht, ας πούμε, αυτό το τραγούδι, εγώ ο Bertolt Brecht,
0: ναι, ναι, ναι.
2: Είμαι από τα μαύρα δάση. Θυμάμαι καθόμουν ας πούμε να το παίξω στο πιάνο και απέκτησα μια προσωπική σχέση εντελώς δική μου με το ρεπερτόριο.
0: Την ώρα που άλλα κορίτσια ακούγαν Μαντόνα εκείνη την εποχή.
1: Νομίζω και η Νατάσα ακούγε Μαντόνα.
2: Όχι,
0: απαγορευμένο.
2: Απαγορευμένο.
0: Απαγορευμένο με στο σπίτι.
2: Όχι, άρχισα μεγάλη.
0: Έχω μιλήσει με τον πατέρα της.
2: Στην pop μπήκα πιο μεγάλη. Δηλαδή άρχισα να ακούω ξένη μουσική rock πρώτα. Δηλαδή Floyd, Doors, Led Zeppelin και τα λοιπά. Σαν έφηβη.
1: Περνάγανε στο σπίτι.
2: Ναι, ο πατέρας μου ακούσε του Black Sabbath. Άλλο ακούω.
1: Ναι, εντάξει,
2: είχαμε δηλαδή ένα δίσκο Black Sabbath και δύο δίσκους Beatles. Αυτό ήταν από ξένη μουσική.
0: Υποχρεωτικά, με το πρωινό.
2: Αυτά, αλλά μετά άρχισα εγώ να ακούω μόνη μου φυσικά, όσο έφευγε, πρώτα με τους Doors.
1: Ελληνικά pop.
2: Γιατί είδα τον Jim Morrison και είπα, εντάξει. Κάπως πρέπει να γνωρίσουμε. Να γνωρίσουμε πιο βαθιά. Είχε μία συμμαθήτριά μου στο πίσω μέρος του βιβλίου της μία φωτογραφία του Jim Morrison. Και ήταν διπλανή μου, βλέπω τη φωτογραφία. Της λέω, τι είναι αυτό? Μου λέει, είναι ο Jim Morrison. Λέω, ωραία, ας εμβαθύνουμε.
1: Και άρχισα να ακούω,
2: άκουσα να ακούω rock, classic rock. Μετά πήγα στη jazz, που σπούδασα κιόλας σε jazz μουσική. Και μετά ήρθε στη ζωή μου η pop, με την έλευση του Θέμη Καραμουρατίδη.
0: Ναι, βέβαια,
1: κάποιος σε χαλάσε.
2: Δηλαδή, από τον Καραμουρατίδη ξεκίνησα να... και το Γεράσιμο να ακούω πιο pop πράγματα.
1: Μικρή δεν άκουγες, παιδί μου, ελληνικά, Αλέξια,
2: δεν είχα ιδέα. Δεν είχα ιδέα.
0: Αποστόλη, στο σπίτι δεν βλέπαν τηλεόραση, ακούγανε μόνο Αντάρτικα. Εκεί που μεγάλωσε.
2: Εντάξει, τηλεόραση βλέπαμε συγκεκριμένα πράγματα.
0: Ανοίγαν και κλείναν, είχε με λουκέτο.
2: Συν και πλήν, καρουζέλ.
1: Καλή νύχτα, Τζομπολ.
2: Καμιά σειρά μας άφηνα να δούμε καμιά φορά να πηγαίνουμε στο δωμάτιο.
0: Στις εθνικές επαιτίους τι κάνατε?
2: Τι κάναμε, ολόκληρο αφιέρωμα κάθε μέρα για την επέτειο.
0: Και σάρα και
2: σπίτι. Ναι, έπαιζε ο αδερφός.
1: Μόνοι τους ή έρχονταν και κάποιος ακόμα?
2: Και καλούσαμε και φίλους. Αλλά ξεκινούσαμε, ας πούμε. Γι' αυτό κιόλας εγώ τα πήγα στο σχολείο. Έτσι ξεκίνησα να ασχολούμαι και με τη μουσική και σε ένα επίπεδο λίγο πιο. Δηλαδή, ας πούμε, πήγαινα στο σχολείο και έλεγα, λοιπόν, θα οργανώσουμε τη γιορτή. Ήμουνα πάντα. Μέχρι να γνωρίσω τον Τριανταφύλλο που πήγα στο Λύκειο να την οργανώνουμε μαζί, όλα τα προηγούμενα χρόνια διοργάνωνα τις γιορτές του σχολείου. Οπότε ξεκινούσαμε τώρα. Ποια παιδιά θα πούν το ποίημα, ποια παιδιά. Είχα δηλαδή μια. Επειδή το κάναμε στο σπίτι αυτό, είχα μια εξοικείωση με αυτό. Και ήμουν πάντα αυτός που διοργάνωνε τις γιορτές του σχολείου.
0: Θα ξαναγυρίσουμε στο Μικρούτσικο, θα ακούσουμε ένα απόσπασμα τον Θάνο Μικρούτσικο για την ιστορία.
3: Η τέχνη, όπως και να το κάνουμε, ανήκει στην ιστορία. Μου λες εσύ εμένα τώρα. Ένας νέος άνθρωπος πώς θα πορευτεί χωρίς γνώση της ιστορίας του? Αν πορευόμαστε χωρίς γνώση της ιστορίας, θα έχουμε τη Χρυσή Αυγή, το ΣΥΡΙΖΑ, τις φωτιές, τις αιτιολογήσεις εισαγωγικά για τις φωτιές. Θα έχουμε κρίσεις επιδερμικές για όλα τα πράγματα. Ο άνθρωπος που γνωρίζει ιστορία έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες να συνειδητοποιήσει τι πρέπει να κάνει για να αλλάξει από εδώ.
0: Ο Θάνος Μικρούτσος δεν ήταν μόνο ένας πάρα πολύ καλός, μεγάλος, πολύ τάλαντο συνθέτης, ήταν και διανοούμενος. Και με πολιτική, καθαρή, τη θόλωσε κάποια στιγμή, αλλά δεν έχει σημασία, νομίζω και εκεί ακόμα ήταν με καθαρή πολιτική σκέψη. Εδώ ακούσαμε ένα απόσπασμα για τη χρησιμότητα της ιστορίας για να διαμορφώνει κρίση.
2: Βαθιά διανοούμενος και βαθιά γενναιόδωρος επίσης. Γιατί ένας άνθρωπος που είναι τόσο πολύ... έχει μια τέτοια σχέση με τη σκέψη και με τη συλλογικότητα, είναι και πάρα πολύ γενναιόδωρος. Θέλω να το πω αυτό γιατί για μένα έχει σημασία, επειδή εγώ δεν είχα κάποια προσωπική σχέση, δεν έζησα κοντά του, δεν έζησα να είμαι κομμάτι στις συναυλίες του και όλα αυτά, όμως έζησα ως ένας νέος καλλιτέχνης τη μεγάλη διαφορά που είχε ο τρόπος που συμπεριφερόταν μέσα στο χώρο σε σχέση με άλλους καλλιτέχνες και άλλους, ας πούμε, δημιουργούς. Όλοι οι άνθρωποι γύρω από το Θάνο τον λάτρευαν, τον λάτρευαν. Υπήρχε ένας, ένιωθες ρε παιδί μου ότι εκείνη σαν μια κολεκτίβα, ένας απεριόριστος χώρος αγάπης, φοβερό χιούμορ, αστεία, δηλαδή όλοι έχουν να σου πούνε τα αστεία του Μικρούτσικου, το τι, πώς συμπεριφέρθηκε σε μια προσωπική του στιγμή. Δηλαδή είχε και ένα τεράστιο αντίκτυπο ως προσωπικότητα και ως άνθρωπος, ως ποιότητα ανθρώπου στη δουλειά μας. Και αυτό που έζησα στο ΣΕΦ, στο αφιέρωμα που έγινε από το ΚΚΕ, όλοι οι άνθρωποι backstage ανέβαιναν βουρκωμένοι, τραγουδούσαν βουρκωμένοι. Έχω κάνει πολλά αφιερώματα, έχω συμμετέχει σε πολλά αφιερώματα. Αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Ήταν οι φίλοι του. Δεν ανέβαιναν οι τραγουδιστές να τραγουδήσουν έναν μεγάλο συνθέτη. Ανέβαιναν οι φίλοι του να τιμήσουν ένα φίλο. Όταν έχεις καταφέρει να κατακτήσεις και αυτό, ενώ έχεις καταφέρει να γεννάς και τόσο δέος και τόσο, να έχεις και τέτοιο αντίκτυπο στα πράγματα, πολιτιστικό, είναι, δεν ξέρω, για μένα είναι κάτι εντελώς μοναδικό. Ναι. Να μπορούν αυτοί που σε τιμούν και σε θαυμάζουν και έχουν, λατρεύουν το έργο σου, να σε λατρεύουν και σαν άνθρωπο και σαν φίλο. Είναι φοβερό, είναι κάτι
0: που δεν συμβαίνει στον χώρο.
2: Όχι. Συμβαίνει, αλλά δεν συμβαίνει πάρα πολύ.
1: Σπανίζει τώρα.
2: Είναι λίγη
1: από πολλές
2: αυτό.
1: Είναι
2: μια αλήθεια αυτό.
1: Ήταν φωτεινός έτσι κι αλλιώς, οπότε μάζευε γύρω.
2: Αυτό ακριβώς. Μαζευόντουσαν γύρω του. Αλλά με μια γενναιοδορία και μια οριζόντια.
1: Ναι.
2: Δηλαδή όταν ήσουν κοντά του, δεν ένιωθες ότι είσαι με το Μικρούτσικο. Δεν είχε κάθετη ακτινοβολία. Εγώ είμαι πάνω. Και είχε μια οριζόντια ακτινοβολία. Απλωνόταν αυτό. Υπέροχος, υπέροχος.
0: Προφανώς, και εγώ δεν τον έχω γνωρίσει, αλλά έχουμε μεγαλώσει με τον Μικρούτσικο. Είναι δηλαδή κάτι ανώτερο από τη γνωριμία μάλλον, γιατί τον έχω ο καθένας όπως θέλει στο μυαλό του και έχει ακουμπήσει σε διαφορετικές στιγμές και όπως είπες πριν είναι σε όλα, από ερωτικά, από πολιτικά. Μας έχει παγορεύσει βηματισμούς.
2: Να σας πω και κάτι.
0: Πάρα πολλούς. Αυτό μένα που με εντυπωσιάζει πέρα από όλα τα άλλα στο Μικρούτσικο είναι ότι οι νέες γενιές που μπαίνουν ακόμη και τώρα θα ακούσουν Μικρούτσικο. Και νομίζω φταίει ο Καβαδίας αυτό. Επειδή η ποιήση του Καβαδία είναι πιο φευγάτη και πιο αλόκοτη, πολλοί νέοι άνθρωποι, το χαρακτηριστικό το μαχαίρι του Παπακουσταντίνου, δεν υπάρχει άνθρωπος που γεννιέται σε αυτόν τον τόπο και θα το γνωρίσει, θα το αγαπήσει και θα το τραγουδήσει αυτό το τραγούδι. Και είναι ο Καβαδίας που είχε την ευφυΐα ο Μικρούτσικος να μας φέρει τον Καβαδία, να μας συστήσει τον Καβαδία.
2: Και αυτό είναι και το φοβερό, ότι όλοι οι μεγάλοι συνθέτες άνοιξαν, και αυτό νομίζω χαρακτηρίζει αυτή την, δηλαδή αυτό είναι αποτέλεσμα της σπουδαιότητάς τους, έκαναν τον κόσμο να γνωρίσει πολύ μεγάλους ποιητές και πολύ μεγάλους δημιουργούς. Όλοι το έκαναν αυτό. Πέρασαν στον κόσμο και στους απλούς ανθρώπους το σπουδαίο λόγο.
0: Θοδωράκης Χατζηδάκης.
2: Επίσης και για τον Μπρέχτ το έκανε ο Μικρούτσικος. Ναι, σε μένα, ας πούμε, προσωπικά. Ναι, εγώ τον Μπρέχτ.
0: Που δεν είναι εύκολη η μελοποίηση.
2: Όχι, βέβαια. Όμως ο Θάνης έκανε πάντα τα πράγματα να φαίνονται εύκολα. Όταν πας να τραγουδήσεις Μικρούτσικο και πας να τραγουδήσεις όλους, πας να τραγουδήσεις Μπρέχτ, πας να τραγουδήσεις Καβαδία. Το κάνει να φαίνεται πάρα πολύ εύκολο. Πάρα πολύ, σαν να υπήρχε από πάντα. Σαν να ήταν εκεί από πάντα.
0: Ο Μπρέχτ δεν έχει ομοιοκαταληξίες, είναι κείμενο. Και έχει μελοποιήσει κείμενο που το τραγουδάμε
2: με αυτόν τον συγκλονιστικό τρόπο που το τραγουδάμε όλοι.
0: Μελοποιήσει κείμενο που το τραγουδάμε
2: με
0: όλοι.
2: Με αυτόν τον συγκλονιστικό τρόπο.

0: κάποιο κινηματικό πάλι που ήταν. Και του λέω, τι θέλετε να πούμε? Τα δικά σου, μου λέει, θα πεις. Έχεις τόσο ωραία τραγούδια και δεν θα τα τραγουδήσεις? Αυτό είναι πάρα πολύ σπάνιο. Ναι. Δηλαδή, αυτό που σας έλεγε η γενεοδορία. Έχεις, μου λέει, τόσο ωραία τα τραγούδια, δεν θα τα τραγουδήσεις? Θα τραγουδήσεις τα δικά σου, άμα θες. Του λέω, μα δεν γίνεται, κάνετε τη συναυλία, πρέπει να πω και ένα μικρό
1: τσουκ.
0: Καλά, μου λέει, μωρέ. Θα το βρούμε αυτό.
1: Πες το αδερφού μου ένα.
0: Και μου είπε, ας πούμε.
1: Το κουτσουράκι.
0: Και μου είπε, ας πούμε, πες αυτό, δεν θυμάμαι ποιο είπα. Αλλά μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση. Είχα πάρει το θέμα μετά και του λέω, ρε, εσύ. Κάτι άλλο του είπα. Δεν το παρέσει.
1: Είδες πως μιλάς στον ένα συνθέτη. Και στον νέο συνθέτη. Δηλαδή ο νέος συνθέτης δεν είναι σεβασμό.
2: Όχι.
0: Του παρέμπαγάσα. Ξέρεις, άκου τι μου είπε ο Μικρούτσικος. Και εντάξει, καλά, ο Θέμης δεν συζητάμε τώρα τι φάνη είναι το Μικρούτσικο, έτσι. Πόσο τον έχει επηρεάσει τη μουσική.
1: Σίγουρα, είναι αυτό που να σου πω. Έχει πολλές επιρροές ο Θέμης στο Μικρούτσικο.
2: Ο Μικρούτσικος για Καβαδία.
3: Στον Καβαδία, εκείνο που βγήκε, είναι αυτό για το οποίο ο Καβαδίας είναι μεγάλος ποιητής και είναι αυτό που δεν είχαν δει σε όλη την ελληνική φιλολογία και το θεωρούσαν ελάσσομο ποιητή της θάλασσας και των ναυτικών. Αν ο Καβαδίας ήταν ο ποιητής της θάλασσας, των ναυτών, των πλοίων, των μπορνών και των λιμανιών, δεν υπήρχε ούτε μία στο τρισεκατομμύριο να περάσει σε τρεις γενιές ο Καβαδίας και να υπάρχει καβαδιομανία, ό,τι μουσική και να ήταν. Αυτό που αποκαλύφθηκε με τη μουσική είναι ότι ο Καβαδίας είναι κάτι άλλο. Με βάση τη θάλασσα, το αχανές της, το ταξίδι, το πλοίο, το λιμάνι, αλλά ο Καβαδίας τα λέει αυτά από τη Βάρδια το 54, απλώς κανείς δεν είχε δει τίποτα, θέλει να πει δύο πράγματα. Το πρώτο είναι αυτή η περίφημη φράση στη Βάρδια, λυπήσου αυτούς που δεν ονειρεύονται. Αυτό είναι ένα κρυμμένο πολιτικό διαχρονικό μήνυμα. Άρα πρέπει να ονειρευόμαστε. Όση βαρβαρότητα και σκοτάδι να είναι απ' έξω, πρέπει να αφήσουμε το παράθυρο λίγο ανοιχτό και να προσπαθούμε να βρούμε πού είναι η ρογμή τους. Αυτό είναι το όνειρο. Καβαδίας το 1954. Λυπήσου αυτούς που δεν ονειρεύονται.
2: Γιατί δεν είναι ότι ο Καβαδίας έγραψε όσα έγραψε. Είναι και αυτός που τα διαβάζει εδώ, ο Θάνος Μικρούτσικος, τι πήρε από αυτά και πού ακούμπησε και τι ανέδειξε. Μία φράση.
0: Ένας άνθρωπος με αυτή την ιδεολογική, με αυτό το ιδεολογικό υπόβαθρο, θα στεκόταν στο λυπήσου αυτούς που δεν ονειρεύονται.
2: Και έχει και συνέχεια αυτή η δήλωσή του, είναι συνέντευξη, αυτή η συνέντευξη συνέχεια για τον Καβαδία.
3: Και λίγο αργότερα έπαιρνε το εξής συγκλονιστικό, χόρεψε πάνω σε αυτόν τον Καρχαρία. Τι νομίζετε, ότι αυτό είναι μια εικόνα, ότι του ήρθε ένα βράδυ που καθότανε, αποφασίζει να πάει σε έναν Καρχαρία και με ένα μαγικό τρόπο να την αφήσει ο Καρχαρίας να ανέβει και να τη βγάλει κάποια φωτογραφία? Υποστηρίζω και υποστηρίζουμε και κάποια εκατομμύρια Έλληνες για ότι ο Καβαδίας εννοεί, απευθυνόμενος σε εσάς τους δύο, ότι αναξίζει τον κόπο που ήρθε σε αυτόν τον πλανήτη, είναι για να κατακτήσεις το αδύνατο. Πάλεψε να κατακτήσεις το αδύνατο, δηλαδή να χωρέψεις πάνω στο φτερό του Καρχαρία.
2: Εσύ που μιλάς με... Καταρχάς είναι Ελληνοφρένα της Πέμπτης και έχουμε την Νατάσα Αποφίλιο εδώ. Μιλάμε με αφορμή τη συναυλία για το Θάνο Μικρούτσικο την άλλη Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη. Αν μας ακούτε διαφορετικούς και ακούτε και άλλους ήχους. Εσύ που έρχεσαι σε επαφή με πολλά νέα παιδιά. Γιατί όταν τελειώνουν οι συναυλίες σου έχεις ένα κοινό πολυφανατικό νέα παιδιά από 15, 18, ίσως μικρότερα και λίγο μεγαλύτερα. Αυτό που λέτε εδώ Μικρούτσικος. Να μην λυπούνται να ονειρεύονται, να μην τους λυπηθούμε, να πατάνε στο φτερό του Καβαδία. Το βλέπεις.
1: Του Καρχαρία.
2: Του Καρχαρία. Όντως, το βλέπεις αυτό, υπάρχει σαν τάση στα νέα παιδιά ή υπάρχει μια ιτοπάθεια?
0: Υπάρχει τεράστια ανάγκη να εμπνευστούν. Υπάρχει τεράστια ανάγκη έμπνευσης. Κάτι να πιστέψουν και να... Και θεωρώ ότι γι' αυτό το λόγο κιόλας με έναν τρόπο συνδέονται με ένα κομμάτι δικό μας καλλιτεχνικό σε τέτοιο βάθος. Οι άνθρωποι που ακούν τη μουσική μας και είναι τόσο έτσι, την αγαπούν τόσο πολύ, συνδέονται με αυτό το κομμάτι που έχει και ο Γεράσιμος στους στίχους του και ο Θέμης στη μουσική του, της ενδυνάμωσης, του θάρρους, του ότι έχεις δικαίωμα και υποχρέωση να ονειρεύεσαι, να πιστεύεις σε πράγματα, να τα ακολουθείς, αυτή τη δύναμη. Υπάρχει τρομερά μεγάλη ανάγκη για αυτή την έμπνευση. Να φύγεις από κάπου και να νιώσεις ότι σε όλους μας δεν υπάρχει.
2: Ναι, προφανώς.
0: Και αυτό έρχεται
2: απλά
0: πάντα
2: εμείς,
0: όταν
2: συγγνώμη,
0: μέσα...
2: Συγγνώμη, ως μεγαλύτερος εγώ και εσύ πιο μικρό, το βρίσκαμε και στην κοινωνία. Τώρα είναι δύσκολο να το βρεις. Αυτό λέω.
0: Είναι δύσκολο.

0: το βρεις. Γι' αυτό και
1: να
0: βρεις
1: τον δρόμο προς αυτό τουλάχιστον. Αυτό νομίζω εγώ αναζητούν.
0: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει αναζητούν και ανθρώπους που θα ανοίξουν αυτή την πόρτα. Γιατί δεν έχω δει κάποιον ποτέ, ακόμη και έναν αδιάφορο, να βρεθεί μπροστά σε κάτι που έχει δύναμη, που είναι συλλογικό, που έχει, και να μην εγωιτευτεί από αυτό και να μην τον αγγίξει. Δεν το έχω δει ποτέ. Όσες φορές ανοίγεις έναν άνθρωπο την πρόσβαση σε κάτι που είναι, που έχει ένα όνειρο και ένα ανοιχτό παράθυρο, δεν υπάρχει πίσω να με εγωιτευτεί. Απλά δεν υπάρχει αυτή η πρόσβαση. Δεν ανοίγεις αυτή την πόρτα, αυτό το παράθυρο. Τώρα την προηγούμενη εβδομάδα ήμουνα στις Κουριές κι εγώ. Αυτό που υπήρχε διάχυτο από το backstage, το πώς νιώθαμε δηλαδή οι καλλιτέχνες που συμμετείχαμε, πού έχουμε πάει οι συγκεκριμένοι καλλιτέχνες, σε δεκάδες κινηματικά. Έχουμε νιώσει αυτή τη γοητεία του να πλησιάζεις σε κάτι που είναι φλογερό, καθαρό, που σε ανυψώνει. Αλλά και αυτό που συνέβαινε στον κόσμο απ' έξω, δηλαδή ήταν παντού στο χώρο. Ουσιαστικά ερχόντουσαν οι άνθρωποι από τις Κουριές και μας λέγανε ευχαριστώ, και όλοι οι καλλιτέχνες, χωρίς να έχουμε συνεννοηθεί μεταξύ τους, μεταξύ μας, λέγαμε εμείς ευχαριστούμε. Και μετά το σκεφτόμουν, το συζήταγα και με τον Μιχάλη τον Ατσάλη που είχαμε πάει μαζί. Του λέγα, κοίτα να δεις τι μας έβγαινε. Μας έβγαινε εμείς να ευχαριστήσουμε, γιατί το έχουμε πάρα πολύ ανάγκη. Όλοι έχουμε πάρα πολύ ανάγκη αυτή την αίσθηση ότι υπάρχει ένα όνειρο, το υπηρετείς, το παλεύεις. Αλλιώς η ζωή μας είναι τόσο φεδρή, πεζή και ανούσια. Δηλαδή δεν μπορεί να ζεις μόνο αυτό που λέει ο Τζαβέλας για το πετσί. Γιατί ζωή είναι αυτή που είναι μόνο για το πετσί? Δεν είναι ζωή.
1: Θέλει και το φτερό του Καρχαρία.
0: Θέλει και το φτερό του Καρχαρία. Θέλει και το φτερό του Καρχαρία.
2: Πολλοί νέοι άνθρωποι με βρίσκουν και εμένα και μου λένε τι να κάνουμε, όλα θολά, δεν βλέπουν μέλλον. Είναι πολύ μπερδεμένοι από την υπερπληροφόρηση, από τα social media κτλ. Εγώ δεν μπορώ να το πω γιατί θα φανώ έτσι πολύ παππούς αν το πω, αλλά είναι άτυχος όποιος δεν έχει ανακαλύψει όλα αυτά. Πράγματα που σε ανυψώνουν, όπως είπες. Εγώ ήμουν τυχερός, τα ανακάλυψα. Η έτυχη ήταν η εποχή, δεν ξέρω.
0: Ήταν η εποχή. Ναι, δεν χρειαζόταν αλλά και τόσο κόπο. Ήταν μπροστά σου.
2: Ήταν
0: τώρα
2: μπροστά,
0: είναι κρυμμένο.
2: Τώρα είναι κρυμμένα. Αλλά πόσο ευτυχισμένος μπορεί να είναι κάποιος που πατάει σε όλα αυτά?
0: Δεν
2: συγκρίνεται. Ευτυχισμένος μπορεί να γίνει με πολλά πράγματα. Από να αγοράσεις ένα ρούχο, από μία σχέση, από έναν άνθρωπο. Αυτό όλο που εσύ μαζί με πολλούς διεκδικείς, αγωνίζεσαι, μοιράζεσαι, τσακώνεσαι, θυμώνεις, χαίρεσαι, αυτό δεν ξέρω, γεμίζει αλλιώς τον άνθρωπο.
0: Και νομίζω ότι
2: και τον αλλάζει και διαφορετικά.
0: Εντελώς. Και το λέω και το εννοώ και το λέω και σε μια συνέντευξη πρόσφατα. Όταν συναντώ ανθρώπους που είναι απεσιόδοξοι, που λένε ο κόσμος έχει... και είναι μια αλήθεια. Ο κόσμος πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Το μόνο πράγμα που μπορεί να σου δώσει αισιοδοξία είναι να ενταχθείς μέσα στο κίνημα. Να κατέβεις απογοητευμένος σε μια απορία και να δεις χιλιάδες ανθρώπους γύρω σου να πιστεύουν ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν και θα αλλάξουν μέσα από μας. Αυτό είναι ό,τι πιο αισιόδοξο μέσα σε αυτή τη μαυρίλα. Όσοι άνθρωποι είναι κοντά στο κίνημα, είναι κοντά σε τέτοιου είδους πρακτικές, είναι μέσα σε συλλογικότητες, είναι άνθρωποι που ναι μεν αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα, αλλά πιστεύουν ότι παίζουν ένα ρόλο σε αυτό που τους συμβαίνει. Και αυτό από μόνο του είναι δύναμη και αισιοδοξία.
2: Μα πέρα από την τελική λύση, τι θα γίνει αν ευοδοθούν οι σκοποί, σου δίνει νόημα και ύπαρξη.
0: Αυτό ακριβώς.
2: Που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έβλεπα τα παιδιά στη Γαλλία, στο Παρίσι, και θα τα παίξουμε αύριο, οι συγκεντρώσεις αυτή την εποχή. Παίζουν οι μπάντες των μουσικών σχολείων, τον Μπέλα Τσάο και το El Pueblo Unido.
1: Unido.
2: Ναι, παίζαν αυτά που ήταν μπάντες, όχι δύο, ενώ ορχήστρα ολόκληρη. Αν δεν ερχόσουν, θα βάζαμε αυτά σήμερα, θα τα βάλουμε αύριο έτσι κι αλλιώς. Και λέω, κοίτα να δεις, στην Ευρώπη της Μαυρίλας, που και στη Γαλλία μπορεί να βγει Λεπέν, δεν γλιτώνεται από τα παιδιά σας. Θα τα παίξουν, θα τα τραγουδήσουν και θα κάνουν ό,τι πρέπει να κάνουν. Αυτό σκεφτόμουν και είναι πολύ αισιόδοξο, γιατί είδα και το βίντεο που είναι μια χαρά παιδιά. Εκεί 18-20, δεν είναι παραπάνω. Μαθητές, μαθήτριες. Πολύ απλά, χωρίς να έχουν επίγνωση ότι κάνουν κάτι πολύ σημαντικό. Το θεωρούν τόσο αυτονόητο να το πούνε και το τραγουδάνε και με πάθος. Στη Γαλλία της Λεπέν, ναι. Γιατί θα βγει στις εκλογές τώρα το εξάμεινο το επόμενο η Λεπέν. Όπως λένε οι δημοσκοπήσεις και τα υπόλοιπα.
1: Ωστόσο, όσο κρυμμένα και να είναι όλα αυτά που λέμε σήμερα, ενώ παλιότερα υπήρχαν πιο απλόχερα, φαντάζομαι και στα δικά σου τα χρόνια, Γέροντα.
2: Ναι, παρακαλώ.
1: Ναι. Ήταν άνθρωποι που δεν επηρεάστηκαν από αυτά. Πέρασαν δίπλα ξυστά και δεν κατάλαβαν Χριστό.
2: Ναι.
1: Δεν σημαίνει
2: και μπορεί
1: ότι
2: να ακούνε τώρα.
1: Και
2: όχι, όχι, όχι. Και μπορεί να ακούνε τώρα και να λένε άντε, αρχίσαν τα κομμουνιστικά και μιλάνε ναι, αυτοί τώρα εκεί για τα δικά του. Είναι ευτυχισμένοι μόνοι του στο μπαλονάκι.
1: Αυτό που είναι να το δει και να το ψάξει θα το ξεθάψει και σήμερα.
2: Δεν είναι εύκολο.
1: Δεν είναι εύκολο. Πολύ η δουλειά των γερόντων, ας πούμε,
2: ναι,
1: και όλων των μεγαλύτερων, και εμείς που είμαστε μικρότεροι με την Νατάσα, είναι να δώσουμε τα ερεθίσματα.
0: Αλλά πλησιάζουμε.
1: Αλλά πλησιάζουμε στο
0: γερόντες.
1: Είναι να δώσουμε τα ερεθίσματα στα παιδιά μας για να ανοίξουν λίγο τα αυτιά, να ανοίξουν λίγο οι αντένες. Αυτό γιατί κρυμμένα υπάρχουν και θα υπάρχουν. Υπάρχουν παιδιά που θα το ψάξουν, υπάρχουν παιδιά που με ένα τσικ. Με ένα μικρούτσικο, με ένα Θοδωράκι, με ένα τσικ, ένα
2: Θοδωράκι
1: τσικ
2: θέλει, το έχω δει.
1: Για να το δούνε.
0: Το έχω δει όλα αυτά τα χρόνια που βάζουμε μαζί με το ρεπερτόριό μας και όλα αυτά τα μεγάλα, όσο μας επιτρέπεται δηλαδή, γιατί από ό,τι βλέπω σε λίγο δεν θα μας επιτρέπεται καθόλου με όλη αυτή την τάση που έχει πια η δημιουργία, δεν θα τραγουδιώνται τα τραγουδιά.
2: Για τους κληρονόμους λες.
1: Του Χατζηδάκη σίγουρα δεν θα τραγουδιούνται.
0: Θα εξυπηρετούν άλλους σκοπούς.
1: Ναι, μπορεί
0: και εδώ θα είμαστε.
1: Μπορεί να βαγγέλεις κάτι τέτοιο. Πώς κάνεις
2: εσύ. Ο Μητσιάς.
1: Δεν μπορείς να κάνεις μια περιοδία με απαγγελίες.
0: Δεν το λέω μόνο γι' αυτό, το λέω γενικά. Εδώ θα είμαστε. Αλλά κάνουμε ένα skip αυτή τη σκέψη. Όλα αυτά τα χρόνια που η δική μου η γενιά και λέμε αυτά τα τραγούδια, δηλαδή βάζουμε μέσα στις παραστάσεις μας μικρού του Σκοθοδωράκη και πριν το κάνουμε και πιο
2: και
0: επίσημα
2: φέτος.
0: Σαββόπουλο φυσικά και πριν το κάνουμε και πιο επίσημα Μαρκόπουλο, Θοδωράκη, Χατζηδάκη Σαββόπουλο, Μικρούτσικο, δεν υπήρχε ποτέ φορά που να βάλουμε ένα τραγούδι που ακόμη και αν ήταν άγνωστο στις πιο μικρές ηλικίες που να μην υπάρχει να μην απλωθεί η δύναμή του πάνω στους ανθρώπους που το ακούνε. Τι εννοώ? Ας πούμε, έπαιζα το 2013 σε ένα πολύ μεγάλο μαγαζί στην Ιερά Οδό και είχα αποφασίσει να βάλουμε τη Λέγκο. Αυτό ήταν, στάθηκε και αφορμή γνωστό με τον Μαρκόπουλο. Τη Λέγκο του Μαρκόπουλου. Συγχαρητήρια, Αποστόλη, είχε ανοιχτό το κινητό. Ποιος είναι?
2: Επαγγελματίας.
1: Για δουλειά.
0: Έβαλα τη Λέγκο λοιπόν και την παίζαμε με το πιάνο.
1: Οι
0: δυο μας. Οι δυο μας αυτό το. Ήταν πάρα πολύ μεγάλο το μαγαζί, είχε πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος ερχόταν για τα δικά μας τραγούδια, γιατί εμείς αυτό είναι αυτό που κάνουμε. Δεν υπήρχε ένας άνθρωπος να μιλάει και να μην έρχεται μετά. Ήταν όλοι στη σιωπή, άκουγαν το τραγούδι, ανέβαιναν πάνω, ψάχναν να βρούνε ποιο είναι αυτό το τραγούδι. Παιδιά, άνθρωποι που δεν είχαν ιδέα, άκουγαν ας πούμε ένα τραγούδι που έχει και αυτή τη γλώσσα.
1: Καλά, και μπορεί να θεωρούσαν ότι είναι και δικό σου ενδεχομένως, να μην ξέραν καν ποια.
0: Δεν είναι δηλαδή και ένα τραγούδι που είναι, δεν είναι ας πούμε κάτι που ενδεχομένως να είχε περάσει από το αυτί τους. Δεν το ξέραν πραγματικά, δεν το είχαν ακούσει ποτέ. Και είχε αυτό το αντίκτυπο. Έλεγα ας πούμε το 2024 ή το 25, στο Vox το Πού το πάνε το παιδί.
2: Ναι.
0: Πόσος κόσμος, παιδιά, με αυτό αφορμή μπήκαν, έψαξαν το ρεπερτόριο, βρήκαν. Θέλω να πω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει, να βάλεις τη μεγάλη τέχνη σε ένα οποιοδήποτε περιβάλλον και να μην κάνει αυτό που είναι η δουλειά της, να επηρεάσει.
3: Η ώρα είναι 1:30. Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
4: Γεια σας, θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
11: Πες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να σε, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

0: Εδώ λοιπόν, από τις συναυλίες, παραστάσεις για το Μίκη Θεοδωράκη που κάναμε στο Ηρώδιο
1: πριν δύο χρόνια.
0: Πριν δύο χρόνια, σαν χτες.
2: Χτες, ναι.
0: Είναι 14 Οκτώβρη του 2024.
2: Η πρώτη παράσταση,
0: μετά πήγε Λυκαβητό τον Ιούνιο, μετά πήγε Θεσσαλονίκη. Ναι, αυτό εδώ δεν υπάρχει.
2: Τι ζήσαμε, όλο, ρε φίλε.
0: Όλο αυτό ήταν συγκλονιστικό από την αρχή.
2: Από τις πρόβες.
0: Από την πρώτη μέρα μέχρι
2: την
0: πρώτη τελευταία.
2: Ναι.
0: Εκεί λοιπόν, επειδή εσύ έχεις, όπως ξέρουμε όλοι, κοινό νεανικό, ήρθαν πολλά νέα παιδιά να δουν την Ποφίλιου στο Ηρώδιο ή την Ποφίλιου στο Λυκαβητό. Δεν ξέραν ακριβώς. Ξέραν
1: αυτό το λευκό. Δεν μας είπες, κυρία Ποφίλιου μου. Δηλαδή, ήρθατε για το λευκό και μας έπαιζε στο μίζα, τα όμορφες πόλες.
0: Πόλες, πόλεις. Μετά, τι αντίκτυπο είχε αυτό. Ναι, καλά, το βλέπεις και σε μνό.
2: Σας ακούμε.
0: Ναι, να σου πω.
2: Αλλά σας γνωρίζουμε και από την καλή και από την
0: ανάποδη. Μην πεις για την ανάποδη, θα πω, λέμε μόνο από την καλή.
1: Δεν έχω πει στον κόσμο για αυτά.
0: Παιδιά που ήρθαν και είδανε την παράσταση αυτή. Ναι, παιδιά, πώς, σοκαρίστηκαν, το είδανε καλά, το ψάξανε.
2: Το θυμάσαι κιόλας γιατί σας το έλεγα. Μου στέλνανε συνέχεια μηνύματα όσο πλησιάζαν οι μέρες. Γιατί και αυτή η συναυλία, παρότι ήταν sold out στο Ηρώδιο, άργησε να πάρει
0: μπρος.
2: Και ο λόγος ήταν γιατί, επειδή εμείς έχουμε όλο αυτό το κοινό που είναι πολύ νέο, υπήρχε, προσπαθούν να καταλάβουν τι θα έρθουν να δουν, αν χρειάζεται κάποιες, αν έχει κάποιες, πώς το λένε, προϋποθέσεις.
1: Να έχουν διαβάσει λίγο.
2: Μου στέλνανε μήνυμα συνέχεια τα παιδιά και τους έλεγα ότι πρέπει κάτι να κάνουμε να καταλάβουν ότι δεν χρειάζεται να ξέρουν τι έρχονται να δουν. Πρέπει να θα τους το δείξουμε εμείς μέσα από την παράσταση. Γι' αυτό κιόλας από την αρχή, μέσα σε αυτό το όραμα που είχα για αυτή την παράσταση, ήταν ότι θα ήθελα να συνδεθεί με τη ζωή και με την ιστορία, έτσι ώστε ο άλλος και ένα τραγούδι να μην ξέρει το Θοδωράκη, να καταλάβει πώς, που δεν υπάρχει κάποιος που δεν ξέρει ένα τραγούδι του Θοδωράκη, ακόμη και αν νομίζει ότι δεν ξέρει, ξέρει πάρα πολλά, πώς σημάδεψε την ιστορία και την έκανε να εξελιχθεί. Μου στέλνει λοιπόν όλα τα παιδιά, πρέπει να ξέρουμε. Τι πρέπει να ξέρουμε? Θα μας ανεβάσετε μια λίστα στο playlist να την ακούσουμε, μια λίστα στο Spotify για να την ακούσουμε από πριν? Και τους απαντούσα, ας πούμε, και τους έλεγα, πείτε το και στα fan club και όλα αυτά που έχουμε, ότι δεν χρειάζεται να ξέρετε τίποτα, ότι θα σας αρέσει, γιατί
1: εκεί θα γνωρίσετε.
2: Και μετά βέβαια ήρθαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, όλα αυτά τα παιδιά. Τα βλέπω που ανεβάζουν, ας πούμε για παράδειγμα, τώρα που είχε γίνει, δεν θυμάμαι ποια επέτειος ήταν, που ανεβάζανε το σφαγείο.
0: Ναι.
2: Θυμάσαι που γινόταν, έκανε trend στο TikTok. Το κομμάτι αυτό από το... Τι νέοι είμαστε. Ναι. TikTok, Spotify, τι γίνεται εδώ πέρα. Ναι, έκανε trend, ας πούμε, το σφαγείο και το ανεβάζανε, δεν θυμάμαι σε κάποια επέτειο, ας πούμε, που βλέπεις ότι πώς... Απλά δεν τους το είχε δείξει κάποιος τόσο, ξέρεις, ναι, συγκεκριμένα, κάποιος που εμπιστεύονται ή κάποιος που αναγνωρίζουν, ας πούμε, την αισθητική
1: του. Ή πέρασε στα ψηλά στο σχολείο, γιατί κάποια, αυτά ακούγονται στο σχολείο, κάποια μαθαίνω, αλλά νομίζω στο σχολείο
2: δεν
1: μια
2: ακούγονται
1: άρνηση.
2: Σε όλα τα σχολεία, πάντως. Γιατί δεν νομίζω ότι σε όλα τα σχολεία ασχολούνται με τις γιορτές, κάνουν. Δεν γίνεται σε όλα τα σχολεία. Και εγώ πιστεύω ότι σε όλα τα σχολεία.
1: Και εγώ έτσι πίστευα να σου πει.
2: Δεν είναι, όχι. Υπήρχαν παιδιά που μου λένε, όχι, δεν το έχουμε. Τώρα ξέρω εγώ, μήπως ήταν τίποτα που δεν πήγαιναν ποτέ στις γιορτές. Πάντως δεν μου το είπε ένα παιδάκι.
0: Ναι.
2: Μου το είπαν αρκετά παιδάκια ότι δεν κάνουμε τέτοιες γιορτές, δεν λέμε, ξέρω εγώ, αυτά.
0: Με κάποιο τρόπο γνώρισαν το Θοδωράκη. Με κάποιο τρόπο. Ή έψαξαν, εν πάση περιπτώσει, το Θοδωράκη.
2: Αν δεν γίνει γέφυρα. Αν οι γενιές δεν γίνονται γέφυρα. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να πλησιάζεις το μεγάλο ρεπερτόριο, με την ατέλειά σου, με τις αδυναμίες σου, χωρίς να είσαι, πώς το λένε, χωρίς να, δεν χρειάζονται περγαμηνές για να πλησιάσεις το μεγάλο έργο. Το μεγάλο έργο θέλει μόνο αθωότητα και καθαρή καρδιά, τίποτα άλλο δεν θέλει. Δεν χρειάζεται skills. Οι άνθρωποι που τραγούδαγαν το Θοδωράκη στις ταβέρνες, μετά το μεροκάματο, δεν ήταν άνθρωποι που είχαν ούτε σπουδαίες φωνές ούτε τίποτα. Αυτοί οι άνθρωποι έγιναν γέφυρα για το ρεπερτόριο. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό οι γενιές να μεταφέρουν η μία στην άλλη αυτό το ρεπερτόριο. Και δεν καταλαβαίνω πώς αυτό αγνοείται και δεν το. Δηλαδή, τίθεται και υποσυζήτηση. Αν δεν τραγουδήσεις το Θοδωράκη, αν δεν τραγουδήσεις το Μικρούτσικο, και γι' αυτό είναι τόσο σημαντικά όλα αυτά τα αφιερώματα. Και γι' αυτό και δεν πρέπει να τα προσεγγίζουμε με γραφικότητα. Αφιέρωμα, στυνόμαστε, τραγουδάμε. Όχι. Το αφιέρωμα σε ένα συνθέτη, σε έναν ποιητή, σε ένα. Πρέπει να γίνεται. Να έχει ζωή μέσα του. Να έχει το αίμα των ανθρώπων που ζουν τώρα και αντιλαμβάνονται το έργο τώρα. Να είναι ζωντανό. Αλλιώς πεθαίνει. Γίνεται αρχιακό. Γίνεται ένα σπουδαίο πράγμα που το βλέπουμε.
0: Το
2: θαυμάζουμε και δεν μας αγγίζει. Αν δεν εισχωρείς τη ζωή σου η μεγάλη τέχνη, πώς η ζωή σου θα είναι εμπνευστική, από πού θα πάρεις δύναμη να ριζώσω, δηλαδή τις ιδέες από πού, αν δεν, αυτό που έλεγε ο Μικρούτσικος, που έλεγε συνέχεια ότι εγώ πιστεύω σε έναν κόσμο που ο ποιητής ψαρεύει
0: και
2: ο ναι, βάλτε.
3: Εμείς έχουμε υποχρέωση να παλεύουμε καθημερινά, να μην βιαζόμαστε για να αλλάξουμε τα πράγματα. Γιατί τα πράγματα, φίλες και φίλοι, είναι νόμος, αλλάζουν. Το θέμα είναι να τα αλλάξουμε στη σωστή κατεύθυνση. Όχι στο χάος, αλλά έστω σε αυτό που φαίνεται ουτοπία αυτή τη στιγμή. Το έχω ξαναπεί και εδώ, να φτάσουμε σε μια κοινωνία που δεν θα υπάρχει εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, να φτάσουμε σε μια κοινωνία που, όπως ο δικός μας Κάρολος είπε, ο ποιητής θα ψαρεύει και ο ψαράς θα γράφει ποίηματα. Εγώ το μόνο, το λίγο που μπορώ να σας υποσχεθώ είναι μέχρι τέλους θα είμαι εδώ.
0: Είναι ο Θάνος Μικρούτσικος.
2: Ανατρίχιασε
0: τρεις μήνες πριν πεθάνει με εκδήλωση της ΚΝΕ. Είναι η τελευταία του εμφάνιση. Πάντως, και το επαναλάμβανε συνέχεια αυτό.
2: Αυτό.
0: Με τον ποιητή και τον ψαρά.
2: Εγώ,
0: τα τελευταία χρόνια.
2: Που έχω μεγαλώσει ένα σπίτι κομμουνιστών.
0: Να.
2: Αυτό.
1: Τι μαθαίνουμε σήμερα.
2: Αυτό είναι μια στιγμή να κάνω μια αποκάλυψη. Τέτοια αποκάλυψη.
1: Ακούγονται για σένα διάφορα. Ακούγονται για σένα διάφορα.
2: Αυτό.
0: Εγώ είχα υποθέσει ότι είσαι φανατικιά του Άδωνη.
2: Αυτό. Το. Μην χαλάς τη συζήτηση.
0: Ναι, αλλά ξεκίνησε και αυτός.
1: Όπως τα λέγει ο Χαλπατζής.
0: Ναι.
2: Αυτό το έμαθα από το Θάνο. Όταν το είπε πρώτη φορά. Και το βρήκα τόσο τακτοποιητικό.
0: Ναι.
2: Μου τακτοποίησε τόσο πολύ τη σκέψη. Δεν χρειάζεται να ξέρεις πολλά πράγματα για να καταλάβεις, να φτιάξεις ένα όραμα. Δηλαδή αρκεί. Και από το Θάνο άκουσα αυτή τη φράση, η οποία είναι τόσο πολύ αντιπροσωπευτική αυτής της κοινωνίας που ονειρευόμαστε εμείς.
1: Να σου πω κάτι.
2: Η γραφική.
1: Η γραφική, τα κομμούνια.
0: Η γραφική, ναι, δεν πειράζει.
1: Ωραία, η υψηλή τέχνη, και συμφωνώ, δεν πρέπει να έχει και στοιχεία λαϊκά μέσα για να αγγίξει.
2: Μα πάντα
1: όλους.
2: Έχει υψηλή τέχνη.
1: Γιατί θα
2: λαϊκά.
1: Σου πει τώρα ο άλλος εμένα για την καψούρα μου, τραγουδάει Λιόλιου. Όχι ο Θοδωράκης ή ο Μικρούτσικος. Τι θα κάνω εγώ που χώρισα ή που πονάω ή που τι κάνω.
2: Μα γιατί πρέπει να είναι ή το ένα ή το άλλο.
1: Τι μου απαντάει ο Μικρούτσικος αυτό στην καψούρα μου πάνω που δεν με θέλει η γκόμενα ογκόμενος.
2: Όταν ακούγανε Θοδωράκη, υπήρχε και υπήρχε ο Θοδωράκης, εννοώ, και όλα αυτά τα τραγούδια πιο έντονα στην. Καταρχάς, υπήρχαν και άλλοι, δεν ξέρω τώρα ποιους να πω, αλλά υπήρχαν και άλλοι δημιουργοί και άλλοι τραγουδιστές.
0: Την απέναντι πλευρά.
2: Την απέναντι πλευρά και τραγουδούσαν. Πάντα υπήρχε αυτό.
0: Πάντα υπήρχε.
2: Το νόημα είναι.
0: Αυτός που άκουγε Άντζελα Δημητρίου ή Πανταζή, δεν σημαίνει ότι δεν άκουγε και Μίκη Θοδωράκη τη δεκαετία του 80.
2: Ναι. Για μένα είναι σημαντική η πρόσβαση. Να υπάρχει πρόσβαση. Δεν μπορεί να μην τους αφορά όλους. Και δεν χρειάζεται να τους αφορά όλους. Δεν χρειάζεται να αφορά όλους ο Μίκης Θοδωράκης. Μπορούν όμως να έχουν πρόσβαση όλοι στο Μίκη Θοδωράκη. Αυτό είναι το θέμα. Μπορούν να έχουν όλοι πρόσβαση. Και πώς θα έχουν όλοι πρόσβαση όταν το μεγάλο έργο, η μεγάλη τέχνη θα μένει ζωντανή. Και για να μείνει ζωντανή πρέπει να τραγουδιέται. Πρέπει να υπάρχει μέσα στη ζωή μας. Είναι τόσο απλό.
1: Για να υπάρχει, αν τραγουδιέται, δεν πρέπει να κάνει ένας καλλιτέχνης που θέλει να κάνει μια καριέρα, να κάνει λίγο πίσω το εγώ του κάποιες φορές για να τραγουδήσει άλλους. Άλλα.
2: Τι εννοείς?
1: Την προσωπική καριέρα, προσωπικά τραγούδια, δίσκους κτλ. Να πει ότι θα τραβηχτώ λίγο για να καταπιαστώ με αυτά.
2: Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχουν καλλιτέχνες που δεν θέλουν να το κάνουν αυτό. Ακόμα και οι καλλιτέχνες εξαιρετικά εμπορικοί και από τελείως άλλη κουλτούρα, ας πούμε, και σκηνή, γοητεύονται και επιθυμούν να τραγουδήσουν τέτοια τραγούδια.
0: Έχουν κάνει πολλές απόπειρες.
2: Και έχουν κάνει πάρα πολλές συναυλίες. Και κατά τη γνώμη μου, καλώς τις έχουν κάνει. Τα τραγούδια πρέπει να τραγουδιώνται. Δεν κινδυνεύει η μεγάλη τέχνη από καμία απόπειρα. Η μεγάλη τέχνη κινδυνεύει όταν μπαίνει στο ντουλάπι και κλειδώνεται πίσω από τις γυάλες. Γενικά, το μεγαλύτερο, η πιο βάρβαρη πράξη που μπορεί να κάνεις απέναντι στην τέχνη είναι να την κάνεις ελιτίστικη. Να γίνει ελίτ.
1: Ναι, υπάρχει.
2: Να γίνει ελίτ
1: αυτή την εποχή.
2: Ο τάδε καλλιτέχνης, να γίνει ελίτ αυτό το άγαλμα, να γίνει ελίτ η ποίηση. Αυτό είναι αυτό που κάνει την τέχνη να κινδυνεύει. Όχι να υπάρχει στη ζωή του ανθρώπου.
0: Ο Θοδωράκης δεν είχε δώσει και μέχρι και ο Ρουβάς τραγούδισε το Αξιονιστή και στο Ρέμο το είχε δώσει, πάντοτε το έδινε.
2: Γιατί είπε το ότι εγώ θέλω να τραγουδιούνται τα τραγούδια μου και είπε ότι έχω ζήσει μια ζωή με απαγορεύσεις. Και αυτό ήταν και το. Και θέλω να απαγορεύω ό,τι απαγορεύεται. Αυτό ήταν το απαγορεύεται, το απαγορεύει. Γιατί ήθελε, δεν ήθελε να δημιουργήσει καμία. Δεν ήθελε διακρίσεις, παιδιά, είναι τόσο απλό.
0: Ναι.
2: Είναι τόσο απλό. Στην τέχνη δεν υπάρχει, δεν σηκώνει διάκριση. Μπορεί να επιλέξεις τι θες να κάνεις. Είναι δικαίωμά σου. Εγώ επιλέγω να μην μου αρέσει η τάδε μουσική. Είναι δικαίωμά μου να επιλέγω να μην μου αρέσει η τάδε μουσική. Είναι τελείως διαφορετικό. Αλλά αν θέλω να ακούσω, να τραγουδήσω, γιατί να μην το κάνω. Γενικά πιστεύω στην πρόσβαση, ελεύθερη πρόσβαση στη μεγάλη τέχνη. Ελεύθερη όχι χωρίς γιατί μην πέσουν τώρα και...
0: Ναι.
2: Εννοώ ελεύθερη να είναι επιτρεπτό.
0: Η συναυλία στη Θεσσαλονίκη θα είναι πάντως ελεύθερη. Έτσι,
1: υπάρχει πρόσβαση ελεύθερη. Εκεί,
0: ελεύθερη πρόσβαση. Θα ακούσουμε, είναι σύντομο, τραγουδάνε τρεις το ένα τραγούδι του Χικμέτ, στίχος του Χικμέτ, τραγούδι του Θάνου Μικρούτσικου, είναι ο Λοΐζος, ο Λεοντής και ο Μικρούτσικος.

0: τι ωραία εδώ που είναι Λοΐζος και Μικρούτσικος και Λεοντής, κορυφές μεγάλοι. Εγώ αυτούς τους είχα κάτω από τους δύο μεγάλους πάντα. Δηλαδή Θεοδωράκης, Χατζηδάκης, Χατζηδάκης, Θεοδωράκης, ήταν μια διαπάλη δική μου. Και αμέσως από κάτω μαζί με Μαρκόπουλο και Ξαρχάκο. Ξαρχάκος Μαρκόπουλος και μετά Μικρούτσικος. Αλλά βέβαια ο Μικρούτσικος επειδή ήταν πολύ έτσι ζυζάνιο, μας πάνω που το πήγα να τον βάλω πιο κάτω, πάντα έβγαζε κάτι και ανέβαινε πιο πάνω. Τον συναντούσα. Τον έβλεπα γύρω μου πάντα. Δεν γλίτωνε από τον Μικρούτσικο. Από τον. Το Μαρκόπουλο μπορεί να γλίτωνε. Αλλά ο Μικρούτσικος σε παρήγαγε συνέχεια, έβγαζε.
1: Και είναι και το ότι ήταν πάρα πολύ, κατόρθωσε να είναι πάρα πολύ. Είχε εγκατασταθεί μέσα στην κοινωνία σε όλο το φάσμα. Δηλαδή τα τραγούδια του με την Αχαρούλα.
0: Ναι.
1: Τραγουδιόντουσαν ναι. Παντού.
2: Είναι αυτό που
1: σε όλες τις σκηνές. Ακριβώς. Πάρα πολλά. Πάρα πολλά.
0: Ρόζα. Like...
2: Επίσης δεν είχε. Ο Μικρούτσικος ήταν... δεν ήταν flat. Είχε οξίες πολλές ο Μικρούτσικος. Οπότε αυτό που έλεγε που είναι ζυζάνιο, τσίγλαγε κάπως.
1: Μα η λαϊκότητα δεν διακρίνεται μόνο. Το λαϊκό τραγούδι, πέραν από τα χαρακτηριστικά που έχει, που σκεφτόμαστε ας πούμε ως μουσική που έχει ναι. Το μπουζούκι. Λαϊκό τραγούδι είναι το τραγούδι που απευθύνεται. Σε όλο το λαό.
2: Αυτό εννοούσα, ναι.
1: Και όλα τα μεγάλα τραγούδια απευθύνονται σε όλο το
0: μα
1: λαό.
0: Η Ρόζα είναι ο δεύτερος εθνικός ύμνος. Τη Ρόζα τη χορεύει από τον Αναρχικό, από τον Γκνίτη μέχρι και τον Χρυσαυγίτη.
2: Με πρώτο την Ευδοκία εννοείς.
0: Όχι. Όχι, νομίζω η Ρόζα τα ξεπερνάει όλα. Δηλαδή και τους στίχους του εθνικού ύμνου του κανονικού, του δικού μας, μπορεί να μην τους ξέρει κάποιος, αλλά τη Ρόζα την ξέρει.
1: Και την τραγούδισε ο Μητροπάνος.
0: Και την τραγούδισε ο Μητροπάνος.
1: Ένας τραγουδιστής που ήταν ένας λαϊκός τραγουδιστής και τραγούδισε αυτόν τον τρόπο και τον ιδιαίτερο στίχο του Αλκιαλκαίου. Και δεν ξέρω πώς χορεύουν τη Ρόζα ή όλα αυτά τα τραγούδια. Καταλαβαίνουν ακριβώς τι λέει. Καταλαβαίνουν όμως το αντίκτυπο συναισθηματικά. Που δεν έχουν αυτοί οι στίχοι μέσα τους. Μα αυτό είναι.
2: Το νιώθουν, αυτό είναι. Να νιώσεις.
1: Μα αυτό είναι. Το θέμα είναι να νιώσεις με τη μουσική.
0: Το πώς η ανάγκη έγινε ιστορία.
2: Την κάνει ο καθένας αργότερα, όταν ήρθε η ώρα θα κάνει τη μετάφραση των κειμένων, των στίχων κτλ.
1: Και αυτό αυτή είναι η διαφορά με την ελιτίστικη προσέγγιση. Σε νοιάζει να ξέρεις τι έλεγε ο Αλκαίος στη Ρόζα. Σε νοιάζει να νιώθεις τι έλεγε ο Αλκαίος στη Ρόζα. Και όλοι οι μεγάλοι συνθέτες, ο τρόπος που μελοποίησαν την ποίηση και τους σπουδαίους στιχουργούς. Ήταν ένας τρόπος βαθιά λαϊκός και ανοιχτός σε όλους. Έκανε να καταλαβαίνεις, χωρίς να. Και ακόμη και αν δεν καταλάβαινες, γιατί σε έκανε να αισθάνεσαι. Και το βλέπεις και από το Θοδωρή, από όλους.
0: Πολύ βασικό το πιο βασικό.
2: Αυτή είναι και η διαφορά με τα έφπεπτα τα σημερινά που καταλαβαίνεις, αλλά δεν αισθάνεσαι. Δηλαδή καταλαβαίνεις πλήρως το στίχο.
0: Ή δεν αισθάνεσαι σε δύο εντάξει. Χρόνια, έχει ξεχαστεί, έχει φύγει.
2: Ναι, εντάξει.
1: Εσύ, υπάρχουν και άνθρωποι που αισθάνονται.
0: Ναι.
1: Μπορεί. Κάνεις διακρίσεις.
2: Να μην κάνω διακρίσεις, σωστά. Δεν θα
0: είναι μια άλλη ωραία συζήτηση, σε τι βάθος αισθάνεται κάποιος.
2: Ναι, είναι και αυτό.
0: Αλλά δεν έχουμε χρόνο γι' αυτό.
2: Γιατί
0: τώρα, αλλά έχει σημασία.
2: Ευκαιριακά η γλώσσα της εποχής για να κάνεις ένα hit. Μια
1: είναι άλλη χρήση.
2: Ναι, είναι μια χρήση τέτοια που ναι, μεν θα το καταλάβεις πολύ καλά γιατί χρησιμοποιούνται τα stories, το ένα, το άλλο στους στίχους, αλλά δεν θα νιώσεις κάτι και θα το ξεχάσεις. Φεύγοντας το ξημέρωμα από το μπουρτελά, από το τέτοιο, από το μαγαζί αυτό.
0: Έλληνοι είμαστε.
2: Έλληνοι είμαστε.
1: Είμαστε
2: κάτι σημαντικό.
0: Είχαμε την Ατάσα από φίλιο εδώ.
2: Τελειώσαμε.
0: Ναι,
2: στο τέλος.
0: Ναι, 30 δεύτερα, 40.
2: Να ξανάρθεις.
1: Με αφορμή. Γιατί ωραία περάσαμε.
2: Να πούμε κι άλλα.
0: Με αφορμή τη συναυλία την άλλη Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη, πλατεία Αριστοτέλους, εντελώς free, για το Θάνο Μικρούτσικο, αφιέρωμα του Μελωδία Θεσσαλονίκης 98, με την Ατάσα, τη Μαρία Παπαγεωργίου και τον Γιάννη Κότσιρα.
1: Να πούμε ότι η Μαρία, που είναι μια σπουδαία
2: ερμηνεύτρια
1: και τραγουδοποιός και τέλος πάντων και φίλη μου, την αγαπώ πάρα πολύ, είχε κάνει μια εκπληκτική δουλειά. Και μια τρομερή προσέγγιση στο Θάνο Μικρούτσικο. Και χαίρομαι πάρα πολύ που θα είναι σε αυτή τη συναυλία, γιατί θα δείξει και μια άλλη. Η Μαρία, ας πούμε, έκανε αυτό που λέμε. Πήρε τα τραγούδια του Θάνου, τα διάβασε μέσα από το δικό της τρόπο και με το δικό της φίλτρο και έφτιαξε κάτι που όσοι το είδαν, βέβαια, λένε τι υπέροχο. Ήταν με το δικό της τρόπο ελεύθερα. Και χαίρομαι πολύ, γιατί θα υπάρχει και αυτό το κομμάτι μέσα σε αυτή τη συναυλία.
0: Ευχαριστούμε πολύ που ήρθες και βραχνιασμένη και άρρωστη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ
2: μια
1: πάρα
2: χαρά.
1: Πολύ.
2: Εμείς, με το καλό να ξανάρθεις.
1: Ήταν μεγάλη μου τιμή
2: να.
1: Που βρεθήκαμε.
2: Και λίγα λες.
1: Και λίγα λέω.
2: Και λίγα λες.
0: Καλλιτέχνες, να ξέρετε τι τραβάμε.
2: Πεταμένα
0: κάποια λεπτά. Μέρα θα μιλήσω.
2: Λοιπόν, στο βιβλίο σου.
0: Όχι, θα τα πω προφορικά.
2: Α, εντάξει.
0: Ευχαριστούμε. Γεια σας.
2: Γεια χαρά.
3: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 2.
4: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
5: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Εφόλη στη ύλη συνέντευξη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση και στον Αλέξη Τσίπρα. Ειδικό αφιέρωμα για τη συμπλήρωση 45 ετών από την πρώτη νίκη του ΠΑΣΟΚ σε εθνικές εκλογές το 1981. Ηχηρή παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου. Μιλούν επίσης Φούρας, Σερέτης, Δούκας, Γερουλάνος και Διαμαντοπούλου. Τρεις ποινικές καταδίκες για διευθύντρια του Δήμου Πατρέων. Ο απόϊχος του μεγάλου διήμερου συνεδρίου EcoForum 2026 για την διαχείριση του νερού και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Έρχονται νέες παρεμβάσεις σε σχολεία της Πάτρας, αναλυτικά οι περιοχές. Μαζί ο Cosmos Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
6: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
7: Α! Το ξεχάσαμε!
8: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
7: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
8: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
7: Και τέρμα η σπατάλη.
9: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
8: Vtimer και ξένιασε.
10: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Μεταφορά μεταξύ από εφαρμογές πολυεθνικών. Πριτς! TaxiExpress.com. Μπες, δες και σύγκρινε. Η πατρινή εφαρμογή από το Taxi Express 450.000 χωρίς κρυφές χρεώσεις. Με βάση τιμολόγηση στο κρατικό τιμολόγιο. Και τώρα με το ποτηλιάρισμα στην Πάτρα, ο μόνος και γρήγορος τρόπος μετακίνησης. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι να έχεις σήμα στο τηλέφωνό σου. Έχεις σήμα. Έχεις ταξί.
2: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
3: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 60% σε επιλεγμένα στρώματα, απλώματα, μαξιλάρια ύπνου και λευκά είδη. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Στο Γαλαξία παίζουμε δυνατά με απορρυπαντικά Skip, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Bio10 σε χρυσές τιμές. Διακάλ καθαριστικά μόνο 3,99. Τεζόρι μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Και με την αγορά 2 τεμαχίων, 10% έκπτωση. Γαλαξίας.
6: Για ενημέρωση, ακού Max. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 3. 50 χρόνια φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια...
3: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
7: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: XFM 93.4.
1: Under the blue sky.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Εφόλιστη σύλλη συνέντευξη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη. Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση και στον Αλέξη Τσίπρα. Ειδικό αφιέρωμα για τη συμπλήρωση 45 ετών από την πρώτη νίκη του ΠΑΣΟΚ σε εθνικές εκλογές το 1981. Ηχηρή παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου. Μιλούν επίσης Φούρας, Σερέτης, Δούκας, Γερουλάνος και Διαμαντοπούλου. Τρεις ποινικές καταδίκες για διευθύντρια του Δήμου Πατρέων. Ο απόϊχος του μεγάλου διήμερου συνεδρίου EcoForum 2026 για την διαχείριση του νερού και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Έρχονται νέες παρεμβάσεις σε σχολεία της Πάτρας, αναλυτικά οι περιοχές. Μαζί ο Cosmos Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
2: Μην τρελαθούμε τώρα, υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει, Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει, σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40.
3: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
4: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
5: Βρες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να σε, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.

0: δίνοντας τις δικές σας ανάγκες. Kiosk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Στο Γαλαξία παίζουμε δυνατά με μπούτι χοιρινό 5,40 το κιλό. Λεμός ή πανσέτα χοιρινή 4,98 το κιλό. Σφαγιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης 12,45. Ξενία παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,95. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Ρίο Μάρε και Κύκνος, τοματοειδή και σάλτσες. Γαλαξίας.
2: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Εφόλιστη σύλλη συνέντευξη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη. Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση και στον Αλέξη Τσίπρα. Ειδικό αφιέρωμα για τη συμπλήρωση 45 ετών από την πρώτη νίκη του ΠΑΣΟΚ σε εθνικές εκλογές το 1981. Ηχηρή παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου. Μιλούν επίσης Φούρας, Σερέτης, Δούκας, Γερουλάνος και Διαμαντοπούλου. Τρεις ποινικές καταδίκες για διευθύντρια του Δήμου Πατρέων. Ο απόϊχος του μεγάλου διήμερου συνεδρίου EcoForum 2026 για την διαχείριση του νερού και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Έρχονται νέες παρεμβάσεις σε σχολεία της Πάτρας, αναλυτικά οι περιοχές. Μαζί ο Cosmos Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
2: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
3: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμφθικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Σαν να εξυπηρετούμε τους δικούς μας γονείς. Τους πηγαίνουμε εκεί που θέλουν, προσφέροντας ασφάλεια και αγάπη.
5: Ραδιοταξί Express Πάτρας 2610-450.000. Πάντα κοντά στην τρίτη ηλικία.
0: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

Στου σαλονιού εσύ μια κυρία, ένα αλήτης εγώ μυστορία. Μια συνεχή αυταρχία, δίχως ουσία. Κι ας ήμασταν πάντα μαζί σαν αρχεία. Στάχτη σε κάθε μας κτήμα, δήμα σε κάθε μας κύμα. Νάρκη σε κάθε μας βήμα. Πες κάτι αλήθεια, καρδιά μου είναι θρήμα.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
4: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
5: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμφθικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Γαλαξίας. Οι χρυσές τιμές είναι στο DNA μας. Red Bull 250 ml μόνο 1 ευρώ. Επιλεγμένα σοκολατοειδή Crunch, Smarties και KitKat σε χρυσές τιμές. Αλλά και Creta Farms εν Ελλάδη επιλεγμένα αλλαντικά και λουκάνικα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
7: Πες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να σε, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Max FM 93,4 τα λέει όλα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
2: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμφθικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο RegencyCasino.gr ή κατεβάσει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Εφόλιστη σύλλη συνέντευξη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη. Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση και στον Αλέξη Τσίπρα. Ειδικό αφιέρωμα για τη συμπλήρωση 45 ετών από την πρώτη νίκη του ΠΑΣΟΚ σε εθνικές εκλογές το 1981. Ηχηρή παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου. Μιλούν επίσης Φούρας, Σερέτης, Δούκας, Γερουλάνος και Διαμαντοπούλου. Τρεις ποινικές καταδίκες για διευθύντρια του Δήμου Πατρέων. Ο απόϊχος του μεγάλου διήμερου συνεδρίου Eco Forum 2026 για την διαχείριση του νερού και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Έρχονται νέες παρεμβάσεις σε σχολεία της Πάτρας, αναλυτικά οι περιοχές. Μαζί ο Cosmos Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
6: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
7: Την Ελλάδα δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην παρέμβασή του στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Σημείωσε ότι η Ευρώπη δεν ανταποκρίνεται στον επίγοντα χαρακτήρα της κατάστασης που δημιουργούν οι αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας και επέμεινε στο έτοιμά του για ευρωπαϊκή απάντηση στη νέα αυτή κρίση. Επισήμανε την ανάγκη μεγαλύτερης ευελιξίας εντός του υφιστάμενου δημοσιονομικού πλαισίου προκειμένου να υπάρξουν στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης σε ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Επιβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δημοσίευμα ότι υπευλήθη έτοιμα επανέναρξη των εργασιών για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου από την γαλλική εταιρεία Nexans για την εκτέλεση εργασιών έρευνας και πόντισης καλωδίου. Νέα έρευνα στο ιατρείο επί της οδού Καρνεάδου στο Κολονάκι που έχασε τη ζωή του Γιώργος Μαζονάκης πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθηκών θανάτου του τραγουδιστή. Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι στον Ασπρόπυργο όταν μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με φορτηγό, στήσοντας στη ζωή του αναβάτη της μηχανής. Οι συνθήκες του περιστατικού παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρινιστές. Νέο κύμα κακοκαιρίας αύριο και το Σάββατο με σημαντική πτώση στις θερμοκρασίες λόγω των ψυχρών αέριων μαζών από την Ουκρανία. Χιονοπτώσεις αναμένονται και σε περιοχές με χαμηλότερα υψόμετρα. Να δηλώσουν άμεσα τις ζημιές που υπέστησαν οι επιχειρήσεις τους από την κακοκαιρία. Καλεί τους επιχειρηματίες της Ρόδου, η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων λήγει την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών η ηθοποιός Μπέτι Βαλάση, γνωστή και αγαπητή στο κοινό μέσα από τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στη Λοξάνδρα, την τελευταία ασπρόμαυρη παραγωγή του είδους, η οποία προβλήθηκε από την ΕΡΤ το 1980. Η πολιτική της κυρία θα γίνει την Δευτέρα στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών στις 11.30 το πρωί. Στη διεθνή ενημέρωση, σε δικαστήριο των ΗΠΑ σήμερα, ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και σύζυγός του Σίλια Φλόρες προκειμένου να απαντήσουν σε νέες κατηγορίες για βασανισμό πολιτικών αντιπάλων. Στα αθλητικά, απόψε στις 10 Μαρσέγγι Ολυμπιακός και Ρεν Όφη για το Europa League. Στα άλλα παιχνίδια της διοργάνωσης, Λεχ Πόζναν Λεβερκούζεν, Τσέλι Ομόνια, Λιόν Κρίσταλ Πάλες, Σάλτσμπουργκ Μίλαν, Μπενφίκα Σέλτικ, Θέλτα Γιουβέντους και Χόφενχάιμ Μπεσίκτας.
8: Τα νέα των αγορών.
7: Με απώλειες 0,83% στις 2.582,10 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Στο θριάσιο πεδίο μεταφέρεται οριστικά ο σχεδιασμός για τη μετεγκατάσταση των περίπου 250 ενεργών μεταφορικών επιχειρήσεων του Ελαιώνα. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο powergame.gr. Σχεδόν έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη από 9 έως 19 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
8: Παραπολιτικά 90,1.
9: And now, the news.

Κάθε μέρα είμαστε μαζί για αυτό το τρίωρο, το καθημερινό, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ, όπου ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές. Μας καλείτε, βγαίνετε στον αέρα, λέτε τη γνώμη σας, συζητάτε. Συζητάμε, με συγχωρείτε. Μπορείτε να σχολιάσετε ό,τι επιθυμείτε, κάποιο θέμα από την τρέχουσα ειδησιογραφία, επικαιρότητα, κάτι που σας απασχολεί, κάτι που σας συνέβη, κάτι που είπε κάποιος άλλος ακροατής, ή πολύ απλά έναν οποιοδήποτε άλλο λόγο. Καλέστε λοιπόν, βγείτε στον αέρα, γίνετε μέρος της εκπομπής. Ουσιαστικά εσείς καθορίζετε και διαμορφώνετε το περιεχόμενό της σε μεγάλο βαθμό και το τι συζητάμε.

τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας 211 10 80 8 80, επαναλαμβάνω 211 10 80 8 80. Ήδη πρώτοι ακροατές έχετε καλέσει και έχετε δηλώσει συμμετοχή και πολύ καλά κάνετε. Έχω πει ότι με εξυπηρετεί, με βοηθάει πολύ καλύτερα να ξέρω από νωρίς όσοι βρίσκεστε στην αναμονή για να μπορώ να κάνω και καλύτερη διαχείριση του χρόνου.

Η ώρα είναι 10 λεπτά μετά τις 6. Η ώρα εδώ στην πατρίδα για εσάς που μας ακούτε από το εξωτερικό. Απογευματάκι 5ης 15 Οκτωβρίου. Και όπως κάθε Πέμπτη θα φιλοξενήσουμε στις 7 τον κύριο Θεοφάνη Κασίμη, που είναι σύμβουλος κυβερνοασφάλειας. Είναι μια καινούργια ενότητα που έχει ενταχθεί από φέτος το Σεπτέμβριο στο ανεμολόγιο, που αφορά την τεχνολογία. Πώς επηρεάζει την καθημερινότητά μας, όχι πολύ σύνθετα και πολύ εξειδικευμένα πράγματα, καθημερινά πρακτικά ζητήματα, συμβουλές. Τη Δευτέρα είναι ο Ρίζος για τα εργασιακά. Την Τρίτη η Κουνιά για τα πολιτιστικά. Την Τετάρτη ο Χατζησαλάτας για τα οικονομικά. Τις Πέμπτες είναι ο Κασίμης για την τεχνολογία. Τι μας λείπει, τι θέλετε, διατροφή, αθλητισμό, extreme sport. Extreme Sport Ελαβήθη στην Ελλάδα είναι να μπορείς να βγάλεις με το μηνιάτικο το μήνα. Εν τω μεταξύ, προσέξτε, αυτό τώρα σε κάποιους σας θα αρέσει. Εγώ αυτό το θεωρώ τρίτο-τέταρτο χιούμορ. Είναι από αυτά τα σαχλά που λέει το μεσημέρι ο Καλαμούκης με τον Μπαρμπαγιάννη. Λες και έχουμε ευτυχισμένο όχι το 2026 όπου να είναι 27, αλλά το 1984. Αυτά τα λέγει ο Χάρη Κλίν πριν από 50 χρόνια. Σε λίγο λοιπόν θα πάρουν πρώτη τον λόγο ο κύριος Σάκης από Μεσογείο, τέλος πάντων, και ο κύριος Χαράλαμπος που περιμένει στη συνέχεια από Πάτρα. Οι συντελεστές και οι συνάδελφοι που εργάζονται για το σημερινό ανεμολόγιο, στη ρύθμιση του ήχου, Πισμπίκης Νίκος, στο τηλεφωνικό μας κέντρο Λεγάκη Ειρήνη, στη μουσική επιμέλεια Βούτσινος Θανάσης. Και στο μικρόφωνο, για να ξέρετε και ποιον να βρίζετε, Λαβήθης Κωνσταντίνος.

Μία είδηση που προέκυψε τώρα πριν από λίγο, αυτό που λέμε της τελευταίας στιγμής, σημαντική απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας για μπλόκο στον πληστηριασμό πρώτης κατοικίας όταν υπάρχουν άλλα περιουσιακά στοιχεία. Το Συμβούλιο της Επικρατείας λέει ότι η επιλογή της πρώτης κατοικίας ως μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης πρέπει να αποτελεί την έσχατη λύση. Μπορείτε να μπείτε στο parapolitica.gr και να διαβάσετε πολύ περισσότερα και πολύ πιο αναλυτικά και να το σχολιάσουμε και στον αέρα. Την εκπομπή, το ανεμολόγιο, το βρίσκεται και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχω λογαριασμό της εκπομπής και στο X και στο Instagram και στις δύο πλατφόρμες. Για να βρείτε την εκπομπή, πληκτρολογείτε τη λέξη το ανεμολόγιο. Μία λέξη, λατινική χαρακτήρες, το ανεμολόγιο είναι η ονομασία του λογαριασμού και εκεί θα μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου, να διαβάζετε ή να βλέπετε ανάλογα ηχητικά αποσπάσματα, οτιδήποτε ανεβάζω στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανεβάζω και ηχητικά από ακροατές, οπότε υπάρχει και αυτή η ενότητα. Και γενικώς θέλω να υπάρχει και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η δυνατότητα επικοινωνίας. Οπότε επισκέπτεστε και έχουμε και εκτός εκπομπής τη δυνατότητα να μιλάμε. Να μην ανεβάσω δηλαδή και εγώ μια φωτογραφία το χαμπουρκέρ μου, δεν κατάλαβα. Των αλωνών το χαμπουρκέρ είναι πιο γευστικό. Τα ακούει τώρα ο Βασίλης, οδηγός διεθνών μεταφορών, στην ταλίκα του πάνω για Instagram, και αν και μπορεί και ο ίδιος. Γιατί στην Πορτογαλία που ήμουνα, να μην ανεβάσω εδώ, δεν ξέρω τι έχουν στην Πορτογαλία. Ταπάς, όχι, αυτά τα έχουν στην Ισπανία. Διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά ακροατές στον αέρα.

0: κοίταξε μυρτό μου.
1: Έστω σήμερα που ονειρευόμουν, μαμά, θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
2: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
3: Πώς συναντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
5: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
6: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
7: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
6: Μα δεν το έχεις κόψει.
7: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
8: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι delivery στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σερί για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπο στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του κλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φυλάμε ντελιβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
10: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
12: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Παραπολιτικά 90,1.

0: Πάμε να τον ακούσουμε, πάμε να του δώσουμε τον λόγο για να μπορέσει να μπει σε ροή συζήτηση. Καλησπέρα κύριε Σάκη.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Τι κάνεις?
0: Πώς είστε?
1: Δόξα τον καλό Θεούλη, εσύ?
0: Καλά κι εγώ.
1: Ωραία. Λοιπόν, ένα από τα πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία στην εκπομπή σου είναι ο τρόπος που χειρίζεσαι τον λόγο. Ειδικά με αυτό το ακροατήριο που είναι τόσο ευρύ, πολλές φορές είναι δύσκολο.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Συνήθως οι όροι που χρησιμοποιείς είναι πάντα σωστοί. Αυτό σε κάποια φάση περιορίζει λίγο το φρεσεολόγιο, αλλά παρόλα αυτά το αποτέλεσμα παραμένει ότι οι όροι που χρησιμοποιούνται τις περισσότερες φορές είναι σωστοί. Σου θυμίζω μια παλιότερη συζήτησή μας, νομίζω μιλάγαμε για τα ορυκτά της χώρας, φυσικό αέριο, πετρέλαιο κτλ. Όπου εσύ ονόμαζες αυτή την κατάσταση ορυκτό πλούτο, ενώ όταν μιλήσαμε μαζί εγώ σου είπα αυτή είναι η πόρη της χώρας. Εκεί κοντοστάθηκες και λες σωστά. Το φυσικό αέριο εκεί που βρίσκεται είναι ένας φυσικός πόρος αυτή τη στιγμή. Όταν βγει έξω και εκμεταλλευτεί κατάλληλα θα γίνει και εθνικός πλούτος.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία. Ακριβώς. Λοιπόν, χθες το βράδυ λοιπόν σας άκουγα και είδα ότι έκανες μια αναζήτηση σε ζωντανά στην εκπομπή σου στην τεχνητή νοημοσύνη.
0: Στον για το chat.
1: Το ερώτημα για την περίπτωση του γιατρού. Ναι. Πόσες γυναίκες. Ναι. Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Εδώ δεν υπάρχει καμία τεχνητή νοημοσύνη. Εδώ έκανες ένα ερώτημα σε ένα ρομπότ, το οποίο έχει εξελιχθεί, μπορεί να μιλάει τη γλώσσα σου και να δέχεται μάλιστα και ιδιωματισμούς, το οποίο ανασύρει την έρευνα που έχουν καταχωρήσει κάποιοι άνθρωποι, στατιστικά στοιχεία, και θα παραδίδει στο χέρι. Δεν έχει σκεφτεί κάποιος για να σου δώσει την απάντηση.
0: Πολύ ωραία. Απλά το περιγράφετε, ναι. Πολύ
1: όχι, δεν είναι θέμα ωραία, είναι το γεγονός.
0: Πολύ σωστά το περιγράφετε.
1: Λοιπόν, το πρόβλημα με την τεχνητή νοημοσύνη, τεχνητή, όχι τεχνική, όπως είπε κάποιος αγοράτης.
0: Μπερδεύονται κάποιοι ακροατές, ναι, λένε τεχνική, εντάξει.
1: Ο οποίος είχε σπουδάσει και πληροφορική, με κάποιες αμφιβολίες να τις έχω να μου επιτρέπετε. Τέλος πάντων. Το πρόβλημα με την τεχνητή νοημοσύνη λοιπόν είναι ότι οι χρήστες κάνουν λάθος ερωτήσεις. Παράδειγμα. Λέει ο κ. Λαβίδης, θέλω ακουστικά για τη δουλειά μου. Δεν πρόκειται να πάρει σωστή απάντηση. Η σωστή ερώτηση είναι, θέλω ακουστικά για την εκπομπή που θα συνδεθούν στην τάδε κονσόλα, απομονωμένα από αυτό, με κάνω εκπομπή λόγου και όχι μουσικής, και εκεί αρχίζεις πάλι να δέχεσαι σωστές απαντήσεις, αλλά οι οποίες δεν είναι επειδή σκέφτηκε κάποιος, μελέτησε τα δεδομένα των ακουστικών, τις προδιαγραφές και σου πρότεινε ως καλύτερη λύση αυτή, απλά αναζήτησε ανάμεσα σε άλλους ραδιοφωνικούς παραγωγούς που έχουν κάνει σχόλια ότι εγώ αγόρασα τα τάδε ακουστικά και τα βρήκα πάρα πολύ καλά και σου έφερε την πληροφορία. Αυτό τώρα ενέχει και έναν άλλο κίνδυνο, μια και το AI, τεχνητή νοημοσύνη, είναι στα ντουζένια της αυτόν τον καιρό και συζητάει πολλοί κόσμος, ενέχει και ένα άλλο πρόβλημα. Αν εγώ διακριτικά ξεκινήσω να φυτεύω στα social media ένα κείμενο που λέει ότι ο κ. Λαβίτης την τάδε του μηνός πήρε θέση υπέρ του κ. Κασιδιάρη, για παράδειγμα. Άρα φασιστεύει. Εάν το κάνω προσεκτικά, δεν χρησιμοποιήσω κακές λέξεις, δεν χρησιμοποιήσω κακό λόγο, με κάποιο τρόπο τεκμηριώσω αυτό που λέω, το επαναλάβω και λέω ναι, ο κ. Λαβίτης και στις 31 του μηνός έλαβε θέση υπέρ της Χρυσής Αυγής. Ξέρεις τι θα γίνει? Μετά από 2 χρόνια που θα κάνω αυτή τη δουλειά λίγο συστηματικά και προσεκτικά, αν κάποιος ακροατής κάνει ένα ερώτημα, κάποιος χρήστης κάνει ένα ερώτημα και πει από τους Έλληνες δημοσιογράφους του ραδιοφώνου, ποιος φασίς το φέρνει, το AI θα του πει ο Λαβίτης. Και αυτό θέλει μεγάλη προσοχή.
0: Λοιπόν, αυτό είναι ένα θέμα που με έχει προβληματίσει πάρα πολύ. Ίσως θα πρέπει να το θέσω και στον Θεοφάνη Κασίμη που έχουμε κάθε Πέμπτη για τεχνολογία. Πώς διαχωρίζεται σε αυτή την περίπτωση? Θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει ένα φιλτράρισμα.
1: Όχι.
0: Έτσι, τουλάχιστον όχι, να υπάρχουν περισσότερες πηγές άμα του πεις ψάξε βαθύτερα. Όχι. Δεν μπορεί ένας να γράψει όχι, κάτι και αυτό να το θεωρεί.
1: Ακριβώς, και μάλιστα όταν θα το έχω γράψει.
0: Μεγάλο πρόβλημα.
1: Δεν θα κληθώ εγώ να αποδείξω ότι ο κύριος Λαβίτης είναι φασίστας. Ο κύριος Λαβίδης θα κληθεί να αποδείξει ότι δεν είναι φασίστας. Και η εκτίμηση που έχει ο κόσμος για αυτό που νομίζει ότι είναι AI είναι πάρα πολύ εσφαλμένη. Όταν εγώ, ξέρεις τη δουλειά που κάνω Κωνσταντίνε, ρωτήσω να μάθω τι ηχείο μπορώ να βάλω εκεί, σε αυτή τη συχνότητα, με αυτά τα DB, αυτό επίσης δεν είναι AI. Αν έχω δώσει τις σωστές πληροφορίες, υπάρχουν οι μαθηματικοί τύποι, το οποίο σωστά το ρομπότ

0: αυτό τους εκτελεί σωστά και θα μου δώσει την απάντηση. Δεν έχει γεννήσει κάτι. Είναι μηχανή αναζήτησης. AI θα πει, εάν υπάρχει μία μηχανή η οποία θα λέει, αυτός είναι τα παραπολιτικά FM, μάλιστα, η εκπομπή του Λαβίθη, αν πάρει, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, ένα μερίδιο ανθοκομείας κάθε Πέμπτη στις 7, έχει να κερδίσει κάτι. Εκεί λοιπόν αυτό πρέπει να μελετήσει κάποιος για να σας απαντήσει. Δεν είναι καταγεγραμμένο, γιατί είναι μελλοντικό. Όλα αυτά που ζητάμε εμείς είναι στο παρελθόν και έχουν γίνει ήδη. Μαθηματικά προβλήματα που δεν έχουν λυθεί υπάρχουν πολύ λίγα. Για όλα τα υπόλοιπα είναι ήδη λυμένα. Τι κάνει αυτή η μηχανή αναζήτησης? Ανασύρει την πληροφορία και την παραδίδει πολύ γρήγορα σε μια γλώσσα πολύ φιλική. Αυτό δεν είναι τεχνητή νοημοσύνη. Όλοι, πάρα πολλοί άνθρωποι, ας πούμε, επαγγελματίες αντιμετωπίζουν πάρα πολύ πολλά προβλήματα που αυξάνονται δραματικά στη δουλειά τους αυτή τη στιγμή, το οποίο σχετίζεται με αυτό το πράγμα. Εμείς στο κατάστημά μας αντιμετωπίζουμε αυτό, μηχανικοί αυτοκινήτων αντιμετωπίζουν αυτό και σου λέει, ήρθα να φτιάξω αυτό. Του λέει ο μηχανικός, μα ξέρετε τα αμάξια δεν έχει αυτό. Τι λες, του λέει. Εγώ το διάβασα στο AI. Γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό λοιπόν με το AI. Για να μην τρώω το χρόνο σας, μια και είμαι πρώτος ακροατής, μια παράκληση θέλω. Θέλω να κάνετε μια θεματική, την οποία θα επιτρέπετε στους ακροατές να διακομωδήσουν την πρόβλεψη για τον αποτέλεσμα των ερχόμενων εκλογών. Εκεί θέλω να συμμετέχω, θα γελάσουμε πολύ. Αυτά. Εύχομαι υγεία, πολύ να είσαι καλά με την οικογένειά σου.
1: Να είσαι καλά και εσύ.
0: Να περνάς καλά.
1: Χάρηκα που μιλήσαμε και πολύ ωραία η τοποθέτηση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε.
1: Γεια σου.
0: Καλή συνέχεια στην εκπομπή.
1: Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Προσέξτε, πάντα διευκρινίζω. Ενδιαφέρουσα θεωρώ μια παρέμβαση, μια τοποθέτηση, μια σκέψη. Ενδιαφέροντα θεωρώ έναν συλλογισμό. Όχι επειδή απαραίτητα μπορεί να συμφωνώ, μπορεί να διαφωνώ και να θεωρώ ότι είναι ένας εξαιρετικά ενδιαφέρον συλλογισμός. Στην προκειμένη περίπτωση όμως, έτσι όπως το έθεσε ο Σάκης, δεν νομίζω ότι είναι θέμα διαφωνίας. Έκανε μια περιγραφή μιας κατάστασης. Ή υπάρχει και κάποιος που τεκμηριωμένα όμως, επειδή έχει ασχοληθεί με το αντικείμενο, μπορεί να εκφέρει κάποιον αντίλογο. Τώρα διευκρινή, λέει εδώ ο Γιούρας, καλησπέρα κιόλας Γιούρα, ότι μπερδεύτηκε ο Σάκης και είπε τεχνική νοημοσύνη αντί τεχνητή. Γιούρα μου, επειδή το ραδιόφωνο είναι ένα μέσο που προσφέρει, ένα από τα πολύ θετικά του ραδιοφώνου που το υποτιμάμε, είναι η ευελιξία. Δηλαδή το ραδιόφωνο μπορείς να το ακούς κάνοντας ένα σωρό άλλα πράγματα. Από το να οδηγείς και να μαγειρεύεις μέχρι το να εργάζεσαι και να τελειώνεις επιτέλους το Death Star Lego που έχεις πάρει και έχει 5.000 κομμάτια. Με αποτέλεσμα κάποιες φορές να χάνουμε κάποια. Δεν είπε ο Σάκης τεχνική αντί για τεχνητή. Το αντίθετο, διόρθωσε. Είπε ότι κάποιοι ακροατές κάνουν το λάθος και την αποκαλούν τεχνική αντί για τεχνητή νοημοσύνη. Σωστά την ανέφερε. Ένα επίσης λάθος από τη δική μου εμπειρία που κάνουν κάποιοι άνθρωποι είναι δικτάτορας διδάκτορας. Το έχουν λίγο εκεί και αυτό κάπως με τη γλώσσα μπερδεύεται. Είναι λίγο γλωσσοδέτης. Τεχνητή. Τεχνητή με την έννοια ότι δεν είναι αληθινή. Είναι τεχνητή. Συνεχίζουμε με τον Χαράλα.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
4: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
6: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
8: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania. Princess of Agi 40. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
7: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40.
8: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
6: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
9: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 60% σε επιλεγμένα στρώματα, απλώματα, μαξιλάρια ύπνου και λευκά είδη. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
1: Δεν νοιάζει εσένα τώρα, είναι λίγο... τέλος πάντων.
0: Μπορεί να είχε τα νεύρα της, ξέρω εγώ, μπορεί να είχε τσακωθεί με την οικογένειά της. Δεν την παρεξηγώ. Το ίδιο είχε γίνει πάλι πριν 25 μέρες μέσα στο κεντρικό ταχυδρομείο της Πάτρας με ένα παππού. Όταν λοιπόν τον προειδοποιήσαμε ότι τον έχουν βάλει στο μάτι μια κοινωνική ομάδα που ζει στην Ελλάδα και είναι πληγή, πραγματικά πληγή, γύρω 4-5 άτομα ηλικίας 10-15 χρονών, το ίδιο μας είπε. Του βούτυξαν όλο το πορτοφόλι με τη σύνταξη και ό,τι λεφτά είχε και φώναζε μετά ο παππούς, πηγαίνετε, τρέξτε να τους πιάσετε. Γιατί να τρέξει. Και αν βγάλουν ένα πιστόλι, ένα σουγιά, ένα μαχαίρι, γιατί να πάει ο άλλος. Ναι. Κάθεται στα αυγά του. Και λέει, συγγνώμη που θα την πω τη φράση, κόψε το σβέρκο σου. Και προχωρώ. Σας είχα πει στην προηγούμενη εκπομπή για τις αναβολές που γίνονται στα δικαστήρια. Και δεν είχα αναφέρει πόλη, απλώς μια μικρή πόλη στο νομό Ηλίας. Το Μάιο ζήτησα ένα απόσπασμα μιας αθωτικής απόφασης που ταλαιπωρήθηκα 7 χρόνια, όλα αναβολές και εκδικαζόταν μόνο μια υπόθεση από τις 31 κάθε φορά. Πάρτε με λέει σε 10 μέρες να μου το επιθυμίσετε να το ετοιμάσω. Πράγματι πήρα σε 10 μέρες. Ξαναπαίρνω τον Ιούνιο, ξαναπαίρνω τον Ιούλιο και μου λέει το έχουμε έτοιμο, ελάτε να το παραλάβετε. Πριν 20 μέρες περίπου με την πρώτη μεγάλη κακοκαιρία που ήρθε στην Ελλάδα, πήγαμε με συγγενικό μου πρόσωπο. 8 και 20 είμαστε στα δικαστήρια.
1: Ναι.
0: Το ζητήσαμε. Ξέρετε ποια ήταν η απάντηση. Α, δεν το έχουμε έτοιμο ακόμα και ελάτε αύριο να το παραλάβετε. Λέω, με συγχωρείτε, θα έρθω από την Πάτρα 120 χιλιόμετρα και 120 χιλιόμετρα επειδή εσείς λέω δεν μου το είπατε, το είχατε έτοιμο και τα λοιπά. Λέει μπορεί, αφού είδε ότι πλέον κάπου τα πράγματα δεν έπαιρναν κακή τροπή, απλώς λίγο ύψωσα τον τόνο της φωνής μου και είδε ότι πλέον δεν μπορούσε να κάνει τίποτα, λέει μπορεί τα περιμένετε μέχρι τις 10.30 που θα κάνουμε διάλειμμα. Πράγματι στις 10.30 συγγνώμη, ήρθε η κυρία πάνω. Συγγνώμη, κανονικά δεν έπρεπε να πω αν ήταν κυρία ή κύριος. Ήρθε η κυρία πλέον αφού τα ανέφερα και με λέει, ξέρετε, λέει να περιμένετε μέχρι τις 2.30. Όχι, λέω, δεν περιμένω μέχρι τις 2.30, θα γίνει τώρα. Αλλιώς θα πάω στον εισαγγελέα υπηρεσίας, κατευθείαν. Τέλος πάντων, το δίνει σε ένα παλικάρι, ευγενέστατο από την Πρέβεζα, άρχισε το φτιάχνε, να το γράφει στον υπολογιστή. Έλα όμως που ξεκίνησε η μεγάλη κακοκαιρία και πέφτανε τα φώτα, σβήναν οι υπολογιστές, πέφτανε οι ασφάλειες από τους κεραυνούς, γινόταν ο κακός χαμός. Ένα χαρτί που ήταν για 10 λεπτά υπόθεση, κάναμε μία ώρα. Τελικά γυρίσαμε στο σπίτι γύρω στις 4. Και το άλλο πάλι, κάποιοι εισαγγελείς, και ειδικά νέοι πρωτοδιοριζόμενοι, πρέπει να συμπεριφέρονται πιο καλύτερα στους πολίτες όταν πάνε να τους εκθέσουν ένα πρόβλημα, να τους κάνουν μία ερώτηση. Γιατί πολλά άτομα, κύριε Λαβίθη, με αυτή την κατάσταση δεν έχουν να πάνε να πληρώσουν 150 ευρώ και 200 για να κάνουν μία μήνυση. και κοιτάνε μήπως διευθετήσουν το πρόβλημά τους με άλλο τρόπο χωρίς να πέσουν στα δικαστήρια. Μιλάνε πολύ άσχημα. Δηλαδή κοριτσάκια και παιδάκια, αγόρια 28-29 χρονών πρωτοδιοριζόμενα, αντισαγγελείς στην πραγματικότητα, δεν ξέρετε πώς μιλούν. Δηλαδή τα χάνεις. Ήταν και μία παλιά εισαγγελέας στην Πάτρα, με το που έμπαινε μέσα εφώναζε, δεν άφηνε κανέναν όρθιο. Όταν λοιπόν τη στριμώξανε πολύ άγρια, η φωνή της έπεσε. Δεν την έπαιρνε πλέον, συγγνώμη που μιλάω αυτή την κουβέντα. Δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά, γιατί πλέον είπαν ότι τα πράγματα αυτά έχουν φτάσει στο προχώρητο. Πάει αυτό. Το άλλο είναι ότι... συγγνώμη. Είναι, θα πω κάτι για γέλια κιόλας.
1: Πείτε
0: και,
1: μας.
0: Και για, είναι και για κλάματα. Σε εκκλησία, το χθες που έβρεχε, ήσαν δύο κυρίες, συγγνώμη κιόλας, μου το λέω και γελάω, και έλεγε μία στην άλλη. Είχα πάει, λέει, στο χωριό για κάποιες δουλειές, έκανα μπάνιο, δεν μπορούσα, λέει, να στεγνώσω τα μαλλιά μου. Λέει, γιατί? Έπεσε, λέει, το ρεύμα. Και δεν είχα ρεύμα, δεν είχα πώς να στεγνώσω τα μαλλιά και λίγο έλειψε να πάθω πνευμονία. Και λέει μία άλλη κυρία, καλά της λέει, δεν μπορούσες να περιμένεις μία-δυο ώρες? Όχι. Και λέω εγώ τώρα, για γέλια έτσι, στους βιομηχάνους, στους εφοπλιστές, γιατί δεν κάνουν μία πατέντα να φτιάξουν ένα πιστολάκι όπως είναι τα τρανζιστοράκια, με μπαταρίες, με οτιδήποτε άλλο, και να είναι μια χαρά. Δηλαδή να το λένε αυτό μέσα στην εκκλησία και κατά τη διάρκεια του Ευαγγελίου. Φανταστείτε, δηλαδή, όσοι είμαστε δίπλα, προσπαθούσαμε να κρατηθούμε.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, ας πάνε να βρουν έναν εφοπλιστή και να πιάσει και πάρα πολλά λεφτά. Και επειδή έρχεται και χειμώνας τώρα...
1: Ναι, και πάνε... να κάνετε και έναν επίλογο σιγά-σιγά.
0: Ναι, τελειώνω. Επειδή θα έχουμε αποκλεισμούς, ειδικά στα βόρεια προάστια των Αθηνών και σε άλλες περιοχές, θα βγουν κάποιες κυρίες που θα βλέπουμε τα σπίτια τους, οι κύριοι, που θα βλέπουν τα σπίτια τους και θα είναι πολυτελέστατα. Και θα λένε δεν έχουμε δύο μέρες νερό, δεν έχουμε δύο μέρες ρεύμα, δεν μπορούμε να μαγειρέψουν. Ας πάρουν ένα πετρογκάζ να το έχουν στην άκρη. Ας πάρουν ένα ψυγείο του πάγου, τα ξύλινα, δεν ξέρω αν τα θυμάστε, αν τα προλάβατε. Με τις κολόνες του πάγου που βάζανε παλιά. Πέρναγε ο άνθρωπος που πολλούσε πάγο και το βάζες μέσα και κράταγε καλύτερα και από το ηλεκτρικό ψυγείο. Δηλαδή, λες, τι γίνεται τώρα. Ας πάρουν και μια ξυλόσομπα να είναι σε
1: στην Εκάλη στο... αυτά, κύριε Χαράλαμπε.
0: Ορίστε.
1: Στην Εκάλη λέτε να γίνουν αυτά ή γενικά το λέτε?
0: Γενικά σε όλα τα προάστια που κατοικούν πλούσιοι. Γιατί ο φτωχός...
1: Μα γι' αυτό γίναν πλούσιοι, για να μην έχουν ξυλόσομπες και ψυγεία με πάγο μέσα.
0: Αλλά τότε να μην φωνάζουν.
1: Αλλιώς δεν θα γινόντουσαν πλούσιοι, δεν τους ένοιαζε.
0: Να μην φωνάζουν όμως ότι και βγαίνετε και λένε ότι φταίει το κράτος, φταίει εκείνο, φταίει ο καιρός, όταν έχουν αυτά τα πράγματα.
1: Ωραίος. Καμιά φορά αυτά τα θεωρητικά πιο φτωχικά έχουν δείξει την αξία τους. Ναι, όχι θεωρητικά τα πιο φτωχικά, έχουν δείξει την αξία τους.
0: Εντάξει. Σωστά.
1: Έγινε, κύριε Χαραλάμπη.
0: Μπορούν να πάρουν και μία ξυλόσομπα.
1: Να πάρουν.
0: Η οποία να ψένει και να μαγειρεύει και να ζεσταίνει και το σπίτι αυτές τις 2-3 μέρες που θα έχουν μια κακοκαιρία. Και δεν θα γίνεται όλος αυτός ο κάγος.
1: Δυστυχώς δεν ζεσταίνει την πισίνα. Να είστε καλά, κύριε Χαραλάμπη.
0: Έχετε δίκιο. Λοιπόν, ευχαριστώ σας πολύ. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και σε κανένα δύο μήνες θα τα ξαναπούμε.
1: Εγώ θα σας έλεγα να μην πάει τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Εντάξει, δεν σας είπα να παίρνετε μια φορά τη βδομάδα που είναι ο κανόνας, αλλά...
0: Αυτό το κράταγα και σε άλλη εκπομπή, σε άλλο σταθμό. Και φώναζε ο συνάδελφός σας που είχε την εκπομπή, γιατί δεν βγαίνω νωρίτερα. Όχι, το κρατάω. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Γεια σας.
1: Γεια σας, κύριε Χαράλαμπε.

στην Κωνσταντινούπολη έβλεπα πριν λίγο εικόνα. Τη χειρότερη, τη μεγαλύτερη βροχόπτωση σε μία ημέρα από το 1985, 41 χρόνια μετά.

0: Έχουμε 3 νεκρούς και 4 αγνοούμενους. Χαρακτηρίζεται τραγική η κατάσταση. Τι να σας πω, δεν την έχω επισκεφτεί ποτέ. Φαντάζομαι κάποιοι, κάποιες από εσάς θα έχετε πάει. Εκτός από το ιστορικό, τη Βασιλεύουσα, 3 άλλωστε είναι οι μεγάλες πόλεις, πια η Κωνσταντινούπολη, Ρώμη, Ιεροσόλυμα, κάπως νομίζω Ιερουσαλήμ, Κωνσταντινούπολη, Ρώμη, Ιερουσαλήμ και ιερές. Τέλος πάντων, εγώ θα βάζα και την Αθήνα βέβαια, αλλά είναι άλλη κουβέντα τώρα αυτή. Προφανώς είναι μια θηριώδης πόλη, ο πληθυσμός της είναι στα 15 εκατομμύρια πλέον. Γιατί και η Τουρκία, ενώ ήταν το 80, τη δεκαετία του 80 ήταν 40 εκατομμύρια. Οι Τούρκοι έχουν πάει στα 80 εκατομμύρια και αυτοί. Και σιγά σιγά θα αρχίσουν τώρα να μειώνεται ο αριθμός τους, καθώς έχει πλέον βελτιωθεί αρκετά το βιωτικό τους επίπεδο και έχει παρατηρηθεί όποτε βελτιώνεται το βιωτικό επίπεδο μιας χώρας, μειώνεται ο αριθμός των γεννήσεων. Φαντάζομαι υπάρχει ένα κομμάτι που είναι πάρα πολύ πλούσιο και μέσα στη κλειδί την πολυτέλεια, αλλά υπάρχει ένα πολύ μεγαλύτερο κομμάτι, το οποίο είναι φτώχεια καταραμένη. Είναι αυτά που τραγουδάγαμε εμείς στη δεκαετία του 60 και τα τραγουδάνε ακόμα κάποιοι για να νιώσουν ότι βρίσκονται σε εποχή προλεταριάτου με τα χαμηλά τα σπίτια και ούτω καθεξής. Κάθε καημός και δάκρυ, κάθε κεραμίδι έχει φτιαχτεί με υδρότα και με αίμα και όλα αυτά τα ωραία εκείνης της εποχής με τον Αλεξανδράκη, αλλά καμία σχέση με την σημερινή πραγματικότητα. Φαντάζομαι στην Κωνσταντινούπολη αυτά υπάρχουν ακόμα. Οπότε δεν πρέπει να είναι μια πόλη που να έχει και τίποτα σοβαρές υποδομές για να αντιμετωπίσει και πιο απλά καιρικά φαινόμενα, πόσο μάλλον τόσο έντονη βροχόπτωση, την πιο ισχυρή από το 1985. Εκτός και αν κάνω λάθος, και αν έχετε επισκεφθεί και μπορεί να είχατε πάει και πρόσφατα και έχετε κάποια διαφορετική εικόνα να περιγράψετε. Πάμε στον επόμενο ακροατή μας, είναι ο παππούς Κώστας από το Κολωνάκι. Γεια σου παππού Κώστα.
1: Καλησπέρα Γλυκέ.
0: Καλώς το να.
1: Ελπίζω να είσαι καλά εσύ, η γυναικούλα σου και το όμορφο παιδάκι σου.
0: Είπα αυτό. Κολωνάκι αντί για κουκάκι.
1: Ορίστε.
0: Ακούσατε να λέω κολωνάκι αντί για κουκάκι. Με διορθώνει ο Νίκος ότι
1: όχι,
0: είπα κολωνάκι.
1: Όχι, κουκάκι είμαι, κουκάκι είμαι.
0: Κουκάκι είστε, εντάξει.
1: Κουκάκι είμαι, κουκάκι είμαι. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπες, ότι διανθίζει την εκπομπή σου με διάφορα. Είναι πολύ ωραίο. Μόνο να προσέξεις, γιατί η ποικιλία και ο αχταρμάς είναι δύο έννοιες πολύ κοντά-κοντά η μία στην άλλη. Η μεν ποικιλία είναι σπουδαίος, αλλά ο αχταρμάς είναι διαπέταμα. Πρόσεξε λοιπόν την επιλογή την οποία θα κάνεις.
0: Ποικιλία και αχταρμάς, ωραία.
1: Έπει και ευκαιρία. Να πω ένα παράπονο μου. Τουλάχιστον εσύ τώρα με αυτό που είπες μπορείς να το διορθώσεις. Δεν έχω ακούσει ποτέ σε μια εκπομπή αθλητισμού να μιλήσει κάποιος για το σκάκι. Αυτό το πνευματικό άθλημα, το οποίο είναι το υψηλότερο όλων των αθλημάτων. Μπορείς εσύ να το συμπεριλάβεις σε αυτήν την ωραία προσπάθεια που καταβάλεις?
0: Ναι, πριν από 2 χρόνια ήμουν ακόμα στον προηγούμενο ραδιοφωνικό σταθμό, είχα καλέσει τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Σκακιστών. Είχε μια διάκριση τότε στη χώρα μας, κάτι είχε γίνει.
1: Ναι. Μπορεί να έχεις καλέσει μια φορά τόσο.
0: Την έχω κάθε μέρα εδώ κάποιον, μια φορά τη βδομάδα κάποιον για το σκακί.
1: Όχι, αλλά
0: πώς είναι το σταυρόλεξο του New York Times.
1: Άκου, στο θέμα του αθλητισμού, αν ούτε 5 λεπτά, 4 λεπτά, 3 λεπτά.
0: Το βάζω στο θέμα του πνεύματος.
1: Ποιος είναι πρωταθλητής, αν είμαι ο πρωταθλητής του κόσμου. Έχουμε ένα παιδί Έλληνα, ο οποίος διεκδικεί το πρωτάθλημα του κόσμου. Πέρσι έπαιξε με έναν ο οποίος ήταν Ινδός. Δεν ξέρω τα αποτελέσματα που έκαναν.
0: Θα σας πω τι μπορώ να κάνω. Να δώσω τη δυνατότητα αυτό που κάνετε τώρα. Και να βγείτε εσείς να μιλήσετε για το σκάκι και να βγείτε μια άλλη φορά και να μου το υπενθυμίσετε. Δηλαδή,
1: μακάρι να μου
0: δεν χρειάζεται εγώ από μόνος μου. Εννοείται, μα η εκπομπή, αυτό είναι το καλό, ότι νιώθει κάποιος ότι ένα θέμα που τον ενδιαφέρει και που το θεωρεί ότι και άλλους τους ενδιαφέρει δεν ακούγεται τόσο. Κάθε μέρα αυτές τις τρεις ώρες βγαίνει και το αναδεικνύει.
1: Μακάρι να μου
0: και μου δίνει και με ένα κινήτρο και ασχολείται και...
1: Όμως, δεν τολμάω να το πω, γιατί θα νομίσουν οι συνακροατές μου ότι τους κάνω μάθημα. Όχι. Εγώ είμαι ένας σκαϊπιστής ο οποίος διεκδίκησα το πρωτάθλημα της Ελλάδος. Είμαι μέτρο. Ξανάτα μου.
0: Ήσασταν μέτρο.
1: Έχω να παίξω σκάιπι μερικά χρόνια.
0: Ναι, δεν γίνεται ένας γραμμάστερ.
1: Αλλά θα ήθελα να μάθω λίγο. Υπήρχαν κάποτε τα ήξερα απ' έξω και ανακατωτά και τι γινότανε στην Ιαπωνία και τι γινότανε στην Κίνα και τι γινότανε παντού. Αλλά τώρα έχω απομακρυνθεί πολύ και θα ήθελα να ακούσω δύο λόγια. Ο πρωτάθλημα της Ελλάδος το έχει αυτός, ας πούμε. Το πρωτάθλημα του κόσμου το έχει...
0: Εντάξει, η εκπομπή προσφέρεται γι' αυτό. Οι ίδιοι καλείτε και αναφέρεστε στο θέμα που θέλετε.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αγάπη
0: μου. Να είστε καλά.
1: Πες μου, σε παρακαλώ πολύ, ο Μανώλης τι κάνει?
0: Ο Μάνος. Ο Μάνος αναρώνει, δεν ξέρω αν θα προλάβει τελικά αυτή την εβδομάδα. Μου είχε πει ότι μπορεί να προλάβαινε και αυτή την εβδομάδα. Ίσως αυτό να ήταν περισσότερο η επιθυμία του, η ανάγκη του να είναι πάλι μαζί σας. Και να είναι από Δευτέρα. Δεν ξέρω όμως αν εμφανιστεί σήμερα ή αύριο, δεν έχω εικόνα.
1: Το ματάκι του είναι εντάξει.
0: Ναι, έκανε τρία ράματα εκεί, όλα καλά. Και ευτυχώς για το ισχύο ήταν ράγισμα.
1: Ρογμώδες ήταν, δεν ήταν
0: σπάσιμο, ναι.
1: Ναι. Καλώς.
0: Εντάξει, Παππού Κώστα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ που με άκουσες.
0: Να είσαι καλά. Και
1: γεια
0: εγώ που πήρες. Γεια σου, Παππού Κώστα. Δυνατός γερός, γρήγορα πίσω μαζί μας εδώ ο Μάνος Τσιλιμίδης. Ο Παππούς Κώστας είναι 96 πλέον. Πρέπει να μιλάμε μαζί από τότε που ήταν 94 ακόμα. Ο Παππούς Κώστας θα λέει, αχ και να ήμουν 90, τι θα έκανα. Μακάρι να φτάσουμε όχι μόνο τα χρόνια του, να έχουμε τη διάβια και τη σκέψη του. Βλέπω ότι οι τίτλοι για το σκάκι, μέτρε, διεθνής μέτρε, γκραντ μέτρε, διεθνής γκραντ μέτρε, ως προς εμάς, ίσως να εννοεί τον πιο πρόσφατο διακριθέντα Έλληνα σκακιστή, τον Νικόλα Θεοδόρου. Γεννημένος το 2000, Ρέθυμνο, και έλαβε τον τίτλο του International Master και του Grand Master το 2021. Έγραψε ιστορία όταν έγινε ο πρώτος Έλληνας σκακιστής που νίκησε εν ενεργεία παγκόσμιο πρωταθλητή. Επικράτησε απέναντι στον Ινδό Γκουκές Ντομαράτζου, αν το προφέρω σωστά. Άλλοι γνωστοί Έλληνες σκακιστές εδώ με μια πολύ πρόχειρη αναζήτηση, Ιωάννης Παπαϊωάννου, Γιώργος Μακρόπουλος. Διαφημιστικό διάλειμμα, συνεχίζουμε.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
2: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι Δελιβερά στο Box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρί για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε Δελιβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους Δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για 3 ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
5: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
6: Φυσικά.
5: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
6: Ορίστε.
5: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
6: Όχι φυσικά.
5: Γιατί?
6: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
5: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
6: Όχι.
5: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
6: Όχι.
5: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείο το παιχνίδι?
6: Όχι.
5: Α, εντάξει. Γεια σας.
7: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: κανονικά δεν θα είχαμε χρόνο να μιλήσουμε με άλλον ακροατή τώρα, αλλά με ενημερώνει η Ειρήνη Λεγάκη ότι ο κύριος Άγγελος μας περιμένει και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ να ενημερώσει για κάποιο πρόβλημα που έχει προκύψει στο δρόμο, στην κυκλοφορία. Θα μας πει ο ίδιος καλύτερα. Ευχαριστούμε. Κύριε Άγγελε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας. Είναι ένα συμβάν το οποίο τίνει βέβαια να τελειώσει τώρα, γιατί δεν βρισκόμαστε στην έξοδο της Αττικής Οδού προς Εθνική Οδό, πηγαίνοντας στο ανερχόμενο τμήμα. Εκεί στο σημείο ακριβώς που συγκλίνει η Αττική Οδός και κάνει έξοδο από το αεροδρόμιο μαζί με την έξοδο από Ελευσίνα.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Κάτι μικρά έργα τώρα εκεί. Ακριβώς αυτό στον δρόμο, το οποίο οι δύο λωρίδες γίνονται μία, στη μία λωρίδα, εδώ και 35 λεπτά, έχει μείνει ένα τεράστιο φορτηγό τριαξονικό με τράκτορα. Και έχει αποκλείσει και τα δύο διαζώματα. Αυτή τη στιγμή σας λέω ότι τίνει να τελειώσει, γιατί τώρα ήρθε ειδικός γερανός, είναι βαρέων οχημάτων αυτό πρέπει να έρθει. Αλλά η κατάσταση είναι τραγική. Δεν ξέρω, γιατί είμαι εγκλωβισμένος απάνω στη γέφυρα, πόσο πίσω στην Αττική Οδό μπορεί να έχει πάει αυτή η κίνηση.
0: Πόση ώρα είστε εσείς?
1: Μόνο εγώ, να φανταστείτε, σας άκουγα από τον προηγούμενο ακροατή σας που συνδεθήκατε και περίμενα. Έτσι, αυτό έχουν σβήσει όλα τα αυτοκίνητα, έχουν βγει όλοι οι οδηγοί έξω, είναι μια τραγική κατάσταση.
0: Καταρχάς είστε αναλυτικότατος στο ρεπορτάζ σας. Μπράβο. Κατά δεύτερον, κάνατε πολύ καλά, ενημερώνετε τουλάχιστον όσοι δεν...
1: Κάτι, ναι, δεν είναι και δρόμος που μπορεί να αποφευθεί βέβαια, γιατί κάποιος ο οποίος θέλει να φύγει δεν μπορεί να πάει πουθενά. Όταν είναι στην Αττική Οδό είναι εγκλωβισμένος. Αλλά είναι τραγική κατάσταση, τώρα ας μην επεκταθούμε σε διάφορα.
0: Έξοδο Αττικής Οδού προς Εθνική Οδό, στο ανερχόμενο τμήμα, ναι.
1: Στο ανερχόμενο της Εθνικής, εκεί που συγκλίνει η έξοδος της Αττικής Οδού του αεροδρομίου με αυτή της Ελευσίνας. Όλα τα αυτοκίνητα είναι ακινητοποιημένα. Περιμένουν, δηλαδή, τώρα εγώ βλέπω, γιατί είμαι σχεδόν στην έξοδο μου, έτυχε, είμαστε σε μια απόσταση 100 μέτρων από το σταματημένο. Έχει έρθει το ειδικό όχημα τώρα για να το κοτσάρει, είναι αρκετά δύσκολο αυτό. Δεν είναι ένα απλό, μια οδική βοήθεια.
0: Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση, κύριε Άγγελε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οπότε όσοι μας ακούτε και είστε στο σημείο, είναι καλό κύριος Άγγελος και ήταν πολύ, δεν το είπα για πλάκα, ήταν πολύ καλός και αναλυτικός και στο ρεπορτάζ. Όσοι μας ακούτε είστε στο σημείο, ξέρετε τώρα τι συμβαίνει. Δυστυχώς θα έχει δημιουργηθεί σίγουρα σημαντική ουρά, τουλάχιστον έχει πάει το όχημα για να το απομακρύνει. Θα το επαναλάβω και μετά και θα υπενθυμίσω, όπως έκανε ο κύριος Άγγελος, καλέστε μας όταν έχει τέτοια γεγονότα να μπορούμε να πληροφορούμε και να ενημερώνουμε. Αν κατευθύνεστε προς το σημείο και μπορείτε να το αποφύγετε ή να το καθυστερήσετε, κάντε το.
2: Παραπολιτικά 90,1. Πέντε λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
3: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι Πέμπτη, το ημερολόγιο δείχνει 15 Οκτωβρίου. Κανονικά κάθε Πέμπτη επικοινωνούμε με τον Φαμπρίτσιο Λαζάκη για την Φόρμουλα 1. Έχει δεν έχει Grand Prix το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Αυτό το Σαββατοκύριακο δεν έχει Grand Prix, αλλά η επικοινωνία μας παραμένει σταθερή. Γι' αυτό και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής βρίσκεται ο Φαμπρίτσιο. Καλησπέρα, καλώς ήρθες στα Παραπολιτικά, Φαμπρίτσιο.
4: Καλησπέρα.
3: Λοιπόν, ερχόμαστε από ένα Grand Prix στην Σιγκαπούρη. Έχουμε μπροστά μας το επόμενο Σαββατοκύριακο ένα Grand Prix στις ΗΠΑ. Αλλά θα ήθελα τώρα να δούμε πού βρισκόμαστε αρχικά από πλευράς βαθμολογίας. Πόσο κοντά στον πρώτο τίτλο της καριέρας του είναι ο Ανδρέα Κίμι Αντωνέλη?
4: Μπορεί να τον εξασφαλίσει ήδη από το Grand Prix Ηνωμένων Πολιτειών στο Austin του Τέξας την επόμενη εβδομάδα, για να γίνει κιόλας ο πρώτος πρωταθλητής, Ιταλός πρωταθλητής από το 1953 και τον Αλμπέρτο Ασκάρι. Χρειάζεται μόνο ο teammate του στη Mercedes George Russell να τερματίσει από την ένατη θέση για κάτω και τον Lewis Hamilton να τερματίσει από την πέμπτη θέση για κάτω, εφόσον νικήσει ο Ιταλός. Και εναντίον του Verstappen είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Αν νικήσει ο Ιταλός και έρθει δεύτερος ο Verstappen, έρθει τέταρτος ο Verstappen, θα έχει εξασφαλίσει τον τίτλο. Ωστόσο, είναι πολλές προϋποθέσεις για να στηβαχτούν όλες μαζί.
3: Πράγματι.
4: Και να συμβεί αυτό.
3: Είναι πολλά αν, και θέλω να βάλω ένα ακόμη αν στη συζήτησή μας. Αν δεν συμβούν όλα αυτά, ποια θα είναι η επόμενη ευκαιρία του? Κάθε Grand Prix από εδώ και πέρα θα είναι μια ευκαιρία για εκείνο να κατακτήσει τον τίτλο?
4: Ακριβώς, ακριβώς. Θα είναι πολύ πιο πιθανό αν φέρει ένα λογικό αποτέλεσμα στο Grand Prix Αμερικής. Πιστεύω ότι θα είναι αρκετά εύκολη η κατάκτηση μετά του τίτλου στο Μεξικό.
3: Αλήθεια, Φαμπρίτσιο, πόσα Grand Prix απομένουν? Έχουμε κλειδώσει τον αριθμό τους πια?
4: Δεν είναι ακόμα απόλυτα επιβεβαιωμένο. Η τελευταία ενημέρωση που έχουμε από τον πρόεδρο της Formula 1, τον Στέφανο Ντομενικάλη, είναι ότι συνεχίζει η Φόρμουλα 1 στο πρόγραμμά της κανονικά για να διεξάγει τα Grand Prix Qatar και Abu Dhabi στο τέλος της χρονιάς. Ωστόσο, με την πρόσφατη την επίθεση σε αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας, δεν είμαι σίγουρος ότι η Φόρμουλα 1 μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια του προσωπικού που θα πρέπει να ταξιδέψει στις πίστες αυτές.
3: Απολύτως κατανοητό. Μιλώντας για προέδρους, φεύγουμε από αυτόν της Φόρμουλα 1, πηγαίνουμε σε εκείνον της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου, τον Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγέμ, ο οποίος διάβαζα στο Motorola ότι δηλώνει πως οι V8 κινητήρες θα επιστρέψουν το 2030. Γιατί?
4: Ήδη από ότι βρισκόμαστε στην πρώτη χρονιά των νέων κανονισμών των μονάδων ισχύως που έχουμε φέτος, και ήδη οι κριτικές είναι πάρα πολλές. Αυτός ο τύπος μονάδας ισχύως δημιουργήθηκε για να προσελκύσει καινούριους κατασκευαστές όπως η Audi και η Honda στη Φόρμουλα 1. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι όλοι θέλουν.
5: Η ώρα είναι 7.
6: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
7: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
8: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμφθικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Εφόλης της ύλης συνέντευξη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη. Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση και στον Αλέξη Τσίπρα. Ειδικό αφιέρωμα για τη συμπλήρωση 45 ετών από την πρώτη νίκη του ΠΑΣΟΚ σε εθνικές εκλογές το 1981. Ηχηρή παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου. Μιλούν επίσης Φούρας, Σερέτης, Δούκας, Γερουλάνος και Διαμαντοπούλου. Τρεις ποινικές καταδίκες για διευθύντρια του Δήμου Πατρέων. Ο απόϊχος του μεγάλου διήμερου συνεδρίου EcoForum 2026 για την διαχείριση του νερού και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Έρχονται νέες παρεμβάσεις σε σχολεία της Πάτρας, αναλυτικά οι περιοχές. Μαζί ο Cosmos Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
10: Μεταφορά μεταξύ από εφαρμογές πολυεθνικών. Πριτς! TaxiExpress.com. Μπες, δες και σύγκρινε. Η πατρινή εφαρμογή από το Taxi Express 450.000 χωρίς κρυφές χρεώσεις. Με βάση τιμολόγηση στο κρατικό τιμολόγιο. Και τώρα με το ποτηλιάρισμα στην Πάτρα, ο μόνος και γρήγορος τρόπος μετακίνησης. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι να έχεις σήμα στο τηλέφωνό σου. Έχεις σήμα. Έχεις ταξί.
11: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
12: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου, βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Μου το επιτρέπει, ούτε η δική μου ιστορία, ούτε και της οικογένειάς μου. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ των παραπολιτικών, το οποίο ήδη από τον περασμένο μήνα απέδιδε τη στάση του κ. Καραμαλή στην οικογενική του ιστορία σε σχέση με την παράταξη. Η νέα αυτή διαρροή της πλευράς Καραμαλή έρχεται μετά από ρεπορτάζ αποκάλυψη του Γιώργου Κατσίγιαννή στα παραπολιτικά, σύμφωνα με το οποίο ο κ. Σαμαράς σε συζητήσεις με συνομιλητές του τονίζει πως θα επιδιώξει να προτείνει τον κ. Καραμαλή για πρωθυπουργό κοινής αποδοχής σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία δεν καταφέρει να εξασφαλίσει την αυτοδυναμία σε επόμενες εκλογές. Νέα έρευνα στο ιατρείο επί της οδού Καρνεάδου στο Κολονάκι που έχασε τη ζωή του Γιώργος Μαζονάκης πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθήκων του θανάτου του τραγουδιστή. Ολοκληρώθηκε η έρευνα της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ μετά την κατάρρευση στέγης στους παλιούς Ιταλικούς στρατώνες για το ενδεχόμενο να βρίσκονταν άνθρωποι στο εσωτερικό της. Η έρευνα δεν φανέρωσε ύπαρξη ανθρώπου κάτω από τα συντρίμμια. Κατόπιν αυτού οι πυροσβέστες άρχισαν να απομακρύνουν μπάζα από το σημείο. Πληροφορίες για νέο ατύχημα νωρίτερα σε καταστάσεις Μοτορόλης του Αγίου Θεοδόρου Κορινθίας κάνουν λόγο για τον τραυματισμό δύο εργολαβικών εργαζομένων που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Κορίνθου. Σε κάθριξη 5 ετών καταδικάστηκε από το εφετείο Θεσσαλονίκης πρώην υπαξιωματικός του στρατού για την υπόθεση της κλοπής 300.000 λίτρων πετρελαίου από αγωγό του ελληνικού στρατού σε αγροτική περιοχή της Θεσσαλονίκης. Μαζί του καταδικάστηκαν άλλα 4 άτομα, όλοι οι ιδιώτες εκ των οποίων οι δύο ηθικοί αυτούργοι σε εξαετικά θήριξη ο καθένας και άλλοι δύο σε φυλάκιση 3 και 4 ετών αντίστοιχα. Νέο κύμα κακοκαιρίας αύριο και το Σάββατο με σημαντική πτώση της θερμοκρασίας λόγω των ψυχρών αέριων μαζών από την Ουκρανία. Χιονοπτώσεις αναμένονται και σε περιοχές με χαμηλότερα υψόμετρα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών η ηθοποιός Μπέτι Βαλάση, γνωστή και αγαπητή στο κοινό μέσα από τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στη Λοξάνδρα, σειρά της ΕΤ που προβλήθηκε το 1980. Η πολιτική της κηδεία θα γίνει Δευτέρα στις 11.30 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Στη Διεθνή Ενημέρωση, η Σύνοδος Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Κόλπου, που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στη Σαουδική Αραβία στις 24 Οκτωβρίου, αναβλήθηκε όπως ανακοίνωσε το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς έχουν ενταθεί επιθέσεις των Χούθη στην περιοχή. Στα αθλητικά, απόψε στις 10 Μαρσέιγ Ολυμπιακός και Ρεν Όφη για το Europa League. Στις 8 παρατέταρτο, Παναθηναϊκός Μπόρατς για το Conference League. Στις 10 Αταλάντα Πάφος, Μπράιτον Ζαλγίρις, Κοπενχάγη Μπράγκα, Τβέντε Τουμ για την ίδια διοργάνωση. Σχεδόν έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, από 9 έως 19 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο ξανά ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.

0: δεύτερη ώρα. Παραπολιτικά 90,1. Είστε συντονισμένοι, ακούτε το Ανεμολόγιο. 7 λεπτά μετά τις 7 η ώρα εδώ στην πατρίδα, για εσάς που μας ακούτε στο εξωτερικό. Απογευματάκι 5ης, 15 Οκτωβρίου. Εμείς είμαστε μαζί κάθε ημέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Και στη διάρκεια των τριών αυτών ωρών, το μικρόφωνο της εκπομπής, του Ανεμολογίου, το δημόσιο βήμα του σταθμού, των παραπολιτικών, είναι στη διάθεσή σας. Μας καλείτε, βγαίνετε στον αέρα, λέτε τη γνώμη σας, σχολιάζετε το θέμα, τα θέματα που έχετε επιλέξει, συζητάμε. Ουσιαστικά για τρεις ώρες μπορείτε εσείς να διαμορφώσετε το περιεχόμενο του προγράμματος του σταθμού. Ακούσατε και στο Δελτίο το μεγάλο μποτιλιάρισμα που μας ενημέρωσε πριν από λίγο ο κύριος Άγγελος ότι έχει συμβεί και στην έξοδο της Αττικής Οδού με την Αθηνική, λόγω του γεγονότος ότι βαρύ όχημα Νταλίκα έχει διπλώσει. Την ώρα που μας μίλαγε ο κύριος Άγγελος ήταν ήδη αρκετή ώρα, ήταν ήδη κάνα 20 λεπτάκι και δεν μπορούσε να δει πίσω πόσο μακριά πήγαινε η ουρά. Το είπε λίγο πιο, το έψαξε και το ανέφερε ο Παναγιώτης Μπρίμπος. Το σημαντικό όμως είναι ότι την ώρα που ο κύριος Άγγελος μας μιλούσε και μας μετέδωσε το γεγονός, είχε φτάσει στο σημείο ειδικό γερανοφόρο όχημα για μεταφορά βαρέων οχημάτων, οπότε ελπίζω να μην χρειαστεί πολλή ώρα για να απεγκλωβιστεί. Θα χρειαστεί ούτως ή άλλως, εννοώ, κάποια ώρα και να απομακρυνθεί η Νταλίκα, γιατί θα έχουν μαζευτεί εκεί αρκετά αυτοκίνητα. Θα χρειαστεί να κάνετε λίγη παραπάνω υπομονή, έως αρκετή. Είναι Πέμπτη και κάθε Πέμπτη φιλοξενούμε τον κύριο Θεοφάνη Κασίμη, ποιος είναι σύμβουλος κύβερνο ασφάλειας, ο πρώτος Έλληνας hacker, ο οποίος πέρασε από την, δεν θα πω από τη σωστή στην, από τη λάθος στη σωστή και από τη σωστή στη λάθος, θα πω πέρασε από τη μία πλευρά στην άλλη πλευρά. Και με τον κύριο Κασίμη έχουμε κάθε Πέμπτη μία ενότητα όπου συζητάμε για θέματα τεχνολογίας. Περισσότερο, όχι πολύ εξειδικευμένα, περισσότερο ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητά μας και πρακτικές συμβουλές που μπορούμε να προστατευτούμε. Να τον καλησπερίσω λοιπόν. Τι κάνετε, κύριε Κασίμη?
1: Καλησπέρα, κύριε Λαβίθη.
0: Ευχαριστώ που και σήμερα είμαστε μαζί. Και να διευκρινίσω, δεν ξέρω αν μπορώ να πω το λόγο στον αέρα, δεν θα τον πω, αλλά υπήρχε πολύ συγκεκριμένος λόγος που δεν μπορούσαμε να σας έχουμε την προηγούμενη Πέμπτη.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω αν είναι λόγος που δεν αναφερόμαστε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κατανοητό.
1: Ήταν επαγγελματικό.
0: Επαγγελματικός λόγος με τον οποίο κάποιες φορές το επάγγελμά σας είναι τέτοιο που ίσως κάποιες φορές λόγω του είδους του επαγγέλματος να μην μπορούμε να σας φιλοξενούμε. Αλλά να μην ανησυχούν οι ακροατές μας, οι ακροατριές μας, η ενότητα αυτή είναι καθιερωμένη, θα διατηρηθεί δηλαδή κάθε Πέμπτη. Αλλά είναι ανωτέρα, τι να κάνουμε, το αντικείμενό σας είναι εχμής αυτή την περίοδο, κύριε Κασίμη.
1: Είναι εχμής και θα ήθελα να σταθούμε ειδικά σήμερα σε αυτό που ήδη όλοι έχουμε ακούσει ή διαβάσει.
0: Εσείς μου το στείλατε πρώτος βέβαια, νωρίς, αλλά από τότε απλώς έχουν περάσει 1-2 μέρες και έχει πάρει πλέον, έχει μαθευτεί. Για πείτε μου, πείτε μας.
1: Για την κυβερνοεπίθεση στη Γαλλία, που κάποιοι, ακόμα δεν ξέρουμε αν είναι από κάποιο εχθρικό κράτος προς τη Γαλλία ή κάποιοι ακτιβιστές, κατάφεραν και χάκαραν τα ψυγεία τροφίμων ενός πολύ μεγάλου ομίλου σούπερ μάρκετ, με αποτέλεσμα εκατομμύρια τόνοι τρόφιμα να χαλάσουν. Και αυτό γιατί όπως είπα και πριν, μια ομάδα hackers, ακόμα δεν έχουν ταυτοποιηθεί από πού, κατάφεραν και χάκαραν κάποια συστήματα στα ψυγεία και τα ψυγεία αυτά, αντί να έψυχαν τα τρόφιμα, τα ζέστηναν άνω των 50 βαθμών Κελσίου, με αποτέλεσμα να χαλάσουν.
0: Πάμε λοιπόν να το δούμε πιο αναλυτικά. Έχουμε εμπειρία στο παρελθόν από τέτοιες επιθέσεις ή μας κάνει πολύ εντύπωση? Είναι η πρώτη, είναι σπάνια?
1: Θα έλεγα ότι τέτοιου είδους επίθεση είναι σπάνια.
0: Ναι. Τελευταία φορά... την αίσθηση έχω.
1: Ναι, τελευταία φορά που είδαμε κάτι τέτοιο σε τέτοια μεγάλη κλίμακα ήταν όταν είχε σταματήσει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Είχαν καταφέρει κάποιοι και είχαν χακάρει τον αντιδραστήρα, ένα εξάρτημα του αντιδραστήρα, με σκοπό να αυξήσει την πίεση και να προκαλέσει έκρηξη. Αυτό ήταν πριν κάποια χρόνια, αρκετά χρόνια πίσω, το οποίο είχε γίνει αυτό. Τώρα, το τελευταίο διάστημα, δεν είχαμε δει τέτοιες κυβερνοεπιθέσεις στο να υπάρχει ένα ψηφιακό σαμποτάζ σε υποδομές με σκοπό να προκαλέσει ένα οικονομικό αντίκτυπο σε αυτό το πράγμα. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, κύριε Λαβίθη, μια τέτοια κυβερνοεπίθεση δεν έχει μόνο το άκουσμα της κυβερνοεπίθεσης. Παλιά ξέραμε ότι η κυβερνοεπίθεση και πριν λίγο καιρό που μιλάμε σε εκπομπές, λέγαμε ότι διαίρεσαν προσωπικά δεδομένα, κάρτες, στοιχεία κλπ. Τώρα, αυτό που έγινε εδώ είναι ότι τεράστιες ποσότητες τροφίμων χάλασαν και προκάλεσαν ένα τρομερό ντόμινο, το οποίο όπως μαθαίνουμε κάθε μέρα, αυτό εξαπλώνεται. Δηλαδή η ίδια λυσίδα τροφίμων, τα σούπερ μάρκετ, και σε άλλες χώρες έχουν δεχτεί το ίδιο πράγμα.
0: Θα σας πω πως το βίωσα εγώ. Την ώρα που έκανα εκπομπή πριν δύο μέρες με τον Παναγιώτη Χάλαρη και δείχνει αυτό το θέμα στις ειδήσεις, και πριν καταλάβω τι είναι αυτό, σε μία από τις τηλεοράσεις που έχουμε εδώ στο Ραδιοθάλαμο, τον βλέπω να έκπληκτος, έτσι να γουρλώνει τα μάτια του, σαν να είδε κάτι, τι να σας πω, παντελώς ανέλπιστο μπροστά του. Και γυρίζω και βλέπω ότι είχε σοκαριστεί από την κυβερνοεπίθεση στο σούπερ μάρκετ. Και του λέω αυτό ακριβώς το θέμα εδώ και κάποια ώρα. Μου το έχει στείλει ο Θεοφάνης για να το συζητήσουμε την Πέμπτη. Νιώθω ότι δεν ταυτιζόμαστε προφανώς με το σούπερ μάρκετ και τον ιδιοκτήτη και τα εκατομμύρια ευρώ και. Αλλά επειδή είναι ένα μέρος καθημερινό που πηγαίνουμε και επειδή έχει να κάνει με την τροφή μας, νιώθω ότι... Τι γίνεται εδώ πέρα, παίζουν με το φαγητό μου, με την έννοια την διατροφή μου, το τι θα φάω, το αν θα επιβιώσω.
1: Ξέρετε κάτι, έχουμε
0: αναλύσει... Το ένιωσα σαν να με αφορά, δηλαδή λέω τι είναι αυτό τώρα, είναι ύπουλο αυτό, αφορά, με παίρνει εμένα η μπάλα, δηλαδή εμένα μου στοιχίζει. Εγώ δεν θα μπορώ να πάω να αγοράσω ένα προϊόν γιατί θα έχει χαλάσει και θα πρέπει μέχρι να το αντικαταστήσουν θα έχει περάσει πόσος καιρός.
1: Δυστυχώς ο ανθρώπινος παράγοντας και γενικά ο απλός χρήστης, ο λαός, είναι αυτός που σε μια κυβερνοεπίθεση είναι αυτός που είναι το θύμα. Γιατί ο σκοπός σε αυτή την κυβερνοεπίθεση μπορεί να είναι σίγουρα η οικονομική καταστροφή, ότι να χαλάσουν τεράστιες ποσότητες τροφίμων και να προκληθούν ζημιές εκατομμυρίων. Μπορεί να είναι ο εκβιασμός που μέχρι στιγμής αυτό έχει αδυνατήσει λίγο στα σενάριο, δηλαδή να... Από τη στιγμή που προκάλεσαν μια σοβαρή διακοπή λειτουργίας.
0: Ναι, κατάλαβα. Δεν είναι κλείνουμε
1: μια επιχείρηση για χρήματα.
0: Για μία ώρα, και αν δεν επιστρέψετε, αν δεν πληρώσετε μέσα σε μία ώρα, θα το κρατήσουμε. Κατάλαβα. Θέλω να κάνουν ζημιά.
1: Ακριβώς. Το τρίτο σενάριο είναι επίδειξη ισχύως ή αποσταθεροποίηση μιας χώρας στα πλαίσια της υβριδικής επίθεσης, να αποδείξουν ότι μπορούν να επηρεάσουν ταυτόχρονα κρίσιμα συστήματα πολλών επιχειρήσεων. Αυτό είναι το κομμάτι της αποσταθεροποίησης που ίσως τις τελευταίες μέρες και ώρες όσο αναλύουμε το περιστατικό πηγάζει να είναι και το πιο κυριότερο αυτή τη στιγμή σαν επιχείρημα που μπορεί να έχει γίνει. Εγώ δεν πάντως... απέχει πολύ, κύριε Λαβίθη, συγγνώμη,
0: όχι, είσαι, είσαι.
1: Αυτό να γίνει κάποια στιγμή και στα σπίτια μας που μας ακούει και πάρα πολλοί κόσμος.
0: Τι εννοείται στα σπίτια μας?
1: Στα σπίτια μας. Αυτή τη στιγμή στα σπίτια μας, εγώ θα σας πω κάτι. Στο ίντερνετ συνδέεται ο αφρυγαντήρας, το air condition, το ψυγείο, ο θερμοσύφωνας και όλα. Για σκεφτείτε μια παραβίαση του δικού μας δικτύου στο σπίτι με αποτέλεσμα κάποιοι να προκαλέσουν δυσλειτουργία σε κάποια από αυτά. Θα μου πείτε το air condition, εντάξει, να κλείσει ή εκεί που είναι ζεστό να βγάλει κρύο. Εντάξει. Και αυτό είναι, δεν είναι κάπως τρομακτικό, ή θα προκαλέσει κάτι σοβαρή ζημιά. Αλλά για σκεφτείτε ότι όταν όλα σε λίγο καιρό από τα αυτοκίνητα μέχρι και τα σπίτια μας, το δίκτυο των πραγμάτων που λέμε, όλα αυτά συνδεδεμένα στο ίντερνετ, να μπορεί κάποιος να τα παραβιάσει, τι αποτέλεσμα μπορεί να έχει στη ζωή μας?
0: Το Internet of Things είναι και αυτό που λέτε, το...
1: Αυτό, το διαδίκτυο των πραγμάτων, να όλα... ακριβώς.
0: Ακριβώς. Γιατί σκεφτόμουν ότι άρα η απάντηση ή η προστασία είναι η αναλογική εποχή, το κλασικό ψυγείο μπρίζα, ούτε σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο ούτε τίποτα, αλλά μας λέτε ότι σιγά σιγά δεν, όλα τα προϊόντα προς τα εκεί θα πάνε. Οπότε δεν ξέρω πόσο θα μπορεί να το κάνει κάποιος.
1: Θα ήταν ιδανικό το ψυγείο να γυρίζαμε σε εκείνη την εποχή.
0: Όχι, αλλά... εγώ το πιστεύω ότι η προστασία, θα μου πείτε, δεν έχει ωφέλη. Ναι, αν κάποιος είναι σε μια λογική, πώς προστατεύομαι στην ψηφιακή εποχή, λειτουργεί αναλογικά. Δεν ξέρω, πάει τα γράμματα στο ταχυδρομείο, το ψυγείο είναι απλώς στην πρίζα και διάφορα τέτοια.
1: Αυτό θα ήταν το ιδανικό, αλλά δυστυχώς ο σύγχρονος τρόπος ζωής με την ταχύτητα που κινούνται τα πράγματα και πρέπει να εκτελούνται, αυτό θα ήταν λίγο δύσκολο τα επόμενα χρόνια να γυρίζαμε σε αυτόν τον τρόπο ζωής. Είναι λίγο δύσκολο. Είναι σαν να θέλω να στείλω εγώ ένα μήνυμα σε εσάς και θα πρέπει να το στείλω μέσω ΕΛΤΑ πρώτα. Νομίζω θα ήταν λίγο δύσκολο και πολύ αργό στο να λάβετε το μήνυμά μου.
0: Εκεί, να σας πω την αλήθεια, η έννοια του να είναι το έξυπνο σπίτι και οι συσκευές και τα λοιπά είναι πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ γοητευτική και πάρα πολύ απλή, αλλά ξαφνικά μας λέτε ότι ναι, αλλά μία στο τόσο να υπάρχει αυτός ο κίνδυνος που δεν υπήρχε στην άλλη περίπτωση. Και εκεί λίγο, γι' αυτό σας λέω ότι σε άλλες κυβερνοεπιθέσεις δεν είχα νιώσει ότι με αγγίζουν τόσο. Εμένα έτσι, άλλοι ακροατές μπορεί να το έχω νιώσει και σε άλλες, μπορεί να μην το νιώσαν ούτε τώρα. Μου φάνηκε ότι με αφορούσε περισσότερο η συγκεκριμένη. Με επηρέασε περισσότερο σε σχέση με άλλες.
1: Και
0: ας είναι σε ένα σούπερ μάρκετ στη Γαλλία, πόσα μακριά κτλ. Ένιωσα ότι θα μπορούσε να είναι στο δικό μου σούπερ μάρκετ που πηγαίνω και τώρα εσείς μας λέτε σε μερικά χρόνια μπορεί να είναι και στο δικό μας ψυγείο.
1: Πριν λίγο καιρό, πριν 2 χρόνια, στο συνέδριο των hackers που γίνεται στο Las Vegas μια φορά το χρόνο, κατάφεραν ερευνητές και χάκαραν εν κινήσει αυτοκίνητο στην πορεία, δηλαδή κατάφεραν εκεί που πήγαινε το αυτοκίνητο σε δοκιμές στην ευθεία, κατάφεραν και το έστριψαν, κατάφεραν, αύξησαν την ταχύτητα. Κατάφεραν ερευνητές ασφαλείας και χάκαραν βηματοδότη. Τότε σας λέω υπάρχουν πηγές έξω, δεν λέω κάτι στον αέρα, το οποίο φυσικά και δεν ισχύει. Οπότε αντιλαμβάνεστε πόσο επικίνδυνα θα είναι τα πράγματα και πριν στις 2 εκπομπές είπαμε ότι τα χειρότερα έρχονται. Το είχαμε πει και δηλαδή, ήμασταν μάντις κακών εγώ θα πω, γιατί αυτή η κυβερνοεπίθεση στο σούπερ μάρκετ είναι κόκκινος συναγερμός για μένα, ότι τα πράγματα θα γίνουν ακόμα πιο δύσκολα και δεν είστε μόνο εσείς και Δαβίθι που σας άγγιξε αυτή η κυβερνοποίηση. Πάρα πολλοί κόσμος μου είπε να μιλήσουμε για αυτό το θέμα την Πέμπτη, καθώς φοβήθηκαν, και όχι μόνο για τα σούπερ μάρκετ, φοβήθηκαν για το νερό, φοβήθηκαν για τις πρώτες ύλες, για τα αγαθά που χρειάζεται ο κόσμος.
0: Ακριβώς. Βασικές υποδομές.
1: Ακριβώς.
0: Τι είναι αυτό το συνέδριο των hacker?
1: Αυτό το συνέδριο των hacker είναι
0: ακριβώς. Βασικές υποδομές.
1: Ακριβώς.
0: Τι είναι αυτό το συνέδριο?

0: στο συνέδριο πάνω. Δηλαδή καταφέρανε και ελέγξανε από μακριά το βηματοδότη.
1: Κυρία Κασιμή, ποιος είναι ένα βήμα μπροστά, ο hacker ή ο defender, αυτός που προσπαθεί να εμποδίσει τον hacker, νομίζω αυτή είναι η ορολογία, defender.
0: Ναι, ναι, ναι, δυστυχώς είναι ο hacker. Δυστυχώς το κυβερνοέγκλημα προηγείται. Και κατόπιν
1: όπως
0: τρέχουμε,
1: στη ζωή που λένε το έγκλημα είναι ένα βήμα μπροστά και μετά ακολουθεί η τεχνολογία αντιμετώπισης του, το εγκληματολογικό, είναι, είναι ένα βήμα μπροστά ο hacker.
0: Ναι, ναι, είναι ένα βήμα πάντα.
1: Γιατί,
0: πιο μπροστά.
1: Τι είναι, είναι πιο έξυπνοι, είναι πιο δραστήριοι, είναι πιο αφοσιωμένοι και φανατικοί με αυτό που κάνουν. Γιατί είναι ένα βήμα πιο μπροστά.
0: Γιατί είναι ένα βήμα πιο μπροστά. Πολύ καλή ερώτηση.
1: Ναι, το καταλαβαίνω ότι είναι μια απορία που πολλοί μπορεί να έχουν.
0: Γιατί ξέρετε κάτι, στην ασφάλεια ποτέ δεν μπορείς να πεις ότι είσαι 100% σίγουρος. Έχω μπροστά μου ένα σύστημα, το οποίο δεν μπορείς να πεις ότι είσαι 100% σίγουρος, πάντα κάποιος άλλος με άλλες γνώσεις, βασικά με του hacker της γνώσης, αυτού που ψάχνει συνέχεια, πάντα θα βρει μια αδυναμία και θα καλείται η ασφάλεια να το κλείσει. Στην ουσία, ξέρετε ποιο είναι το θέμα, είναι όπως με τις επιθέσεις, τα DDoS που λέμε, που πέφτουν κάποια site, γίνονται κάπου κράτη σε κράτη. Τι συμβαίνει, αυτή είναι μια πολύ πολύ πολύ φθηνή επίθεση, πολύ φθηνή, αλλά για να την αντιμετωπίσεις χρειάζονται πολλές χιλιάδες ευρώ.
1: Τι είδους αυτοκίνητο ήταν αυτό που χάκαραν, ένα απλό αγιοταχή?
0: Ήταν αμυγός ηλεκτρικά σύγχρονα.
1: Μπορούν, ας πούμε, να χακάρουν ένα φορτηγό μεταφορών για να εμποδίσουν την μαζικά, για να εμποδίσουν ή να διαταράξουν την εφοδιαστική αλυσίδα, ας πούμε.
0: Σε αυτό θα μπορούσε, όταν εξελιχθούν λίγο τα φορτηγά που είναι και θα είναι και αυτά συνδεδεμένα στο διαδίκτυο. Αλλά τώρα οι τελευταίες μάρκες που όλοι ξέρουμε, π.χ. κάποια αμερικάνικα ηλεκτρικά, αυτά είχαν πέσει θύμα hacking.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή καταφέραμε, υπάρχουν στο YouTube, να δούνε όσοι μας ακούν ότι εγκινήσει αυτοκίνητο με έναν hacker στο πεζοδρόμιο, με ένα λάπτοπ, κατάφερε και έστριψε το αυτοκίνητο. Ή το φρέναρε ή αύξησε την ταχύτητα.
1: Κύριε
0: Μιλάμε
1: Κασίμη,
0: για τρομακτικά πράγματα.
1: Κύριε Κασίμη μου, κλειδί στη μίζα, συμπλέχτης, ταχύτητα, γκαζάκι. Μια χαρά.
0: Μια χαρά.
1: Λοιπόν.
0: Την επόμενη εβδομάδα.
1: Εξαιρετικό το θέμα σήμερα και είναι και ο τρόπος σας που το παρουσιάζετε, χωρίς να πλατιάζετε, με σύντομες απαντήσεις, απλές κατανοητές. Την επόμενη εβδομάδα τι?
0: Θα σας στείλω και μια φωτογραφία πώς μπορούν να χακάρουν κινητό τηλέφωνο με ένα καλώδιο φόρτισης.
1: Περιμένω τη φωτογραφία.
0: Έγινε.
1: Να είστε καλά, κύριε Κασίμη.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Ο κύριος Στεφάνης Κασίμης, σύμβουλος κυβερνοασφάλειας, τον φιλοξενούμε κάθε Πέμπτη στις 7. Να μας ενημερώνει για εξελίξεις στα θέματα της τεχνολογίας. Διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: είναι τρομερά προληπτική.
1: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μεγάλες κυρίες τραγουδούν τραγούδια που μας σημάδεψαν με την

0: φωνή και την ψυχή της Άρτεμις Ματαφιά. Μεγάλες κυρίες τραγουδούν κάθε Σάββατο και Κυριακή στη σκηνή Μπρέχτ. more.com.artinfo.gr.
1: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα με κάτι κοτόνι

0: να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του κλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά. Μου ρούφηξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε ντελιβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμη μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
1: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
2: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
2: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Καλά Γιάννη, τα είπες τέλεια.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
6: Euphoria!
5: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
7: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
8: Η Sharp καθαρίζει την πουγάδα με πλυντήριο ρούχων 7 κιλών στα 319 ευρώ, 8 κιλών 339 και 9 κιλών 359 ευρώ και με 10 χρόνια εγγύηση.
9: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
10: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
11: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Πες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να σε, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Σου λέει ο άλλος, διακοπές στο σπίτι. Πάει το Μεξικό, το Μπαλί ή Μαλδίδες ή ακόμα χειρότερα, διακοπές μιας μέρας. Εκεί μπαίνει το Ταξί Εξπρές. Βρες στο site taxipatras.com, βρες το παράρτημα εκδρομών, διάλεξε από τα έτοιμα πακέτα ή φτιάξε το δικό σου για όπου και όποτε θες.
5: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
3: Ο Κοτσόβολος στην Κέρκυρα ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μια άπαιχτη προσφορά. Κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Ραντεβού στην Εθνική Οδό Κέρκυρας Παλαιοκαστρίτσας 100 στο Σολάρι. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Τον παππού Κώστα που με πήρε στον αέρα και μου λέει μπορείς να κάνεις αυτό. Εκείνη τη στιγμή είστε εσείς ο παραγωγός και μπορείτε εσείς να πείτε θέλω να αναφερθώ στο σκάκι. Δεν χρειάζεται να μου λέτε εμένα πες αυτό, πες εκείνο. Μόνοι σας βγαίνετε και το λέτε ή ο Κωστής. Κωνσταντίνε θέλω να προτείνω να βγαίνουν, μπορείς να βγεις και στον αέρα δηλαδή να το ζητήσεις. Ο Μιχάλης από τα Χανιά το πάει ένα βήμα παραπέρα. Κάποια στιγμή η τεχνητή νοημοσύνη θα δημιουργήσει εκείνη τεχνητή νοημοσύνη. Τη βλέπετε αυτή την περίοδο? Westworld. Κυρία για κυρία δεν έχει αφήσει ο κύριος. Γράφει ο Κώστας από τα τρελά νερά. Σκέφτηκα κι εγώ. Γεια σου ρε Κώστα, σύνθετε. Θέλω καλεσμένο ψυχολόγο να μας εξηγεί μηχανισμούς, συμπεριφορές. Να το φροντίσω αυτό. Κάνουμε μια εκπομπή. Τι μία πρέπει να κάνουμε. Ο Λευτέρης από το Βύρονα, Κωνσταντίνε, αγαπητέ, η Κωνσταντινούπολη είναι μια πόλη συναρπαστική, είναι η ωραιότερη πόλη του κόσμου, τόσο πολύ. Και με τα σημερινά της δεδομένα, όχι με το ιστορικό βάρος που φέρει. Και με τα σημερινά της δεδομένα είναι τόσο όμορφη. Καλησπέρα στο Δημήτρη από το Μόναχο. Υπάρχει εκπομπή που ονομάζεται Αριστερό Εξτρέμ και εκπέμπει στο ραδιοφωνικό σταθμό 904 αριστερά στα FM. Κάθε μέρα, δεν λέω την ώρα γιατί είναι σε ανταγωνιστικό, να ήταν σε μένα, ναι. Και παρουσιάζεται εδώ με τους συναδέλφους θεματολογία. Και στο πλαίσιο της εκπομπής, εκτός από δημοφιλή αθλήματα, γίνεται συχνά αναφορά και σχολιασμός και αναδρομή σε πνευματικά ή λιγότερο προβεβλημένα. Σκάκι και τα λοιπά. Πολύ ωραία. Καλησπέρα επίσης στον Παντέλο, ο οποίος με σπαμάρει. Προφανώς δεν λέγεται Παντέλος. Και βλέπω μηνύματα διάβαστα και είναι ο ίδιος. Γεια σου Γαλάτσι City. Να θεωρήσω ότι κάτι δεν σε... Στον αέρα αυτό. Την απάντησή σου σε παρακαλώ πολύ στον αέρα. Καλησπέρα στην κυρία Αναστασία. Και τα υπόλοιπα μηνύματα τα διαβάσουμε λίγο πιο μετά. Να αφήσουμε και λίγο χρόνο. Θα πάμε σε μουσικό διάλειμμα και σε λιγάκι περιμένουν ήδη η κυρία Πόπη από την από το Ρέθυμνο. Ναι, νωρίτερα με τον Άγγελο μιλήσαμε, εντάξει. Ο Μιχάλης από την Άφακτο. Και βεβαίως μέχρι τις 9 που θα είμαστε μαζί, διαρκώς εσείς μπορείτε να καλείτε, βλέπω ήδη το κάνετε, και να δηλώνετε συμμετοχή στο 211 10 80 880. Επαναλαμβάνω, 211 10 80 880.

0: Πριν λίγες εβδομάδες, λέει ο τηγανιστής από Καλιφόρνια, σου είχα γράψει ότι έχω ένα Τέσλα, είναι το μόνο αυτοκίνητο που οδηγάει μόνο του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το βρήκες κάπως ανόητο, το αυτοκίνητο. Όχι. Δεν είναι το. Μάλλον υπάρχει μια έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ μας. Κάτι που λέω, το παίρνετε κύριο. Το λέω χιουμοριστικά, το παίρνετε κυριολεκτικά. Το λέω κυριολεκτικά, το παίρνετε για χιούμορ. Τεχνητή νοημοσύνη, αλίμονο να μπορούσαν να αλλάξουν την κατεύθυνση ενός αυτοκινήτου. Μη σου αναφέρω ότι ήταν αρκετά αστείο αυτό που άκουσα. Το. Σας φάνηκε αστείο στο ότι στο συνέδριο οι hackers στο Las Vegas άλλαξαν την κατεύθυνση του αυτοκινήτου. Θα μου πείτε, λαβήθη έχω Τέσλα. Δεν υπάρχει περίπτωση να δεχθώ ότι μπορούν να μου το χακάρουνε, διότι μετά θα πω τι πήγα και αγόρασα. Οπότε άσε με εδώ. Τι βλακές είναι αυτές που λέτε εσείς. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή και στην κυρία Πόπη από το Ρέθυμνο. Γεια σας κυρία Πόπη.
1: Καλησπέρα κύριε Λαβίτη. Από ένα φθινοπορεινό, υπέροχο φθινοπορεινό βράδυ στο Ρέθυμνο. Είναι πολύ ωραία βραδιά. Είναι φθινόπορο στην Κρήτη που ανατέλει πολύ ωραία το φθινόπορο μετά από πάρα πολλά χρόνια, γιατί και αρισμαροί και μέλι μυρίσαν τα βουνά και εμείς κοιτάμε σιωπηλοί το χώμα το βρεγμένο και σαν κάρβουνα αναμένο η Κρήτη μας πονά. Και πονά γιατί κάναμε πολλά φέτο το καλοκαίρι, τις ανοίξαμε πολλές πληγές με όλες αυτές τις φωτιές και τώρα το νερό προσπαθεί να τις μαλακώσει, αλλά δεν ξέρω τι θα καταφέρει. Αλλά εκτός από το χώμα, εκτός από την ίδια την Κρήτη που την παιδεύομαι, παιδεύονται και οι άνθρωποι στην Κρήτη. 13 φθινόπορα έχουν περάσει κύριε Λαβίδη και εμείς στην Κρήτη είμαστε χωρίς εκπαιδευτή κινητικότητα. Είναι 13 χρόνια τώρα που εκπαιδεύτρια κινητικότητάς μας στο Λευκό Μπαστούνι έχει φύγει και δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να έχουμε εκπαιδευτεί στην κινητικότητα. Και επειδή σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα Λευκού Μπαστουνιού, γι' αυτό θέλησα να το ξαναθυμίσω, γιατί σας το έχω πει κι άλλες φορές. Αλλά περνάνε τα χρόνια, περνάει ο καιρός, προσπαθούμε πολύ, δεν έχουμε καταφέρει και πολλά πράγματα. Αυτό ίσως φταίμε και εμείς, ίσως φταίνει και οι άλλοι, δεν ξέρω. Πάντως φταίμε όλοι, και εμείς και το κράτος και η κυβέρνηση και οι... δεν τι να πω, όλοι φταίμε. Γιατί 13 χρόνια τώρα οι τυφλοί δεν εκπαιδεύονται σε τίποτα, με αποτέλεσμα ούτε στις φωτιές να μπορούν να βγουν έξω από το σπίτι τους και ασυχεί το 112, ούτε στις πλημμύρες, ούτε αν κάτι συμβεί στο σπίτι μέσα, εάν δεν υπάρχει κάποιος που να μπορεί να είναι εκεί μαζί τους. Και δεν συζητάμε για προσωπικό βοηθό, γιατί ο προσωπικός βοηθός είναι για λίγους και πάρα πολύ λίγους. Ας πούμε για τους αισθητηριακά, για τα αισθητηριακά άτομα με αναπηρία, δηλαδή και για τυφλούς και για κοφούς και για τυφλοκοφούς και για ψυχικά πάσχοντες, το 5% αντιστοιχεί σε προσωπικό βοηθό. Και αν το πάρεις, ας πούμε στην Κρήτη δεν υπάρχει κανένας τυφλός κοφός που να έχει πάρει προσωπικό βοηθό. Τουλάχιστον εμείς σαν Περιφερειακή Ένωση Τυφλό Κρήτης δεν ξέρουμε κανένα που να έχει προσωπικό βοηθό. Εάν λοιπόν δεν έχουμε τον άντρα μας, το παιδί μας, το σύντροφό μας, τη μάνα μας, τον πατέρα μας, Εμείς θα μείνουμε μέσα στο σπίτι, παρόλο που ο Δήμος, η Περιφέρεια, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πει ότι πρέπει όλες οι πόλεις να είναι προσβάσιμες, παρόλο που γιορτάζουμε τη βιώσιμη κινητικότητα, παρόλο που οι περισσότεροι δήμαρχοι έχουν φροντίσει να κάνουν πράξη όλο αυτό, και με τους διαδρόμους όδευσης τυφλών και με τα έξυπνα φανάρια και με τις ράμπες και με όλα αυτά που χρειάζονται για να μπορεί κάποιος να κυκλοφορήσει, αλλά που σπάνια, κύριε Λαβίτη μου, θα δεις, ειδικά στις επαρχιακές πόλεις, να κυκλοφορούν τυφλοί στους διαδρόμους όδευσης τη στιγμή που δεν υπάρχει εκπαίδευση. Γιατί σας έχω πει και άλλες φορές και μπορεί να γίνομαι κουραστική, αλλά το λευκό μπαστούνι δεν είναι το μπαστούνι που κρατάει η γιαγιά και ο παππούς για να βγουν έξω. Το λευκό μπαστούνι είναι ένα τεχνικό βοήθημα που χρειάζεται εκπαίδευση πάνω στο διάδρομο όδευσης και πάνω στο τόπο διαμονής σου, γιατί εμάς η περιφέρειά μας, καθότι ο περιφερειάρχης μας είναι, πιστεύω, από τους καλύτερους περιφερειάρχες της Ελλάδος, δεν ξέρω τους άλλους γιατί δεν τους έχω συζητήσει, δεν τους έχω πολύ παρακολουθήσει και μπορεί να κάνω λάθος, αλλά κρίνοντας από το δικό μας τον περιφερειάρχη, που είναι τόσο πρόθυμος να βοηθήσει, τόσο αγαπητός σε όλους, τόσο να κάνει ό,τι μπορεί και παραπάνω από ό,τι μπορεί, μας έφερε εκπαιδευτή από την Αθήνα στην Κρήτη για 2 εβδομάδες κάθε χρόνο, με τα έξοδα πληρωμένα από την περιφέρεια Κρήτης, αλλά που δεν είχε νόημα και το σταματήσαμε οι ίδιοι οι τυφλοί. Δεν είχε νόημα να ξοδεύει η περιφέρεια τα λεφτά για να έρχεται, γιατί ο τυφλός από τα Χανιά ή ο τυφλός από το Ρέθυμνο ή από τον Άγιο Νικόλαο ή από τη Σιτία την Ιερά Πέτρα δεν μπορεί να πάει να εκπαιδευτεί στο Ηράκλειο. Να το κάνουμε τι? Εμείς εκπαιδευόμαστε στην περιοχή που ζούμε και εκπαιδευόμαστε στην πόλη που μένουμε, να μπορούμε να πάμε στο νοσοκομείο, να μπορούμε να πάμε στην αγορά, να μπορούμε να πάμε στο θέατρο, να μπορούμε να πάμε στο σχολείο μας, να μπορούμε να πάμε εκεί που θέλουμε. Τι να το κάνω εγώ που ο Δήμος μου έχει ένα μια τέλεια διαδρομή διαδρόμων όδευσης πολλών χιλιομέτρων. Τι να την κάνω, αφού δεν έχω εκπαιδευτεί στο μπαστούνι? Πώς θα φτάσω ήσαμε εκεί που θέλω? Δεν είναι εύκολο, θα σκοτωθώ. Παρά το διάδρομο όδευσης και παρά τα ηχητικά φανάρια και παρά τον προσανατολισμό που μου δίνουν τα φανάρια, εάν δεν ξέρω όμως τα σχήματα κάτω στο διάδρομο όδευσης τι σημαίνουν και τι καταλαβαίνω με τον μπαστούνι, εγώ τι να το κάνω? Δεν μπορώ να πάω πουθενά. Αν με κρατάει κάποιος και πηγαίνω στο διάδρομο, τι να τον κάνω το διάδρομο εφόσον έχω τον άλλο που με κρατάει? Εμείς θέμε να το κάνουμε για να μην έχουμε κανένα ανάγκη προσωπικό βοηθό. Αυτό πρέπει να καταλάβουν όλοι όσοι κυβερνούν αυτή τη χώρα, ότι χρειαζόμαστε εκπαίδευση, ούτε επιδόματα, ούτε προσωπικούς βοηθούς, ούτε τίποτα. Γιατί εγώ, κύριε Λαβίδη μου, τι να τα κάνω τα 391 ευρώ που παίρνω επίδομα τυφλότητας? Δεν το θέλω. Εγώ θέλω την ανεξαρτησία. Θέλω το να μπορώ να βγω κι εγώ σαν όλους τους ανθρώπους του κόσμου, να πάω εκεί που θέλω, να μην έχω ανάγκη κανένα. να μην επιβαρύνω κανένα, να μην επιβαρύνω το κράτος μου, να μπορώ να ξαναπάω στη δουλειά μου. Έτσι είναι, κύριε Λαβή. Να μπορώ να εκπαιδευτώ, να ξαναγυρίσω στο σχολείο μου, να είμαι το ζωντανό παράδειγμα για τα παιδιά. Τα παιδιά μας χρειάζονται παραδείγματα. Τα παιδιά μας χρειάζονται αγάπη και υπομονή και να καταλάβουν ότι τίποτα δεν γίνεται χωρίς κόπο. Τίποτα δεν μπορεί να κάνουμε αν δεν το θέλουμε, εάν δεν προσπαθήσουμε. Τίποτα δεν είναι δεδομένο για κανένα. Τίποτα. Τα πάντα πρέπει να κατακτηθούν γιατί το θέλουμε εμείς. Και τι πιο ζωντανό παράδειγμα από ένα εκπαιδευτή, ένα εκπαιδευτικό τυφλό που ο ίδιος εκπαιδεύτηκε, που ο ίδιος προσπάθησε, που ο ίδιος ξανά έκανε τη ζωή του από την αρχή και δημιούργησε τη δικιά του ευτυχισμένη ζωή και τη δικιά του ευτυχισμένη οικογένεια. Αυτό θέλει.
2: Μάλιστα.
1: Αυτό θέλει και η ίδια μας η πατρίδα. Αυτό, υπομονή και εκπαίδευση. Και όλα θα πάνε καλά. Και όλα θα μυρίσουν ξανά ρυσμαρί και μέλι. Και η πατρίδα μας θα γίνει ξανά αυτό που είναι. Και θα γίνει, κύριε Λαβίδη. Εμείς περιμένουμε 13 φθινόπωρα. Μπορούμε να περιμένουμε μέχρι 23 φθινόπωρα. Φτάνει να ξέρουμε ότι η εκπαίδευση δεν είναι μόνο για τους αυτιμελείς. Η εκπαίδευση είναι για όλους τους Έλληνες. Για όλα τα Ελληνόπουλα, για όλες τις Ελληνίδες που να μπορούν ισότιμα να κάνουν αυτό που κάνουν όλοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βίδη. Εύχομαι του χρόνου που θα είναι 14 τα φθινόπωρα να βγω να σας πω ότι τελικά είσαι εκπαιδευτής και ότι λύθηκε το μέγα θέμα της εκπαίδευσης των μπαστούν. Να είστε καλά, κύριε Λαβίδη μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας νύχτα.
0: Ό,τι καλύτερο μέσα από την ψυχή και την καρδιά μου, κυρία Πόπη. Η κυρία Πόπη συγκλονιστική στην περιγραφή. Δεν έχω τίποτα να σχολιάσω, μόνο θα αφαιρέσει. Θα κρατήσω απόσπασμα από τα όσα είπατε, έτσι ώστε και θα μιλήσω με τον σταθμό και τα μέσα του ομίλου να προωθηθεί ακόμη περισσότερο. Σε λίγο με επόμενους ακροατές θα έχουμε διαφημιστικό διάλειμμα και στη συνέχεια θα έχουμε το δελτίο των ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Καλείτε, έχουμε μία ολόκληρη ώρα ακόμη μπροστά μας που θα είμαστε μαζί. Καλείτε εσείς το 211-10-80-8-80 για να δηλώσετε συμμετοχή και να βγείτε στον αέρα. Επαναλαμβάνω, 211-10-80-8-80. Περιμένει ο Μιχάλης από την Αύπακτο, περιμένει ο Νικόλαος από το Μεσολόγγι και βεβαίως οι υπόλοιποι που θα καλέσετε. Είμαι λίγο επηρεασμένος, με συγχωρείτε. Με βοηθάει από τα όσα είπε και από τον τρόπο με τον οποίο τα είπε η κυρία Πόπη. Βοηθάει το γεγονός ότι θα κάνουμε τώρα αυτή τη διακοπή.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
5: Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
7: Sigi Student Hot Takes.
8: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
9: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
10: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
11: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
12: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Contactov, η επιτυχία επαναλαμβάνεται. Ένα από τα πιο εμβληματικά έργα της σπουδαίας χορογράφου Πίνα Μπάους επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Εθνικό Θέατρο. Η παρουσία των ανθρώπων και της καθημερινότητάς τους πάνω στη σκηνή αποκαλύπτει τις επιθυμίες τους, τις ανασφαλίες τους, τον πόθο τους για οικειότητα και αγάπη. Contactov, κτίριο Τσίλερ, κεντρική σκηνή.
13: Παραπολιτικά 90,1.
14: Η ώρα είναι 8.

0: Και επειδή η ώρα πέρασε, ώρα για καλό ποιοτικό σπιτικό φαγητό. Το εστιατόριο Μήλος Πέτρινο, που εμπιστευόμαστε 30 χρόνια στα Σελά, μας περιμένει και στο κέντρο με ζώνος 25. Για λαχταριστό μεσημεριανό φαγητό καθημερινά και delivery 12 με 6 στο 2610 240 500.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Ταξί! Στο νέο λιμάνι!
3: Πανεπιστήμιο βολεύει! Εγώ στο κέντρο!
4: Θέλεις ταξί εντός και εκτός πόλης. 18300 και 2610 205 205. Για οποιοδήποτε προορισμό.
5: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο νέο λόγο. Εφόλιστη σύλληψη συνέντευξη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη. Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση και στον Αλέξη Τσίπρα. Ειδικό αφιέρωμα για τη συμπλήρωση 45 ετών από την πρώτη νίκη του ΠΑΣΟΚ σε εθνικές εκλογές το 1981. Ηχηρή παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου. Μιλούν επίσης Φούρας, Σερέτης, Δούκας, Γερουλάνος και Διαμαντοπούλου. Τρεις ποινικές καταδίκες για διευθύντρια του Δήμου Πατρέων. Ο απόϊχος του μεγάλου διήμερου συνεδρίου EcoForum 2026 για την διαχείριση του νερού και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Έρχονται νέες παρεμβάσεις σε σχολεία της Πάτρας, αναλυτικά οι περιοχές. Μαζί ο Cosmos Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
6: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
7: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμφθικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
9: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
10: Δεν υπάρχει!
9: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
11: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610 240 500.

0: εκτείνονται στις δικές σας ανάγκες. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
2: Πες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολο. Ισχύουν όλοι.

0: τρίτη ώρα παραπολιτικά, 90,1 είστε συντονισμένοι. Έχουμε και ποδόσφαιρο σε εξέλιξη. Europa League, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπόρατς. Είμαστε στο 20 λεπτό της αναμέτρησης. Προηγείται ήδη με 1-0. Παραπολιτικά 90,1 ανεμολόγιο και συνεχίζουμε με τους ακροατές και τις ακροατριές μας. Συγκεκριμένα θα πάρει το λόγο ο κύριος Μιχάλης από την ΑΦΠΑΚΤΟ. Γεια σας κύριε Μιχάλη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλώς το να.
1: Συγχαρητήρια καταρχήν για την εκπομπή σας.
0: Εντάξει, να είστε καλά.
1: Πρώτη φορά καλώς την εκπομπή σας.
0: Καλώς ορίσατε, μακάρι να το επαναλαμβάνετε συχνά στο μέλλον.
1: Θα ήθελα να πω κάτι, μόνο την άποψή μου σχετικά με ένα θέμα. Δεν με πειράζει εμένα ο κάθε Ελλήνας να ψηφίζει όποιο πολιτικό κόμμα θέλει. Το πρόβλημα είναι για, θεωρώ εγώ, γιατί να ψηφίζουμε όλους τους ίδιους και τους ίδιους.
0: Ναι.
1: Δεν το βλέπω κάπου. Ό,τι έχει να προσφέρει ο κάθε βουλευτής σε μία τετραετία, δύο, τρεις, άντε το πολύ, θα το έχει δώσει. Θα το έχει προσφέρει την κοινωνία. Γιατί, γιατί θα πρέπει να ψηφίσουμε όλους αυτούς τους 10 βουλευτές, τους 10 υπουργούς που δείχνουν τα κανάλια συνέχεια. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Εγώ προσυπογράφω. Έχουν φτιάξει μηχανισμό αυτοί οι βουλευτές και παίζουν και χρησιμοποιούν ως δύναμή τους αυτήν ακριβώς την δυνατότητα που έχουν.
1: Βλέπεις τώρα, σήμερα είμαι εγώ βουλευτής, αύριο θα είναι το παιδί μου, αύριο θα είναι το εγγόνι μου. Για ποιο, δεν το βλέπω το λόγο αυτό. Δηλαδή πρέπει να είναι κληρονομικές ιδέες. Δεν μπορεί ένας καινούριος, ένας νέος, ένας άπειρος να μπει στην πολιτική και να καταλάβουν πλέον ότι αυτοί έχουν τελειώσει.
0: Από ό,τι φαίνεται, θα σας πω τι ξέρω, αλλά δεν μπορώ να πω ονόματα. Πηγαίνει ο βουλευτής ή βουλευτής στον πρόεδρο ενός κόμματος. Ο πρόεδρος τι θέλει από το κόμμα? Έδρες. Ο πρόεδρος ή πρόεδρος. Και του λέει ο βουλευτής ή βουλευτής, εγώ σε αυτή την περιφέρεια θα σου φέρω έδρα. Και έτσι βλέπετε και μετακινήσεις και τα λοιπά. Γιατί έχω κόσμο, έχω μηχανισμό, έχω ανθρώπους που γνωρίζω, έχω.
1: Το θέμα είναι γιατί πλέον δεν υπάρχει πολιτική ιδεολογία, γιατί βλέπουμε και οι βουλευτές είναι σαν τους ποδοσφαιριστές, κάνουν μεταγραφές.
0: Σε τέτοιες περιπτώσεις ναι, δεν υπάρχει καθόλου. Νόμιζα ότι θα φτιάχνε η Βουλή του 12, ήταν πάνω από 50% νέα πρόσωπα. Η Βουλή του 12, αν θυμάστε τότε που είχαμε εκείνες τις προώρες που κατέρευσε το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, και φάνηκε ξαφνικά ο ΣΥΡΙΖΑ ότι θα είναι, ότι είναι αξιωματική αντιπολίτευση και πάει για κυβέρνηση. Ένα κόμμα το οποίο το 3 χρόνια νωρίτερα βολόδερνε αν θα συνέχιζε να υπάρχει, έτσι. Και από ό,τι βλέπετε πάρα πολύ γρήγορα από το 12 επιστρέφουμε και στα κόμματα αλλά και σε πρόσωπα πάλι σε ίδια. Συμφωνώ μαζί σας.
1: Είναι το ίδιο πράγμα βέβαια γίνεται και στις μικρές πόλεις όπως είμαστε εδώ. Το ίδιο πράγμα γίνεται. Οι σύμβουλοι είναι ακριβώς οι ίδιοι, οι μεταγραφές κάνουν από δήμαρχο σε δήμαρχο.
0: Θα σας πω τι νομίζω. Άνθρωποι όπως εσείς, οι περισσότεροι, δεν λέω για σας, άνθρωποι όπως εσείς που νιώθουν ότι τι γίνεται γιατί όλα τα ίδια πρόσωπα δεν συμμετέχουν τόσο, και οι άλλοι που συμμετέχουν, αν και λιγότεροι, επειδή συμμετέχουν, είναι αυτοί που διαμορφώνουν το αποτέλεσμα, και γι' αυτό βλέπουμε, απογοητεύεται δηλαδή κάποιος και την εκφράζει την απογοήτευση με το να μην συμμετέχει. Ενώ αυτός που έχει το δικό του πρόσωπο και τα ωφέλη πηγαίνει κανονικά και έτσι διαμορφώνει, έτσι νομίζω.
1: Ναι, σας καταλαβαίνω απόλυτα. Αυτή τη στιγμή εδώ στην πόλη που ζω εγώ έχουμε να πάρουμε μια απόφαση αν η ΔΕΙΑ θα παραμείνει δημοτική ή θα πρέπει να προσκομίσει σε αυτό το μεγάλο κύκλο που ούτε καν ξέρω τι είναι, που να, πώς το λένε, να, που δίνουν κάποια ποσά γύρω στα 200 εκατομμύρια για όσοι θέλουν να προσκομίσουν σε ένα ενιαίο δίκτυο. Και θα πω, και έρχονται να πάρουν απόφαση 25 άτομα, το οποίο άλλοτε ήταν αντιδήμαρχοι, άλλοτε ήταν δημοτική σύμβολη, είτε στην αντιπολίτευση, είτε. Αλλά και θα μας. Πώς να το πω. 25 άτομα τώρα θα διαμορφώσουν μια άποψη το αν θα προσκομίσουμε ή και να πούμε το νερό νεράκι ή θα παραμείνει η ΔΕΙΑ εδώ δημοτική. Δεν ξέρω. Θεωρώ κάτι αδιανόητο. Βέβαια, φταίμε και εμείς οι ίδιοι, γιατί τους ψηφίζουμε, τους ίδιους. η κάθε πόλη και η κάθε δημαρχία βλέπω πως βλέπω είναι μια μικρή κοινωνία.
0: Ναι.
1: Δεν είναι, δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση της να πάει κόντρα στον εκάστοτε πρωθυπουργό. Δεν νομίζω. Θα πάει αυτό που θέλει ο έκαστος πρωθυπουργός. Θα πει εγώ αυτό θέλω να γίνει και αυτό θα γίνει. Δεν πιστεύω ότι θα υπάρχει κάποιος συμβουλευτής ή υπουργός που να πει όχι, αυτό που λέτε είναι λάθος.
0: Αν είναι από αντιπολίτευση, πιο πιθανό.
1: Είναι πάρα πολλά τα θέματα. Θα τα πούμε σε κάποια άλλη.
0: Μας ακούτε καιρό ή τώρα τελευταία?
1: Τώρα τελευταία μέσα σε αυτό το μήνα. Γιατί
0: τέλεια.
1: Που άλλαξε το ωράριό σας.
0: Και ελπίζω
1: μπορώ
0: συχνά
1: να το παρακολουθήσω.
0: Ναι, και ελπίζω τώρα που πήρατε πιο συχνά να...
1: Ναι, θα προσπαθήσω γιατί είναι το ωράριό μου τόσο...
0: Όχι, γιατί ήδη η πρώτη σας επικοινωνία ήταν ήδη θέμα που λένε στο
1: ναι,
0: κέντρο.
1: Θα έπρεπε ο κόσμος να καταλάβει ότι εγώ στα πρωινάδικα βλέπω όλους τους ίδιους βουλευτές, τους ίδιους υπουργούς, σε όλα τα κανάλια, διαφωνούν, λένε τις απόψεις που για μένα εγώ το θεωρώ ότι κοροϊδεύονται και έτσι κοροϊδεύουν και τον ελληνικό λαό. Δηλαδή θα μας σώσουν ποιοι, οι ίδιοι και οι ίδιοι. Εγώ θα πρότεινα στον ελληνικό λαό να μην ψηφίσει τα μεγάλα ονόματα, τα πρωτοκλασσάτα όπως λένε, θα τα στείλει σπίτια του και να μπει ένας άπειρος, ένας καινούριος.
0: Α, και όσο νιώθει και κάποιος ότι δεν τον κουνάει κανείς, αποκτάει και αλαζονία, αποκτάει και μια νοθρότητα, του λείπει και η διάθεση να τρέξει, να κάνει πράγματα. Ξέρετε, αποκτάει ο εφησυχασμός, οδηγεί σε οκνηρία. Και η οκνηρία μετά οδηγεί σε άλλες καταστάσεις.
1: Ναι, φυσικά. Και το ωραίο είναι που...
0: Και βάζετε και ένα πολύ σοβαρό θέμα, έτσι, με αυτό το νομοσχέδιο που αλλάζει. Θα αναφερθώ λίγο πιο αναλυτικά τώρα με αφορμή εσάς. Από το Υπουργείο Ενέργειας που αλλάζει τι γίνεται με δίκτυα, με δήμους, με άρδευση, με ίδρευση.
1: Α, καλά, θα πούμε το νερό νερά και εμείς εδώ.
0: Είναι σοβαρό θέμα, πολύ.
1: Πάρα πολύ.
0: Εντάξει, αγαπητέ.
1: Θα σας αφήσω.
0: Χάρηκα πολύ και ελπίζω σύντομα να μπορέσουμε να έχουμε και πάλι επικοινωνία. Ελπίζω να έχετε τη δυνατότητα.
1: Ναι.
0: Να είστε καλά, κύριε Μιχαλή. Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Και σε εσάς. Εγώ τη βρήκα πάρα πολύ σωστή την παρατήρηση. Δεν είναι μόνο, και το έχω πει και σε άλλες περιπτώσεις, δεν είναι μόνο το όνομα του Πρωθυπουργού, του εκάστοτε, της Πρωθυπουργού ίσως κάποια στιγμή, όταν νιώσει έτοιμη η ελληνική κοινωνία, είναι και το θέμα των βουλευτών. Βλέπεις ότι ακόμα και αυτό το κόμμα να ψηφίσεις, και έτσι όπως είναι το εκλογικό μας σύστημα, από τη στιγμή που έχουμε προεδρευόμενη και όχι προεδρική δημοκρατία, ψηφίζεις αυτό το κόμμα, άρα ο αρχηγός του γίνεται και ο αρχηγός του κράτους. Πρέπει σε αυτό το κόμμα να ψηφίσεις αυτά τα πρόσωπα. Υπάρχει μια συζήτηση πώς καταρτίζουν τα κόμματα τα ψηφοδέλτια τους, αν και τα ίδια τα κόμματα επιλέγουν τους πιο ικανούς για το αντικείμενο, ή κάποιοι είναι ικανοί, αλλά και κάποιοι άλλοι είναι με τις άκρες και με τη διαδρομή τους μέσα στον κομματικό μηχανισμό, κάθετος κομματικό σωλήνα. Παρόλα αυτά, όση κουβέντα και να κάνουμε για την κατάρτιση του ψηφοδελτίου, προκύπτει ένα αποτέλεσμα. Δεν είναι ανάγκη ορισμένα πρόσωπα και μετά απορούμε όλοι και λέμε καλά ψηφίστηκε αυτός, καλά ψηφίστηκε αυτή. Ναι, διότι όσο η απογοήτευση εκφράζεται με αποχή, εγώ δεν συμμετέχω, κόψτε το λαιμό σας, δεν μπορώ καθόλου, με έχετε απογοητεύσει πλήρως, αυτοί οι οποίοι, οι λιγότεροι που έχουν ωφέλη, συμμετέχουν και διαμορφώνουν το αποτέλεσμα. Μην πλατιάζω άλλο όμως, όταν πλησιάζουν οι εκλογές θα έχουμε πολύ περισσότερες τέτοιες συζητήσεις. Τι ακριβώς έχουμε, σε αυτό που είπε ο κύριος Μιχαλής και μπορεί κάποιοι να έχετε τώρα μία απορία. Έχουμε, εδώ και καιρό δηλαδή, τις αλλαγές σε ίδρυυση, αποχέτευση και άρδευση από το Υπουργείο Ενέργειας σε δίκτυα δήμους και στις δημόσιες επιχειρήσεις, με την ΕΙΔΑΠ να εισέρχεται στην άρδευση, με την ΕΙΑΘ για τη Θεσσαλονίκη, μαζί από κοινού να αναλαμβάνουν να ενσωματώσουν 68 παροχές υπηρεσιών ύδατος. Αλλάζει ριζικά η δομή της ίδρυυσης και της αποχέτευσης σε Αττική, σε Στερεά Ελλάδα, σε Θεσσαλονίκη και σε Χαλκιδική, και μπορούν να ενταχθούν πλέον και άλλοι πάροχοι σε αυτές τις εταιρείες εφόσον πληρούν κάποιες προϋποθέσεις. Το δημόσιο αναλαμβάνει να καλύψει τουλάχιστον το 75% των οφειλών προς απορρόφηση ΔΕΙΑ, των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυψης αποχέτευσης. Το 75% των οφειλών τους που έχουν σε παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας.

Το σκεπτικό του Υπουργείου Ενέργειας είναι ότι λειτουργούν περίπου 735 διαφορετικοί φορείς που διαχειρίζονται θέματα ίδρυψης, αποχέτευσης και άδρευσης. Οπότε έχουμε διαφορετικά οικονομικά δεδομένα, έχουμε διαφορετικές δυνατότητες, έχουμε διαφορετικό επίπεδο υπηρεσιών. Και λέει το ΙΠΕΝ ότι αυτός ο κατακερματισμός αυξάνει το λειτουργικό κόστος. Αυτό έχει πάει και επιβαρύνει τον πολίτη, κάνει τους οργανισμούς αυτούς μη βιώσιμους, δεν υπάρχει επαρκής στελέχωση, έχουμε διαρροές, έχουμε ποσοστά μη τιμολογούμενου νερού πολύ πάνω από τον διεθνή μέσο όρο. Έχουμε αδυναμία άντλησης κεφαλαίων, έχουμε δυσκολία επενδύσεων σε δίχτυα κτλ. Εγώ να μην διαφωνήσω καθόλου. 735 είναι τρομερά πολύ. Είναι προφανές ότι στο παρελθόν η γραφειοκρατία στήθηκε για να μπορεί να εξυπηρετεί έναν αυξημένο δημόσιο υπαλληλικό στρατό και όσο ανέβαινε ο αριθμός αυτών που διοριζόντουσαν στο δημόσιο έπρεπε να ανέβουν και οι υπηρεσίες και οι εταιρείες και οι οργανισμοί κάπως έπρεπε να δικαιολογούν, γι' αυτό είχαμε για αποξήρανση κοπαΐδας και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Δεν διαφωνώ καθόλου ότι αυτός ο αριθμός 735 φορείς είναι το λιγότερο υπερβολικός και οδηγεί σε όλα αυτά τα αποτελέσματα. Στο αυξημένο λειτουργικό κόστος, στην υποστελέχωση, στο διαφορετικό επίπεδο υπηρεσιών, στις διαρροές, όλο αυτό επιβαρύνει μας. Το ζήτημα από ό,τι καταλαβαίνω τώρα είναι να συμφωνήσουμε ότι ένα πρόβλημα είναι πρόβλημα. Συμφωνούμε όμως ότι αυτή είναι η λύση του. Ή εκεί αρχίζω και σου λέω εγώ, αυτό που μου προτείνεις δεν είναι ακριβώς λύση, είναι κάτι άλλο. Αυτά είναι πολύ σοβαρά, πολύ σημαντικά θέματα που θα έπρεπε να απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες στις περιοχές που συμβαίνουν, αλλά όπως λέει και ο κύριος Μιχάλης νωρίτερα από την ΑΦΠΑΚΤΟ, εκφράζοντας και εκείνος μία απογοήτευση, δεν το βλέπει να γίνεται. Διαφημιστικό διάλειμμα και παίρνει το λόγο ο κύριος Νικόλαος από το Μεσολόγγι, ενώ περιμένει και η κυρία Σμαράγδα και ο κύριος Χρήστος από το Χαϊδάρι.

0: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
1: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
2: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
3: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
4: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμφθικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
6: Φυσικά.
5: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
6: Ορίστε.
5: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
6: Όχι φυσικά.
5: Γιατί?
6: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
5: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
6: Όχι, όχι, όχι.
5: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
6: Όχι.
5: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
6: Όχι.
5: Α, εντάξει. Γεια σας.
7: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχει που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου

Παραπολιτικά 90,1 ανεμολόγιο. Περίμενε ο κύριος Νικόλος από το Μεσολόγγι. Βλέπω ότι έπεσε η γραμμή του, κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Θα το λύσουμε, θα τον έχουμε σε λίγο. Εκμεταλλεύομαι λίγο αυτό το χρόνο για να διαβάσω μηνύματα. Ο Ανδρέας σχολιάζει με ιδιαίτερο χιούμορ την κυρία που βγήκε χθες στο κλείσιμο της εκπομπής, την κυρία Δέσποινα από τα Μέγαρα. Πολύ καιρό γράφει, είχα να γελάσω έτσι. Να είναι καλή γυναίκα, δεν κάνω άλλο σχόλιο για οποιοδήποτε θέμα. Καμιά φορά αξίζει να μένουμε στα ωραία και μόνο σε αυτά. Καλή συνέχεια. Εννοείται, Ανδρέα μου, πολύ ωραία το θέτεις. Ήταν απολαυστική, να το πω έτσι.

0: Μάλιστα. Δεν μπορεί γενικώς από ό,τι φαίνεται σε αυτό το χρονικό σημείο ο κύριος Νικόλαος. Κρίμα, διότι κάπου θα είναι ο άνθρωπος, κάτι θα έτυχε, κάποια δουλειά, κάτι άλλο. Ακριβώς όμως την ώρα που ενώ ήταν στην αναμονή, βγήκε στον αέρα. Λες και δεν μπορούσε να συμβεί 2-3 λεπτά πιο μετά να πάρει. Θα καλείς να θες να βγεις στο ραδιόφωνο, να περιμένεις. Τέλος πάντων. Καλησπέρα στην κυρία Σταυρούλα από τον Πειραιά. Η αγαπημένη μας γράφει, κυρία Πόπη. Καλησπέρα, Μιχαήλ. Το βλέπω ότι είναι για προσωπική ανάγνωση. Πάμε να δώσουμε το λόγο στην επόμενη ακροάτρια, την κυρία Σμαράγδα. Καλησπέρα, κυρία Σμαράγδα.
1: Καλησπέρα, κύριε Λαβίτση. Με θυμάστε που μιλάγαμε όταν ήσασταν στο Ρίαλ.
0: Γεια σας, κυρία Σμαράγδα, σας θυμάμαι.
1: Ναι,
0: χρόνια και ζαμάνια.
1: Καλά είναι.
0: Καλά είναι, ευχαριστώ που το. Εσείς πώς είστε, ελπίζω καλά, γιατί έχει πάρα πολύ καιρό να σας μιλήσω.
1: Ναι, δεν σας έβρισκα σε ποιο σταθμό είσαστε και τώρα τυχαία το άκουσα.
0: Εντάξει, εντάξει, να είστε καλά.
1: Χάρηκα πάρα πολύ που σας άκουσα.
0: Και εγώ χάρηκα που με βρήκατε και που επικοινωνήσατε.
1: Ναι, θα ξαναπάρω.
0: Είμαστε άλλη ώρα τώρα, ναι, νωρίς, 6 με 9 το απογευματάκι.
1: Εντάξει, τώρα θα το ξέρω. Εγώ από τις 3 Μαρτίου χτύπησα το δεξί μου χέρι και ακόμα δεν έχει γίνει καλά.
0: Περαστικά, σιδερένια.
1: Γιατί χτύπησα στον νόμο και στον μπράτσο.
0: Δεν καταλαβαίνω, σπάσιμο.
1: Όχι ακριβώς. Τα μαλακά μόρια και έχει πεταχτεί και ένα κοκαλάκι από τον νόμο.
0: Σιδερένια. Απλώς επειδή είχαμε εδώ με τον Μάνο Τσιλιμίδη πρόσφατα που πήγε και αυτός να σπάσει, ευτυχώς δεν έσπασε το ισχύο και μου έλεγε, μου εξηγούσε πόσο πρόβλημα θα ήταν αν έσπαγε.
1: Ναι, ευτυχώς. Αλλά με δυσκολεύει, δεν σηκώνεται να πάει στο τέρμα να σηκώσει ψηλά, ξέρεις, να κάνω. Αλλά κάπως μπορώ να κάνω κάποιες δουλειές. Στην αρχή πόναγα υπερβολικά, δηλαδή τι να σας πω άλλο πράγμα.
0: Ξέρετε,
1: και τώρα άμα δεν πάρω παψήφωνα, πάλι με πιάνει πόνο.
0: Καλά, προσέξτε λίγο, είναι και λίγο εθιστικά αυτά, δεν ξέρω βέβαια τι είναι το καθένα. Αλλά κάποιες φορές όταν έχουμε έναν τραυματισμό, που θα αναρρώσουμε έτσι, και δεν μπορούμε να κάνουμε απλά πράγματα που κάναμε. Και λέω, κοίτα να δεις, οι άνθρωποι με αναπηρία, που αυτή είναι η καθημερινότητά τους, και πόσο... τα προσπερνάμε τα απλά, πόσο μεγάλη σημασία έχουν. Τα απλά τελικά είναι τα πιο σημαντικά, αλλά τέλος πάντων είναι κάποιες δικές μου σκέψεις τώρα, αυτές μη σας...
1: Εσείς γιατί μας πήρατε. Άκουσα την κοπελίτσα που μίλαγε, που είπε για το θέμα, για τον εκπαιδευτή και αυτά.
0: Την κυρία
1: Ποπή.
0: Έχει
1: δίκιο, αλλά μπορεί να πάρει και ένα σκύλο που είναι εκπαιδευτής, υπάρχουν ειδικά σκυλιά για αυτό.
0: Μπορεί, αλλά πρέπει η πολιτεία να φροντίζει, είναι απαράδεκτο και πολύ καλά έκανε και τον κατήγγειλε 13 χρόνια. Να μένει αυτή η θέση καινή.
1: Ναι, δίκιο έχει. Αλλά στην Ελλάδα ζούμε τώρα, που να το βρει το δίκιο σου. Μετά
0: ίσως να σας πω, έχω μια ιδέα. Αν

0: ψηφίζουμε τους ίδιους και τους ίδιους, πού θα πάει, μπορούμε να πάμε κόντρα στον Αϊνστάιν. Ο Αϊνστάιν έλεγε ότι ο ορισμός της ηλιθιότητας είναι να επαναλαμβάνεις το ίδιο πράγμα και να περιμένεις άλλο αποτέλεσμα. Μπορεί εμείς να καταφέρουμε αυτό να τον ξεπεράσουμε.
1: Να το ανατρέψουμε, λέτε.
0: Αμέ, γιατί όχι. Τόσα και τόσα έχουμε ανατρέψει.
1: Μακάρι. Εν τω μεταξύ είχα πρόβλημα με το υγειονομικό, γιατί πηγαίνανε, επειδή δεν είχα λεφτά να δώσω τα κοινόχρηστα και μας σκοφαντούσαν και λέγανε ψέματα. Και τέλος πάντων τώρα μου πήγαν να με εξαπατήσουν αυτοί οι κοινωνικές του Δήμου, και ότι και καλά τους πήγαινα χαρτί και ξέρω εγώ, καλά, και πάνω εγώ στο υγειονομικό και λέει δεν στείλαμε τίποτα.
0: Δεν τα ξέρω αυτά τώρα, είναι πολύ προσωπικά, μην με βάζετε να παίρνω θέση τώρα για αυτά, δεν ξέρω τι έχει συμβεί.
1: Τέλος πάντων, να μην σας τα πολυλογώ, όχι το λέω για να τα ακούσουν μερικοί ακροατές, που γιατί γυρίζουν και λένε να πληρώνουμε έμφυα, να πληρώνουμε δημοτικά τέλη, το σπίτι άμα είναι δικό μας, γιατί εμένα είναι δικό μου, ότι είναι,
0: πώς το λένε,
1: οικογενειακό άνθρωπο.
0: Μεγάλο σπίτι. Μεγάλο σπίτι.
1: Όχι, 46 τετραγωνικά είναι.
0: 46 τετραγωνικά, τι, η κουζίνα ελπίζω 46 τετραγωνικά.
1: Όλο είναι 46. Τέλος πάντων, και ότι αυτό... Και λέω, μάμα,
0: αρνούμε να μπω σε σπίτι κάτω από 50 τετραγωνικά. Δεν μπαίνω καν, δηλαδή, αν με καλέσετε θα σας πω όχι. Δεν έρχομαι.
1: Ναι, να είσαι καλά. Έλα, μ' ακούς.
0: Σας ακούω, κυρία Σμαράγδα.
1: Ναι, και λέω, άμα είναι να πληρώνω έμφυα, να πληρώνω δημοτικά τέλη. Καλά κάνω, λέω, και δεν πληρώνω τίποτα. Γιατί άμα να τα πληρώνω και να κάνουν άλλη κουμάτω στο σπίτι μου, δηλαδή να είναι δικό σου και να λες στα χαρτιά να είναι δικό σου. Και να μην είναι δικό σου, να είναι του κράτους, να είναι του Δήμου, να είναι το ενός, του αλουνού, να παίρνουν σπίτι σου, να σε αφαρούν τα πολυσιακά στοιχεία, ό,τι τέλος πάντων μπορεί να έχεις. Είναι δηλαδή κουφά πράγματα, τέλος πάντων. Και για αυτή την περίπτωση τώρα δεν έχω πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι μου είχαν κόψει το φως. Γιατί δεν μπορούσα να δουλέψω, ξέρεις, με το χέρι είναι το δεξί. Να δουλέψω, να το πληρώσω, και τώρα μπήκα σε μια άλλη εταιρεία και είπα σε 2-3 μέρες, μάλλον τη Δευτέρα ή αύριο τη Δευτέρα θα το συνδέσω.
0: Πάλι καλά.
1: Ναι. Κατά τα άλλα,
0: τι
1: καλά.
0: Τι θα το συνδέσουν, οι προηγούμενοι ή οι καινούργοι?
1: Καινούργοι.
0: Α, νομίζω ότι φοβήθηκαν οι προηγούμενοι που φύγατε και... Εντάξει.
1: Πά και αυτοί με παίρνετε τηλέφωνο, αλλά τέτοιοι γυρίζω εγώ τώρα, να το μάθουμε. Δηλαδή μου πρέπει να σε χάσουν για να σε... Όπως η Vodafone.
0: Καλά, μη λέμε ονόματα εταιριών. Οι εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεφωνίας και τα λοιπά είναι όπως οι άνθρωποι, όπως οι ερωτικές σχέσεις. Πρέπει να τον χάσεις για να τον εκτιμήσεις.
1: Ναι, αυτό ήθελα να καταλάβω.
0: Πρέπει να την χάσεις για να την εκτιμήσεις.
1: Η κορούλα μου καλά είναι, μένει σε ένα άλλο σπίτι, είναι φιλοξενούμενη.
0: Ελπίζω
1: καλά.
0: Πιο πολλά.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
7: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
9: Μία πόλη. Ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
10: Πες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να σε, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Τώρα διαβάζω ένα βιβλίο, λέγεται «Χάραξε το σημάδι» και είναι εκτός ψυχογιός. Είναι με κάτι, με δύο πλανήτες οι οποίοι είναι σε διαμάχη μαζί τους και προσπαθούν τέλος πάντων να τα βρουν για να τύχει να το σκοτώνουν και τέτοια.
0: Ωραίο.
1: Ναι, ωραίο.
0: Πώς είναι. Το είπατε?
1: «Χάραξε το σημάδι» λέγεται.
0: Μάλιστα.
1: Είναι τριλογία. Εγώ έχω το πρώτο βιβλίο. Οι εκδόσεις ψυχογιός έχουν πολύ ωραία βιβλία φαντασίας δηλαδή και τέτοια. Αλλά έχω βρει και κάτι Έλληνες συγγραφείς που έχουν γράψει πολύ ωραία έτσι τέτοια διοικήματα.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πολύ
1: που
0: ωραία.
1: Είναι στις εκδόσεις Συντροχός.
0: Εντάξει,
1: έχω πάρα πολλά βιβλία, ξέρεις.
0: Το θυμάμαι ότι διαβάζετε πολύ. Χαίρομαι που το διατηρείτε.
1: Ναι, η βιβλιοθήκη τελή μου, εγώ μπορεί να ανοίξω βιβλιοθήκη δική μου.
0: Πού να ανοίξετε με τα 46 τετραγωνικά, κυρία Σμαράγδα? Πού να χωρέσουν τώρα στα 40?
1: Θα πάω στον ΕΦΚΑ, γιατί τώρα πήγα στα 67, πρώτα ο Θεός να με καλά, να έχω τη δουλειά μου και όλος ο κόσμος.
0: Θα χιλιάσετε. Νέα γυναίκα είστε ακόμα, για όνομα. Ξεδεκτά.
1: Ναι, ευχαριστώ. Και να πάω για τη σύνταξη αυτή, ξέρεις, το ανασφάλιση του ποδικαίωμα. Και λέω ότι άμα πάρω, πες το καθυστερούμενο που θα πάρω σίγουρα, θα φτιάξω το μπαλκόνι, θα κλείσω το, θα βάλω τέντα. Ξέρεις, έχεις δει κάτι που είναι διαφανής?
0: Ξέρω, ξέρω, ξέρω, σαν αίθριο.
1: Να γίνει σαν δωμάτιο, μπράβο.
0: Κατάλαβα, μπράβο.
1: Και επειδή έχει χώρο εκεί, να βάλω εκεί μια ωραία βιβλιοθήκη μεγάλη, να βάλω όλα μου τα βιβλία.
0: Εντάξει, κυρία Σμαράγδα μου, σας το εύχομαι.
1: Και δηλαδή να κάνω χώρο, πώς να σου το πω, κατάλαβα.
0: Σας το εύχομαι. Να πάνω πρώτα να αναρρώσετε πλήρως και μετά σιγά σιγά να γίνουν τα υπόλοιπα. Αυτά πρέπει να σας κλείσω, με πιέζει ο χρόνος, περιμένουν οι επόμενοι. Σας άφησα περισσότερο γιατί χάρηκα, είχαμε πολύ καιρό, χρόνια να τα πούμε. Ελπίζω να με παίρνετε τώρα.
1: Και μου λείψατε και εμένα.
0: Να είστε καλά που το λέτε.
1: Να μου φιλήσετε και τον Μιχαλάκη.
0: Ευχαριστώ. Ελπίζω να τα λέμε, θα τα λέμε από εδώ και πέρα.
1: Ναι, και θα σας ξαναπάρω.
0: Τηλέφωνο
1: να πάρετε στη γιορτή του όταν είναι.
0: Εντάξει.
1: Έχει γιορτάσει και η κόρη μου, τη λένε Παρασκευή και Μιχαέλα.
0: Εντάξει, εντάξει. Θα τα πούμε τότε.
1: Έγινε, φιλάκια.
0: Γεια σας, κυρία Σμαράγδα. 8 Νοεμβρίου. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, όχι τίποτα ψιλοάγιοι και απλοί άγγελοι και τα... Μιλάμε για τον αρχηγό του στρατεύματος. Ρόμπι ήταν ο Πικινουά. Ο Ρόμπι το Πικινουά και ο Κάρολος του Τζακ Ράσελ. Γεια σου Γιωργάρα, Ολυμπιακή από τη Δάφνη. Με ρωτάει αν, επειδή τώρα συντονίστηκε, τα διάβασα τα χθεσινά email, πήγαν στο Βρόντο. Πήγαν στο Βρόντο. Όχι τα δικά σου, όλα. Δεν αναφέρθηκα χθες ούτε σε ένα μήνυμα. Καλησπέρα στον Καλιγούλα. Του έκανε και αυτού εντύπωση. Το ανέφερε κάποιος ακροατής νωρίτερα, ο Χαράλαμπος. Η ηλικιωμένη κυρία που κατήγγειλε απάτη

στη Θεσσαλονίκη, 88 ετών, η ίδια κατήγγειλε το περιστατικό στις αρχές, βρίσκεται σε εξέλιξη αστυνομική έρευνα. Σύμφωνα με την ίδια, ο τρόπος δράσης ήταν να επικοινωνήσουν μαζί της τηλεφωνικά και να της πείσουν να τους παραδώσει πολύτιμα αντικείμενα με τις λεγόμενες τηλεφωνικές απάτες. Το αποτέλεσμα είναι σύμφωνα με την ίδια, έτσι, να τις έκλεψαν αντικείμενα αξίας 4,76 εκατομμυρίων. Σωστά, σωστά ακούσατε, 4,76 εκατομμύρια ευρώ, 88 ετών στη Θεσσαλονίκη, κοσμήματα γύρω στα 10.000 ευρώ όπως είπε και 4.766 χρυσές λίρες με την τιμή του χρυσού και τα λοιπά. 4.766 χρυσές λίρες. Μένα μου αρέσουν αυτά όταν, εφόσον δεν έχει τραυματιστεί κάποιος και δεν έχει συμβεί κάτι σε κάποιον άνθρωπο, που κατά καιρούς θα υπάρχουν στην ειδησιογραφία. Ηλικιωμένος, κάναν διάρρηξη στο σπίτι του και το απέσπασαν 2 εκατομμύρια ευρώ. Οι ηλικιωμένοι μπήκαν στο σπίτι της οι διαρρήκτες και τις απέσπασαν 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Και λες, τι ακριβώς

0: πάρα πολύ ωραίο. Λιγότερο δημοφιλή αλλά εξίσου θρεπτικά, εύγευστα και ευέλικτα φθινοπορεινά φρούτα και λαχανικά. Φθινοπορεινά. Τρώτε γενικώς φρούτα λαχανικά εποχής ή είστε της λογικής? Και ντοματούλα θα φάω τώρα, φάω μια χωριάτικη τώρα το Οκτώβριο. Εγώ προσπαθώ να μένω σε φρούτα λαχανικά εποχής, αλλά δεν τα πολύ καταφέρνω όσο θα ήθελα. Και ντοματούλα και αγγούρι σήμερα ας πούμε θα φάω. Χθες έφαγα λάχανο καρότο, σήμερα θα παίξει ντοματούλα αγγουράκι, γιατί συνοδεύω πάντα με μια σαλάτα. Ποια είναι λοιπόν τα 10 λιγότερο δημοφιλή αλλά εξίσου θρεπτικά που προτείνουν και συνιστούν οι ειδικοί σε θέματα διατροφής? Μερικά η ονομασία τους μοιάζει περισσότερο με ανέκδοτο παρά με κάτι που τρως. Λαχανάκια Βρυξελών, εντάξει. Κράνμπερι, επειδή, όχι ομά όμως τα κράνμπερι. Σέσκουλα. Τι είναι τα σέσκουλα, δεν έχω καν ιδέα. Άμα μου λέγει κάποιο σέσκουλα θα νόμιζα ότι με βρίζει. Σπόροι ροδιού, βεβαίως. Το ρόδι θεωρείται πολύ ωραίο φθινοπορεινό φρούτο και γενικώς το ρόδι θεωρείται εξαιρετικά θρεπτικό και υγιεινό. Δεν το τρώω τόσο συχνά. Γιαουρτάκι, ας πούμε, λένε με σπόρους ροδιού. Ένα πλήρες, ό,τι πρέπει για καλή διατροφή με πολλή ενέργεια, λίγες θερμίδες. Αγκινάρες Ιερουσαλήμ. Δεν ξέρω τι διαφορά έχουν από άλλες αγκινάρες. Ρουταμπάγκες, έτσι λέγεται. Ρουταμπάγκα. Είναι το γουλί. Ρουταμπάγκα. Έχει πολλές τρομερή ποσότητα φυτικών ινών. Λωτούς. Μοιάζουν με πορτοκαλιές ντομάτες. Είναι πλούσιοι σε κορυφαία θρεπτικά συστατικά. Οι λωτοί. Αχλάδια. Εντάξει. Μπάμιες. Ποτέ όμως. Και κολοκύθες. Προσέξτε. Winter squash. Είναι κολοκύθες που συλλέγονται το φθινόπωρο και διατηρούνται αρκετά φρέσκες. Καταναλώνονται και όταν έχει προχωρήσει ο χειμώνας. Και είναι πλούσιες σε φυτικές ίνες, καροτενοειδή και επίσης υποστηρίζουν πάρα πολύ ισχυρά το ανοσοποιητικό σύστημα και προστατεύουν το δέρμα από βλάβες. Οι κολοκύθες winter squash. Το καλό που μου θέλω στο ακροατήριό μου να υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν αυτή τη στιγμή τι είναι η κολοκύθα winter squash. Ελπίζω θα νιώσω ότι έχω καταφέρει να φτάσω σε ένα επίπεδο την εκπομπή, εφόσον μου στείλετε έστω και ένα μήνυμα. Βεβαίως και ξέρω τι είναι η κολοκύθα winter squash. Θα νιώσω ότι πέτυχα έναν από τους στόχους που έχω θέσει, τουλάχιστον ως προς την επαγγελματική μου σταδιοδρομία. Ένας άλλος από τους στόχους που έχω θέσει είναι να καταφέρω να πείσω τον κύριο Ζαφυρόπουλο να μην είναι τόσο ρομαντικός, ενώ μου είναι συμπαθέστατος και ευγενέστατος, και να νομίζει ότι κάθε μέρα, ανά πάσα ώρα και στιγμή, θα γίνει επανάσταση και ο λαός θα βγει στους δρόμους. Μου το λέτε από το 2010 που συνομιλούμε περίπου, κύριε Ζαφυρόπουλε, και ακόμα εδώ είμαστε. Σας έχω πείσει ή όχι?
1: Δεν με έχετε πείσει. Εγώ επιμένω.
0: Και γι' αυτό σας αγαπώ, γιατί αν σας έπειθα θα πέφτατε λίγο στην εκτίμησή μου. Αυτό εκτιμώ, το ότι δεν σας έχω πείσει.
1: Εγώ σας εκτιμώ απείρως.
0: Να είστε καλά, κύριε Ζαφυρόπουλε.
1: Για πάρα πολλούς λόγους.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Θα είμαι σύντομος.
0: Πάντα είστε και σύντομος και ευγενέστατος.
1: Ναι. Ακούω τους πολίτες που λένε ότι πρέπει να ψηφίζουμε άλλους βουλευτές ή άλλα κόμματα. Ναι, θα συμφωνήσω. Το θέμα όμως ότι αν βάλεις τον πιο δημοφιλή άνθρωπο σήμερα στην Ελλάδα, ο οποίος θα μπορούσε να είναι από τον Νίκο Γκάλη μέχρι, τι να σας πω, μέχρι την Ατάσα Αποφίλου. Δηλαδή αν είναι Ατάσα Αποφίλου, ας πούμε, της έρθει και πάει με το Πασόκ ή πάει με τη Νέα Αριστερά ή πάει με το ΣΥΡΙΖΑ ή πάει με κάτι άλλο, η Ατάσα Αποφίλου θα γίνει καλή βουλευτής επειδή είναι φοβερή τραγουδίστρια? Δεν σημαίνει ότι όποιος είναι δημοφιλής θα είναι και λαϊκός βουλευτής, θα είναι φιλολαϊκός βουλευτής.
0: Πολύ σωστό.
1: Να σας εξηγήσω τι εννοώ. Αντί να κοιτάμε τα φωτεινά, τα λαμπερά πρόσωπα, γιατί συνήθως αυτό κοιτάει ο κόσμος. Σου λέει είναι γνωστός. Να, αν βγει ο Αργυρός τώρα βουλευτής, με οποιοδήποτε κόμμα και να βγει, και με το κουκουέ να βγει, μπορεί να ψηφίσει κουκουέ ο κόσμος. Λόγω του ότι είναι ο Αργυρός εκεί. Γιατί ο αρχηγός είναι δημοφιλέστατος. Λοιπόν, το θέμα δεν είναι αυτό. Πρέπει να κοιτάμε τι λέει ο αρχηγός του κόμματος, εντός εισαγωγικών ο αρχηγός. Δηλαδή ο γραμματέας, ο αρχηγός, ο πρώτος υπεύθυνος, αυτός που είναι υπεύθυνος δηλαδή για την λειτουργία και για το πρόγραμμα του κόμματος. Πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχει πάντα κομματική πειθαρχία. Ο αργυρός, ας πούμε, λέω τώρα, έναν τυχαίο που είναι δημοφιλής. Εάν εκλεγεί με την Νέα Δημοκρατία θα κάνει ό,τι του πει ο Μητσοτάκης ή ο εκάστοτε Μητσοτάκης. Το ίδιο θα συμβεί και αν, αν μπει στην πρώτη Αθηνών με το Πασόκ, θα κάνει ό,τι του πει ο Ανδρουλάκης. Το ίδιο σύστημα είναι μεταξύ μας τώρα. Υπάρχει ένας μπούσουλας. Θα τον πω και θα κλείσω εδώ γιατί δεν θέλω να κουράσω άλλο. Υπάρχει ένας απλός μπούσουλας, πολύ απλός μπούσουλας, και απορώ πως δεν τον έχει σκεφτεί ο κόσμος. Ψηφίζουμε πάντα εκείνο το κόμμα, κοιτάνε λίγο τα προγράμματα των κομμάτων, τι, είναι, τι θέλει το σύστημα είναι καπιταλισμός πάντοτε, εννοείται. Που, το κόμμα δηλαδή που αν εκλεγεί θα ενοχλήσει ή και θα ανατρέψει αυτό το σύστημα. Το θα ανατρέψει λίγο δύσκολο, μόνο ο λαός μπορεί να το κάνει, αλλά ποιο κόμμα θα ενοχλούσε αυτή τη στιγμή περισσότερο το σύστημα? Η Χρυσή Αυγή, όχι. Ο Μπεβελόπουλος θα το ενοχλούσε, αλλά όχι τόσο. Το Κουκουέ, πιθανότατα. Ξέρω εγώ, η Ανταρσία, πολύ. Τώρα λέω τη δική μου άποψη, βεβαίως, είναι εκπομπή άποψη. Έτσι δεν είναι κανένας υποχρεωμένος να
0: αναθεωρήσει. Εκπομπή άποψης, ωραίο.
1: Ναι, ως θέσατε τα λόγια μου. Απλώς χάρηκα που εξέφασα αυτή την απλή έτσι, ενότητα, ας πούμε, γνώμη, και δίνω συγχαρητήρια για την ενότητα που κάνατε με το hacker. Είπε πράγματα τα οποία εγώ βέβαια τα γνώριζα, αλλά άλλοι δεν τα γνωρίζουν. Πράγματι μπορούν να στρίψουν, όχι τώρα, εδώ και 15 χρόνια οι hackers μπορούν να αλλάξουν την πορεία ενός αυτοκινήτου από απόσταση. Γι' αυτό και πολλοί πρόεδροι και γνωστοί διάσημοι πρόεδροι δεν έχουν ηλεκτρονικά αυτοκίνητα. Το μόνο ηλεκτρονικό είναι ο αερόσακος πάνω. Δηλαδή όλα τα υπόλοιπα συστήματα είναι αναλογικά. Είναι αυτό που είπατε εσείς. Το κλειδί στη μίζα, ταχύτητες κτλ. Για να μην μπορούν να το ελέγξουν από απόσταση. Αυτά. Χάρηκα που μιλήσαμε, κύριε Λαβίθη.
0: Και εγώ χάρηκα, κύριε Ζαφυρόπουλο.
1: Καλό βράδυ να έχετε.
0: Και εσείς, σύντομος και ευγενικός όπως πάντα, διαφημιστικό διάλειμμα. Μάλλον πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Και έχουμε χρόνο για έναν ακόμη ακροατή, δεν θα προλάβουμε με όλους. Περνάμε σε περιβάλλον αναφορών. Καθώς αν αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και για διασκέδαση, μην το σκεφτείτε μακριά. Το Regency Casino Montparnasse είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε, λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Προσοχή, αρμόδιος ρυθμιστής είναι η Εθνική Επιτροπή Ελέγχου Παιγνίων. Η συμμετοχή είναι για άτομα άνω των 21 ετών. Υπάρχει κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή βοήθειας του ΚΕΘΕΑ είναι 1114. Παίξε, αλλά υπεύθυνα.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός Οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι.
2: Έφτασε! Έφτασε!
3: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
2: Έφτασε η μέρα που ονειρευό μου, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
4: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
4: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
6: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Γιατρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης.
7: Παραπολιτικά.

0: καλησπέρα στην μαύρη τουλίπα. Έλα ρε Λαβίθι, ξέρεις το κολοκύθι Winterscos και όχι τα σέσκλα, σέσκουλα, το αντίθετο. Ιδέα, ούτε το ένα ξέρω ούτε το άλλο. Γιατί δεν μου έρχεται για το Winterscos κάποιο. Καλησπέρα στην κυρία Μαρία Παργυρούπολη. Είμαι λίγο απογοητευμένος, δεν έρχεται κανένα μήνυμα ότι κύριε Λαβίθι, Κωνσταντίνε, βεβαίως και ξέρω τις κολοκύθες Winterscos. Από ό,τι φαίνεται ακόμα δεν έχω καταφέρει να ολοκληρώσω αυτό το στόχο. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Χρήστο από το Χαϊδάρι, σας θυμίζω, επειδή ακούσατε τώρα και την αναφορά, το διαφημιστικό για τον Μάνο που την εκπομπή του Τσιλμίδη που ακολουθεί, είναι ηχογραφημένη. Σας θυμίζω ότι ο Μάνος είχε ένα ατύχημα μέσα στο σπίτι το Σαββατοκύριακο, έπεσε, ράγισε το ισχύο του. Γιατί λες ένα ατύχημα και ο άλλος μπορεί να πηγαίνει το μυαλό του και έκανε νομίζω και τρία ράματα πάνω από το μάτι. Δεν έσπασε, που θα ήταν πολύ πιο δύσκολη κατάσταση. Χρειάζεται να κάτσει λίγο να αναρρώσει. Ο ίδιος ήθελε αυτή την εβδομάδα να επιστρέψει. Δεν ξέρω αν όντως θα ήταν η υγεία του τέτοια που θα μπορούσε να επιστρέψει ή αν ήταν η επιθυμία του. Και δεν ξέρω αν αύριο θα εμφανιστεί. Να αναρρώσει όσο χρειάζεται και να είναι όσο πιο σύντομα μπορεί κοντά μας, αλλά ενώ έχει αναρρώσει, σιδερένιος δυνατός. Απλώς να ξέρετε ότι αυτές τις ημέρες και σήμερα είναι ηχογραφημένη η εκπομπή του. Πάμε στον κύριο Χρήστο από το Χαϊδάρι. Γεια σας.
1: Χαίρετε κύριε Κωνσταντίνε.
0: Κύριε Χρήστο, καλησπέρα. Εσείς ξέρετε την κολοκύθα Winterscos?
1: Όχι, δεν την ξέρω.
0: Μήπως δεν είναι σε εμάς, επειδή είναι το άρθρο που βρήκα, είναι ένα δημοσίευση από τους New York Times. Μήπως γι' αυτό.
1: Δεν το γνωρίζω, δεν, αλλά ό,τι βλακεία βγάζουν οι Αμερικανοί, τρέχει ο Έλληνας να την πιάσει, δεν ξέρω.
0: Εννοείται. Είμαστε και σεξ, και drugs, και ροκεντρών.
1: Είμαστε, ναι, σε σεξ, drugs,
0: δεν βγάζουν μόνο βλακίες, ναι, βγάζουν αυτό. Και ωραία πράγματα. Έχουν. Εντάξει, και ωραία, όχι, έχουν χάμπουρ, το χάμπουργκερ, ας πούμε, είναι ωραίο, τι να κάνουμε τώρα.
1: Όχι, έχουν. Καταρχάς βρίζουμε τους Αμερικανούς, αλλά αμερικανική μουσική ακούμε.
0: Όλη η pop κουλτούρα,
1: ναι, και pop και rock και αυτά που ακούμε, ναι, τι λέμε τώρα, δεν το συζητάμε. Καταρχάς, πολλά περαστικά στον
0: εδώ
1: κύριο...
0: Εδώ οι Κορεάτες και οι...
1: Τσιλμίδη.
0: Σαουδάραβες, πολλά περαστικά στον κύριο Τσιλμίδη, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα τι ήθελα να σου πω. Θα σου πω εντάχει γιατί κλείνεις τώρα.
0: Το ραδιόφωνο από πίσω, γιατί ακούς και έχεις μια ματαιοδοξία να ακούς τη φωνή σου. Πρέπει να το κλείσεις, κύριε Χρήστο.
1: Όχι, κλειστό το έχω, δεν έχω κανένα
0: ραδιόφωνο. Τι ακούγεται τότε, γιατί κάνει ηχό?
1: Ηχό κάνει, α, μπορεί να κάνει το τηλέφωνο.
0: Εσείς είστε σε λιγότερο από 46 τετραγωνικά. Τι γίνεται εδώ πέρα, μ' ακούει κανένας λίγο ευκατάστατος?
1: Όχι, κάτσε, τώρα είμαι σε 2 τετραγωνικά. Δύο τετραγωνικά είναι μια χαρά.
0: Δύο τετραγωνικά, άμα είστε, σε λίγο θα έρθουν κάποιοι και θα σας πω γιατί έχετε τηλέφωνο καταρχάς εκεί που είστε με δύο τετραγωνικά. Εξωγήινοι δεν ξέρω, αλλά λοιπόν, στα δύο τετραγωνικά παγορεύεται το τηλέφωνο. Λοιπόν, ελάτε κύριε Χρήστο.
1: Λοιπόν, το θέμα που είχα, κύριε Κωνσταντίνε, είναι ότι για την ενέργεια.
0: Πείτε μου.
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα η μούφα της πετρελαϊκής κίνησης, έτσι. Λοιπόν, και μετά θα περάσω σε ένα θεματικό που είχες τώρα, δεν ξέρω αν ήταν στο Real ή στο Παραπολιτικά, τα πυρηνικά.
0: Το πιο πρόσφατο που έκανα εδώ στα Παραπολιτικά, αν είχα κάνει στο Real πριν από πολλά χρόνια.
1: Ωραία.
0: Οπότε εδώ θα είχε γίνει.
1: Ωραία.
0: Πέρσι όμως, φέτος δεν έχω λόγω της ώρας.
1: Ωραία. Καλά, θα τα πω. Θα με σταματήσεις όποτε είναι να μου πεις.
0: Θα σας σταματήσω σε 2-3 λεπτά αναγκαστικά, γιατί πρέπει να κλείσει η εκπομπή. Δεν είναι ότι...
1: Ωραία.
0: Είναι λοιπόν, καλά, 2-3 λεπτά είναι λίγα.
1: Λίγα είναι, πολύ λίγα.
0: Λίγα είναι 2-3 λεπτά.
1: Κάτσε να δούμε.
0: Για πάμε.
1: Πετρέλαιο. Πετρέλαιο λέει.
0: Πετρέλαιο, ναι.
1: Ναι. Το δίνουν τώρα 1,95. Και με την προσφορά του κράτους, της κυβέρνησης και αυτά, ένα 55, 40 λεπτά δηλαδή κάτω. Σωστά?
0: Ναι.
1: Ναι, πέρσι το έπαιρνες ένα 10. Άρα φέτος το παίρνεις 45 λεπτά ακριβότερο. Λοιπόν, και πάμε στην πυρηνική ενέργεια. Αυτοί οι άνθρωποι που κάνανε την πυρηνική ενέργεια, που ήταν ένα δώρο της φύσης, πραγματικά μεγάλο δώρο της φύσης για μας, οι οποίοι δεν ξέρουν, όλοι νομίζουν ότι είναι όπλο, ότι καμία σχέση δεν έχει το όπλο με την ενέργεια. Εμένα ένας θείος μου, να φανταστείς, ένας θείος μου κρατήθηκε 10 χρόνια στη ζωή λόγω της ραδιενέργειας. Εντάξει, είχε καρκίνο ο άνθρωπος και λοιπόν και κρατήθηκε...
0: Α, λέτε για τις χημειοθεραπείες, ναι.
1: Και ακτινοβολίες και αυτά. Κρατήθηκε 10 χρόνια ο σκύλος. Ναι, έτσι σκύλο το λέω.
0: Είστε από εκείνους... Δεν είναι πολλοί, αλλά δεν είναι και κανένας που θεωρούν ότι η πυρηνική ενέργεια είναι η λύση.
1: Μαμε, τι λες τώρα. Εγώ να σου πω, είναι αλήθεια, εγώ καπνίζω. Πυρηνικό κινητή, πώς το λένε, πυρηνικό αναπτήρα να είχα, το καλύτερο θα ήταν.
0: Στις θεματικές που έκανα διαπίστωσα, όχι ότι είναι οι περισσότεροι, αλλά δεν είναι και λίγοι. Είναι λιγότεροι αυτοί που θέλουν από εκείνους που δεν θέλουν πυρηνική. Αλλά δεν είναι τόσο λίγοι. Δεν είναι ένας στους 100. Είναι αρκετά παραπάνω. Εμένα δεν το φοβάστε, Άμος. Άμα γίνει καμιά στραβή με την πυρηνική ενέργεια, τέλος μετά. Δεν διορθώνεται κάτι.
1: Και στραβή να γίνει. Έγινε. Και στην Ιαπωνία έγινε. Και στο Seven Mile, όχι, στο Seven Islands έγινε. Και πόσοι λέει μολυνθήκανε? 0. Κανένας δεν μολύνθηκε. Πώς έγινε αυτό? Και στο... πώς το λένε μωρέ, στην Ιαπωνία, στο...
0: Φουκουσίμα η Ιαπωνία.
1: Ναι, Φουκουσίμα, μπράβο.
0: Το 11.
1: Ναι. Ποιος μολύνθηκε? Κανένας δεν μολύνθηκε.
0: Όχι, δεν ξέρω κανένας τώρα, αλλά πρέπει να ψάξω να θυμηθώ λίγο.
1: Ναι. Έχουν τρομερές δικλείδες ασφαλείας. Γιατί...
0: Αλλά η Ιαπωνία είναι η Ιαπωνία όμως. Ο άλλος σου λέει και πυρηνικό.
1: Που έχει γάμο τους σεισμούς, που τα κουνάει όλα. Φαντάσου
0: και
1: τώρα.
0: Γενικώς που είναι πολύ πιο οργανωμένοι, πειθαρχημένοι κτλ. Αυτή την
1: έννοια. Φαντάσου να είχαμε εδώ ένα πυρηνικό εργοστάσιο. Δεν θα κοιμότανε ούτε η Φιλανδία, δεν θα κοιμότανε.
0: Καταρχάς, τους έχετε ρωτήσει τους υπόλοιπους ότι αυτοί οι Έλληνες θέλουν να κάνουν πυρηνικό εργοστάσιο? Για πείτε στο μέσο Φιλανδό, έχετε δίκιο. Τρελή είναι αυτή.
1: Βρε, ούτε η Ισλανδία
0: δεν μπορούν να διαχειριστούν 5 ξαπλώστρες και 2 ομπρέλες και θέλουν να διαχειριστούν.
1: Έλατε.
0: Λοιπόν, πρέπει να σας κλείσω. Είστε απολαυστικός, αλλά πρέπει να σας κλείσω.
1: Εντάξει, την επόμενη φορά.
0: Με το καλό. Να είστε καλά.
1: Next time, έγινε. Άντε, τσαου τσαου, φιλάκια πολλά, τσαου.
0: Γεια σας, κύριε Χρήστο. Όντως, δεν είναι τόσο λίγοι όσο μπορεί να νομίζετε. Δεν το λέω για χιούμορ. Αυτοί που θεωρούν ότι... Γιατί να μην είναι η λύση η πυρηνική ενέργεια? Καταρχάς ο Μητσοτάκης θεωρεί ότι η λύση είναι... Αυτό θα μου πεις, δεν είναι επιχείρημα υπέρ. Τέλος πάντων, υπάρχει αρκετός κόσμος. Δεν είναι οι περισσότεροι, αλλά δεν είναι τόσο λίγοι. Το τι και πώς με τον Τζιλιμίδη τα είπαμε και νωρίτερα, που ακολουθεί. Η Παπαλεξίου Παναγιώτα ρύθμιζε τον ήχο. Η Λεγάκη Ειρήνη σας υποδέχτηκε στο τηλεφωνικό κέντρο. Ο Βούτσινος Θανάσης επέλεξε τα τραγούδια. Στο μικρόφωνο ήταν ο Λαβίθης Κωνσταντίνος. Λίγο περίεργο να μιλάω για τον εαυτό μου στο τρίτο πρόσωπο. Με να μ' αρέσει γιατί είμαι ψώνιο, αλλά καταλαβαίνω ότι ακούγεται κάπως. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ, εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 με το Ανεμολόγιο. Να περνάτε καλά όπου και αν βρίσκεστε, σε όποια γωνιά του μικρού μας γαλάζιου πλανήτη.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Εφόλιστη σύλλη συνέντευξη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη. Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση και στον Αλέξη Τσίπρα. Ειδικό αφιέρωμα για τη συμπλήρωση 45 ετών από την πρώτη νίκη του ΠΑΣΟΚ σε εθνικές εκλογές το 1981. Ηχηρή παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου. Μιλούν επίσης Φούρας, Σερέτης, Δούκας, Γερουλάνος και Διαμαντοπούλου. Τρεις ποινικές καταδίκες για διευθύντρια του Δήμου Πατρέων. Ο απόϊχος του μεγάλου διήμερου συνεδρίου Eco Forum 2026 για την διαχείριση του νερού και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Έρχονται νέες παρεμβάσεις σε σχολεία της Πάτρας, αναλυτικά οι περιοχές. Μαζί ο Cosmo Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
2: Α, το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
2: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασε.
5: Στο Γαλαξία παίζουμε δυνατά με απορρυπαντικά Skip, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Bioten σε χρυσές τιμές. Διακάλ καθαριστικά μόνο 3,99. Τεζόρι μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Και με την αγορά 2 τεμαχίων, 10% έκπτωση. Γαλαξίας.
6: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
7: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Αυτή είναι η μπαλάντα του ξεσηκωμού, Θάνος Μικρούτσικος.
1: Καλούμε σε κάτι τέτοιο.
0: Δεν εξαρτάται, θα δείξει.
1: Δεν νομίζω ότι δεν θα το... έπρεπε να βάλω το ανάλογο τακούνι.
0: Δεν θα το γλιτώσουμε.
1: Ναι.
0: Έχουμε καλεσμένη σήμερα.
1: Τον Ταρίφα.
0: Πολύ μεγάλη
1: μας χαρά. Φάγανε.
0: Κατά μία έννοια. Με πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο στούντιο δίπλα μας, την Νατάσα Μποφίλιο. Γεια σου, Νατάσα.
2: Καλά, είναι φοβερότερο που είμαστε μαζί εδώ πέρα στον αέρα.
1: Καλώς ήρθες.
2: Καλώς σας βρήκα. Νομίζω ότι αυτή η τριπλέτα μπορεί να καλέσει σε διάφορα καλέσματα.
1: Να.
0: Είμαστε και
2: είμαστε
0: συγκρού.
2: Είμαστε
1: τριπλέτα, δώσε μας και πάρε μας τη ζωή μας.
2: Έτσι.
0: Ο λόγος που είναι εδώ η Νατάσα είναι ότι επειδή την άλλη Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη, ο Μελωδία Θεσσαλονίκης που είναι παιδί και
1: εδώ,
0: το ευρύτερο ομίλου, σε συνεργασία με το Μελωδία της Αθήνας, θα κάνουν συναυλία για το Θάνο Μικρούτσικο. Τι τραγουδάει η Νατάσα, ο Κότσιρας και η Μαρία Παπαγεωργίου. Οπότε με αφρομή αυτό την έχουμε σήμερα εδώ. Θα πούμε και άλλα, αλλά στην αρχή θα πούμε για το Μικρούτσικο, για τη συναυλία, τι σημαίνει για μας ο Μικρούτσικος. Γι' αυτό ξεκινήσαμε με την μπαλάντα του ξεσηκωμού, Μαρία Δημητριάδη βεβαίως. Θα το πείτε αυτό?
2: Όχι.
0: Όχι. Okay. Τα πάτε σε πιο.
2: Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Καταρχάς να πω ότι είμαι λίγο άρρωστη, γι' αυτό ακούγομαι λίγο έτσι πιο αισθαντικά.
0: Μα ήταν μέχρι δύο πριν δύο ώρες να μην έρθεις.
2: Ναι.
1: Το οποίο είναι βοηθητικό για το ραδιόφωνο.
2: Το οποίο είναι πολύ βοηθητικό, ναι. Και εντάξει τώρα ξέρεις, εμπνέει και κάτι αισθαντικό αυτές οι δύο παρουσίες απέναντί μου που δεν βλέπετε.
0: Είναι από το σύλλογο τυφλών η κοπέλα, γι' αυτό δεν πειράζει.
2: Δείχτε τους τώρα.
1: Αν νιώθεις ότι καθαρίζει η φωνή σου, κράτα τη λίγο, γιατί όσο έχουμε εκπομπή, πορέζει.
2: Λοιπόν, είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαλέξεις όταν έχεις να κάνεις με ένα τόσο μεγάλο έργο. Τι θα βάλεις σε μια συναυλία?
1: Ακριβώς,
2: γιατί η συναυλία έχει μια συγκεκριμένη διάρκεια. Καλά, το ζήσαμε και με το Θύμιο όταν φτιάξαμε την παράσταση για το Θοδωράκη, το Μέσο Ανθισμένους Κήπους. Το ίδιο συμβαίνει και με το Μικρούτσικο. Οπότε δεν μπορείς να διαλέξεις τι πρέπει να φύγει. Συζητήσεις επί συζητήσεων. Τελικά, εντάξει, επειδή ο Θύμιος Παπαδόπουλος έχει. Είναι αυτή
0: άλλος
2: η προσωπικότητα.
0: Και άλλο. Το alter ego του Μικρούτσικου. Ο Μικρούτσικος έλεγε ότι ο Παπαδόπουλος είναι το alter ego.
2: Ακριβώς, είναι το alter ego του.
1: Που είναι ο μαέστρος, για να πούμε.
2: Είναι ο μαέστρος στην παράσταση. Είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει σε βάθος το έργο. Εγώ τον εμπιστεύτηκα απόλυτα. Του είπα, Θύμιο, δες εσύ τι πιστεύεις ότι θα λειτουργήσει. Γιατί εγώ ήμουν αδύνατο και να διαλέξω τι θα πω και να διαλέξω τι δεν θα πω. Οπότε πάρω το πάνω σου, μου στείλε κάποιες επιλογές. Και του πω, είμαστε ok, εννοείται, πάμε να ζήσουμε αυτή τη φοβερή εμπειρία. Εγώ έχω άλλη μια φορά τραγουδήσει αφιέρωμα του Θάνου, στο ΣΕΦ το αφιέρωμα που έκανε
0: πριν 1,5 περίπου σχεδόν 2 χρόνια.
2: Που ήταν και η πρώτη φορά που ήμουνα και με τον Γιάννη στη σκηνή με τον Κότσιρα και τραγουδήσαμε παρέα. Και ήταν μια τρομερή εμπειρία, εντάξει, όσοι ήταν εκεί το ζήσανε αυτό, το αντίκτυπο που έχει το έργο του Μικρούτσικου, το πόσο επίκαιρο είναι, το πόσο έχει καλύψει όλη την γκάμα αισθητικά στο τραγούδι, δηλαδή από τα πολιτικά του μέχρι τα ερωτικά του, είναι...
1: Είμαι και φάντος.
2: Όλη μας τη ζωή, είναι πραγματικά ένα... όλη τη ζωή, σε όλη την έκταση του ανθρώπου, την έχει καλύψει ο Θάνος Μικρούτσικος, μελοποιώντας ποιητές, μελοποιώντας αυτούς σπουδαίους δημιουργούς. Δεν ξέρω, μπορεί να μιλάω ατέλειωτα.
0: Όχι, θα σε ελέγξουμε κάπως. Η συναυλία θα γίνει στην πλατεία Αριστοτέλους, είναι ελεύθερη για το κοινό. 8.30 ώρα την άλλη Παρασκευή μπορεί να έρθει όποιος θέλει.
1: Που σαν το Ρέμο δηλαδή.
0: Ναι, λίγο πιο πέρα όμως.
1: Α, ενώ που ήταν και αυτό ελεύθερο στην πλατεία εκεί πάλι.
0: Δεν ήταν στην πλατεία.
1: Στην παραλία.
0: Στο Μέγα Αλέξανδρο ο Ρέμος.
1: Πάνω κάτω.
0: Εδώ είναι αλλιώς.
1: Στα δύο πολιτιστικά γεγονότα της Θεσσαλονίκης.
0: Μικρή άκουγες, Μικρούτσικο.
2: Τι ερώτηση είναι αυτή? Μεγάλωσα στο σπίτι του πατέρα μου και της μάνας μου. Ήταν υποχρεωτικό.
0: Ποιες ώρες?
2: Υποχρεωτικό.
0: Μετά από Θοδωράκη και Χατζηδάκη.
2: Αυτό ακριβώς. Υπήρχε, ρε παιδί μου, ένα πρόγραμμα.
1: Πριν τα μαθηματικά, υπολογίζω. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι ήταν τέτοια υποχρεωτικότητα τα μαθηματικά.
2: Μετά τα. Εννοείται.
1: Άμα θες, διαβάζεις και μαθηματικά.
2: Και αυτό είναι μια αλήθεια, ότι ήταν πιο σημαντικό να ακούμε μουσική, να διαβάζουμε βιβλία, παρά να καθόμαστε να διαβάζουμε τα μαθήματα.
0: Όλα τα κομμουνιστικά.
2: Δηλαδή, να διαβάζω τα μαθήματα μια δική μου απόφαση. Ήταν επιλογή. Δεν
0: σε έλεγχε ποτέ.
2: Δεν ήταν υποχρεωτικό.
1: Είχαμε αποφασίσει καλλιέργεια, όχι μόρφωση.
2: Ήταν προαιρετικό.
1: Δεν μπορεί να εντάξει όλα.
2: Αλλά εμένα, ο αγαπημένος μου δίσκος, βασικά συνδέθηκα υπερβολικά με το Μικρούτσικο, όταν... με παίρνει και ο Χαρούλης.
0: Ναι.
2: Συνδέθηκα,
1: συνδέθηκα
2: υπερβολικά με το Μικρούτσικο σε πιο μεγάλη ηλικία, όταν άρχιζα να μπορώ να παίζω πιάνο με μια δεξιότητα, έτσι ώστε να μπορώ να ανταποκριθώ, και άρχισα να ακούω το Μικρούτσικο και πώς τραγουδούσε ο ίδιος τα τραγούδια του. Ας πούμε αυτός ο δίσκος, ο Θάνος τραγουδάει, ο Μικρούτσικος τραγουδάει, Θάνο Μικρούτσικο, νομίζω κάπως έτσι είναι ο τίτλος, που είναι μόνος του. Και εκεί έχει άρχισα, δύναμη, έχει μία δύναμη που δεν ξέρω, εκεί άρχισα να συνδέομαι, ήμουν και σε πιο μεγάλη ηλικία, άρχισα να συνδέομαι και με όλο του το έργο. Δηλαδή ας πούμε το Bertolt Brecht, ας πούμε, αυτό το τραγούδι, εγώ ο Bertolt Brecht,
0: ναι, ναι, ναι.
2: Είμαι από τα μαύρα δάση. Θυμάμαι καθόμουν ας πούμε να το παίξω στο πιάνο και απέκτησα μια προσωπική σχέση εντελώς δική μου με το ρεπερτόριο.
0: Την ώρα που άλλα κορίτσια ακούγαν Μαντόνα εκείνη την εποχή.
1: Νομίζω και η Νατάσα ακούγε Μαντόνα.
2: Όχι, όχι, απλά καθόλου.
0: Όχι, απαγορευμένο.
2: Απαγορευμένο.
0: Απαγορευμένο με στο σπίτι.
2: Όχι, άρχισα μεγάλη.
0: Έχω μιλήσει με τον πατέρα της, ξέρω.
2: Στην pop μπήκα πιο μεγάλη.
0: Ξέρεις.
2: Δηλαδή, άρχισα να ακούω ξένη μουσική rock πρώτα. Δηλαδή Floyd, Doors, Led Zeppelin κτλ. Σαν έφηβη.
1: Περνάγανε στο σπίτι.
2: Ναι, ο πατέρας μου ακούσε του Black Sabbath. Άλλο ακούω. Είχαμε δηλαδή ένα δίσκο Black Sabbath και δύο δίσκους Beatles. Αυτό ήταν από ξένη μουσική.
0: Υποχρεωτικά, με το πρωινό.
2: Αυτά. Αλλά μετά άρχισα εγώ να ακούω μόνη μου φυσικά, ως έφηβη, πρώτα με τους Doors.
1: Ελληνικά pop.
2: Γιατί είδα τον Jim Morrison και είπα, εντάξει.
1: Για ακόμα.
2: Κάπως πρέπει να γνωρίσουμε. Να γνωρίσουμε πιο βαθιά. Είχε μία συμμαθήτριά μου στο πίσω μέρος του βιβλίου της μία φωτογραφία του Jim Morrison. Και ήταν διπλανή μου, βλέπω τη φωτογραφία. Της λέω, τι είναι αυτό? Μου λέει, είναι ο Jim Morrison. Λέω, ωραία, ας εμβαθύνουμε.
1: Και άρχισα να ακούω,
2: άκουσα να ακούω rock, classic rock. Μετά πήγα στη jazz, που σπούδασα κιόλας σε jazz μουσική. Και μετά ήρθε στη ζωή μου η pop, με την έλευση του Θέμη Καραμουρατίδη.
0: Ναι, βέβαια.
1: Κάποιος
2: χαλάσε. Δηλαδή, από τον Καραμουρατίδη ξεκίνησα να... και το Γεράσιμο να ακούω πιο pop πράγματα.
1: Που μικρή δεν άκουσες, δηλαδή, ελληνικά, Αλέξη,
2: νεαρά κορίτσια. Δεν είχα ιδέα.
0: Αποστόλη, στο σπίτι
1: τους
0: δεν βλέπαν τηλεόραση, ακούγανε μόνο Αντάρτικα. Εκεί που μεγάλωσε.
2: Εντάξει, τηλεόραση βλέπαμε συγκεκριμένα πράγματα.
0: Ανοίγαν και κλείναν. Είχε με λουκέτο.
2: Συγκεκλίν, καρουζέλ. Καμιά σειρά μας άφηνα να δούμε καμιά φορά να πηγαίνουμε
0: στις
2: στο δωμάτιο.
0: Στις εθνικές επαιτίους τι κάνατε?
2: Τι κάναμε, εδώ ολόκληρο αφιέρωμα κάθε μέρα για την επέτειο.
0: Μπαμπάς έπαιρνε κιθάρα και
2: σπίτι. Ναι, έπαιζε ο αδερφός
1: μου. Μόνοι και κάποιος
2: ακόμα. Και καλούσαμε και φίλους. Αλλά ξεκινούσαμε, ας πούμε. Γι' αυτό και έλασε εγώ, τα πήγα στο σχολείο. Έτσι ξεκίνησα να ασχολούμαι και με τη μουσική και σε ένα επίπεδο λίγο πιο. Δηλαδή, ας πούμε, πήγαινα στο σχολείο και έλεγα, λοιπόν, θα οργανώσουμε τη γιορτή. Ήμουνα πάντα, μέχρι να γνωρίσω τον Τριανταφύλλο που πήγα στο Λύκειο να την οργανώνουμε μαζί, όλα τα προηγούμενα χρόνια διοργάνωνα τις γιορτές του σχολείου. Οπότε ξεκινούσαμε τώρα, ποια παιδιά θα πούν το ποίημα, ποια παιδιά. Είχα δηλαδή μια, επειδή το κάναμε στο σπίτι αυτό, είχα μια εξοικείωση με αυτό. Και ήμουν πάντα αυτός που διοργάνωνε τις γιορτές του σχολείου.
0: Θα ξαναγυρίσουμε στο Μικρούτσικο, θα ακούσουμε ένα απόσπασμα τον Θάνο Μικρούτσικο για την ιστορία.
3: Η τέχνη, όπως και να το κάνουμε, ανήκει στην ιστορία. Μου λες εσύ εμένα τώρα, ένας νέος άνθρωπος, πώς θα πορευτεί χωρίς γνώσεις της ιστορίας του? Αν πορευόμαστε χωρίς γνώσεις της ιστορίας, θα έχουμε τη Χρυσή Αυγή, το ΣΥΡΙΖΑ, τις φωτιές, τις αιτιολογήσεις εισαγωγικά για τις φωτιές. Θα έχουμε κρίσεις επιδερμικές για όλα τα πράγματα. Ο άνθρωπος που γνωρίζει ιστορία έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες να συνειδητοποιήσει τι πρέπει να κάνει για να αλλάξει αυτό το δρόμο.
0: Ο Θάνος Μικρούτσος δεν ήταν μόνο ένας πάρα πολύ καλός, μεγάλος, πολύ τάλαντος συνθέτης, ήταν και διανοούμενος. Και με πολιτική, καθαρή, τη θόλωσε κάποια στιγμή, αλλά δεν έχει σημασία, νομίζω και εκεί ακόμα ήταν με καθαρή πολιτική σκέψη. Εδώ ακούσαμε ένα απόσπασμα για τη χρησιμότητα της ιστορίας για να διαμορφώνει κρίση.
2: Βαθιά διανοούμενος και βαθιά γενναιόδωρος επίσης. Γιατί ένας άνθρωπος που είναι τόσο πολύ... έχει μια τέτοια σχέση με τη σκέψη και με τη συλλογικότητα, είναι και πάρα πολύ γενναιόδωρος. Θέλω να το πω αυτό γιατί για μένα έχει σημασία, επειδή εγώ δεν είχα κάποια προσωπική σχέση, δεν έζησα κοντά του, δεν έζησα να είμαι κομμάτι στις συναυλίες του και όλα αυτά, όμως έζησα ως ένας νέος καλλιτέχνης τη μεγάλη διαφορά που είχε ο τρόπος που συμπεριφερόταν μέσα στο χώρο σε σχέση με άλλους καλλιτέχνες και άλλους, ας πούμε, δημιουργούς. Όλοι οι άνθρωποι γύρω από το Θάνο τον λάτρευαν. Τον λάτρευαν. Υπήρχε ένας, ένιωθες ρε παιδί μου, ότι εκείνη σαν μια κολεκτίβα. Ένας απεριόριστος χώρος αγάπης, φοβερό χιούμορ. αστεία. Δηλαδή όλοι έχουν να σου πούνε τα αστεία του Μικρούτσικου, το τι, πώς συμπεριφέρθηκε σε μια προσωπική του στιγμή. Δηλαδή είχε και ένα τεράστιο αντίκτυπο ως προσωπικότητα και ως άνθρωπος, ως ποιότητα ανθρώπου στη δουλειά μας. Και αυτό που έζησα στο ΣΕΦ, στο αφιέρωμα που έγινε από το ΚΚΕ, όλοι οι άνθρωποι backstage ανέβαιναν βουρκωμένοι, τραγουδούσαν βουρκωμένοι. Έχω κάνει πολλά αφιερώματα, έχω συμμετέχει σε πολλά αφιερώματα. Αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Ήταν οι φίλοι του. Δεν ανέβαιναν οι τραγουδιστές να τραγουδήσουν έναν μεγάλο συνθέτη. Ανέβαιναν οι φίλοι του να τιμήσουν ένα φίλο. Όταν έχεις καταφέρει να κατακτήσεις και αυτό, ενώ έχεις καταφέρει να γεννάς και τόσο δέος και τόσο, να έχεις και τέτοιο αντίκτυπο στα πράγματα, πολιτιστικό, είναι, δεν ξέρω, για μένα είναι κάτι εντελώς μοναδικό. Ναι. Να μπορούν αυτοί που σε τιμούν και σε θαυμάζουν και έχουν, λατρεύουν το έργο σου, να σε λατρεύουν και σαν άνθρωπο και σαν φίλο. Είναι φοβερό, είναι κάτι
0: που δεν συμβαίνει στον χώρο.
2: Όχι. Συμβαίνει, αλλά δεν συμβαίνει πάρα πολύ.
1: Δεν σπανίζει τώρα.
2: Είναι λίγοι άνθρωποι.
1: Είναι λίγοι που θα μαζέψουν.
2: Είναι μια αλήθεια αυτό.
1: Ήταν φωτεινός έτσι κι αλλιώς, οπότε μάζευε γύρω.
2: Αυτό ακριβώς. Μαζευόντουσαν γύρω του. Αλλά με μια γενναιοδορία και μια οριζόντια.
1: Ναι.
2: Δηλαδή όταν ήσουν κοντά του, δεν ένιωθες ότι είσαι με το Μικρούτσικο. Δεν είχε κάθετη ακτινοβολία. Εγώ είμαι πάνω. Είχε μια οριζόντια ακτινοβολία. Απλωνόταν αυτό. Υπέροχος, υπέροχος.
0: Προφανώς και εγώ δεν τον έχω γνώρισει, αλλά έχουμε μεγαλώσει με τον Μικρούτσικο. Είναι δηλαδή κάτι ανώτερο από τη γνωριμία μάλλον, γιατί τον έχω ο καθένας όπως θέλει στο μυαλό του και έχει ακουμπήσει σε διαφορετικές στιγμές και όπως είπες πριν είναι σε όλα, από ερωτικά, από πολιτικά. Μας έχει παγορεύσει βηματισμούς.
2: Να σας πω και κάτι.
0: Πάρα πολλούς. Αυτό μένα που με εντυπωσιάζει πέρα από όλα τα άλλα στο Μικρούτσικο είναι ότι οι νέες γενιές που μπαίνουν ακόμη και τώρα θα ακούσουν Μικρούτσικο. Και νομίζω φταίει ο Καβαδίας αυτό. Επειδή η ποιήση του Καβαδία είναι πιο φευγάτη και πιο αλόκοτη, πολλοί νέοι άνθρωποι, το χαρακτηριστικό το μαχαίρι του Παπακουσταντίνου, δεν υπάρχει άνθρωπος που γεννιέται σε αυτόν τον τόπο και θα το γνωρίσει, θα το αγαπήσει και θα το τραγουδήσει αυτό το τραγούδι. Και είναι ο Καβαδίας που είχε την ευφυΐα ο Μικρούτσικος. Να μας φέρει τον Καβαδία, να μας συστήσει τον Καβαδία.
2: Και αυτό είναι και το φοβερό, ότι όλοι οι μεγάλοι συνθέτες άνοιξαν, και αυτό νομίζω χαρακτηρίζει αυτή την, δηλαδή αυτό είναι αποτέλεσμα της σπουδαιότητάς τους, έκαναν τον κόσμο να γνωρίσει πολύ μεγάλους ποιητές και πολύ μεγάλους δημιουργούς. Όλοι το έκαναν αυτό. Πέρασαν στον κόσμο και στους απλούς ανθρώπους το σπουδαίο λόγο.
0: Θοδωράκης Χατζηδάκης.
2: Επίσης και για τον Μπρέχτ το έκανε ο Μικρούτσικος αυτό. Σε μένα, ας πούμε, προσωπικά. Ναι, εγώ τον Μπρέχτ.
0: Που δεν είναι εύκολη η μελοποίηση του.
2: Όχι, βέβαια. Όμως ο Θάνης έκανε πάντα τα πράγματα να φαίνονται εύκολα. Όταν πας να τραγουδήσεις Μικρούτσικο και πας να τραγουδήσεις όλους. Πας να τραγουδήσεις Μπρέχτ, πας να τραγουδήσεις Καβαδία. Το κάνει να φαίνεται πάρα πολύ εύκολο. Πάρα πολύ, σαν να υπήρχε από πάντα. Σαν να ήταν εκεί από πάντα.
0: Ο Μπρέχτ δεν έχει ομοιοκαταληξίες, είναι κείμενο. Και έχει μελοποιήσει κείμενο που το τραγουδάμε
2: με
0: όλοι.
2: Με αυτό το συγκλονιστικό τρόπο που το τραγουδάμε όλοι. Ήθελα επίσης να πω, γιατί είπα για τη γενναιοδορία. Μία φορά που κάναμε κάποια συναυλία μαζί, μας είχαν καλέσει το ΑΚΕΛ, είχαν καλέσει τον Μικρούτσικο στην Κύπρο να φτιάξει μία συναυλία. Δεν θυμάμαι για τα πόσα χρόνια του ΑΚΕΛ ήταν, τώρα είναι αρκετά χρόνια. Και όταν μιλήσαμε στο τηλέφωνο, καλά, εγώ εντάξει. Σούπερ φαν. Μιλούσαμε με τον Θάνο Μικρούτσικο.
0: Και σηκώνει το τηλέφωνο γκρουπι. Και λέει Θάνος Μικρούτσικος.
2: Ήξερα ότι θα με πάρει αυτή τη φορά. Δεν ήταν έκπληξη, γιατί μου έχει συμβεί και εκπλήξεις.
0: Ναι.
2: Περίμενα να με πάρει. Και είχαμε και ξανασυναντηθεί κάπου σε κάποιο κινηματικό πάλι που ήταν. Και του λέω, τι θέλετε να πούμε. Τα δικά σου, μου λέει, θα πεις. Έχεις τόσο ωραία τραγούδια και δεν θα τα τραγουδήσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ σπάνιο. Ναι. Δηλαδή αυτό που σας έλεγε η γενναιοδορία. Έχεις, μου λέει, τόσο ωραία τα τραγούδια, δεν θα τα τραγουδήσεις. Θα τραγουδήσεις τα δικά σου άμα θες. Του λέω, μα δεν γίνεται, κάνετε τη συναυλία, πρέπει να πω και ένα Μικρούτσικο. Καλά, μου λέει, μωρέ, θα το βρούμε αυτό.
1: Πες το αδερφού μου ένα.
2: Και μου είπε, ας πούμε,
1: το κουτσουράκι.
2: Και μου είπε, ας πούμε, πες αυτό, δεν θυμάμαι ποιο είπα. Αλλά μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση, είχα πάρει το θέμα μετά και του λέω, ρε εσύ. Κάτι άλλο του είπα, δεν το παρήσει.
1: Είδες πως μιλάς στον ένα συνθέτη. Ναι, και στον νέο συνθέτη. Δηλαδή ο νέος συνθέτης δεν έχει σεβασμό.
0: Όχι.
2: Του παρέμπαγάσα. Ξέρεις, άκου τι μου είπε ο Μικρούτσικος. Και εντάξει, καλά, ο Θέμης δεν συζητάμε τώρα τι φάνη είναι το Μικρούτσικο, έτσι. Πόσο τον έχει επηρεάσει τη μουσική.
1: Σίγουρα, αυτό πήγα να σου πω. Έχει πολλές επιρροές ο Θέμης στο Μικρούτσικο.
0: Ο Μικρούτσικος για Καβαδία.
3: Στον Καβαδία, εκείνο που βγήκε, είναι αυτό για το οποίο ο Καβαδίας είναι μεγάλος ποιητής και είναι αυτό που δεν είχαν δει σε όλη την ελληνική φιλολογία και το θεωρούσαν ελάσσομα ποιητή της θάλασσας και των ναυτικών. Αν ο Καβαδίας ήταν ο ποιητής της θάλασσας, των ναυτών, των πλοίων, των μπορνών και των λιμανιών, δεν υπήρχε ούτε μία στο τρισεκατομμύριο να περάσει σε τρεις γενιές ο Καβαδίας και να υπάρχει καβαδιομανία, ό,τι μουσική και να ήταν. Αυτό που αποκαλύφθηκε με τη μουσική είναι ότι ο Καβαδίας είναι κάτι άλλο. Με βάση τη θάλασσα, το αχανές της, το ταξίδι, το πλοίο, το λιμάνι, αλλά ο Καβαδίας τα λέει αυτά από τη Βάρδια το 54, απλώς κανείς δεν είχε δει τίποτα, θέλει να πει δύο πράγματα. Το πρώτο είναι αυτή η περίφημη φράση στη Βάρδια, λυπήσου αυτούς που δεν ονειρεύονται. Αυτό είναι ένα κρυμμένο πολιτικό διαχρονικό μήνυμα. Άρα πρέπει να ονειρευόμαστε. Όση βαρβαρότητα και σκοτάδι να είναι απ' έξω, πρέπει να αφήσουμε το παράθυρο λίγο ανοιχτό και να προσπαθούμε να βρούμε πού είναι η ρογμή τους. Αυτό είναι το όνειρο. Καβαδία το 1954. Λυπήσου αυτούς που δεν ονειρεύονται.
0: Γιατί δεν είναι ότι ο Καβαδίας έγραψε όσα έγραψε. Είναι και αυτός που τα διαβάζει εδώ, ο Θάνος Μικρούτσικος, τι πήρε από αυτά και πού ακούμπησε και τι ανέδειξε. Μία φράση.
2: Ένας άνθρωπος με αυτή την ιδεολογική, με αυτό το ιδεολογικό υπόβαθρο, θα στεκόταν στο λυπήσου αυτούς που δεν ονειρεύονται.
0: Και έχει και συνέχεια αυτή η δήλωσή του, είναι συνέντευξη, αυτή η συνέντευξη, συνέχεια για τον Καβαδία.
3: Και λίγο αργότερα είπε το εξής συγκλονιστικό.

0: Λοιπόν, μιλάς με. Καταρχάς είναι Ελληνοφρένα της Πέμπτης και έχουμε την Νατάσα Αποφίλιο εδώ. Μιλάμε με αφορμή τη συναυλία για το Θάνο Μικρότσικο την άλλη Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη. Αν δεν μας ακούτε διαφορετικούς και ακούτε και άλλους ήχους. Εσύ που έρχεσαι σε επαφή με πολλά νέα παιδιά. Γιατί όταν τελειώνουν οι συναυλίες σου, έχεις ένα κοινό πολυφανατικών νέα παιδιά από 15, 18, ίσως μικρότερα και λίγο μεγαλύτερα. Αυτό που λέει το εδώ Μικρότσικος. Να μην λυπούνται, να ονειρεύονται, να μην τους λυπηθούμε, να πατάνε στο φτερό του Καβαδία. Το βλέπεις.
1: Του Καρχαρία.
0: Ναι, του Καρχαρία. Όντως, το βλέπεις αυτό. Υπάρχει σαν τάση στα νέα παιδιά ή υπάρχει μια ητοπάθεια?
2: Υπάρχει τεράστια ανάγκη να εμπνευστούν. Υπάρχει τεράστια ανάγκη έμπνευσης. Κάτι να πιστέψουν και να... Και θεωρώ ότι γι' αυτό το λόγο κιόλας με έναν τρόπο συνδέονται με ένα κομμάτι δικό μας καλλιτεχνικό σε τέτοιο βάθος. Οι άνθρωποι που ακούν τη μουσική μας και είναι τόσο έτσι, την αγαπούν τόσο πολύ, συνδέονται με αυτό το κομμάτι που έχει και ο Γεράσιμος στους στίχους του και ο Θέμης στη μουσική του, της ενδυνάμωσης, του θάρρους, του ότι έχεις δικαίωμα και υποχρέωση να ονειρεύεσαι, να πιστεύεις σε πράγματα, να τα ακολουθείς, αυτή τη δύναμη. Υπάρχει τρομερά μεγάλη ανάγκη για αυτή την έμπνευση. Να φύγεις από κάπου και να νιώσεις ότι πήρα... Σε όλους μας δεν υπάρχει.
0: Ναι, προφανώς.
2: Και αυτό έρχεται
0: απλά
2: πάντα
0: εμείς,
2: όταν
0: συγγνώμη,
2: μέσα...
0: Ως μεγαλύτερος εγώ και εσύ πιο μικρό, το βρίσκαμε και στην κοινωνία. Τώρα είναι δύσκολο να το βρεις, αυτό λέω.
2: Είναι δύσκολο να το βρεις, γι' αυτό και υπάρχει...
1: Και να
2: βρεις
1: τον δρόμο προς αυτό τουλάχιστον, αυτό νομίζω εγώ αναζητούν.
2: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει αναζητούν και ανθρώπους που θα ανοίξουν αυτή την πόρτα. Γιατί δεν έχω δει κάποιον ποτέ, ακόμη και έναν αδιάφορο, να βρεθεί μπροστά σε κάτι που έχει δύναμη, που είναι συλλογικό, που έχει... και να μην εγωιτευτεί από αυτό και να μην τον αγγίξει. Δεν το έχω δει ποτέ. Όσες φορές ανοίγεις έναν άνθρωπο την πρόσβαση σε κάτι που είναι... που έχει ένα όνειρο και ένα ανοιχτό παράθυρο, δεν υπάρχει πίσω να μην γοητευτεί, απλά δεν υπάρχει αυτή η πρόσβαση, δεν ανοίγεις αυτή την πόρτα, αυτό το παράθυρο. Τώρα την προηγούμενη εβδομάδα ήμουνα στις Κουριές κι εγώ. Αυτό που υπήρχε διάχυτο από το backstage, το πώς νιώθαμε δηλαδή οι καλλιτέχνες που συμμετείχαμε, πού έχουμε πάει οι συγκεκριμένοι καλλιτέχνες? Σε δεκάδες κινηματικά. Έχουμε νιώσει αυτή τη γοητεία του να πλησιάζεις σε κάτι που είναι φλογερό, καθαρό, που σε ανυψώνει. Αλλά και αυτό που συνέβαινε στον κόσμο απ' έξω, δηλαδή ήταν παντού στο χώρο. Ουσιαστικά ερχόντουσαν οι άνθρωποι από τις Κουριές και μας λέγανε ευχαριστώ, και όλοι οι καλλιτέχνες, χωρίς να έχουμε συνεννοηθεί μεταξύ τους, μεταξύ μας, λέγαμε εμείς ευχαριστούμε. Και μετά το σκεφτόμουν, το συζήταγα και με τον Μιχάλη τον Ατσάλη που είχαμε πάει μαζί. Του λέγα, κοίτα να δεις τι μας έβγαινε. Μας έβγαινε εμείς να ευχαριστήσουμε, γιατί το έχουμε πάρα πολύ ανάγκη. Όλοι έχουμε πάρα πολύ ανάγκη αυτή την αίσθηση ότι υπάρχει ένα όνειρο, το υπηρετείς, το παλεύεις. Αλλιώς η ζωή μας είναι τόσο φεδρή, πεζή και ανούσια. Δηλαδή δεν μπορεί να ζεις μόνο αυτό που λέει ο Τζαβέλας για το πετσί. Γιατί ζωή είναι αυτή που είναι μόνο για το πετσί? Δεν είναι ζωή.
1: Θέλει και το φτερό του Καρχαρία.
2: Θέλει και το φτερό του Καρχαρία.
1: Γιατί ήταν και το φτερό του Καρχαρία.
2: Θέλει και το φτερό του Καρχαρία.
0: Πολλοί νέοι άνθρωποι με βρίσκουν και εμένα και μου λένε τι να κάνουμε, όλα θολά, δεν βλέπουν μέλλον. Είναι πολύ μπερδεμένοι από την υπερπληροφόρηση, από τα social media κτλ. Εγώ δεν μπορώ να το πω γιατί θα φανώ έτσι πολύ παππούς αν το πω, αλλά είναι άτυχος όποιος δεν έχει ανακαλύψει όλα αυτά. Πράγματα που σε ανυψώνουν, όπως είπες. Εγώ ήμουν τυχερός, τα ανακάλυψα. Η έτυχη ήταν η εποχή, δεν ξέρω.
2: Ήταν η εποχή.
0: Ναι,
2: δεν χρειαζόταν αλλά... και τόσο κόπο. Ήταν μπροστά σου.
0: Ήταν
2: τώρα
0: μπροστά,
2: είναι κρυμμένο.
0: Τώρα είναι κρυμμένα. Αλλά πόσο ευτυχισμένος μπορεί να είναι κάποιος που πατάει σε όλα αυτά?
2: Δεν
0: συγκρίνεται. Ευτυχισμένος μπορείς να γίνεις με πολλά πράγματα. Από να αγοράσεις ένα ρούχο, από μια σχέση, από έναν άνθρωπο. Αυτό όλο που εσύ μαζί με πολλούς διεκδικείς, αγωνίζεσαι, μοιράζεσαι, τσακώνεσαι, θυμώνεις, χαίρεσαι, αυτό, δεν ξέρω, γεμίζει αλλιώς τον άνθρωπο.
2: Και νομίζω
0: και τον αλλάζει και διαφορετικά.
2: Εντελώς. Και το λέω και το εννοώ και το λέω και σε μια συνέντευξη πρόσφατα. Όταν συναντώ ανθρώπους που είναι απεσιόδοξοι, που λένε ο κόσμος έχει... και είναι μια αλήθεια. Ο κόσμος πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Το μόνο

0: πράγμα που μπορεί να σου δώσει αισιοδοξία είναι να ενταχθείς μέσα στο κίνημα. Να κατέβεις απογοητευμένος σε μια απορία και να δεις χιλιάδες ανθρώπους γύρω σου να πιστεύουν ότι τα πράγματα, ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν και θα αλλάξουν μέσα από εμάς. Αυτό είναι ό,τι πιο αισιόδοξο μέσα σε αυτή τη μαυρίλα. Όσοι άνθρωποι είναι κοντά στο κίνημα, είναι κοντά σε τέτοιου είδους πρακτικές, είναι μέσα σε συλλογικότητες, είναι άνθρωποι που ναι μεν αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα, αλλά πιστεύουν ότι παίζουν ένα ρόλο σε αυτό που τους συμβαίνει. Και αυτό από μόνο του είναι δύναμη και αισιοδοξία.
1: Μα πέρα από την τελική λύση, τι θα γίνει αν ευοδοθούν οι σκοποί, σου δίνει νόημα και ύπαρξη.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έβλεπα τα παιδιά στη Γαλλία, στο Παρίσι, και θα τα παίξουμε αύριο. Οι συγκεντρώσεις αυτή την εποχή παίζουν οι μπάντες των μουσικών σχολείων, τον Μπέλα Τσάο και το El Pueblo Unido.
2: Unido.
1: Ναι, παίζαν αυτά. Που ήταν μπάντες, όχι δύο, ενώ ορχήστρα ολόκληρη. Αν δεν ερχόσουν, θα βάζαμε αυτά σήμερα. Θα τα βάλουμε αύριο έτσι κι αλλιώς. Και λέω, κοίτα να δεις, στην Ευρώπη της Μαυρίλας, που και στη Γαλλία μπορεί να βγει Λεπέν, δεν γλιτώνεται από τα παιδιά σας. Θα τα παίξουν, θα τα τραγουδήσουν και θα κάνουν ό,τι πρέπει να κάνουν. Αυτό σκεφτόμουν και είναι πολύ αισιόδοξο, γιατί είδα και το βίντεο που είναι μια χαρά παιδιά. Εκεί 18-20 δεν είναι παραπάνω. Μαθητές, μαθήτριες. Πολύ απλά, χωρίς να έχουν επίγνωση ότι κάνουν κάτι πολύ σημαντικό. Το θεωρούν τόσο αυτονόητο να το πούνε και το τραγουδάνε και με πάθος. Στη Γαλλία της Λεπέν, ναι. Γιατί θα βγει στις εκλογές τώρα το εξάμεινο το επόμενο η Λεπέν. Όπως λένε οι δημοσκοπήσεις και τα υπόλοιπα.
2: Ωστόσο, όσο κρυμμένα και να είναι όλα αυτά που λέμε σήμερα, ενώ παλιότερα υπήρχαν πιο απλόχειρα, φαντάζομαι και στα δικά σου τα χρόνια, Γέροντα.
1: Ναι, παρακαλώ.
2: Ναι. Ήταν άνθρωποι που δεν επηρεάστηκαν από αυτά. Πέρασαν δίπλα ξυστά και δεν κατάλαβαν Χριστό.
1: Ναι.
2: Δεν σημαίνει
1: και
2: ότι
1: μπορεί να ακούνε τώρα.
2: Και
1: όχι, όχι, όχι. Και μπορεί να ακούνε τώρα και να λένε, άντε, αρχίσαν τα κομμουνιστικά και μιλάνε αυτοί τώρα εκεί για τα δικά τους. Είναι ευτυχισμένοι μόνοι τους στο μπαλονάκι.
2: Αυτός που είναι να το δει και να το ψάξει θα το ξεθάψει και σήμερα.
1: Δεν είναι εύκολο.
2: Δεν είναι εύκολο. Η δουλειά των γερόντων, ας πούμε, και όλων των μεγαλύτερων, και εμείς που είμαστε μικρότεροι με την Νατάσα, είναι να δώσουμε τα ερεθίσματα.
0: Αλλά πλησιάζουμε.
2: Αλλά πλησιάζουμε στο
0: γερόντες. Ναι.
2: Είναι να δώσουμε τα ερεθίσματα στα παιδιά μας για να ανοίξουν λίγο τα αυτιά, να ανοίξουν λίγο οι αντένες. Αυτό γιατί κρυμμένα υπάρχουν και θα υπάρχουν. Υπάρχουν παιδιά που θα το ψάξουν, υπάρχουν παιδιά που με ένα τσικ. Με ένα μικρούτσικο, με ένα Θοδωράκι, με ένα τσίκ
1: Θοδωράκι,
2: για να το δούνε.
0: Το έχω δει όλα αυτά τα χρόνια που βάζουμε μαζί με το ρεπερτόριό μας και όλα αυτά τα μεγάλα, όσο μας επιτρέπεται δηλαδή, γιατί από ό,τι βλέπω σε λίγο δεν θα μας επιτρέπεται καθόλου με όλη αυτή την τάση που έχει πια η δημιουργία. Δεν θα τραγουδιώνται τα τραγουδιά.
1: Για τους χαλιρονόμους, λες.
2: Του Χατζηδάκη σίγουρα δεν θα τραγουδιούνται.
0: Θα εξυπηρετούν άλλους σκοπούς.
2: Ναι.
0: Okay, εδώ θα είμαστε.
2: Μπορεί να παγγέλνει κάτι τέτοιο. Πώ κάνει έτσι και εσύ.
1: Ο Μητσιά.
2: Δεν μπορεί να κάνει μια περιοδία με απαγγελίε.
0: Δεν το λέω μόνο γι' αυτό, το λέω γενικά. Εδώ θα είμαστε. Αλλά κάνουμε ένα skip αυτή τη σκέψη. Όλα αυτά τα χρόνια που η δική μου η γενιά και λέμε αυτά τα τραγούδια, δηλαδή βάζουμε μέσα στις παραστάσεις μας Μικρούτσικο, Θοδωράκη και πριν το κάνουμε και πιο
1: και
0: επίσημα
1: φέτος.
0: Σαββόπουλο φυσικά και πριν το κάνουμε και πιο επίσημα Μαρκόπουλο, Θοδωράκη, Χατζηδάκη, Σαββόπουλο, Μικρούτσικο. Δεν υπήρχε ποτέ φορά που να βάλουμε ένα τραγούδι που ακόμη και αν ήταν άγνωστο στις πιο μικρές ηλικίες, που να μην υπάρχει, να μην απλωθεί η δύναμή του πάνω στους ανθρώπους που το ακούνε. Τι εννοώ? Ας πούμε, έπαιζα το 2013 σε ένα πολύ μεγάλο μαγαζί στην Ιερά Οδό και είχα αποφασίσει να βάλουμε τη Λέγκο. Αυτό ήταν, στάθηκε και αφορμή να γνωριστώ με τον Μαρκόπουλο. Τη Λέγκο του Μαρκόπουλου. Συγχαρητήρια, Αποστόλη, έχεις ανοιχτό το κινητό σου, ποιος είναι?
1: Επαγγελματίας.
2: Για δουλειά.
0: Έβαλα τη Λέγκο λοιπόν και την παίζαμε με το πιάνο.
2: Οι
0: δυο μας. Οι δυο μας αυτό το. Ήταν πάρα πολύ μεγάλο το μαγαζί, είχε πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος ερχόταν για τα δικά μας τραγούδια, γιατί εμείς αυτό είναι αυτό που κάνουμε. Δεν υπήρχε ένας άνθρωπος να μιλάει και να μην έρχεται μετά. Ήταν όλοι στη σιωπή, άκουγαν το τραγούδι, ανέβαιναν πάνω, ψάχναν να βρούνε ποιο είναι αυτό το τραγούδι. Παιδιά, άνθρωποι που δεν είχαν ιδέα, άκουγαν, ας πούμε, ένα τραγούδι που έχει και αυτή τη γλώσσα.
2: Ναι. Καλά, και μπορεί να θεωρούσαν ότι είναι και δικό σου ενδεχομένως. Δεν ξέραν καν ποια.
0: Δεν είναι δηλαδή και ένα τραγούδι που είναι, δεν είναι, ας πούμε, κάτι που ενδεχομένως να είχε περάσει από το αυτί τους. Δεν το ξέραν πραγματικά, δεν το είχαν ακούσει ποτέ. Και είχε αυτό το αντίκτυπο. Έλεγα, ας πούμε, το 2024 ή το 25, στο Vox, το που το πάνε το παιδί.
1: Ναι.
0: Πόσος κόσμος, παιδιά, με αυτό αφορμή μπήκαν, έψαξαν το ρεπερτόριο, βρήκαν. Θέλω να πω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει, να βάλεις τη μεγάλη τέχνη σε ένα οποιοδήποτε περιβάλλον και να μην κάνει αυτό που είναι η δουλειά της. Να επηρεάσει, να ανυψώσει, να δυναμώσει, να γοητεύσει. Ποτέ δεν έχει υπάρξει φορά που δεν έχει συμβεί αυτό. Στο Θοδωράκι το ζήσες.
1: Αυτό ήθελα να σου πω. Διακοπή για διαφημίσεις και θα μπούμε με...
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια?
6: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ λοιπόν, από τις συναυλίες, παραστάσεις για το Μίκη Θοδωράκη που κάναμε στο Ηρώδιο
1: πριν δύο χρόνια.
0: Πριν δύο χρόνια, σαν χτες.
2: Χτες, ναι.
0: Είναι 14 Οκτώβρη του 2024.
2: Τι ζήσαμε,
0: η πρώτη παράσταση, μετά πήγε Λυκαβητό τον Ιούνιο, μετά πήγε Θεσσαλονίκη. Ναι, αυτό εδώ δεν υπάρχει.
2: Τι ζήσαμε, ρε φίλε.
0: Όλο αυτό ήταν συγκλονιστικό από την αρχή.
2: Από τις πρόβες.
0: Από την πρώτη μέρα μέχρι την τελευταία.
2: Ναι.
0: Εκεί λοιπόν, επειδή εσύ έχεις, όπως ξέρουμε όλοι, κοινό νεανικό, ήρθαν πολλά νέα παιδιά να δουν την Μποφίλιου στο Ηρώδιο ή την Μποφίλιου στο Λυκαβητό. Δεν ξέραν ακριβώς. Ξέραν
1: αυτό το λευκό. Δεν μας είπες, κυρία Μποφίλιου μου. Δηλαδή, ήρθατε για το λευκό και μας έπαιζε στο μίζερα, τα όμορφες πόλες.
0: Πόλες, πόλεις. Μετά, τι αντίκτυπο είχε αυτό. Ναι, καλά, το βλέπεις και σε μνό.
2: Σας ακούμε.
0: Ναι, να σου πω.
2: Αλλά σας γνωρίζουμε και από την καλή και από την ανάποδη.
0: Μην πεις για την ανάποδη, θα πω. Λέμε μόνο από την καλή.
1: Δεν έχουμε πει στον κόσμο για αυτά.
0: Ναι. Παιδιά που ήρθαν και είδανε την παράσταση αυτή. Ναι, παιδιά, πώς, σοκαρίστηκαν, το είδανε καλά, το ψάξανε.
2: Το θυμάσαι κιόλας, γιατί σας το έλεγα. Μου στέλνανε συνέχεια μηνύματα όσο πλησιάζαν οι μέρες. Γιατί και αυτή η συναυλία, παρότι ήταν sold out στο Ηρώδιο, άργησε να πάρει
0: μπρος.
2: Και ο λόγος ήταν γιατί, επειδή εμείς έχουμε όλο αυτό το κοινό που είναι πολύ νέο, υπήρχε, προσπαθούσαν να καταλάβουν τι θα έρθουν να δουν, αν χρειάζεται κάποιες, αν έχει κάποιες, πώς το λένε, προϋποθέσεις.
1: Να έχουν διαβάσει λίγο.
2: Μου στέλνανε μήνυμα συνέχεια τα παιδιά και τους έλεγα ότι πρέπει κάτι να κάνουμε να καταλάβουν ότι δεν χρειάζεται να ξέρουν τι έρχονται να δουν. Πρέπει να θα τους το δείξουμε εμείς μέσα από την παράσταση. Γι' αυτό κιόλας από την αρχή, μέσα σε αυτό το όραμα που είχα για αυτή την παράσταση, ήταν ότι θα ήθελα να συνδεθεί με τη ζωή και με την ιστορία, έτσι ώστε ο άλλος και ένα τραγούδι να μην ξέρει το Θοδωράκη, να καταλάβει πώς, που δεν υπάρχει κάποιος που δεν ξέρει ένα τραγούδι του Θοδωράκη, ακόμη και αν νομίζει ότι δεν ξέρει, ξέρει πάρα πολλά, πώς σημάδεψε την ιστορία και την έκανε να εξελιχθεί. Μου στέλνει λοιπόν όλα τα παιδιά, πρέπει να ξέρουμε. Τι πρέπει να ξέρουμε? Θα μας ανεβάσετε μια λίστα στο playlist να την ακούσουμε, μια λίστα στο Spotify για να την ακούσουμε από πριν? Και τους απαντούσα, ας πούμε, και τους έλεγα, πείτε το και στα fan club και όλα αυτά που έχουμε, ότι δεν χρειάζεται να ξέρετε τίποτα, ότι θα σας αρέσει, γιατί
1: εκεί θα γνωρίσετε.
2: Και μετά βέβαια ήρθαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, όλα αυτά τα παιδιά. Τα βλέπω που ανεβάζουν, ας πούμε για παράδειγμα, τώρα που είχε γίνει, δεν θυμάμαι ποια επέτειος ήταν, που ανεβάζανε το σφαγείο.
0: Ναι.
2: Θυμάσαι που γινόταν, έκανε trend στο TikTok. Το κομμάτι αυτό από το... Τι νέοι είμαστε. Ναι. TikTok, Spotify, τι γίνεται εδώ πέρα. Ναι, έκανε trend, ας πούμε, το σφαγείο, και το ανεβάζανε, δεν θυμάμαι σε κάποια επέτειο, ας πούμε, που βλέπεις ότι πώς... Απλά δεν τους το είχε δείξει κάποιος τόσο, ξέρεις, ναι, συγκεκριμένα, κάποιος που εμπιστεύονται ή κάποιος που αναγνωρίζουν, ας πούμε, την αισθητική
1: του. Ή πέρασε στα ψηλά στο σχολείο, γιατί κάποια, αυτά ακούγονται στο σχολείο, κάποια μαθαίνουν, αλλά νομίζω στο σχολείο
2: δεν
1: μια
2: ακούγονται
1: άρνηση.
2: Σε όλα τα σχολεία, πάντως. Γιατί δεν νομίζω ότι σε όλα τα σχολεία ασχολούνται με τις γιορτές, κάνουν. Δεν γίνεται σε όλα τα σχολεία. Και εγώ πιστεύω ότι σε όλα τα σχολεία.
1: Και εγώ έτσι πίστευα να σου πω.
2: Όχι, υπήρχαν παιδιά που μου λένε όχι, δεν το έχουμε. Τώρα ξέρω εγώ, μήπως ήταν τίποτα που δεν πήγαιναν ποτέ στις γιορτές. Πάντως δεν μου το είπε ένα παιδάκι.
0: Ναι.
2: Μου το είπαν αρκετά παιδάκια ότι δεν κάνουμε τέτοιες γιορτές, δεν λέμε, ξέρω εγώ, αυτά.
0: Με κάποιο τρόπο γνώρισαν το Θοδωράκη. Με κάποιο τρόπο. Ή έψαξαν, εν πάση περιπτώσει, το Θοδωράκη.
2: Αν δεν γίνει γέφυρα. Αν οι γενιές δεν γίνονται γέφυρα. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να πλησιάζεις το μεγάλο ρεπερτόριο, με την ατέλειά σου, με τις αδυναμίες σου, χωρίς να είσαι, πώς το λένε, χωρίς να, δεν χρειάζονται περγαμηνές για να πλησιάσεις το μεγάλο έργο. Το μεγάλο έργο θέλει μόνο αθωότητα και καθαρή καρδιά, τίποτα άλλο δεν θέλει. Δεν χρειάζεται skills. Οι άνθρωποι που τραγούδαγαν το Θοδωράκη στις ταβέρνες, μετά το μεροκάματο, δεν ήταν άνθρωποι που είχαν ούτε σπουδαίες φωνές ούτε τίποτα. Αυτοί οι άνθρωποι έγιναν γέφυρα για το ρεπερτόριο. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό οι γενιές να μεταφέρουν η μία στην άλλη αυτό το ρεπερτόριο. Και δεν καταλαβαίνω πώς αυτό αγνοείται και δεν το. Δηλαδή, τίθεται και υποσυζήτηση. Αν δεν τραγουδήσεις το Θοδωράκη, αν δεν τραγουδήσεις το Μικρούτσικο, και γι' αυτό είναι τόσο σημαντικά όλα αυτά τα αφιερώματα. Και γι' αυτό και δεν πρέπει να τα προσεγγίζουμε με γραφικότητα. Αφιέρωμα, στυνόμαστε, τραγουδάμε. Όχι. Το αφιέρωμα σε ένα συνθέτη, σε έναν ποιητή, σε ένα. Πρέπει να γίνεται. Να έχει ζωή μέσα του. Να έχει το αίμα των ανθρώπων που ζουν τώρα και αντιλαμβάνονται το έργο τώρα. Να είναι ζωντανό. Αλλιώς πεθαίνει. Γίνεται αρχιακό. Γίνεται ένα σπουδαίο πράγμα που το βλέπουμε.
0: Το θαυμάζουμε
2: και δεν μας αγγίζει. Αν δεν εισχωρείς τη ζωή σου η μεγάλη τέχνη, πώς η ζωή σου θα είναι εμπνευστική, από πού θα πάρεις δύναμη να ριζώσω, δηλαδή τις ιδέες από πού, αν δεν, αυτό που έλεγε ο Μικρούτσικος, που έλεγε συνέχεια ότι εγώ πιστεύω σε έναν κόσμο που ο ποιητής ψαρεύει
0: και
2: ο ναι, βάλτε.
3: Εμείς έχουμε υποχρέωση να παλεύουμε καθημερινά, να μην βιαζόμαστε για να αλλάξουμε τα πράγματα. Γιατί τα πράγματα, φίλες και φίλοι, είναι νόμος, αλλάζουν. Το θέμα είναι να τα αλλάξουμε στη σωστή κατεύθυνση. Όχι στο χάος, αλλά έστω σε αυτό που φαίνεται ουτοπία αυτή τη στιγμή. Το έχω ξαναπεί και εδώ, να φτάσουμε σε μια κοινωνία που δεν θα υπάρχει εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, να φτάσουμε σε μια κοινωνία που, όπως ο δικός μας Κάρολος είπε, ο ποιητής θα ψαρεύει και ο ψαράς θα γράφει ποίηματα. Εγώ το μόνο, το λίγο που μπορώ να σας υποσχεθώ είναι μέχρι τέλους θα είμαι εδώ.
0: Είναι ο Θάνος Μικρούτσικος.
2: Ανατρίχιασε
0: τρεις μήνες πριν πεθάνει με εκδήλωση της ΚΝΕ. Σε εκδήλωση της ΚΝΕ. Είναι η τελευταία του εμφάνιση. Πάντως, και το επαναλάμβανε συνέχεια αυτό.
2: Αυτό.
0: Με τον ποιητή και τον ψαρά
2: εγώ,
0: τα τελευταία χρόνια.
2: Εγώ έχω μεγαλώσει ένα σπίτι κομμουνιστών.
0: Να.
2: Αυτό.
1: Τι μαθαίνουμε σήμερα.
2: Αυτό είναι μια στιγμή να κάνω μια αποκάλυψη. Τέτοια αποκάλυψη.
1: Ακούγονται για σένα
0: διάφορα.
1: Ακούγονται για σένα διάφορα.
2: Αυτό.
0: Εγώ είχα υποθέσει ότι είσαι φανατικιά του Άδωνη.
2: Αυτό. Το. Μην χαλάς τη συζήτηση.
0: Ναι, αλλά ξεκίνησε και αυτό.
1: Όπως τα λέγει ο Χαλπατζής.
2: Αυτό το έμαθα από το Θάνο. Όταν το είπε πρώτη φορά. Και το βρήκα τόσο τακτοποιητικό.
0: Ναι.
2: Μου τακτοποίησε τόσο πολύ τη σκέψη. Δεν χρειάζεται να ξέρεις πολλά πράγματα για να καταλάβεις, να φτιάξεις ένα όραμα. Δηλαδή αρκεί και από το Θάνο άκουσα αυτή τη φράση, η οποία είναι τόσο πολύ αντιπροσωπευτική αυτής της κοινωνίας που ονειρευόμαστε εμείς.
1: Να σου πω κάτι.
0: Η γραφική, ναι, δεν πειράζει.
1: Ωραία, η υψηλή τέχνη, και συμφωνώ, δεν πρέπει να έχει και στοιχεία λαϊκά μέσα για να αγγίξει.
2: Μα πάντα
1: όλους.
2: Έχει υψηλή τέχνη.
1: Γιατί
2: στοιχεία
1: θα
2: λαϊκά.
1: Σου πει τώρα ο άλλος εμένα για την καψούρα μου τραγουδάει Λιόλιου. Όχι ο Θοδωράκης ή ο Μικρούτσικος. Τι θα κάνω εγώ που χώρισα ή που πονάω ή που τι κάνω.
2: Μα γιατί πρέπει να είναι ή το ένα ή το άλλο.
1: Τι μου απαντάει ο Μικρούτσικος αυτό στην καψούρα μου πάνω που δεν με θέλει η γκόμενα ο γκόμενος.
2: Όταν ακούγανε Θοδωράκη, υπήρχε και υπήρχε ο Θοδωράκης, εννοώ, και όλα αυτά τα τραγούδια πιο έντονα στην. Καταρχάς, υπήρχαν και άλλοι, δεν ξέρω τώρα ποιους να πω, αλλά υπήρχαν και άλλοι δημιουργοί και άλλοι τραγουδιστές.
0: Την απέναντι πλευρά.
2: Την απέναντι πλευρά και τραγουδούσαν. Πάντα υπήρχε αυτό.
0: Πάντα υπήρχε. Αυτός που άκουγε Άντζελα Δημητρίου ή Πανταζή, δεν σημαίνει ότι δεν άκουγε και Μίκη Θοδωράκη τη δεκαετία του 80.
2: Ναι. Για μένα είναι σημαντική η πρόσβαση. Να υπάρχει πρόσβαση. Δεν μπορεί να μην τους αφορά όλους. Και δεν χρειάζεται να τους αφορά όλους. Δεν χρειάζεται να αφορά όλους ο Μίκης Θοδωράκης. Μπορούν όμως να έχουν πρόσβαση όλοι στο Μίκη Θοδωράκη. Αυτό είναι το θέμα. Μπορούν να έχουν όλοι πρόσβαση. Και πώς θα έχουν όλη πρόσβαση όταν το μεγάλο έργο, η μεγάλη τέχνη θα μένει ζωντανή. Και για να μείνει ζωντανή πρέπει να τραγουδιέται. Πρέπει να υπάρχει μέσα στη ζωή μας. Είναι τόσο απλό.
1: Για να υπάρχει, αν τραγουδιέται, δεν πρέπει να κάνει ένας καλλιτέχνης που θέλει να κάνει μια καριέρα, να κάνει λίγο πίσω το εγώ του κάποιες φορές για να τραγουδήσει άλλους. Άλλα.
2: Τι εννοείς?
1: Την προσωπική καριέρα, προσωπικά τραγούδια, δίσκους κτλ. Να πει ότι θα τραβηχτώ λίγο για να καταπιαστώ με αυτά.
2: Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχουν καλλιτέχνες που δεν θέλουν να το κάνουν αυτό. Ακόμα και οι καλλιτέχνες εξαιρετικά εμπορικοί και από τελείως άλλη κουλτούρα, ας πούμε, και σκηνή, γοητεύονται και επιθυμούν να τραγουδήσουν τέτοια τραγούδια.
0: Έχουν κάνει πολλές απόπειρες.
2: Και έχουν κάνει πάρα πολλές συναυλίες. Και κατά τη γνώμη μου, καλώς τις έχουν κάνει. Τα τραγούδια πρέπει να τραγουδιώνται. Δεν κινδυνεύει η μεγάλη τέχνη από καμία απόπειρα. Η μεγάλη τέχνη κινδυνεύει όταν μπαίνει στο ντουλάπι και κλειδώνεται πίσω από τις γυάλες. Γενικά, το μεγαλύτερο, η πιο βάρβαρη πράξη που μπορεί να κάνεις απέναντι στην τέχνη είναι να την κάνεις ελιτίστικη. Να γίνει ελίτ.
1: Ναι,
2: να γίνει ελίτ
1: αυτή την εποχή.
2: Ο τάδε καλλιτέχνης, να γίνει ελίτ αυτό το άγαλμα, να γίνει ελίτ η ποίηση. Αυτό είναι αυτό που κάνει την τέχνη να κινδυνεύει. Όχι να υπάρχει στη ζωή του ανθρώπου.
0: Ο Θοδωράκης δεν είχε δώσει και μέχρι και ο Ρουβάς τραγούδισε το Αξιονιστή και στο Ρέμο το είχε δώσει, πάντοτε το έδινε.
2: Γιατί είπε το ότι εγώ θέλω να τραγουδιούνται τα τραγούδια μου και είπε ότι έχω ζήσει μια ζωή με απαγορεύσεις. Και αυτό ήταν και το. Και θέλω να απαγορεύω ό,τι απαγορεύεται. Αυτό ήταν το απαγορεύεται, το απαγορεύει. Γιατί ήθελε, δεν ήθελε να δημιουργήσει καμία. Δεν ήθελε διακρίσεις, παιδιά. Είναι τόσο απλό.
0: Ναι.
2: Είναι τόσο απλό. Ναι. Στην τέχνη δεν υπάρχει. Δεν σηκώνει διάκριση. Μπορεί να επιλέξεις τι θες να κάνεις. Είναι δικαίωμά σου. Εγώ επιλέγω να μην μου αρέσει η τάδε μουσική. Είναι δικαίωμά μου να επιλέγω να μου αρέσει η τάδε μουσική. Είναι τελείως διαφορετικό. Αλλά αν θέλω να ακούσω, να τραγουδήσω, γιατί να μην το κάνω. Γενικά πιστεύω στην πρόσβαση, ελεύθερη πρόσβαση στη μεγάλη τέχνη. Ελεύθερη όχι χωρίς γιατί μην πέσουν τώρα και...
0: Ναι.
2: Εννοώ ελεύθερη να μπορούν να είναι επιτρεπτό.
0: Η συναυλία στη Θεσσαλονίκη θα είναι πάντως ελεύθερη. Έτσι,
1: υπάρχει πρόσβαση ελεύθερη. Εκεί,
0: ελεύθερη πρόσβαση. Θα ακούσουμε, είναι σύντομο, τραγουδάνε τρεις. Το ένα τραγούδι του Χικμέτ, στίχος του Χικμέτ, τραγούδι του Θάνου Μικρούτσικου, είναι ο Λοΐζος, ο Λεοντής και ο Μικρούτσικος.

0: Τι ωραία εδώ που είναι Λοΐζος και Μικρούτσικος και Λεοντής. Κορυφές μεγάλοι. Εγώ αυτούς τους είχα κάτω από τους δύο μεγάλους. Πάντα. Δηλαδή Θεοδωράκης, Χατζηδάκης, Χατζηδάκης, Θεοδωράκης, ήταν μια διαπάλη δική μου. Και αμέσως από κάτω μαζί με Μαρκόπουλο και Ξαρχάκο.
1: Ναι,
0: Ξαρχάκος Μαρκόπουλος και μετά Μικρούτσικος. Αλλά βέβαια ο Μικρούτσικος, επειδή ήταν πολύ έτσι ζυζάνιο, μας πάνω που το πήγα να τον βάλω πιο κάτω, πάντα έβγαζε κάτι και ανέβαινε πιο πάνω. Τον συναντούσα. Τον έβλεπα γύρω μου πάντα. Δεν γλίτωνες από τον Μικρούτσικο. Από τον. Το Μαρκόπουλο μπορεί να γλίτωνες. Αλλά ο Μικρούτσικος σε παρήγαγε συνέχεια, έβγαζε.
1: Και είναι και το ότι ήταν πάρα πολύ, κατόρθωσε να είναι πάρα πολύ, είχε μια, είχε εγκατασταθεί μέσα στην κοινωνία σε όλο το φάσμα. Δηλαδή τα τραγούδια του με την Αχαρούλα.
0: Ναι.
1: Τραγουδιόντουσαν ναι. Παντού
2: είναι αυτό που λέγαμε,
1: σε όλες τις σκηνές. Ακριβώς, πάρα πολλά, πάρα πολλά.
0: Ρόζα.
2: Επίσης δεν είχε ο Μικρούτσικος ήταν... δεν ήταν flat. Είχε οξύες πολλές ο Μικρούτσικος. Οπότε σε αυτό που λέγει που είναι ζυζάνιο, σε τσίγλαγε κάπως.
1: Μα η λαϊκότητα δεν διακρίνεται μόνο. Το λαϊκό τραγούδι, πέρα από τα χαρακτηριστικά που έχει, που σκεφτόμαστε ας πούμε ως μουσική που έχει, ναι, το μπουζούκι. Λαϊκό τραγούδι είναι το τραγούδι που απευθύνεται σε όλο το λαό.
2: Αυτό εννοούσα, ναι.
1: Και όλα τα μεγάλα τραγούδια απευθύνονται σε όλο το λαό.
0: Η Ρόζα είναι ο δεύτερος εθνικός ύμνος. Τη Ρόζα τη χορεύει από τον Αναρχικό, από τον Γκνίτη μέχρι και τον Χρυσαυγίτη.
2: Με πρώτο την Ευδοκία εννοείς.
0: Όχι. Όχι, νομίζω η Ρόζα τα ξεπερνάει όλα. Δηλαδή και τους στίχους του εθνικού ύμνου του κανονικού, του δικού μας, μπορεί να μην τους ξέρει κάποιος, αλλά τη Ρόζα την ξέρει.
1: Και την τραγούδησε ο Μητροπάνος.
0: Και την τραγούδησε ο Μητροπάνος.
1: Ένας τραγουδιστής που ήταν ένας λαϊκός τραγουδιστής και τραγούδησε αυτόν τον τρόπο και τον ιδιαίτερο στίχο του Αλκη Αλκαίου. Και δεν ξέρω πώς χορεύουν τη Ρόζα ή όλα αυτά τα τραγούδια. Καταλαβαίνουν ακριβώς τι λέει. Καταλαβαίνουν όμως το αντίκτυπο συναισθηματικά που έχουν αυτοί οι στίχοι μέσα τους. Μα αυτό είναι.
2: Το νιώθουν, αυτό είναι. Να νιώσεις.
1: Μα αυτό είναι. Το θέμα είναι να νιώσεις με τη μουσική.
0: Το πώς η ανάγκη έγινε ιστορία.
2: Την κάνει ο καθένας αργότερα, όταν έρθει η ώρα θα κάνει τη μετάφραση των κειμένων, των στίχων κτλ.
1: Και αυτή είναι η διαφορά με την ελιτίστικη προσέγγιση. Σε νοιάζει να ξέρεις τι έλεγε ο Αλκαίος στη Ρόζα. Σε νοιάζει να νιώθεις τι έλεγε ο Αλκαίος στη Ρόζα. Και όλοι οι μεγάλοι συνθέτες, ο τρόπος που μελοποίησαν την ποίηση και τους σπουδαίους στιχουργούς, ήταν ένας τρόπος βαθιά λαϊκός και ανοιχτός σε όλους. Σε έκανε να καταλαβαίνεις, χωρίς να, και ακόμη και αν δεν καταλάβαινες, γιατί σε έκανε να αισθάνεσαι. Και το βλέπεις και από το Θοδωρή, από όλους.
0: Πολύ βασικό, το πιο
2: αυτή
0: βασικό.
2: Είναι και η διαφορά με τα έφπεπτα τα σημερινά που καταλαβαίνεις αλλά δεν αισθάνεσαι. Δηλαδή καταλαβαίνεις πλήρως το στίχο.
0: Ή
2: δηλαδή...
0: δεν αισθάνεσαι σε δύο εντάξει. χρόνια, έχει ξεχαστεί, έχει φύγει.
2: Ναι, εντάξει.
1: Εσύ ενώ... υπάρχουν και άνθρωποι που αισθάνονται.
0: Ναι.
1: Μπορεί. Κάνεις διακρίσεις.
2: Να μην κάνω διακρίσεις. Σωστά. Δεν θα το έφερε και ο Μίκης.
0: Μια άλλη ωραία συζήτηση. Σε τι βάθος αισθάνεται κάποιος.
2: Ναι, είναι και αυτό.
0: Αλλά δεν έχουμε χρόνο γι' αυτό. Γιατί τώρα αλλά έχει σημασία.
2: Ευκαιριακά η γλώσσα της εποχής για να κάνεις ένα hit. Μια
1: είναι άλλη χρήση.
2: Ναι, είναι μια χρήση τέτοια που ναι, μεν θα το καταλάβεις πολύ καλά γιατί χρησιμοποιούνται τα stories το ένα το άλλο στου στίχου. Αλλά δεν θα νιώσεις κάτι και θα το ξεχάσεις. Φεύγοντας το ξημέρωμα από το μπουρτελέ, από το τέτοιο, από το μαγαζί αυτό.
0: Έλληνοι είμαστε.
2: Έλληνοι είμαστε.
1: Είμαστε
2: κάτσι. Είμαστε.
0: Ήταν, είχαμε την Ατάσα από φίλιο εδώ.
2: Τελειώσαμε.
0: Ναι, σε,
2: στο τέλος,
0: ναι, 32-40.
2: Να ξανάρθει.
0: Με αφορμή.
1: Ναι, ρε, γιατί ωραία περάσαμε.
2: Να πούμε κι άλλα.
0: Με αφορμή τη συναυλία την άλλη Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη, πλατεία Αριστοτέλους, εντελώς free, για το Θάνο Μικρούτσικο, αφιέρωμα του Μελωδία Θεσσαλονίκη 98, με την Ατάσα, τη Μαρία Παπαγεωργίου και τον Γιάννη Κότσιρα.
1: Να πούμε ότι η Μαρία, που είναι μια σπουδαία
2: ερμηνεύτρια
1: και τραγουδοποιός και τέλος πάντων και φίλη μου, την αγαπώ πάρα πολύ. Είχε κάνει μια εκπληκτική δουλειά και μια τρομερή προσέγγιση στο Θάνο Μικρούτσικο. Και χαίρομαι πάρα πολύ που θα είναι σε αυτή τη συναυλία, γιατί θα δείξει και μια άλλη. Η Μαρία σου έκανε αυτό που λέμε. Πήρε τα τραγούδια του Θάνου, τα διάβασε μέσα από το δικό της τρόπο και με το δικό της φίλτρο και έφτιαξε κάτι που όσοι το είδαν βέβαια λένε τι υπέροχο. Ήταν με το δικό της τρόπο ελεύθερα και χαίρομαι πολύ γιατί θα υπάρχει και αυτό το κομμάτι μέσα σε αυτή τη συναυλία.
0: Ευχαριστούμε πολύ που ήρθες και βραχνιασμένη και άρρωστη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ
2: μια
1: πάρα
2: χαρά.
1: Πολύ.
2: Εμείς, με το καλό να ξανάρθεις.
1: Ήταν μεγάλη μου τιμή
2: να.
1: Που βρεθήκαμε.
2: Και λίγα λες.
1: Και λίγα λέω.
2: Και λίγα λες.
0: Καλλιτέχνες, να ξέρετε τι τραβάμε.
2: Πεταμένα
0: κάποια
2: λεφτά.
0: Μέρα θα μιλήσω.
2: Στο βιβλίο σου.
0: Όχι, θα τα πω προφορικά.
2: Α, εντάξει.
0: Ευχαριστούμε.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
1: Και επειδή η ώρα πέρασε, ώρα για καλό, ποιοτικό σπιτικό φαγητό. Το εστιατόριο Μήλος Πέτρινο, που εμπιστευόμαστε 30 χρόνια στα Σελά, μας περιμένει και στο κέντρο με ζώνος 25. Για λαχταριστό μεσημεριανό φαγητό καθημερινά και delivery 12 με 6 στο 2610 240 500.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Α! Το ξεχάσαμε!
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις να αναμένει το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασε.
7: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Εφόλιστη ύλη συνέντευξη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη. Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση και στον Αλέξη Τσίπρα. Ειδικό αφιέρωμα για τη συμπλήρωση 45 ετών από την πρώτη νίκη του ΠΑΣΟΚ σε εθνικές εκλογές το 1981. Ηχηρή παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου. Μιλούν επίσης Φούρας, Σερέτης, Δούκας, Γερουλάνος και Διαμαντοπούλου. Τρεις ποινικές καταδίκες για διευθύντρια του Δήμου Πατρέων. Ο απόϊχος του μεγάλου διήμερου συνεδρίου EcoForum 2026 για την διαχείριση του νερού και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Έρχονται νέες παρεμβάσεις σε σχολεία της Πάτρας, αναλυτικά οι περιοχές. Μαζί ο Cosmos Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
8: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610 240 500.
9: 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910 28369. Και με ένα κλικ στο www.otopapa.gr.
10: Για ενημέρωση ακούω Max. Max FM 93,4. 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1.

Και μην ξεχνάτε, για να είστε ασφαλείς στο δρόμο και για μέγιστη απόδοση, ανταλλακτικά αυτοκινήτων Λάμπης Παπαδόπουλος στο Αίγιο. Κανελοπούλου 43, τηλέφωνο 2691-028-369 και στο www.autopapa.gr.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.otopapa.gr.
2: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει. Δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40.
3: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
4: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
5: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: Και επειδή η ώρα πέρασε, ώρα για καλό, ποιοτικό σπιτικό φαγητό. Το εστιατόριο Μήλος Πέτρινο, που εμπιστευόμαστε 30 χρόνια στα Σελά, μας περιμένει και στο κέντρο με ζώνους 25. Για λαχταριστό μεσημεριανό φαγητό καθημερινά και delivery 12 με 6 στο 2610 240 500.
1: Χρειάζεστε ανταλλακτικά για το αυτοκίνητό σας? Τα καλύτερα θα τα βρείτε στο Λάμπη Παπαδόπουλου, στο Αίγιο, Κανελοπούλου 43. Τηλέφωνο 2691-028-369 και στο www.otopapa.gr.
2: Η ώρα είναι 11. 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.otopapa.gr.
3: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Εφόλιστη σύλλη συνέντευξη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη. Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση και στον Αλέξη Τσίπρα. Ειδικό αφιέρωμα για τη συμπλήρωση 45 ετών από την πρώτη νίκη του ΠΑΣΟΚ σε εθνικές εκλογές το 1981. Ηχηρή παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου. Μιλούν επίσης Φούρας, Σερέτης, Δούκας, Γερουλάνους και Διαμαντοπούλου. Τρεις ποινικές καταδίκες για διευθύντρια του Δήμου Πατρέων. Ο απόϊχος του μεγάλου διήμερου συνεδρίου EcoForum 2026 για την διαχείριση του νερού και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Έρχονται νέες παρεμβάσεις σε σχολεία της Πάτρας, αναλυτικά οι περιοχές. Μαζί ο Cosmos Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
4: Ένα γνώριμο στέκι στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610 240 500.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
8: This is the cool school for scandal. We're the sharp tiger, this is the rhythm and beat. Right, turn up the light. Turn up the light, this is a

0: We'll be right back after the break.
1: We'll be right back after the break. We'll be right back after the break. We'll be right back after the break.
2: Και μην ξεχνάτε, για να είστε ασφαλείς στο δρόμο και για μέγιστη απόδοση, ανταλλακτικά αυτοκινήτων Λάμπης Παπαδόπουλος στο Αίγιο. Κανελοπούλου 43, τηλέφωνο 2691-028-369 και στο www.otopapa.gr.
3: Η ώρα είναι 11.30. 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.otopapa.gr.
4: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
5: The experience continues.

0: μουσικά ημίωρα διαλύματα από το Studio 54 από Δευτέρα έως και Κυριακή με τον Θόδωρο Παπαγιανόπλο.
1: Και επειδή η ώρα πέρασε, ώρα για καλό, ποιοτικό σπιτικό φαγητό. Το εστιατόριο Μήλος Πέτρινο, που εμπιστευόμαστε 30 χρόνια στα Σελά, μας περιμένει και στο κέντρο με ζώνους 25. Για λαχταριστό μεσημεριανό φαγητό καθημερινά και delivery 12 με 6 στο 2610-240-500.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Εφόλιστη ύλη συνέντευξη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη. Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση και στον Αλέξη Τσίπρα. Ειδικό αφιέρωμα για τη συμπλήρωση 45 ετών από την πρώτη νίκη του ΠΑΣΟΚ σε εθνικές εκλογές το 1981. Ηχηρή παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου. Μιλούν επίσης Φούρας, Σερέτης, Δούκας, Γερουλάνος και Διαμαντοπούλου. Τρεις ποινικές καταδίκες για διευθύντρια του Δήμου Πατρέων. Ο απόϊχος του μεγάλου διήμερου συνεδρίου Eco Forum 2026 για την διαχείριση του νερού και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Έρχονται νέες παρεμβάσεις σε σχολεία της Πάτρας, αναλυτικά οι περιοχές. Μαζί ο Cosmo Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
4: 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.
5: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
6: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

ώρα είναι μία. Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: πάλι.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.